0: πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν: αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας. Ταυτόχρονα τα καλύτερα λόγια και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο είπε ότι
0: πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν: αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαιότητας.

0: και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν: αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας, ταυτόχρονα τα καλύτερα λόγια και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο είπε ότι πρόκειται για έναν πυλώνα σταθερότητας, έναν σπουδαίο σύμμαχο, υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα, που θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της και η υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά, αναφέρθηκε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου και γενικά όλων των ενεργειακών project.
2: Σωστά, και για και των εξορίξεων, έτσι, γιατί Σεύρον και έξω Μόμπιλ θα έχουν παρουσία εδώ.
6: Και για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κράτησε μια διπλωματική στάση, λέγοντας ότι αυτά είναι και θέματα που αφορούν και άλλες χώρες, είναι ευαίσθητα και θα πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματικής οδού, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελιά στην Καθημερινή, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος, λέγοντας για το καλώδιο ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Οπότε θα παρέμβουμε αν χρειαστεί διπλωματικά.
2: Να σας πω ότι τα μεγάλα διεθνή δίκτυα ασχολούνται με την ομιλία του στην πνίκα του Μάρκο Ρούμπιο. Wall Street Journal, CNN, New York Times και Guardian μιλούν και τη χαρακτηρίζουν ως ομιλία της χρονιάς.
6: Τα περιμένουμε λοιπόν σιγά σιγά για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πρώτα τουλάχιστον σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην χθεσινή επίσκεψη. Ακούσατε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Για την κίνηση μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μάθαμε ότι ζούμε ένα οικονομικό θαύμα. Γίνονται θαύματα και στην εποχή μας. Και σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, για την οποία ο Real Blogger λέει ότι αν ο αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, μην περιμένετε να χαλαρώσει την οικονομική πολιτική. Έχει δίκιο.
2: Έχει δίκιο
6: ο φίλος μας ο Real Blogger. Να τα λέμε και αυτά. Περνάει δύσκολα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν.
2: Ναι, εκεί είναι ο Γιώργος Αυτιάς, έχει στριμώξει για τα καλά.
6: Όχι μόνο, δηλαδή και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και τον επίτροπο εκεί για την ενέργεια, αυτόν τον Δανό. Ξέρεις τι έχει τραβήξει αυτό ο
2: Δανό? Ναι, ξέρω. Είπαμε και γιατί ότι τα προβλήματα στον ύπνο είναι αιτία χωρισμού. Ένα στους πέντε λέει χωρίζει γιατί ο σύντροφός του είτε ροχαλίζει, είτε ξυπνάει το βράδυ να πάει στην τουαλέτα, είτε του τραβάει την κουβέρτα, είτε τρώει πατατάκια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
6: Αυτό με τα πατατάκια.
2: Αυτό που το πας,
6: είναι λοιπόν, κυριότερο.
2: Είναι ένα στους πέντε λέει χωρίζουν λόγω του κακού ύπνου του συντρόφου του.
6: Μας έδωσε η Αμαλία, σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, ποιοι είναι οι πέντε κυριότεροι λόγοι ενός διαζυγίου. Πολύ, πολύ ψηλά τα πατατάκια.
2: Και
6: το ροχαλιτό. Άμα ροχαλίζει ο άλλος δίπλα, παιδιά, και δεν μπορείς να κοιμηθείς, μία, δύο, τρεις, στο τέλος.
7: Διαζυγείο!
6: Να βρεις και την ησυχία σου. Καλημέρα και στον Πέτρο στον Βόλο. Αγαπητέ φίλε, η Αμαλία μετέφερε τα δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης.
2: Ναι.
6: Έτσι, τι γράφουνε σήμερα. Καλημέρα και στον Πάνο που μας ακούει στο φορτηγό. Να σε καλά, βρε Πάνο. Την αγάπη μας, καλή δύναμη. Τώρα, Αμαλία μου, πάμε γιατί έχουμε πολλά θέματα εδώ στην ατζέντα, τα οποία δεν έχουμε προλάβει μέχρι τώρα να αναπτύξουμε. Έχουμε και την ακρίβεια για το θέμα των αλλιέων. Είπαμε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι δεν μένουν ικανοποιημένοι με τον διπλασιασμό της επιδότησης στα 32 λεπτά.
2: Ναι, δεν τους λύνει τα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά.

0: τα οποία αντιμετωπίζουν και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα και με τους αρτοποιούς,
0: ναι,
1: οι οποίοι ζητάνε στήριξη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με την αύξηση στο κόστος της ενέργειας.
0: Ακριβώς, και των πρώτων υλών, οπότε και εκείνοι που προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Έχουν δώσει και στατιστικά στοιχεία για το πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει, φούρνοι της γειτονιάς, και υπάρχει και ένας άλλος αγώνας των αρτοποιών, των φούρνων. Αυτή τη φορά μεταφέρεται στις Βρυξέλλες. Αν θυμάστε, αυτή η περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ τα χρόνια του μνημονίου, τα θυμόμαστε όλοι. Τι είχε κάνει? Έλεγε λοιπόν ότι πρέπει το φούρνος, η λέξη φούρνος, να μην χρησιμοποιείται μόνο από τους φούρνους, αλλά και όταν υπάρχει σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, μέσα ένας χώρος που έχει αρτοσκευάσματα. Και αυτό έχει γίνει. Οι αρτοποιοί λοιπόν λένε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί ο φούρνος λέγεται, φούρνος πρέπει να είναι ο φούρνος ο παραδοσιακός που ψήνει το ψωμί, τα κουλουράκια, και λέω δεν γίνεται, δεν είναι άλλο το αρτοσκεύασμα το κατεψυγμένο που μπαίνει στο φούρνο και υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, και άλλο το φρέσκο ψωμί. Και τώρα έχουν μιλήσει και με τον κύριο Θοδωρικάκο για αυτό το θέμα και μεταφέρεται αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες. Να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ συμφωνώ με τους αρτοποιούς.
1: Και εγώ.
0: Έχουν δίκιο.
1: Και εγώ απόλυτο.
0: Όλα αυτά τα αρτοσκευάσματα που υπάρχουν, και καλώς υπάρχουν, εγώ δεν πάνε να μην υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα φρέσκα προϊόντα των φούρνων της γειτονιάς ή των φούρνων γενικότερα. Είναι κατεψυγμένα, τα οποία τα βάζουν στους φούρνους, τα ψήνουν και καλά κάνουν και πολλούνται. Είναι άλλο πράγμα όμως.
1: Τώρα, επειδή λες αυτά, μου έκανε εντύπωση χθες μία ανάρτηση από το ενικός.gr στο, ναι, Instagram. Γιατί έχει αρχίσει το ενικός.gr και ανεβάζει πολύ ωραία βίντεο στο Instagram με τις κυριότερες ειδήσεις, οι οποίες περιγράφονται, παιδιά, μέσα σε ένα λεπτό. Μπαίνεις στο ενικός.gr, βλέπεις το βίντεο και σε ένα λεπτό έχεις μάθει την είδηση με όλες τις πληροφορίες. Χθες λοιπόν ανεβάζει το ενικός.gr στο Instagram ένα βίντεο με την Εύη Κατσόλη σχετικά με τα σχολικά κυλικεία.
0: Ναι.
1: Τι ισχύει πλέον στα σχολικά κυλικεία για τα παιδιά μας για να έχουν υγιεινή διατροφή. Για να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
2: Αναπολύτε τα μαθητικά σας χρόνια? Τότε που όταν το κουδούνι του διαλύματος χτυπούσε, πηγαίνατε στο κυλικείο για να αγοράσετε κρουασάν, τσίπς ή παγωτό? Πλέον όλα αλλάζουν. Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε απόφαση που εισάγει νέους κανόνες υγιεινής διατροφής στα κυλικεία. Αυτό προβλέπει πρώτον μείωση ποσότητας προϊόντων και μικρότερες μερίδες. Η αγαπημένη σας σιρόπιτα από 140 γραμμάρια πλέον θα ζυγίζει έως 100 γραμμάρια. Προσέξτε όμως, η τιμή θα είναι ίδια στα 1,30 ευρώ. Δεύτερον, οι επιλογές θα είναι πιο υγιεινές, καθώς τα προϊόντα θα συμπεριλαμβάνονται γιαούρτι και περισσότερα φρούτα. Τρίτον, οι μαθητές θα πρέπει να ξεχάσουν προϊόντα όπως σαλατικά, ζαμπόν, μορταδέλα, σαλάμι, επεξεργασμένο κρέας, αλλά και γλυκά όπως κρουασάν, ντόνατ και παγωτά. Στα απαγορευμένα εντάσσονται επίσης σνακ και γλυκίσματα όπως σοκολάτες, πατατάκια, γαριδάκια, αλλά και τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Οι καφέδες θα επιτρέπονται μόνο όμως για το προσωπικό του σχολείου.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα, πρόσεξε. Εγώ, ναι, είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής, ειδικά για τα παιδιά μας. Έτσι. Αλλά εγώ, ρε παιδί μου, στα σχολικά μου χρόνια.
0: Δεν φαίνεται ότι είσαι της υγιεινής διατροφής.
1: Πήγαινα στο κυλικείο και τσάκιζα τις σιρόπιτες, τα πυροσκή.
0: Τις λουκανόπιτες.
1: Τις λουκανόπιτες.
0: Τα πατατάκια.
1: Τα ντόνατς.
0: Τα ντόνατς, βέβαια. Λουκουμάδες.
1: Τα κρουασάν, όλα αυτά.
0: Εντάξει, αυτά δεν κάνουν καλό, βέβαια, στα παιδιά. Έτσι.
1: Παιδί μου, δεν κάνουν καλό.
0: Θέλουμε να καταπολεμήσουμε και την παιδική παχυσαρκία και το έχουμε καταφέρει.
1: Γι' αυτό λέω ότι είμαι υπέρ.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, και εγώ είμαι υπέρ. Αλλά μορταδέλες και όλα αυτά δεν γίνεται να τρώνε τα παιδιά.
1: Αλλά πρόσεξε, η τυρόπιτα από τα 140 γραμμάρια θα πάει 100, αλλά με την ίδια τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Και δεν είναι το μόνο προϊόν, άκουσες και άλλα προϊόντα,
0: ναι,
1: τα οποία θα παραμείνουν στα σχολικά κυλικεία. Θα μειωθεί η ποσότητα,
0: αλλά θα μείνουν τιμές
1: ίδιες. Αλλά θα παραμείνει η ίδια τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει αυτό που βλέπαμε σε σούπερ μάρκετ που μειώναν τη συσκευασία,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: παρέμενε η ίδια η τιμή.
0: Ήταν αυξημένη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θετική η πρωτοβουλία για την υγιεινή διατροφή των παιδιών μας, όντως. Αν και εγώ είμαι λάτρης όλων αυτών.
0: Είσαι λάτρης, αν είναι λάθος.
1: Ακούσαμε νωρίτερα
0: να τρώνε τα παιδιά μας
1: κουράσαν και έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Μην κοιτάς μετά που έχτισα κορμί. Αυτό το έχω κάνει με πολύ Γιατί γελάζε κάτσου.
0: Αυτή μπάκα μπροστά,
1: λοιπόν,
0: η πατσοκυλιά.
1: Καλημέρα Δημήτρη στο φαρμακείο. Καλημέρα φίλε. Πήγα λοιπόν στο φίλο μου τον Δημήτρη στο φαρμακείο,
0: ναι,
1: να ψωνίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Με κοίταζε ο άνθρωπος. Τι λέω τώρα, Δημήτρη, τι γίνεται.
0: Ξεπλάγει,
1: μου λέει. Απορώ με την κάτσουρα, η Ιωσήφ, λέει. Απορώ. Πού την είδε, μου λέει, την μπάκα αυτή που λέει κάθε μέρα. Απορώ. Μου είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης που είναι και από τα μέρη σου κιόλας.
0: Μήπως είναι στραβός.
1: Είναι από την Ηλία.
0: Μήπως έχει πρόβλημα όρασης.
1: Μια χαρά είναι ο Δημήτρης.
0: Αυτή η κοιλιά εδώ πέρα τώρα δεν είναι αυτό. Κοιλιά δεν είναι.
1: Τον
0: αυτό.
1: Εμπόη, δεν είναι κοιλιά.
0: Ε, τότε πώς δεν την είδε ο Δημήτρης.
1: Τέλος πάντων.
0: Που λέει και ανοιχτομάτης.
1: Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ναι, και εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής και σωστή η κίνηση αυτή, αλλά από την άλλη όταν ακούσω ότι μειώνονται οι ποσότητες αλλά παραμένουν οι ίδιες τιμές.
0: Θα πρέπει να μειωθούν και τιμές.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Εντάξει. Σκέφτομαι πως είναι ένας παράγοντας ότι δεν μειώνει τιμές αποτρεπτικός για να πάρει το παιδί την τυρόπιτα. Λέω τώρα. Και να πάρει κάτι άλλο πιο υγιεινό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ. Ναι. Λέω που δεν είναι έτσι, αλλά σκέφτομαι. Εντάξει, πάντως καλό είναι τα παιδιά να μην τρώνε τυρόπιτες και λουκανόπιτες, να τρώνε αυτό που πρέπει.
1: Ναι, να τρώνε γιαούρτι και φρούτα τώρα πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Έτσι έκανες εσύ δηλαδή όταν πήγαινε σχολείο.
0: Όχι,
1: για
0: το
1: να
0: είπα.
1: Καταλάβω.
0: Α, όχι.
1: Νόμιζα. Το αλλιεύσαμε λοιπόν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Εύης Κατσόλη από το ενικός.gr. Τώρα, χθες είχαμε και μία παρέμβαση καινούρια από την Ελεονόρα Μελέτη σε σχέση με την ομιλία της εκεί στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
0: Γιατί προκάλεσε, έχει προκαλέσει όσα είπε για τους εργοδότες, ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είναι λογικό.
1: Ναι, γιατί η κυρία Μελέτη είχε πει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Εκεί στην ομιλία της, πριν, είχε πει φυσικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται εκβιασμούς από τους εργοδότες. Και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Και εκείνοι, λέει, δέχονται ψυχολογική πίεση και εκβιασμό από εργαζόμενους. Χθες λοιπόν επανήλθε και είπε ότι στην ουσία απομονώθηκε μία φράση από την ομιλία της.
3: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
1: Προπαγάνδα λοιπόν με απομόνωση συγκεκριμένου τμήματος της ομιλίας της, λέει η κυρία Μελέτη.
0: Η κυρία Μελέτη λοιπόν, ναι, αυτό λέει. Από την άλλη πλευρά συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Εγώ άκουσα και γαλάζια στελέχη να λένε ότι θα πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Η κυρία Ραμπατζή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, λέει, όλοι πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε και να μην προκαλούμε κτλ. Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς η κυρία Μελέτη. Δεν το εξέφρασε σωστά. Όμως όταν ακούς μέσα στην Ευρωβουλή από έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, το μόνο δηλαδή, που σε πιάνει δεν είναι γέλιο, είναι εκνευρισμός. Σου προκαλεί εκνευρισμό αυτό το πράγμα, αγανάκτης. Πώς το λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, προσέξτε λίγο τι λέτε. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: τι,
0: καταλαβαίνω.
1: Γίνεται διαγωνισμός το τελευταίο
0: ακριβώς.
1: Καιρό, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο.
0: Δηλαδή, λίγο προσοχή και με θέματα που αφορούν εργαζόμενους. Δηλαδή, μπορεί ένας εργαζόμενος σε οπουδήποτε να εκβιάσει τον εργοδότη. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους.
1: Γιατί δεν θυμάσαι τον Ζήκο που του έλεγε του κ. Παντελή εκεί πέρα, θα σε πάω στο Υπουργείο Υγρασίας. Κάτσε καλά. Να, εκβιασμό του έκανε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Για το θέμα των κηλικίων. Με αυτά και με αυτά, λέει το κηλικείο, στο σχολείο της κόρης μου έκλεισε. Είτε λοιπόν υγιεινό από το σπίτι, είτε αναγκαστική δίαιτα. Καλημέρα και σε σένα, Μπάμπι.
0: Λουκανικόπιτα λέγεται, ναι, έχετε δίκιο, αλλά εμείς ως παιδιά τη λέγαμε λουκανόπιτα.
1: Εμείς λουκανικόπιτα τη λέγαμε.
0: Ναι,
1: πάντα.
0: Όχι, εμείς εκεί που αυτό λέγαμε
1: εσείς
0: λουκανόπιτα.
1: Εσείς στο Βελανίδι τη λέγατε λουκανόπιτα.
0: Ναι, αλλά είναι
1: τι
0: λουκανόπιτα.
1: Να κάνουμε. Εμείς στο Δουκάτο τη λέγαμε λουκανικόπιτα.
0: Ναι, μου, γιατί εσείς είστε και Δουκάτο.
1: Έτσι,
0: εμείς πάλι είμαστε τίποτα
1: κακομοίριδες.
0: Κακομοίριδες.
1: Καλημέρα Δημήτρη, τον θυμάμαι τον Ιωσήφ, λέει, στο σχολείο μια τυρόπιτα στο ένα χέρι και ένα μίλκο στο άλλο.
0: Όλα εξηγούνται τώρα. Αυτή η μπάκα δεχτίστηκε έτσι.
1: Και ο Λευτέρης, ο οποίος είναι δικός μου άνθρωπος, πιτσιρίκο, να θυμίσεις, λέει, στην Αμαλία τις έρευνες για το σεξ και την κυλίτσα. Έλεος, πια με το bullying. Έχεις δίκιο, Λευτέρη μου. Τι να κάνουμε. Τώρα που λέμε λοιπόν και για τα θέματα της ακρίβειας και των τιμών, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έρχεται, παιδιά, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Είναι άλλη μια διαπίστωση που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
4: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
1: Εγώ εκτιμώ την ειλικρίνειά του.
0: Και εγώ. Το έχω ξαναπεί. Βέβαια και εκπρόσωπο τύπου τη Κομισιόν, και αυτό το ίδιο είπε. Ότι έρχεται δύσκολο να νικήσει χειμώνα.
1: Ναι, εκεί... Όλοι είναι στι διαπιστώσει.
0: Και εκεί ο κ. Σταδροϊκάκος, ο υπουργό ανάπτυξη, έριξε και τα βέλη του στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Να το ακούσουμε.
4: Και θα προσέθετα ότι έχει έρθει η ώρα επιτέλου. Δεν είμαστε στο παρά ένα, είμαστε στο και πέντε. Η Ευρώπη και η ηγεσία τη Ευρώπη και τη Κομισιόν να ακούσει τι καμπάνε που χτυπούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οι οποίες εκφράζονται πολλές φορές αλλού με κοινωνικές εκρήξεις, αλλού με την άνοδο της ακροδεξιάς, η Ευρώπη θα βρεθεί σε συμπληγάδες, βρίσκεται σε συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.
1: Περιμένοντας να ακούσει η Ευρώπη τις καμπάνες, λοιπόν,
0: δεν τις ακούει.
1: Βαράνε.
0: Τίποτα.
1: Αλλά για να μας προετοιμάζουν και να μας λένε για τον πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, κάντε παιδιά και εσείς τα κουμάντα σας, πάρτε τα μέτρα σας.
0: Τι να πάρει ο κόσμος, τι να κάνει.
1: Ό,τι
0: δηλαδή
1: μπορεί ο καθένας.
0: Τι να κάνει, ναι, δεν ανάβουμε, πώς το λένε, θα ανάβουμε θέρμανση, θα κυκλοφορούμε με κουβέρτες, με σκουφάκια, δεν κυκλοφορούν πολύ τα αυτοκίνητά τους. Τι να κάνει ο κόσμος άλλο δηλαδή. Τι να κάνει, πόσο να σφίξει το ζωνάρι, ας το πούμε, οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Καλημέρα και στο Δήμο που λέει: πάλι καλά που δεν τη λέγατε Καλαμικόπιτα. Άντε να πούμε μπονζούρ από ερωτική Βρώμο Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα Δήμο.
1: Το μήνυμα της Μαρίας από την Καλυθέα έχει την καλοσύνη να το διαβάσει. Σε παρακαλώ. 9 και 19 πρώτα λεπτά.
0: Δεν
1: Μαρία
0: ξέρω,
1: Καλυθέα.
0: Ναι. Κυρία Κάντζου, οι ωραίοι άντρες έχουν κυλίτσα. Αυτοί έχουν πέραση, τα φιλιά μου. Και, Μαρία μου, ό,τι πεις.
1: Φάει τη σκόνη μου.
0: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
1: Φάει τη σκόνη μου. Διάβεσε το μήνυμα τώρα της Μαρίας και ξέρετε, πήρε το γνωστό ύφος αυτό που παίρνει η Κάντζου.
5: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
1: Έτσι έγινε, άρα τι καλημέρα, τι στο αφιέρωσα μόλις, την αγάπη μου.
0: Εγώ δεν λέω ότι...
1: Εσύ ναι,
0: εγώ δεν λέω να μην σας αρέσει ο καλαμαράκης που έχει κοιλιά, αλλά κοιλιά έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή με το στροφτό δίκιο, δηλαδή έχουμε ματάκι και βλέπουμε.
1: Λύσαξες, ζηλεύει στο απολώνιο κορμί μου. Καλημέρα στο Γιάννη στο ταξί. Ευχαριστούμε λέει τον κύριο Θεοδωρικάκο που διαπιστώνει τα προβλήματα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα μέλος της κυβέρνησης και να τα λύσει. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη.
0: Έλα Πόλο να πέστα. Έλα Πόλο να εσύ.
1: Καλημέρα και στη Μαρία στον Ημιτό. Τα πράγματα λέει είναι απλά. Για να κάνουν την ανατίμηση τα σχολικά κηλικία και όχι η κυβέρνηση. Και για να κλείσουν τα υπόλοιπα σχολικά κηλικία που δεν έκλεισαν από το τεκμαρτό. Η Μαρία γνωρίζει καλά το θέμα των σχολικών κηλικίων. Τη θυμάμαι που μας έχει στείλει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν μηνύματα.
0: Okay.
1: Είναι η άποψή της. Καλημέρα Μαρία.
0: Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προσιτή υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Πάμε και λίγο στο χώρο της κέντρου αριστεράς, εκεί όπου υπάρχει αυτή η μάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών για τη δεύτερη θέση.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί ο τρίτος δεν θα περάσει καλά, λέω εγώ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε χθες ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας και τις αιχμές του.
6: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
7: με αυτό
6: με εμάς την αντιπολίτευση. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ποια είναι τα κόμματα One Man Show?
1: Πάει κάπου το μυαλό σου?
0: Πάει.
1: Πού πάει?
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πολύ σωστά πάει, γιατί προφανώς αυτό φωτογραφίζει.
0: Βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Βολές συνεχόμενες από το ΠΑΣΟΚ και προς την Ελλάς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη δική του απάντηση από το συνέδριο του Βήματος.
8: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη, για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Δεν είπα τον αγιορείτη καλόγερο, είπα τον βουδιστή μοναχό. Ελπίζω να το εκτιμήσετε αυτό.
1: Το εκτιμούμε, δε ό,τι.
0: Το εκτιμούμε, κύριε Τσίπρα.
1: Βουδιστής μοναχός.
0: Ναι. Ενώ πήγε στο Αγιώρος, θα ήρεμε. Με έκανε πράγμα, έκανε χιούμορ. Ναι.
1: Δεν πρόκειται να απαντήσει τίποτα.
0: Ναι. Δεν θα απαντήσει, δεν θέλει. Δεν θεωρεί
1: ότι είναι το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, δεν θέλει. Σου λέει
1: τι λέει ο Βουδιστής μοναχός.
0: Το Πασόκ. Ακριβώς. Δεν είναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό λέει ο Τσίπρας.
1: Καταλάβαμε.
0: Το κατάλαβα, και εγώ το κατάλαβα.
1: Να πάμε σε τίτλους.
0: Να πάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
1: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Ακόμα και αν κάποιος είναι άθρησκος, στα θαύματα μπορεί να πιστεύει.
3: Το μελετημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί πραγματικά, το πιστεύω βαθιά, να οδηγήσει σε ένα νέο ελληνικό θαύμα.
4: Μήπως είσαι και εσύ θαυματουργός?
5: Αν είμαι, λέει.
4: Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Ήτανε διαχειριστής σε 13 εταιρείες.
14: Ναι.
13: Σε 13.
14: Ναι,
13: όχι
14: ναι,
13: μία,
14: ναι,
13: ούτε δύο, ούτε τρεις. Ο Μίστερ Κολοτούμπας, για όσους δεν είναι γνώστες του αντικειμένου, ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών των εκπομπών που έκανε ο συγκεκριμένος στην τηλεόραση.
14: Ναι, απλώς έχει βγει εργαζόμενη σε κάποια από τις εταιρείες του Καμπούρ και λέει ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα, τις δηλώνανε 19.500 ευρώ το χρόνο. Παιδιά, η διαφορά είναι τεράστια.
13: Και ταυτόχρονα και τραγουδιστές, οι οποίοι, ναι, λένε ότι μας είχε ασφαλίσει σε αυτές τις εταιρείες, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, τις εικονικές εταιρείες,
14: ναι,
13: γνωστά ονόματα του Πενταγράμμου,
14: ναι,
13: και της Αθηναϊκής Νύχτας.
14: Αλλά...
13: οι οποίοι οι άνθρωποι τώρα λένε: εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μας πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία ότι πρέπει να καταθέσουμε για αυτή την υπόθεση. Η οποία φαίνεται ότι έχει βάθος.
14: Έχει βάθος,
13: πολύ
14: και,
13: βάθος.
14: Εντάξει, και πολύ χρήμα έχει. Έτσι, δεν ξέρω πού το έβγαζε το χρήμα.
13: Πάντως... 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 2 εκατομμύρια από εκεί. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
14: Πάντως βέβαια... και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κατηγορούνται για 4 κακουργήματα.
13: Ναι, εντάξει, η δικαιοσύνη θα αποφασίζει. Δεν δικάζουμε κανέναν εμείς εδώ. Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης, τα έλεγε από παλιά.
15: Κυλήστε μία. Να υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι συσχετίζονται και είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια ίσον ληστεία του Έλληνα καταναλωτή. Αν λοιπόν υπήρχε ποινική τους ευθύνη και τους έστελναν στο σκαμνί για να μπουν στη φυλακή, εκεί λοιπόν δεν θα έκλεβαν. Ακούμε ένας ληστής, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, σε κλέβει, θα περάσει στη δίκη και θα μπει στη φυλακή. Αυτοί που κλέβουν καθημερινά όλους εμάς, μας κλέβουν τα χρήματα από την τσέπη. Για ποιο λόγο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
13: Τα έλεγε. Δίκαιο
14: έχει. Εσύ γιατί έκλεβες το κράτος και όλους εμάς?
13: Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
14: Αυτό λέω και εγώ.
13: Μέσα.
14: Μέσα.
13: Τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης.
14: Ναι, βέβαια.
13: Όσοι κλέβουν τα χρήματά μας. Μέσα.
14: Ο κλέψας του κλέψαντος. Ο κλέψαρέι, πώς το έλεγε. Αυτό. Ο Ηλιόπουλος, το θυμάμαι.
13: Ο Ηλιόπουλος, βέβαια.
14: Βέβαια, την κοινή γνώμη απασχολεί κάτι άλλο, Ιωσήφ, και θέλω να σου πω ότι απορώ με σένα που δεν, από προχθές δεν ασχολείσαι. Ειλικρινά,
13: παρακαλώ.
14: Με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκο Βαρβέλα.
13: Κατάλαβα τι λες, ναι.
14: Ναι, όχι.
13: Να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να καταλάβω.
14: Και εγώ προσπάθησα.
13: Τι γίνεται,
14: εντάξει. Έχω νομική λόγη, κατάλαβα.
13: Άκουσα πολλά. Άκουσα και τον κύριο Δημητρακόπουλο χθες.
14: Ναι, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
13: Διάβασα και τις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κρατάω κάποιες αποστάσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι καλλιτεχνικό και στην ζωή για πάρα πολλά χρόνια, που έχει βρεθεί τώρα σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να έχει αυτή την αντιπαράθεση.
14: Ναι, αλλά οι ανακοινώσεις βγήκαν από και από τους δύο. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τους έβγαλε κάποιος από το μυαλό του. Η ίδια κυρία Βύση εξέδωσε μια ανακοίνωση και ο Νίκος Καρβέλας. Ξεκινήσαν από αυτό. Και είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχουν. Καταλαβαίνω οικονομικές διαφορές. Τώρα απ' την άλλη, ότι το 95% των τραγουδιών που τραγουδάει η Βύση είναι του Καρβέλα.
13: Ναι, εντάξει, γεγονός είναι αυτό.
14: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν τις απαγορεύσει, με δικαστική απόφαση, τις απαγορευτεί να λέει το τραγούδι του Καρβέλα, τι θα συμβεί. Ο κ. Δημητρακόπουλος, βέβαια, εχθές είπε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ακούω πάλι ότι δεν θα ξεκινήσει το αρένα φέτος, γιατί δεν είναι έτοιμο και έχει αποδεσμεύσει και τους μουσικούς της ως τον Οκτώβριο του 2027. Πολύ, ρε παιδί μου, πολλά χρήματα ακούω. Πολλές απαιτήσεις ακούω.
13: Εγώ γι' αυτό λοιπόν ήθελα να κρατήσω μία απόσταση.
14: Όχι.
13: Δεν εννοώ σχετικά με τις δύο πλευρές.
14: Είναι λυπηρό. Άλλο λέω. Είναι λυπηρό.
13: Εδώ η ελληνική κοινωνία πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ αυτή την εποχή με τα προβλήματα, με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Και ακούει τώρα αυτά τα ποσά που οι άνθρωποι καλώς θα παίρνουν. Γιατί είναι η δουλειά τους, η δουλειά τόσων δεκαετιών και αυτός ο κλάδος, ας το πούμε έτσι, έχει αυτές τις αμοιβές. Είναι λογικό. Αλλά να ακούει τώρα ο κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα τα 300, τα 500,
14: τα
13: 1,5 κτλ.
14: Εντάξει, είναι προκλητικό.
13: Εντάξει, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα.
14: Εντάξει, μάλλον ξεκίνησαν όλα το ότι δεν τον. Ο ίδιος λέει ότι το ποσό που ήταν να πάρει από τη συναυλία στο ΆΚΑ δεν το έλαβε. Η άλλη πλευρά λέει ότι έχει πάρει και του έχουν δώσει και ένα δάνειο για να βύσει. Περίεργα, δηλαδή μπερδεμένη ιστορία πραγματικά. Τώρα πώς θα καταλήξει όλο αυτό, ουδής γνωρίζει. Στα δικαστήρια. Θα βρούνε τη χρυσή τομή, αλλά φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει μετά τις ανακοινώσεις και της κυρίας Βύση και της Ανασβύση και του Νίκου Καρβέλα.
13: Πάντως μακάρι να τα βρίσκανε,
14: μακάρι,
13: γιατί
14: μακάρι.
13: Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει: στην Ευρώπη μας κοροϊδεύουν που αντέξαμε όλα αυτά χωρίς να αντιδράσουμε και ανεχόμαστε να μας δουλεύουν και από πάνω. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, στην Γερμανία. Από τη Γερμανία μας στέλνει το μήνυμά του. Η ώρα όμως είναι 10 παρά 20, έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ελπίζουμε αυτή τη φορά με καλύτερα νέα, καθώς έχει φύγει και ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει.
5: Καλημέρα και πάλι. Τα μόνο ευχάριστα είναι ότι επειδή έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, που καθίσατε σταδιακά η κυκλοφορία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τώρα που καθίσατε η κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού. Πολλά είναι όμως τα απόνερα από τις πρωινές τροποποιήσεις. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Κατεχάκη, στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυτά ήταν.
13: Να σε καλά, Παναγιώτη.
14: Ευχαριστούμε,
13: Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε. Τώρα να σας πω για τη δυστρεψία. Για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας για να ζήσουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τες με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Μπορείτε να τα βρείτε τα Fortimel και σε μορφή ροφημάτων, αλλά και σε μορφή κρέμας και με εξαιρετικές γεύσεις. Βανίλια, μπανάνα, φράουλα, ακόμα και σοκολάτα. Δώσε βάρος λοιπόν σε αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Μπες στο δώσεβάρος.gr για να μάθεις περισσότερα. Και μια δυσάρεστη είδηση που έγινε χθες γνωστή. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν,
14: ναι,
13: στην Ισπανία,
14: ναι,
13: που η έξωση από το σπίτι της είχε προκαλέσει αυτό το μαζικό κύμα διαμαρτυριών. Η γυναίκα νοσηλευόταν και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της μετά και την απόφαση που υπήρξε. Άφησε χθες την τελευταία της πνοή. Η περίπτωσή της όμως οδήγησε σε αυτό το μαζικό κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία. Ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι το στεγαστικό πρόβλημα και στη χώρα της Ιβηρικής αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό προκάλεσε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ.
14: Και πρόορες εκλογές στην Ισπανία, 29 Νοεμβρίου, έταξε μια γυναίκα σύμβολο, η οποία τελικά δεν άντεξε. Και την ψυχολογική πίεση και όλα αυτά που τράβηξε, είχε και προβλήματα υγείας βέβαια σοβαρά, αλλά δεν είναι πια κοντά μας η Μαρή Κάρμεν.
13: Τώρα θα σε πάω σε μια είδηση που έρχεται από τη Βενετία και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Εκεί λοιπόν ψηφίστηκε νόμος από το τοπικό, ναι, κοινοβούλιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να ενταφιάζονται μαζί τους.
14: Δεν
13: εννοώ, δηλαδή έχεις φύγει τώρα εσύ από τη ζωή, ναι, και μετά από κάποιο διάστημα φεύγει και το κατοικίδιό σου. Έχεις το δικαίωμα λοιπόν να το πάρεις μαζί σου.
14: Τώρα σε παρακαλώ.
13: Και το αντίστροφο, δηλαδή φεύγει πρώτα το κατοικίδιο, το βάζεις εκεί και σε περιμένει μετά να πας
14: και
13: εσύ.
14: Σε παρακαλώ.
13: Εγώ, εμένα παρακαλώ.
14: Έλα τώρα, εντάξει.
13: Το μετέδωσε χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργη ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σιγκελάκης από την Ρώμη.
16: Και ναι, είναι μια είδηση που μας εντυπωσίασε. Ακριβώς η πρώτη πόλη στην Ιταλία είναι η Βενετία που το υιοθέτησε. Ουσιαστικά θα μπορούν, όπως είπε, στα κατοικίδια να ενταφιάζονται μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, όχι μαζί με την σωρό του ιδιοκτήτη, δίπλα μετά από αποτέφρωση σε τεφροδόφους. Μέχρι και δύο κατοικίδια προβλέπει ο σχετικός νόμος και δεν είναι μόνο σκυλά και γατάκια, αλλά πρόκειται και για πουλιά και για μικρά ερπετά, παραδείγματος χάρη, και για άλλου είδους κατοικίδια, ακόμη και νησίτσες. Είναι σημείο των καιρών. Είπαν εδώ στην Ιταλία ότι αλλάζει.
14: Δηλαδή κάποιος θέλει να κάψει τη σαύρα του και να τη βάλει, ας πούμε.
16: Πιστεύω πως ναι, διότι συγκαταλέγεται στα μικρά ερπετά.
14: Δεν πάει καλό κόσμος.
13: Πεθαίνει σαύρας.
14: Πεθαίνει σαύρα.
13: Ο Μίτσος που λέγει ο Λάζαρος, θυμάσαι, ναι, ο Μίτσος εκεί, το Ιγκουάνα.
14: Απίστευτα. Δεν
13: τα τεινάζει τα πέταλα ο Μίτσος. Τι να τον κάνεις τώρα, πάω από τον Γκες, αποτέφρωση, τον παίρνεις μαζί σου. Να τον έχεις να τον θυμάσαι, το Μίτσο. Και την υφίτσα. Προβλέπει και την υφίτσα μέσα ο συγκεκριμένος νόμος. Δηλαδή έχει σκυλιά, γατιά, ναι, τα πτηνά κτλ. Έχει νυφίτσες και έχει και ερπετά. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου και την υφίτσα μπορείς να πάρεις και το Ιγκουάνα σου μπορείς να
14: τώρα
13: πάρεις.
14: Τώρα ηρέμησα. Τώρα γιατί είχα μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
13: Δηλαδή,
14: τώρα με αυτό.
13: Πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν λέω. Το πένθος είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
14: Ναι, το καταλαβαίνω.
13: Όταν φεύγει ένα μέλος της οικογένειας όπως είναι το κατοικίδιο. Είναι πολύ βαρύ το πένθος.
14: Α, είναι άλλο αυτό που λες όμως.
13: Αλλά
14: αυτό εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι, έτσι. Αλλά όχι τώρα να το αυτό το νόμο για να το περισβάζεις.
13: Απλά με τι ασχολεί το κόσμο. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Δηλαδή πραγματικά, ναι, στην Ευρώπη το τι γίνεται και στη Βενετία νομοθετούν για την υφίτσα και για τη σάβρα.
14: Ναι.
13: Δηλαδή μπράβο τους.

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο, στο φίλο μας τον Συνταξιούχο και στον Γιώργο στην Καλαμαριά που έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με την ενέργεια. Η Γερμανία λέει θα φύγει από το λιγνίτι το 2038. Εμείς λέει χρυσή θα πληρώνουμε την ενέργεια για να παίρνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καλημέρα φίλε. Αγαπητέ Τάσο, για το θέμα της κυρίας Μελέτη ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε και την αρχική της δήλωση που είχαμε παίξει χθες και την απάντησή της που έδωσε και μέσω βίντεο. Απλά μια σημείωση, η Αμαλία μου, γιατί λέγαμε χθες για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 8.
1: 8 Οκτωβρίου.
0: 8 Οκτωβρίου λοιπόν του 1838. Έγινε η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα. Στην ελληνική νεολαία, στη νέα γενιά. Η πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μοριά σαν σήμερα το 1838. Τυχαίο βέβαια, αλλά είναι μια επέτειος. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη, κλήρωση Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες στα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Έφη στην Πάτρα. Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σαν σήμερα επίσης 8 Οκτωβρίου του 1980 ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουν, ε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε, να πάμε.
3: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22-21-0-400-30. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Γιώργο Πεινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22-21-0-85-940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Οργανωθήκαμε. Μια χαρά. Τι κάνετε? Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε και σήμερα. Ανταμώνουμε τελευταία. Όχι, δεν είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Μην ξεχνιόμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Για ελάτε λοιπόν σήμερα Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε την αποτίμηση. Αποτίμηση Ρούμπιο. Γιατί ξέρετε, 24 ώρες μετά. Τα πράγματα είναι, τα βλέπουμε με πιο έτσι ψυχρή ματιά. Η τρίτη ματιά είναι πάντα η καλύτερη, θα πω εγώ. Είχαμε γενικότερα πολλά πραγματάκια τα οποία συνέβησαν. Συνέβησαν καλά, συνέβησαν και άσχημα. Γιατί όσον αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου, κάποια πράγματα έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν. Ξεφεύγουν πάρα πολύ. Κύριοι εκεί έξω που θα έπρεπε να δίνετε και το παράδειγμα, δυστυχώς γίνεστε παράδειγμα προς αποφυγήν. Και αναφέρομαι ασφαλώς και στο περιστατικό το οποίο έγινε με την κυρία Παπαδοπούλου που δέχτηκε επίθεση από στέλεχος του Πασόκ. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, έλατε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα είναι 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Α, 4 και 4, πολύ σημαντικό, ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, τι κάνετε κύριε Τζιβελεγγύ, όλα καλά, όλα ανθήρα? Γιώργος Ζιβελεκίδης, ο πολιτός άρχοντας εδώ, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Δύο ρίτσες, θα πορευτούμε παρεΐτσα. Καλό κουράγιο σας εύχομαι κύριε Τζιβελεκίδη. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Κυρία Κούτρα μου, ναι, καλημέρα σας, όλα καλά? Έχει καφεδάκι μέσα, αν θέλετε να πάω να σας βάλω. Ξέρετε, από τον καλό, αυτό, το, ναι. Κάνετε όλοι όχι, αλλά να ξέρετε, εκεί που φτάνει η αμόλυβδη βενζίνη θα τον θελήσετε τον καφέ μου. Εγώ τα είπα και ουδε μία ευθύνη φέρω, ουδε μία αμαρτία κουβαλάω. Λοιπόν, η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200, οτιδήποτε θέλετε θα σας καθοδηγήσει. Ασφαλώς από εσάς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Εάν βαριέστε να γράψετε θα ενοχλήσετε την κυρία Κούτρα. Εάν όμως δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, τι θέλετε να υποθεί στον αέρα και θέλετε να του κάνετε έκπληξη, δεν έχετε παρά να στείλετε το mail σας στο studio@realfm.gr. Εμείς τα βλέπουμε όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο και ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα όμως. Θέλω κι άλλα, γιατί θέλω να μου πείτε για το Ρούμπιο, θέλω να μου πείτε για αυτό το οποίο συνέβη, θέλω να μου πείτε για Καραμαλή, για τους πονοκεφάλους του Μαξίμου, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε βεβαίως και έντονο αστυνομικό ρεπορτάζ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας πανικούλης γίνεται παντού, πανταχώθεν. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ. Πάμε δυναμικά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Απογειωνόμαστε.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα 9 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή την εκπομπή, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη ημέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Άντε, άντε, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε. Κοντοζυγώνει, μετά θα υπάρχει η ανάπαυλα. Θα ξεκουραστούμε λίγο, τρόπος του λέγει. Τουλάχιστον δεν θα ξυπνάμε τόσο πρωί. Δεν ξέρω για εσάς. Όλα καλά. Ακούστε ρεφρέν.

φτιάχνουμε καφέ, ξυπνάμε. Εμείς δυναμικά μπήκαμε σήμερα. Δυναμικά θέλουμε να ξυπνήσουμε. Δυναμικά θέλουμε να πάει όλη η Παρασκευή και όλο βεβαίως το Σαββατοκύριακο. Ο ήλιος θα ανατείλει 26 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 58 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Α, ανατολή του ηλίου. Όχι ανατολή, πάμε πάλι. Δύση του ηλίου πριν τις 7. Μικραίνει η μέρα. Διανύουμε ήδη τη 282η ημέρα του έτους.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, Τζιμπελεκίδη. Αμέ, είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Άρα λοιπόν σήμερα πρέπει να φάμε αυγά οπωσδήποτε. Τώρα είναι Παρασκευή, έχουμε και νηστεία. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι. Ξέρετε, τώρα Τετάρτες, Παρασκευές, λίγο να κάνουμε κράτη, ρε παιδί μου, όσον αφορά στο κρέας και σε όλα τα σχετικά. Εγώ όσο πάω, να ξέρετε, τα δόντια γίνονται και καλύτερα. Πάλι ματιασμένος είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα με το μάτι, ρε παιδάκι μου? Για ελάτε, για ελάτε, ελάτε λίγο να τον ξεματιάξουμε τον Γιώργο. Το βαφτιστικό σου Γιώργο ποιο είναι? Καλό, ε. Λοιπόν, τον Γιώργο τον Τζιβελέ, τον Τζιβελεκίδη, να τον ξεματιάξετε το παλικάρι μου. Γιατί δεν θα έχουμε, να έχουμε να πορευτούμε δύο ρίτσες μπροστά. Δεν θα πάει έτσι, δεν θα πάει καλά, να το ξέρεις. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Τα οποία εμείς ταχυδρομεία προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα περιορίσουμε όσο γίνεται. Κάνουμε ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλουμε λίγο να δούμε πού θα φτάσει το πράγμα. Διότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω ο σχεδιασμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ειδικά στην επαρχία. Δεν έχουμε ξεχάσει πραγματάκια τα οποία σας έχουμε πει, τα τρέχουμε και θα τα δείτε και ραδιοφωνικά, θα τα ακούσετε μάλλον ραδιοφωνικά, θα τα δείτε και τηλεοπτικά. Πάντως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στη Γερμανία ένας άνδρας και μια γυναίκα, υπάλληλοι της περιφέρειας στο Μπεργκνάου της Βαβαρίας, Μπεργκνάου, σωστά το είπα, Μπεργκνάου της Βαβαρίας, έπεσαν νεκροί από πυρά ενοπλού κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Δώσε εδώ το τελείωμα, το γουστάρω.

στα drums. Foo Fighters ακούγαμε βεβαίως. Στα drums ήταν ο γιος του εκλειπώντα drummer των Foo Fighters. Τέλος πάντων, πολύ, πολύ έτσι ιδιαίτερη ιστορία. Συνεχίζουμε με αυτό γιατί υπάρχει λόγος.

Έχασα το τέτοιο, το μπελάκι από το ποντίκι. Ναι, κανένα εδώ, δεξιά και αριστερά δεν εμφανιζόταν πουθενά. Ρε, τι είναι τούτο. Α, καλά θα πάει. Λοιπόν, κάντε γενικότερο ξεμάτιασμα. Συνεχίζουμε με αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές και σήμερα. Στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε αυτός ο φοβερός τύπος. Μουσική, ιδιοφυΐα, σκαθάρι πάνω απ' όλα. Ο Τζον Λένον, αυτός ο Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles, γεννήθηκε το 1940. Μία ημέρα σαν τη σημερινή. Έφυγε από κοντά μας δολοφονημένος από τα χέρια θαυμαστή του στις 8 Δεκάτου του 1980. Ας απολαύσουμε τον Τζον Λένον, παρακαλώ.

Γουμαν. Το 1931, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα ένα πράγμα. Πρέπει να την αλλάξουν αυτή την παροιμία. Διότι φαντάζομαι ότι το όνομα Γιάννης το είχαν βάλει επειδή ήταν το... ήταν οι περισσότεροι Γιάννηδες. Τώρα είσαστε εσείς οι Γιώργηδες. Θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Να το πούμε τύχες Γιώργη, τύχα πάντα. Ε, όχι. Δεν ταιριάζει, δεν κάνει τόσο καλό ρήμα. Τι κάνει, δεν κάνει, είσαστε περισσότεροι. Τι να γίνουμε, γίνατε χειρότεροι από τους Γιάννηδες. Το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν. Αγαπάω Ουίνστον Τσόρτσιλ, να ξέρεις, πάρα πολύ. Φοβερός τύπος, εκπληκτικός. Και αυτός και η γυναίκα του. Να ξέρεις ότι υπάρχει, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το 1944 στη Μόσχα συμφωνούν να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η συμφωνία των ποσοστών ή η συμφωνία της Μόσχας, επειδή πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Ναι, φοβεροί τύποι. Μαζευτήκανε, κάνανε μια συμφωνία, συμφωνήσανε για άλλους, χωρίς όμως να ρωτήσουν τους άλλους. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Πόσο δε μάλλον στη δικιά μας, η οποία. Τσόρτσιλ, υπάρχει μια φοβερή ιστορία, επειδή βάλαμε και το Γούμαν προηγουμένως. Περπατούσαν, λέει, εκεί στα σοκάκια στους δρόμους του Λονδίνου, ο Τσόρτσιλ με τη γυναίκα του, οπότε κάποια στιγμή. Βλέπει έναν τύπο η σύζυγος του Τσόρτσιλ, η κυρία Τσόρτσιλ, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Δήμου και άναβε τους άναβε τις κολόνες. Τότε οι κολόνες, τα φώτα ήταν με, με τσακμάκι, τον άβανε. Αυτή ήταν, υπήρχε υπάλληλος για αυτή τη δουλειά. Πήγε λοιπόν, του μίλησε, ενθουσιασμένος αυτός, αυτοί που βρέθηκαν. Ο Τσόρτσιλ λοιπόν καθόταν στη γωνία με το χαρακτηριστικό καπελάκι του, με το πούρο του, το οποίο μετέπειτα ονομάστηκε και Τσόρτσιλ, τιμή Σένεκεν στον Ουίνστον Τσόρτσιλ, και τη ρώτησε ποιος είναι αυτός. Λέει, α, αυτός, λέει, είναι ένας τύπος ο οποίος ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί μου κατά τα σχολικά έτη, ήθελε να είμαστε μαζί, ήθελε να με παντρευτεί. Και λέει ο Τσόρτσιλ, κοίτα να δεις, τι κρίμα που δεν τον παντρεύτηκες. Θα ήσουν η κυρία του δημοτικού υπαλλήλου που ανάβει τους πυρσούς. Και γύρισε η γυναίκα του και του είπε το εξής. Όχι, του λέει, αγάπη μου, απλά αυτός θα ήταν πρωθυπουργός. Πληρωμένη απάντηση. Αμέ. Γι' αυτό πίσω από έναν πολύ ισχυρό άντρα, πίσω από έναν πολύ μεγάλο άντρα, κρύβεται μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα γυναίκας. Έτσι λέει ο αστικός μύθος, τι να σας πω. Εγώ δεν πάω κόντρα σε αυτά. Αν θέλετε να πάτε κόντρα εσείς, να πάτε δικαίωμά σας. Εγώ πάντως τι θέλω τη ζωούλα μου. Κατά το 1944 τώρα επίσης, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες, ένα τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια καταραίουν. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Το 2016 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμντινλή της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα εκείνη από το χώρο της επίθεσης καταφέρνει να γλιτώσει. Συνεχίζουμε με αυτό. Τα μηνυματάκια σας τα βλέπω, αρχίζω σιγά σιγά να τα διαβάζω. Θέλω κι άλλα, για ελάτε να ξυπνάμε σήμερα Παρασκευή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα αρχίσουν να σας φτάνουν οι πέντε, αυτοί που στέλνουν μηνύματα 5 με 6 το πρωί. Οι 4 με 5 δεν πρέπει να χάσετε την πρωτοκαθεδρία. Πρωτοκαθεδρία, ωραία λέξη. Την άκουσα πολλές φορές αυτό το τελευταίο 24ωρο.

Του τρολαρίσματος βλέπω γίνεται για το μπέρδεμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι το καλώδιο που πάει από Ελλάδα για Κύπρο δεν είναι για τηλεπικοινωνίες, είναι για ρεύμα. Είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, της Κύπρου μάλλον με την Ελλάδα, και από εκεί θα περάσει και απέναντι, θα πάει προς Ισραήλ μεριά. Όλη αυτή η σύμπραξη είναι που έχει εκνευρίσει υπερβολικά το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος και με την παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα. Ναι, όπως και να το κάνουμε, ουσιαστικά δημιούργησε νέα δεδομένα στην περιοχή και με βάση αυτά τα οποία είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά πολύ περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ασφαλώς στην ελληνική κοινωνία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και όλοι συζητούν την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Εσύ με ποιον είσαι, Τζιβελέ? Με Βύση ή με Καρβέλα? Με το ΆΚΑ είσαι? Το ΆΚΑ ζει πάντα μπροστά. Εδώ είναι και μας οδηγεί. Κυρία Κούτρα, εσείς γκάλωπ θα κάνω εγώ. Εσείς με την Βύση ή με τον Καρβέλα? Δεν θέλετε να πάρετε θέση? Είσαστε στους δεν γνωρίζω δεν απαντώ? Μάλιστα, να τη γκρίζα ζώνη ανάμεσά μας. Βλέπω και στα social media ότι υπάρχει ένας παροξυσμός. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει και οι ψηφοφορίες. Λέει, με ποιον είστε, με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?

Και όπως μου έλεγε ένας γνωστός μου, σε λίγο δεν θα μπορεί να τραγουδάει ούτε ξέρεις. Αυτά τα τραγούδια από τα παρατράγουδα τα θυμάσαι? Με τον έξω από τα δόντια. Ωραίο τραγούδι, ωραίος τίτλος. Μαύρη είναι η ζωή μου, μαύρη. Επίσης πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Ποιο άλλο τραγούδι μου είχε κάνει εντύπωση? Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι. Μεγάλη πετυχησιά, μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν το έχουμε στο παλμαρέ μας αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση και η μεθυσμένη πολιτεία μια χαρά είναι. Από τα πρώτα χρόνια ουσιαστικά, εντάξει, θα αλλάξει τον τρόπο. Γενικότερα στις συναυλίες υπάρχουν και οι μπουάτ, υπάρχουν πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, είναι πολύ άσχημο αυτό το οποίο έχει γίνει, πραγματικά στενάχωρο. Έχει επισκιάσει όμως τα πάντα όσον αφορά στο κομμάτι. Βλέπω, επαναλαμβάνω, στα social media γίνεται ένα πανικό. Με ποιον είσαι, Τζιβελέ? Με Βύση ή με Καρβέλα? Με το ΟΑΚΑ είσαι? Το ΟΑΚΑ ζει πάντα μπροστά. Εδώ είναι και μας οδηγεί. Κυρία Κούτρα, εσείς γκάλοπ θα κάνω εγώ. Εσείς με την Βύση ή με τον Καρβέλα δεν θέλετε να πάρετε θέση? Είσαστε στους δεν γνωρίζω δεν απαντώ? Μάλιστα, να τη γκρίζα ζώνη ανάμεσά μας. Βλέπω και στα social media ότι υπάρχει ένας παροξυσμός. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει και οι ψηφοφορίες. Λέει, με ποιον είστε, με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?

Και όπως μου έλεγε ένας γνωστός μου, σε λίγο δεν θα μπορεί να τραγουδάει ούτε ξέρεις. Αυτά τα τραγούδια από τα παρατράγουδα τα θυμάσαι? Με τον Έξω από τα δόντια. Ωραίο τραγούδι, ωραίος τίτλος. Μαύρη είναι η ζωή μου μαύρη, επίσης πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Ποιο άλλο τραγούδι μου είχε κάνει εντύπωση? Ο Σχιζοφρενής δολοφόνος με το Πριόνι. Μεγάλη πετυχισιά, μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν το έχουμε στο παλμαρέ μας αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση και η μεθυσμένη πολιτεία μια χαρά είναι. Από τα πρώτα χρόνια ουσιαστικά, εντάξει, θα αλλάξει τον τρόπο και γενικότερα στις συναυλίες. Υπάρχουν και οι μπουάτ, υπάρχουν πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, είναι πολύ άσχημο αυτό το οποίο έχει γίνει, πραγματικά στενάχωρο. Έχει επισκιάσει όμως τα πάντα όσον αφορά στο κομμάτι. Βλέπω, επαναλαμβάνω, στα social media γίνεται ένας πανικός με αυτή την ιστορία. Κανένας δεν ασχολείται με οτιδήποτε άλλο. Εμείς θα πάμε κόντρα λοιπόν στο ρεύμα, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, είναι πολλά τα ενδιαφέροντα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ σε αυτή τη χώρα κινούμαστε σε προεκλογικούς πώς το λένε, κινούμαστε σε προεκλογικό κλίμα. Γίνεται ένας πανικός, υπάρχει η κόντρα ανω κάτω το πολιτικό σκηνικό, πανικός στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, αναταραχή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ένα μάλε βράσε, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα πεζοδρόμια του Χάρη Δούκα.

Και αυτό το ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ανοίγει τώρα καινούρια, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, κόντρα. Ερμηνεύθηκε από πάρα πολλούς ως αιχμή απέναντι στο Χάρη Δούκα η αναφορά του στο συνέδριο εκεί του Βήματος, ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, λέει. Ανθρώπινα πεζοδρόμια στην Αθήνα, και θα πρέπει, αυτή ήταν η κατακλίδα, κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Για να δούμε που θα πάνε αυτές οι κόντρες, που θα οδηγήσουν. Πάντως στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ γίνεται το μαλευράσε. Καλά, μην νομίζετε ότι στα άλλα κόμματα είναι καλύτερα τα πράγματα, όπως υπάρχει και τεράστια κόντρα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί η μάχη για το ποιος θα επικρατήσει στο μεσαίο χώρο έχει φτάσει στο πικ. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Αναφέρει και ο Κωνσταντίνος αυτό για τον κύριο Τσίπρα και για το καλώδιο, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλώς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο μου γράφει. Ρώτησα τον εργοδότη μου αν θέλει να του δώσω λίγες ημέρες άδεια να πάει να ξεκουραστεί από την καταπίεσή μου. Άλλο τρολάρισμα από εκεί, με βάση αυτά τα οποία είπε η κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Δώσε το σόλο, διότι είναι εκπληκτικό.

Αν δεν ξυπνήσατε και τώρα, να ξέρετε ότι θα επανέλθω πιο δυναμικά στο επόμενο. Γιατί στο επόμενο, ναι, στο αμέσως επόμενο. Για ελάτε, γιατί με όλα αυτά τα οποία γίνονται, όντως αρχίσουμε να πηδάμε.

0: Οι τιμές παραμένουν στα ύψη, δεν έχουμε δει καμία μα καμία απολύτως διαφοροποίηση. Η αλήθεια είναι βεβαίως το πετρέλαιο κίνησης. Είδα ότι υπάρχουν σε κάποια βενζινάδικα είναι κοντά στα 2 ευρώ. Πάνω από τα 2 ευρώ, 2,07 είδα σε βενζινάδικο. Το οποίο το φωτογράφησα κιόλας, να ξέρετε. Έτσι για να έχω και τα στοιχεία στα χέρια μου. Παρόλα τα αυτά, πρέπει να σας πω ότι η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Καλά πάμε, καλά πάει αυτό. Ψυχραιμία, αδέρφια, ψυχραιμία και όλα θα πάει καλά. Η μέση τιμή επίσης του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,14. Το υγραέριο κίνησης στα 1,07. Προσέξτε, το πράγμα δεν ξέρουμε πού θα διαμορφωθεί. 14 Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις. Περιμένουμε πώς και πώς από την πλευρά της κυβέρνησης τις ανακοινώσεις. Εχθές άκουσαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική, ότι θα είναι η παρέμβαση σε δύο επίπεδα, η παρέμβαση της κυβέρνησης, τόσο στην Αντλία όσο και στο θα δοθεί και επίδομα. Επίδομα διευρυμένο, επίδομα το οποίο θα έχει πολύ μα πολύ μεγαλύτερη, μεγαλώνει η βάση. Αυτοί οι οποίοι θα δικαιούνται το επίδομα. Και βεβαίως σε κάποιες περιοχές, τις περιοχές μάλλον που το κρύο είναι πιο τσουχτερό, θα είναι και περισσότερα τα χρήματα. Θα είναι μεγαλύτερη, θα είναι πιο γαλαντόμα η επιδότηση, το επίδομα μάλλον, όχι η επιδότηση. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης σε μια αποστροφή του λόγου του είπε, γι' αυτό λέει ζητάω αυτοδυναμία, για να μπορούμε να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις. Τώρα αυτό το γρήγορα εγώ για ποιο λόγο δεν το έχω νιώσει, δεν το έχω αυτό, τι να σας πω. Ίσως να πηγαίνω πιο γρήγορα από το γρήγορα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι δικά μου, κάτι δικά μου λέω τώρα. Λέει παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις με λογοδοσία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε επί του συγκεκριμένου θέματος. Πάντως αναμένεται, περιμένουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να δουν πού έχει κλειδώσει, πού θα κλειδώσει, πού θα κλειδώσουν οι διεθνείς τιμές, για να δούμε και τις ανακοινώσεις. Λένε μάλιστα ότι ανάλογα με το ύψος της τιμής το βαρέλι, το Brent, θα είναι ανάλογα και τα μέτρα τα οποία θα πάρουν.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Το είπε η Ζάκρη, τον ήπιαμε.

0: Είναι λαϊβάκι από τη Μόσχα αυτό.
1: Ναι, είχαν πάει οι Poets of the Fall και είχαν κάνει αυτή τη συναυλία. Ακούτε τι γίνεται από κάτω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν, πώς το λέει, σε κάθε περίπτωση είναι από τα αγαπημένα συγκροτήματα. Έχουν έμπνευση.

Είχαμε και οργανωμένο, νέο οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας. Εξαρτώθηκε από την ΑΔΕ το συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα τώρα σε επιχείρηση, λέει, στάθμευσης αυτοκινήτων. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά περισσότερα από 9.000 λίτρα καυσίμων. Να ορίστε. Έχουμε αποθέματα. 9.000 λίτρα καυσίμων. Οχήματα, λέει, με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα. Είχαμε και καπνούλι. Καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Όλα τα έχει ο Μπαξές εκεί. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Τους τσάκωσε η ΑΔΕ. Όπως καταλαβαίνετε, όσο πάει το πράγμα. Είχαμε και την προηγούμενη ιστορία που σας είπα. Είπαμε, πάω να πάρω ένα 10.000 μαναράκι μου και έρχομαι. Ένα 10.000. Όλα καλά, παιδιά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Νικόλα, τι κάνεις? Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Η Κομισιόν έβαλε φρένο στα αιτήματα για ευελιξία σε Ελλάδα και Ιταλία. Μόλις διάβασα το τηλεγράφημα. Μόλις διάβασα τα. Ναι. Πάει, την πατήσαμε. Την πατήσαμε. Βάλτε γερά το χέρι στη τσέπη, θα μετακινούμαστε με πατίνι. Εκτός και αν τα φέρει όλα τούμπα, γιατί ξέρετε, έχουμε και τη σύνοδο κορυφής. Βασικό η σύνοδος κορυφής, να δούμε τι θα αποφασίσουν εκεί οι ηγέτες, διότι παραμένει και η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τραπέζι. Την έχει στείλει στην Ούρσουλα. Η Κομισιόν γνωρίζει τις προθέσεις της Ελλάδας και τι ακριβώς θέλει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, πρέπει να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι. Εάν ζωρίσει ακόμα περισσότερο, θα έχουμε ιστορίες περίεργες.

Είναι ανησυχητικό και χρήζει περαιτέρω διερεύνηση στο περιστατικό που έγινε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς. Αυτή είναι η καταγγελία του 32χρονου. Αυτό καταγγέλει ο 32χρονος. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση επειδή ανήκει στον αριστερό χώρο. Όπως είπε, τον στοχοποίησαν επειδή πίστευαν ότι ήταν αυτός πίσω από ανάρτηση των φωτογραφιών του στο διαδίκτυο, χωρίς ο ίδιος να έχει σχέση. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ο ένας από αυτούς έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αργά ή γρήγορα θα τον βρούνε και ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις ιστορίες. Ξέρετε, οι παλικαράδες όταν πιάνουν τον πρώτο μετά πάει, την πατήσαμε, την πατήσαμε, βάλτε γερά το χέρι στην τσέπη, θα μετακινούμαστε με πατίνι, εκτός και αν τα φέρει όλα τούμπα, γιατί ξέρετε έχουμε και τη σύνοδο κορυφής. Βασικό η σύνοδος κορυφής, να δούμε τι θα αποφασίσουν εκεί οι ηγέτες, διότι παραμένει και η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τραπέζι. Την έχει στείλει στην Ούρσουλα. Η Κομισιόν γνωρίζει τις προθέσεις της Ελλάδας και τι ακριβώς θέλει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Πρέπει να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι. Εάν ζωρίσει ακόμα περισσότερο, θα έχουμε ιστορίες περίεργες.

Άιντε, γιατί αρκετά νομίζω μας τα έχετε κάνει. Ναι. Ανεξάρτητα από ποια θα μπορούσε να ήταν η αφορμή, το να βγάζεις μαχαίρια και να κάνεις το οτιδήποτε με αυτόν τον τρόπο και να κινδυνεύουν ζωές, δεν έχει καμία μα καμία απολύτως λογική. Σε αναβρασμό η Γαλλία, δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες, επειδή είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Λεκόνι. Ο Μακρόν ασχολείται με άλλα πράγματα, υψηλής πολιτικής. Τώρα που να καθίσει να ασχοληθεί με το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια θα μου πείτε είναι και διαφορετικό εκεί το σύστημα. Ο Πρωθυπουργός έχει το. Αλλά τέλος πάντων, περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και χθες στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Ζητάνε καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Ζητάνε καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και το ζητάνε με τον πλέον ηχηρό τρόπο. Κοινωνικά αντανακλαστικά λέγονται αυτά. Όπως και εδώ το πράγμα δεν μας πηγαίνει καλά. Μαθαίνω πολλά, μου γράφετε, μου στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι η κατάσταση στα σχολεία δεν είναι καλή. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλά κενά ακόμα. Μήπως κάτι πρέπει να κάνετε? Μήπως πρέπει να βιαστείτε? Σε κάθε περίπτωση μήπως πρέπει να αλλάξετε το σύστημα? Το σύστημα δεν πάει καλά. Κενά που έπρεπε τα κενά να έχουν καλυφθεί, γκρίνια, παράπονα, προσπαθούν να δουν πώς θα επιβιώσουν οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου έχουμε και αυτό, Έχουν παραδείγματος χάρη την απαίτηση από έναν άνθρωπο να φύγει από τον τόπο που μένει, από τον τόπο, από το σημείο που έχει φτιάξει τη ζωή του, και να πάει στην άλλη άκρη της Ελλάδας με μειωμένο ωράριο, δηλαδή να παίρνει 6-7 κατοστάρικα. 6-7 κατοστάρικα. Την ώρα που υπάρχει και στεγαστικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ελλάδα, το εντοπίζουμε εδώ στην Αθήνα πολύ περισσότερο ασφαλώς, διότι είναι και ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού. Είμαστε στιβαγμένοι, καταφέραμε να στιβαχτούμε κιόλας. Αλλά το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πώς θα επιβιώσουν, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι? Ούτε εστίες υπάρχουν, ούτε καταλήμματα, ούτε τίποτα. Και απλά το μόνο που κάνει το σύστημα είναι να παρακολουθεί την κατάσταση, να βγάζει λίστες με ονόματα και να τους λέει κιόλας ότι αν δεν πάτε, αν έχετε non-show, αν δεν δηλώσετε την παρουσία σας, ότι θα έχετε και πινίλη, θα έχετε και πέναλτι, για τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα μπορείτε. Απαράδεκτα πράγματα, ούτε καν ευελιξία δεν υπάρχει στο σύστημα. Ούτε καν. Η εξωγήινη, ο Φρέντι και η παρέα του. Αμέ.

Είναι ανησυχητικό και χρήζει περαιτέρω διερεύνηση στο περιστατικό που έγινε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς. Αυτή είναι η καταγγελία του 32χρονου. Αυτό καταγγέλει ο 32χρονος. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση επειδή ανήκει στον αριστερό χώρο. Όπως είπε, τον στοχοποίησαν επειδή πίστευαν ότι ήταν αυτός πίσω από ανάρτηση των φωτογραφιών του στο διαδίκτυο, χωρίς ο ίδιος να έχει σχέση. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ο ένας από αυτούς έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αργά ή γρήγορα θα τον βρούνε και ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις ιστορίες. Ξέρετε, οι παλικαράδες, όταν πιάνουν τον πρώτο, μετά αρχίζει και λαλάει. Και λαϊδάει, τα λέει όλα. Δεν υπάρχουν εδώ ομερτά, δεν υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή, πώς το λέει, τα μαρτυράει όλα. Ομολογία χωρίς ξύλο. Ομολογία απευθείας. Έλα εδώ, θα σας τα πω όλα. Ήταν ο Σπύρος, ήταν ο Γιώργος, ήταν η Βάσια, όλα, όλα τα πάντα. Έτσι πάνε αυτοί οι νταΐδες, κάπως έτσι είναι. Μαζεύονται 4, 5, 10, 20 και πάνε και παράνε έναν. Ρίχνουν και μαχαιριές. Λοιπόν, μαζευτείτε να πούμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το θέσουμε. Με όσο το δυνατόν πιο ευγενικό τρόπο, με τους ψευτονταΐδες που υπάρχουν εκεί πέρα έξω.

Απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη. Θα μου επιτρέψετε όσον αφορά στα πολιτικά να ξεκινήσω από αυτό. Απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη στο τηλεάστη, στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού. Σπάχτηκαν στην κυριολεξία στον αέρα πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και λέω πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, διότι από την πλευρά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, εκεί κόλλησε και ξεκίνησε την επίθεση στην κυρία Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καταγγέλει ότι πήγε δύο φορές να τη χτυπήσει, και μάλιστα στην καταγγελία της λέει ότι μίλησε με απαξιωτικά για αυτήν λόγια με το που έκλεισαν οι κάμερες. Την αποκάλυψε σκουπίδι, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου. Μπήκε ανάμεσά τους, λέει, για να τους χωρίσει ο κύριος Κτιστάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πολύ έντονος ο διάλογος ούτως ή άλλως όταν βρίσκονταν στον αέρα, αλλά μόλις έκλεισαν οι κάμερες εκεί το πράγμα ξέφυγε. Ήταν πάρα πολύ έντονη η κόντρα τους. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έδειχνε ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι η κυρία Παπαδοπούλου ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Απρίλιο. Παραιτήθηκε για να πάει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εντάξει, τώρα είναι και δικαίωμα του καθενός το πώς θα κινηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Ακόμα και αν διαφωνείς, δεν έχεις κανένα μα κανένα δικαίωμα να ενεργείς με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει εκνευρισμός, ότι η τοξικότητα στο πολιτικό πεδίο έχει ανέβει πάρα πολύ. Θα πιάσει κι άλλο κόκκινο. Είναι ήδη στο κόκκινο, δεν ξέρω τώρα πόσο κόκκινο θα γίνει. Εάν τώρα 6-7-8 μήνες πριν από τις εκλογές έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, δεν θέλω πραγματικά να σκεφτώ τι μπορεί να γίνει αργότερα. Αυτά τα οποία πάντως, τα οποία συνέβησαν αφού το έκλεισαν οι κάμερες, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανέναν. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έβγαλε και ανακοίνωση και είπε ότι ήταν λάθος ο τρόπος μου και όλα τα σχετικά. Δεν αποδέχεται βεβαίως αυτά τα οποία έγιναν εκτός κάμερας. Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρει και στην ανάρτησή της, ότι όσα ακολούθησαν στο διάλειμμα της εκπομπής ξεπέρασαν κάθε όριο. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, λέει, με αποκάλεσε σκουπίδι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει. Και αναφέρεται στον κύριο Κτιστάκη, στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν παρόν και προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση. Προσπάθησε και να με ηρεμήσει, γράφει χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή. Λίγο αργότερα ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε, λέει, συγγνώμη, αλλά δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του. Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο πάνω απ' όλα, αλλά και όταν κλείνουν οι κάμερες. Δηλαδή κάπου ένα έλεος, ειδικά την ώρα που οι πολίτες εκεί έξω δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται καθημερινά, διότι είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα λαμβάνω. Υπάρχουν ζητηματάκια ακόμα και όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια. Σας έχω πει ότι την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε τηλεοπτικά με το συγκεκριμένο θέμα.
αλλά θα ασχοληθούμε τηλεοπτικά αφότου πραγματοποιηθεί και μια συγκεκριμένη συνάντηση που μου ζητήθηκε για να μπορέσουμε τα πράγματα να τα βάλουμε σε μια σειρά και να μάθουμε και περαιτέρω ρεπορτάζ. Αυτό είναι για μένα το βασικό για να είμαστε και χρήσιμοι. Με αυτό θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας.

Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύχη, αδερφέ λέει καλημέρα, θα σου πω αυτό που είπα και πιο πριν. Στα 47 μου πλέον στο Μανώλη, στα 47 μου πλέον αισθάνομαι πως οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τον πολίτη. Ο κόσμος δεν χαμογελά, είναι σε μια κατήφια και ταυτόχρονα οργή. Αυτή ήταν η Ελλάδα μας, ασφαλώς και δεν ήταν και ασφαλώς δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε, και να συμπεριφέρεται έτσι στους πολίτες, στους ανθρώπους, στους ανθρώπους της. Είναι λίγο ανεπιϊκός, απαράδεκτο όλο αυτό το οποίο γίνεται. Θα μου πεις, μια παγκόσμια κρίση πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από την άμερη την Ελλάδα? Θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να είχαν μεριμνήσει πολύ πιο σύντομα, θα έπρεπε να έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο, να έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Είναι πάρα πολύ βασικό, εφόσον η κυβέρνηση λέει ότι αυτή είναι η λύση. Αυτή τη λύση λοιπόν θα έπρεπε να την έχουν δημιουργήσει, θα έπρεπε να την έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο που ο κόσμος αυτή τη στιγμή να μην υποφέρει. Γιατί ξέρετε, διαμαρτύρεται και ο Γερμανός. Ναι, διαμαρτύρεται ο Γερμανός. Και λέει, έχει φτάσει η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης στα ύψη. Διαμαρτύρεται όμως, διότι συγκρίνεται όπως είναι τα πράγματα νωρίτερα, πριν από αυτή την κρίση. Δεν πεινάει κιόλας. Εδώ κάποιοι συνάνθρωποι μας ζορίζονται υπερβολικά.

Γιάννη μου, εκεί όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας να προσέχετε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι, με πάρα πολύ προσοχή. Να μην μπαίνετε στη διαδικασία, σε ορισμένους γυαλίζει και το μάτι τους. Δεν μπορείς να τους πεις κουβέντα, ακόμα και αν πηγαίνουν στο δρόμο όπως να είναι και με όπως, πραγματικά όπως να είναι. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Υπάρχουν καθημερινά τα ίδια προβλήματα τα οποία συναντάμε στους δρόμους. Από τους βλαμμένους, αχ πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα, Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου.

Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα δεν μπορούμε να λύσουμε απλά πραγματάκια. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου, του Χάρη Δούκα, για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Ο κύριος Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αυτό με το Τεχνικό Επιμελητήριο, ναι, να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα έως την Κυριακή. Οπότε θα αποφασιστεί η επαναλειτουργία ημί του σχολικού συγκροτήματος που φιλοξενεί 15 σχολεία, εκ των οποίων τα 4 ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Γαλατσίου. Έτσι, ξέρετε όλοι που είναι αυτό το πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Από εκεί και έπειτα όμως, πάλι τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και πίσω από τα γεγονότα. Πάλι τρέχουμε εξωπίσω τους. Δεν γίνονται, ρε παιδιά, έλεγχοι καθόλου. Δεν γίνονται. Μου έλεγε λοιπόν ένας εμπλέκεται στην ιστορία με την εμπλέκεται. Το ζητήσαν από τον άνθρωπο να μπει στη διαδικασία να καθαρίσει το χώρο. Είχε και το μακάβριο καθήκον στα συνεργεία του να ψάχνουν με προσεκτικό τρόπο. Ξέρετε, τώρα και για την ιστορία στην πλάκα αναφέρομαι. Μου λένε λοιπόν, μου λέγανε ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος από τότε, λέει, που μπήκε ο αγωγός του φυσικού αέριου. Τίποτα. Για να δω, ρε παιδάκι μου, λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργεί, είναι όλα εντάξει. Φαντάζομαι κάτι παρόμοιο έχουν γίνει και σε άλλα σημεία. Ειδικά στα σχολεία δεν θα έπρεπε να έχουμε δώσει μια προτεραιότητα, λέω εγώ τώρα, ήρεμα το λέω. Αν πας περιπτώσει, τι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Γεια σου ρε Κώστα. Καθεστωτικά κλαρίνα και βιόλες του πριγκιπάτου χρεοδουλοπαρικίας, απικίας κερδοσκόπων, πάσης χλωρίδας και πανίδας, καρτέλ κατσαπιάδο κοτσαμπάσιδων του Μίδα. Πω ρε αδερφέ. Φοβερό. Καλημέρα Κώστα μου, την αγάπη μου. Μ' αρέσει να σε διαβάζω, να ξέρεις. Θα τα κρατάω αυτά τα μηνύματα. Τόρπη, καλημέρα. Φτιάχνω, λέει, μαζούτ καφέ για να πάρει μπρος το ατμοκαράβι. Γιατί παραπονιούνται οι ψαράδες για ακρίβεια στο πετρέλαιο? Να τα κάνουν με κουπιά όπως παλιά. Γιατί προστατεύουν το περιβάλλον, δεν τρομάζουν τα ψάρια και θα εργάζονται οι νέοι και δεν θα έχουμε ανεργία. Καλή συνέχεια με υγεία και αγάπη για όλους εσάς που μας κρατάτε στην τροφιά και μας ενημερώνετε σωστά. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα, Τόρπη. Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα των αλλιέων είναι τεραστίων διαστάσεων μεγάλο ζήτημα. Θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία, να τους δώσει τα χρήματα, να τους δώσει δηλαδή την επιδότηση που χρειάζονται, διότι είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουν ως όπλο στα χέρια τους οι αλλοίοι. Για να μπορέσουν, ξέρετε, δεν είναι μόνο κοινωνικό, δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Είναι και βαθιά γεωπολιτικό. Γιατί αν σταματήσουν να βγαίνουν στο Αιγαίο, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και μάλιστα με μεγάλες ανεμότρατες, δημιουργώντας πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο μου. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ταξιτζής και ο Σπύρος. Να προσέχεις αδερφέ μου. Κατά τις 2 το πρωί μου γράφει ο Γιάννης, συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου έβαζαν στολισμό για τα Χριστούγεννα στην άνοδο της Κηφισίας μετά το φανάρι της οδού Παντέλης. Νωρίς ο Δήμος. Εσύ μου το πες να βάλουμε το Χριστουγεννιάτικο, δεν σε άκουσα Τζιβελικίδη, δεν είχα δει το μήνυμα του Γιάννη. Έτσι όπως είμαστε με το Κοντομάνικο, για να κάνουμε Merry Christmas και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη μετά να μας κάνει και την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Εμείς κάνουμε αντίστροφη μέτρηση, μπας και ξεκουμπιστεί το μυαλό του Τραμπ. Δεν θέλουμε ο άνθρωπος, καλά να είναι στην υγεία του. Αλλά όλα αυτά τα καπρίτσια του 47ου
έχουν κάνει ανάστα κυρίου τον πλανήτη. Καλή εκπομπή, φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο, από τον Μπέλβι. Την καλημέρα μου από το Αρτοποιείο. Καλημέρα. Να κρατήσετε άμυνα. Εχθές στείλατε πολύ Αρτοποιοί το μηνυματάκι σας και από την Γλυφάδα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες που εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς. Νύχτα φεύγουμε, νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Αλλά εμείς από εδώ προσπαθούμε και ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Εσείς από τη δική σας την πλευρά κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, προκειμένου εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Διάβαζα εχθές, ρε παιδιά, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το δρόμο προς τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Ευρώπης μέσω των ελληνικών ενεργειακών υποδομών και του κάθετου διαδρόμου. Γεια σου ρε Βάρα, 77 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, έχεις τηλεμήνυμα η Εύη Βουγιουκιώτη. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας σχεδιασμός και αυτό το σχεδιασμό το θέτουν στο τραπέζι Αθήνα, Κάιρο και Λευκοσία, καθώς ο χρόνος λέει μετρά αντίστροφα για την έναρξη της παραγωγής από το κοίτασμα Κρόνος, που εκτιμάται ότι περιέχει άνω των 85 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου. Αυτός λέει ο κάθετος διάδρομος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εμείς λέμε κάθετος διάδρομος και το αφήνουμε εκεί να υπάρχει, να αιωρείται. Αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αλλαγή ώρας. Θα τα πούμε αμέσως μετά, κάνοντας την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία, όσον αφορά στα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζουμε να κάνουμε την παρείτσα μας. Τώρα παίρνουν τη σκυτάλη αμέσως μετά οι ακροατές 5 με 6. Δικό σας κύριε Τζιβελεκίδη, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
1: Real FM.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik.
1: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε. Αφήσαμε το τραγουδάκι έτσι για να δηλώσουμε κιόλας ότι είναι Παρασκευούλα σήμερα. Friday, I'm in love. Α, όλος ο κόσμος, ο έρωτας είναι καλός, να ξέρετε. Να χαμογελάτε.

Εδώ είμαστε. Αφήσαμε το τραγουδάκι έτσι για να δηλώσουμε κιόλας ότι είναι Παρασκευούλα σήμερα. Friday, I'm in love. Α, όλος ο κόσμος, ο έρωτας είναι καλός, να ξέρετε. Να χαμογελάτε. Πρώτα απ' όλα σπάτε τα νεύρα των οχτρών σας και δεύτερον κάνετε καλό στον εαυτό σας, στον οργανισμό σας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, είμαστε σε τρελά κέφια. Για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να υπάρχει και κάποιος λόγος. Έντονη ειδησιογραφία, πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και στη δεύτερη ώρα και βεβαίως με τη δική σας συνδρομή, με τη δική σας συμβολή εδώ στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε και ενδιαφέροντα πάνω απ' όλα. Δώσε τζιβελεκίδι.

Γιώργος Ζιβελεκίδης λοιπόν εδώ, απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 είναι πλέον η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Θα τιμήσετε τον καφέ, έχω φτιάξει καφέ, του Μπανέιρο, Να, ορίστε ρε Τζιβελεκίδη, ορίστε. Βουγιουκλιώτη, πίνει τον καφέ, γι' αυτό το λόγο έχει και ενέργεια, έτσι. Βέβαια θα μου πεις, 25 χρονών κοριτσάκι, γιατί κοιτάς, γιατί με κοιτάς έτσι, για ποιο λόγο δηλαδή με δείχνεις έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί πίνουμε καφέ, φτιάξτε κι εσείς καφέ, όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνάκι σας, όσοι ξυπνήσατε τώρα ή ετοιμαστήκατε και μπήκατε στο αυτοκίνητο για να πάτε στη δουλειά σας. Όσοι φεύγετε από τη δουλίτσα σας, έχετε αλλάξει, εντάξει, ολοκληρώσατε τη βάρδιά σας, καλή ξεκούραση να έχετε, με ασφάλεια να οδηγήσετε back home που λένε και στους Μολάους. Εδώ εμείς θα τα πούμε όλα. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Α, είπαμε το τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται την κυρία Βουγιουκλιώτη. Όσοι βαριέστε να γράψετε, η κυρία Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει. Εμείς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα. 5 και 5 παρακαλώ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι τις 6. Για ακόμη μία ωρίτσα δηλαδή. Κουράγιο!

Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Δεν μας χαλάει καθόλου. Καθόλου δεν μας χαλάει. Διανύουμε ήδη τη 282η ημέρα. Α, μία ώρα πίσω. Ενημερώνει που οι ποιότητες αυτά είναι μία ώρα πίσω. Δηλαδή τώρα που είναι 5 και 7 θα ξεκινάμε ουσιαστικά την εκπομπή. 4 και 7 θα είναι. Και θα αλλάξει η ώρα, προσέξτε, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Δεν θα πάει στο πρώτο του Νοεμβρίου, να ξέρετε. Μια χαρά, μια χαρά. Το ακούτε το άσμα.

0: Ναι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
1: Έχει έρθει. Έχει έρθει με δυναμικό τρόπο η κυρία Βουγιοκλειώτη. 25 Οκτωβρίου λέει. Αλλάζει από 4 και πάει 3. Στις 25 Οκτωβρίου. Ναι, ξημερώματα εκεί της Κυριακής, από 4 ώρα θα πάει 3 η ώρα. Πάλι καλά που υπάρχουν και αυτά τα smartphone, να ξέρετε, που μας κάνουν όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, δεν μπερδευόμαστε με αυτό το κομμάτι. Το πρωί τα βρίσκουμε όλα έτοιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, το ακούτε το άσμα. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Πάμε με Πλάτωνα σήμερα. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, γίνεται πανικός. Πολύ μου αρέσει, θέλω κι άλλα. Ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το ευζήν έχει πει ο Πλάτωνας. Ούτω ζήν περιπλήστου, ναι, το, δεν πρέπει να θεωρούμε, τη μετάφραση θέλουμε παιδιά, δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτατο αγαθό το να ζούμε απλώς, αλλά το να ζούμε καλά. Έντιμα, τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, όσο πιο επικοδομητικά και δημιουργικά μπορείτε. Ο ήλιος ανατείλει 26 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 58 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Είπαμε, πλέον η δύση του ηλίου γίνεται μετά τις 7 η ώρα το... πριν τις 7, έλα ξύπνα, πριν τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα. Θα έχουμε και προς τα τέλη Νοεμβρίου την αλλαγή της ώρας. Κερδίζουμε ώρα ή χάνουμε, Τσβελεκίδη? Ποτέ δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να το... θα πάμε μία ώρα μπροστά ή μία ώρα πίσω? Ποιο? Πες το. Κερδίζουμε. Θα κοιμηθούμε μία ώρα περισσότερο.

μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Είναι προτιμότερο να αδικήσε παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Ξέρω ότι κάποιοι διαφωνείτε επ' αυτού, αλλά το καλό είναι ότι δεν πρέπει, μάλλον σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αδικούμε τους άλλους. Αλλά όχι να επιτρέπουμε στους άλλους να μας αδικούν μονίμως. Εντάξει, κάποια στιγμή βεβαίως υπάρχει και το instant karma. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω, ναι, το απολαμβάνω. Δεν κάνω απολύτως τίποτα. Απλά απολαμβάνω τη βλακεία των άλλων. Δεν μπαίνω καθόλου σε διαδικασία ούτε αντιδικίας ούτε τίποτα. Έχω μονίμως στο μυαλό μου τη φράση «Βρε πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους», τους αφήνω και μετά από δευτερόλεπτα η δικαίωση έρχεται από μόνη της. Εγώ απλά χαμογελάω, δεν κάνω απολύτως τίποτα. Όχι το χαμόγελο του χαζοχαρούμενου, όχι. Σας έχω και μπόνους, το οποίο μπόνους «Ήγαρ άγαν ελευθερία έικεν, ουκ εις άλλο, τι εις άγαν δουλίαν μεταβάλλην και ιδιώτη και πόλη». Διότι η υπερβολική ελευθερία οδηγεί σε υπερβολική δουλεία, τόσο για τον πολίτη όσο και για την πόλη. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε γι' άλλα, κύριε Τσιβελεκίδη, προχωράμε.

ένα πλανήτη που βρίσκεται σε αναταραχή σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλές γωνιές αυτού του πλανήτη, ειδικά εδώ στη δική μας γειτονιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Σε αναβρασμό η Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους, νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Λεκορνί. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αστυνομία προχώρησε σε 504 συλλήψεις. 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια μικρής έκτασης επεισοδίων στο Παρίσι και στο Στρασβούργο. Εν τω μεταξύ, την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, ο Εντουάρ Ζεφρέ, κατά το ελληνικό τώρα. Ζεφρέ. Καφεδάκι. Τσαγάκι. Tea or coffee, please. Tea or coffee, tea. Εσύ ζητάς tea δηλαδή, όποτε πετάς. Tea. With milk. Tea with milk. Τρελαίνομαι, πεθαίνω. Νυφλή, αυτά ζούμε. Ιστορικές στιγμές. Λοιπόν, και στον. Γεια σου, άδερφε μου, τι κάνεις, πώς είσαι, την καλημέρα μου. Ο Πέτρος Οπουλόπουλος, να προσέχεις. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψεις στο σπιτικό σου. Δεν ξέρω πώς σου φαίνονται οι τιμές. Α, τώρα λοιπόν, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα από ταξιτζίδες. Μου λέτε τα δικά σας, κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ ο Γιάννης μας ενημέρωσε κιόλας ότι τα συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου έβαζαν στολισμό για τα Χριστούγεννα στην άνοδο της Κηφισίας στις 2 η ώρα το πρωί, χαρά στο κουράγιο τους. Εντάξει, δεν είναι μία δουλειά κι αυτή. It's a dirty job, but somebody's got to do it. Τι είναι το δω, καλέ. Α, τώρα να το πούμε, θα είναι σίγουρο αυτό, γιατί μπορεί και να μην είναι σίγουρο. Αλλά ωραία εικόνα ήταν αυτή, μέσα στα κόκκινα. Βλέπουμε διάφορα, έχουμε και διάφορες προσλαμβάνουσες εδώ. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Διότι σε κάποια βενζινάδικα, πρέπει να σας πω, είδα την τιμή κοντά στα 2 ευρώ. Παρόλα τα αυτά, η μέση τιμή, ένα λεπτάκι για τα έχω εδώ, έχω κάνει το μάθημά μου, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει διαμορφωθεί στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνηση στα 2,14 ευρώ. Εχθές βεβαίως, επαναλαμβάνω, την ώρα που σταμάτησα να βάλω και εγώ βενζίνη, τι είναι αυτό το πράγμα κάθε τρεις και λίγο, ρε παιδιά, δηλαδή όντως, τα περισσότερα χρήματα τα αφήνουμε στον δρόμο. Όσοι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πολλές μετακινήσεις, τα περισσότερα χρήματα δηλαδή δουλεύουμε για να τα αφήνουμε στον δρόμο. Δεν ξέρω, 14 Οκτωβρίου λέει, το είπε ο Μητσοτάκης, θα υπάρξει παρέμβαση σε δύο επίπεδα, βεβαίως αυτό αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να πάρουν μέτρα και για το πετρέλαιο κίνησης και άλλα μέτρα, πρέπει να πάρουν μέτρα για την αμόλυβδη βενζίνη. Θα έρθουν οι ανατιμήσεις και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν. Θα μου πεις, κάτσε ρε Παπαδάκη, το βλέπουν αλλά μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ακούστε, εγώ θα σας πω τι έχω μάθει. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι λέγανε το κοντό τους και το μακρύ τους. Μα και την τελευταία ημέρα θα δουν πού θα έχει διαμορφωθεί η τιμή. Τώρα λέει η τιμή είναι στο 1,90. Οπότε λέει για να φτάσει στο 1,75, άντε η έκπτωση, η επιδότηση να είναι στα 10-15 λεπτά. Δεν πάει έτσι. Μου το εξήγησαν. Δεν πήρα τηλέφωνο και λέω συγγνώμη, εκεί τώρα θα παίξουμε. Εκεί τώρα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μ' αρέσει. Γιατί τέτοια τυπικούρα, ρε Μάνο. Καλημέρα σας, αγαπητές συνάδελφοι, είναι το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Μάνος. Μάνο, περνάει κρίση η σχέση μας. Ή η σχέση μας περνάει. Πώς το λέει, περνάει κρίση η σχέση μας. Τέλος πάντων, το άλλο που ήθελα να πω δεν ξέρω. Χτύπησε το Αλτσχάιμερ τώρα. Λέει ποιο. Τι είναι, ρε αγόρι μου. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Η φέτα ήταν καλή. Να ξέρουμε, άμα είναι να παραγγείλουμε κι εμείς. Αλλά εγώ θέλω μαλακιά καλαβρίτων. Δεν θέλω σκληρή. Την αγάπη μου, πολλές καλημέρες. Μάνος Νυφλής και Γιάννης Κολοκυθάς.
τους απολαμβάνετε καθημερινά. Πώς γίναμε έτσι, Σπύρο? Συμφωνώ. Πώς γίναμε έτσι? Πρώτα απ' όλα έχουμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Άλλα μετερίζια. Εντάξει. Ένα καφέ που σου έχω ζητήσει, ένα Σαββατοκύριακο να πάμε εκεί με τον Γιάννη να πιούμε ένα καφεδάκι. Τίποτα εσύ. Κάτι φιστίκια από το νησί. Τίποτα εσύ. Όχι τίποτα άλλο. Για μένα. Για τη φουκαριάρα τη γυναίκα μου που τρώει τα συγκεκριμένα φιστίκια. Εγώ άμα ξεκινήσω με το ένα, τελείωσε. Πρώτα απ' όλα τώρα έχω και ένα θεματάκι. Λέει για ένα χρονικό διάστημα οτιδήποτε θρηματίζεται στο στόμα καλό είναι να τα αποφεύγω. Μα το 90% των τροφών θρηματίζεται στο στόμα. Καταλαβαίνετε τι τραβάω? Και μου λένε όλοι, α, Σπύρο, μπράβο, αδυνάτησες. Η ψυχούλα μου το ξέρει από πού προέρχεται όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να πάμε στα σοβαρά, μου λένε ανάλογα το πώς θα κλειδώσει λοιπόν η τιμή, θα είναι ανάλογη και η έκπτωση. Θα είναι ανάλογο και το, ανάλογα και το εύρος επιδότησης. Ο στόχος είναι να είναι το 1,6 μπροστά. Τώρα θα μου πεις, δηλαδή αν το πάμε με τη μέθοδο του καρπουζιού, 1,69. 1,69 είναι 69. Αν και εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια, μαθαίνω ότι οι κυλιόμενες μνηστικές δημοσκοπήσεις δείχνουν το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κυβερνητικά, κυβερνητικά δημοσκοπικά ευρήματα. Έχει κολλήσει βελόνα. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θάρτης. Θυμάστε που διάφορα κυβερνητικά στελέχη τι λέγανε στο Πασόκ, στα στελέχη του Πασόκ? Τι μιλάτε εσείς, μιλάτε για πρωτιά που έχει κολλήσει βελόνα. Ναι, τώρα το πράγμα έχει αντιστραφεί. Μιλάτε για αυτοδυναμία τώρα που έχει κολλήσει σε εσάς η βελόνα? Για να δούμε. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Λοιπόν, μπαίνω στον πειρασμό. Θέλω να μάθω για ποιο λόγο γιορτάζεται και υπάρχει αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Η Παγκόσμια ημέρα, λέει, αυγού γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από τη Διεθνή Επιτροπή ο Παραγωγών. Το βλέπω στο βλέμμα σου, στο χαμόγελό σου, αυτό σας άρεσε. Ο Παραγωγών. Με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ίχνοστοιχείων. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Εμένα, παιδιά, αδέρφια μου, εάν δεν με πιάνανε καούρες με τα αυγά, θα μπορούσα να ζω με αυγά. Αυγά, μάτι, αμάτια, έτσι δεν τα λέτε κι εσείς εδώ στην πρωτεύουσα? Λοιπόν, αυγά μάτια με πατάτες τηγανητές. Του ρίχνεις και μια μπριζόλα από δίπλα, τηγανητή η μπριζόλα. Το τερμάτισα τώρα, Όλο αυτό το πιάτο, πόση χοληστερίνη μπορεί να σου δώσει? Πολύ χοληστερίνη. Έτσι, εμείς είμαστε με απλοχεριές, τα πάντα με απλοχεριές. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 280 με 300 αυγά. Πάλι πίσω είμαστε, ρε Τζιβελεκίδη. Πάλι πίσω, έχω βαρεθεί. Κάπου όπα. Κάπου όπα, λέει. Γιατί? Για ποιο λόγο το λες το κάπου όπα? Θέλω να μου το εξηγήσεις. Λοιπόν, σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία, όπως σας είπα, για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ύψος της οριζόντιας επιδότησης για το διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει γνωστό στις 14 Οκτωβρίου. Πόσες μέρες σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό? Ανά 15 μέρες ούτως ή άλλως θα επαναξιολογεί την κατάσταση η κυβέρνηση. Υπάρχει και το θέμα με τους αλληλείς. Τεράστιο θέμα. Αβουλάκια, ναι. Μην πάει το μυαλό σου. Όχι. Μιλάω, έχουμε και διάλογο και με τον Μάνο τον Ιφλή. Μου στέλνει μηνύματα. Δεν μπορώ να αυτό. Είναι και ο. Ακούει και ο Γιάννης, ο Κολοκυθάς. Δώσου το τηλέφωνο μας, είναι κανένα μήνυμα ο άνθρωπος. Κάτι οτιδήποτε. Άντε την καλημέρα μου και στους δυο σας. Στις 6 ώρα σας θέλω όλους συντονισμένους, στο Open. Να ακούσετε το Μάνο, να δείτε και να ακούσετε το Μάνο και το Γιάννη. Άντε γιατί θα έχουμε θεματάκια. Και όταν σας παίρνουν τηλέφωνο για να σας ρωτάνε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, να λέτε Real FM. Γιατί και πάλι θα έχουμε θεματάκια. Δώσε εδώ το σόλο
Γιατί έχω στο μυαλό μου κάθε φορά που ακούω το κομμάτι το βίντεο κλιπ. Φοβερό βίντεο κλιπ.

Τώρα γιαγιά θα έχει γίνει αυτή. Δεν είναι κακό, δεν το λέω για κακό. Έτσι προς Θεού, όπως και ο Βασιλάκης, το είδωλο έχει γίνει παππούς, όπως και εμείς, οδεύουμε προς τα εκεί. Προς το παππούδικο το πράγμα, δεν είναι. Η μεγάλη μου η κόρη είναι στα 19. Όχι από τώρα, ο Χριστός και η Παναγία. Να σπουδάσει πρώτα το κορίτσι και μετά οτιδήποτε θέλει. Τα παιδιά ξέρουν καλύτερα από εμάς τις επιλογές τις οποίες θα κάνουν. Α, έχουμε τροχαίωση θυβών, εκτροπή μοτοσυκλέτας. Μήπως να προσέχουμε λίγο. Τρεις τραυματίες από τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει 2-3 περιστατικά που έχουν χτυπήσει μεταξύ τους, έχουν τρακάρει μεταξύ τους μοτοσυκλέτες, μηχανάκια. Δηλαδή, τι χαζομάρα πάλι είναι αυτή. Τι χαζομάρα, δεν είναι χαζομάρα. Τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν υπολογίζουν καθόλου μα καθόλου. Φανάρια, αναστροφές που απαγορεύονται, καθόλου τίποτα. Έλα μωρέ, νωρίς είναι, ποιος άλλος θα κυκλοφορεί, να ποιος άλλος κυκλοφορεί. Ελάτε τώρα ρε παιδιά, ελάτε τώρα. Για όνομα του Θεού, έχουμε και τα λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τις προάλλες πήγαινε να πέσει και αυτή η ιστορία με τα πατίνια, το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν ξέρω, δεν ακούνε. Ενώ δεν ανοίγουν καθόλου, καθόλου δεν ασχολούνται με το κομμάτι της ενημέρωσης. Θα μου πεις τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα ποια ενημέρωση είναι, παπαδάκι, οποιοδήποτε κανάλι και να ανοίξεις. Όλοι ασχολούνται με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Ποιο ψωμί δεν είχαμε να φάμε και ακούγαμε τον Καρβέλα. Τα θυμάσαι, ωραία ατάκα. Χάρη Κλίν, φίλε. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Γιατί ξέρετε τώρα, όταν ο άλλος έχει φτάσει. Είναι 9 και ο μήνας έχει 9. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει, τα έχουμε απαντήσει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε 9 του μήνα παίρνανε τους μισθούς και πηγαίνανε στα βουζάδικα από εδώ από εκεί. Δεν υπολογίζαν, ο μήνας έχει 9, αυτό. Αλλά προσέξτε, ο μήνας έχει 9. Καταγράφεται ότι όταν ο μήνας φτάνει 19 ή 20 ή 21 δεν έχουν χρήματα, ο κόσμος δεν έχει χρήματα, έχει χαλάσει τα χρήματά του. Έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις του και δεν έχει χρήματα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Γιατί εδώ το ζήτημα πηγαίνει σε άλλο επίπεδο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Δεν υπάρχουν λοιπόν χρήματα. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να επιβιώσουν και την ίδια ώρα περνάνε τα εκατομμύρια και τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δίπλα τους. Και αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση ανάμεσα στον Καρβέλα και τη Βύση. Τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είμαι του καλλιτεχνικού, του πολιτικού είμαι. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω παραδείγματος χάρη ότι έχει γίνει άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό. Ότι η κόντρα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, για να είμαι πιο ακριβής με το Σαμαρά, έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Πραγματικά σε άλλα επίπεδα. Αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης ο Σαμαράς, αδέρφια μου, στην εκδήλωση του Βήματος, για μένα είναι η πιο αιχμηρή ομιλία του Σαμαρά από τότε που ξεκίνησε να ρίχνει τα βέλη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τι δεν είπε, για παρακμή μίλησε. Για τον ηγέτη που έχει φέρει τη χώρα στα πρόθυρα της αμορφωσιάς. Αυτό ουσιαστικά είπε. Βλέπω, λέει, την απόγνωση στους νέους. Ούτε να μορφωθούν έχουν διάθεση, ούτε υπάρχει γνώση, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ και πολύ, πώς να το πω, αριστοτεχνικά τοποθετημένες οι λέξεις η μία πίσω από την άλλη. Έχω μία ιδέα ποιος μπορεί να έκανε το προσχέδιο, γιατί πάντα βάζει τη δική του πινελιά ο Σαμαράς, αλλά αυτά τα λόγια εκνεύρισαν πολύ τους ενίκους του Μεγάλου Μαξίμου.

0: Το άφησα λίγο παραπάνω γιατί ξέρω ότι έχει αδυναμία στους Nightwish ο Μάνος, ο Νιφλής. Καλημέρα, καλημέρα Μάνο μου. Διαβάζω στο ελληνικός.gr και μάλιστα μου θύμισε και μια άλλη ιστορία, ότι όσον αφορά στην απάτη κατά του ΕΦΚΑ, ο συγκεκριμένος, ο παρουσιαστής, παύλα πρόεδρος, ναι, καταλάβατε, ελέγχεται και για αποζημιώσεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Τι έκαναν λοιπόν κάποιοι, να σας υπενθυμίσω, και κάποιον άλλον, όχι τραγουδιστή, κάποιον άλλον παρουσιαστή. Φτιάχναν εταιρείες εικονικές. Μάλλον οι εταιρείες δεν ήταν εικονικές, ήταν εικονική δραστηριότητα. Έβαζαν μέσα λοιπόν διάφορους υπαλλήλους με την... Έφτιαχναν, παιδί μου, μαζευόμασταν εμείς, ρε Τσβελεκίδη, για να το πω διαφορετικά. Μαζευόμασταν εμείς έτσι και φτιάχναμε μια εταιρεία. Εγώ γινόμουν πρόεδρος, σε έκανα εις ένα CEO, την Εύη Βουγιουκλιώτη υπερπρόεδρο, πάνω απ' όλα. Και οι αμοιβές που δηλώναμε ήταν, παραδείγματος χάρη, ο τάδε υπάλληλος έπαιρνε 6.000 ευρώ. Ο άλλος έπαιρνε 7.000 ευρώ. Γενικότερα, ήμασταν καλαντόμοι, ρε παιδάκι μου, έρεε το χρήμα. Για ποιο λόγο όμως έρεε το χρήμα? Διότι αυτές οι επιχειρήσεις, όταν είχαμε το lockdown, το θυμάστε? Τότε που είμαστε, θυμάστε το, μένουμε σπίτι. Ξέρεις γιατί πετύχαμε εκείνη την περίοδο? Ήμασταν, λέει, οι πρώτοι στην Ευρώπη που τηρήσαμε ευλαβικά στο πρώτο κύμα. Στο δεύτερο του αλλάξαμε τα φώτα. Στο δεύτερο καταλάβαμε προφανώς τη μούφα του πράγματος και είχαμε βγει όλοι στους δρόμους. Είχαν χάσει τον μπούσουλα οι αστυνομικοί. Ποιο να πρωτοσταματήσουν? Ενώ πρώτα, στο πρώτο κύμα, ένα αυτοκίνητο βλέπανε στον δρόμο και τρέχαν όλοι ξοπίσω του για να το σταματήσουν. Για να πούν, πού πας εσύ, γιατί δεν είσαι σπίτι? Και έπρεπε να βγάλεις 127 διαφορετικά δικαιολογητικά. Και βεβαίως θυμάσαι τα μηνύματα, τα μηνύματα, και τι τρολάρισμα είχε γίνει. Το ένα μήνυμα ήταν, βγάζω έξω βόλτα το σκύλο, και ο άλλος, λέει, είχε πάρει το λουρί και πήγαινε, και κάποια στιγμή τον σταματήσαν και του λένε, συγγνώμη κύριε, γιατί σας στέξω? Λέει, έχω βγάλει βόλτα το σκύλο. Λέει, συγγνώμη, ο σκύλος που είναι? Παναγία μου, έχασα το σκύλο, έφυγε ο σκύλος. Και ψάχνανε αυτός, ο Μούφας, μαζί με τους αστυνομικούς να βρουν το σκύλο. Που δεν υπήρχε ο σκύλος. Πω, τρελάθηκε, έχασα το σκύλο. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να αποτύχουμε, Τζιβελικίδη. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί μας ζήτησαν να σώσουμε την πατρίδα χωρίς να κάνουμε το παραμικρό.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Για να βάλεις το kit θέλεις και κανένα κιλιάρικο. Λες, να το αποφύγουμε. Δεν είμαι πολύ των εκρήξεων, να ξέρεις. Θέλω να τις αποφεύγω.

Είναι, περιμέναμε από το Eurogroup Basket βγει κάτι έτσι θετικό, και τελικά αυτό το οποίο αποκομίσαμε από την σύσκεψη του Eurogroup στο Λουξεμβούργο είναι το εξής. Εξέφρασαν την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, βάζοντας τον αστερίσκο χωρίς να υπονομεθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Ωραία. Αυτό το είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, έτσι, ο δικός μας, ο Κυριάκος Πυριακάκης. Αμέσως μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ο Ντομπρόφσκης είναι ο Επίτροπος Οικονομίας της Κομισιόν. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Ουσιαστικά απέρριψε την πρόταση της Ιταλίας και της χώρας μας για παροχή πρόσθετων περιθωριών ευελιξίας. Είναι ρεπορτάζ του Bloomberg αυτό. Ρεπορτάζ του Bloomberg. Μαθαίνω, γιατί κάνοντας το ρεπορτάζ και εμείς, ορμόμενοι από, από αυτό το οποίο αναφέρει το Bloomberg, μάθαμε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα τεθεί εκ νέου το θέμα από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και φαντάζομαι ότι θα γίνει συντεταγμένα και με την Τζόρτζια Μελόνι. Το πράγμα δεν βγαίνει, παιδιά, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Πρέπει να το καταλάβετε εκεί. Πρέπει να το καταλάβουν στις Βρυξέλλες. Εδώ στην Αθήνα το έχουν καταλάβει για τον μοναδικό λόγο ότι έχουμε εκλογές και ο κόσμος ζορίζεται. Και φοβούνται ότι τα πράγματα θα είναι όσο περνάμε. Ξέρετε, οι δημοσκόποι μας λένε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι που μπορούν να πούν οι δημοσκόποι που τους βγάζουμε στον αέρα κάθε τρεις και λίγο, ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλα τα υπόλοιπα τίθενται υπό παρακολούθηση. Ποια είναι όλα τα υπόλοιπα? Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, η διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα? Ποιο θα είναι τρίτο κόμμα? Ποιοι θα μπουν στη Βουλή και ποιοι όχι? Όλα μα όλα τα υπόλοιπα είναι υποδιερεύνηση, υποέρευνα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και πολύ έντονη ανησυχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Χαλκιδική, απέναντί του βρέθηκαν οι αλλοιείς, δεσμεύτηκε απέναντί τους και μάλιστα είπε ότι εγώ προσωπικά θα ασχοληθώ με το θέμα. Whisky in the Jarrow.

0: Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένε. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Στέλνη. Το Σαββατοκύριακο, εμείς να ξέρεις, έχουμε φάει ένα χώσιμο από το κανάλι, αλλά εντάξει, okay, θα πάμε αργά. Θα τελειώσουμε νωρίς. Όχι, okay, να κάνουμε και τη δουλίτσα μας, αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, δεν μπορούμε τα πράγματα να τα αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο. Την καλημέρα μου στη σύζυγο, αγαπητέ μου Παύλο, να την προσέχεις. Και να είσαστε πάντα αγαπημένοι, αδερφέ μου, εκεί στα ξένα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, πάρε σε παρακαλώ, μου στέλνει, μου λέει ο Κωνσταντίνος, μου γράφει τα 6 βιογραφικά των πολιτικών αρχηγών. Οι 5 στους 6 δεν ξέρουν να μιλάνε αγγλικά. Ναι, δεν το ξέρω, ρε αδερφέ. Εάν δούμε στα βιογραφικά τους, πάντως ένα lower το έχουν πάρει. Τώρα τι να σου πω. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ήταν τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες. Θα μου πεις, στις Βρυξέλλες περισσότερο πάει το γαλλικό. Γι' αυτό το λόγο λέμε Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien, α? Qu'est-ce que ça veut dire? Τώρα, ça veut dire, εσύ, άστα να πάνε. Άστα να πάνε στο παλιάμπελο που λέει. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, κοίτα. Και ο Ερντογάν, για να την κάνω τώρα γυριστή, και ο Ερντογάν δεν ξέρει αγγλικά. Δεν μιλάει ποτέ του αγγλικά. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι τα καταλαβαίνει μια χαρά, απλά το παίζει έτσι για να έχει το χρόνο μέχρι να γίνει μετάφραση, μέχρι να μπουν οι υπότιτλοι, να έχει το χρόνο να σκεφτεί την απάντηση. Αλλά εντάξει, δηλαδή το βλέπεις από το ύφος του. Τώρα όσο μεγαλώνει και όλα, σου ξεφεύγουν και πράγματα. Πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια υποκρινόταν μια χαρά, ότι ναι, δεν είναι αυτό. Το έλεγε να τα μάμε εδώ και τέλος. Τουρκία, τα μάμω. Μάλτα γιόκ θα πω εγώ. Και όλα τα σχετικά. Δεν είναι. Εχθές, επειδή τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον είχαμε τηλεοπτικά, τον φιλοξενήσαμε χθες το βράδυ τηλεοπτικά. Μας έδωσε μια εκδοχή. Λέει, παιδιά, εντάξει, μην νομίζετε. Κάποιοι γράφουν, λένε, στην απομόνωση ο Ερντογάν. Δεν γίνεται στην απομόνωση. Όχι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ερντογάν και απομόνωση δεν πάνε μαζί. Μάλιστα την ώρα, λέει, που ήταν ο Ρούμπιο εδώ, τελείως ξαφνικά βγήκε και η είδηση ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν. Αμέ και συζητήσανε, λέει, εκτενέστατα πολλά θέματα. Θέλει κάθε φορά να δείχνει ότι είναι η περιφερειακή δύναμη της περιοχής. Παρόλα τα αυτά, να παρατηρήσω και το εξής. Όχι ότι κόπτομαι, ούτε περιμένω και ούτε το θέλω. Αυτό το νομοσχέδιο, λέει, εκεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα, νομίζω ότι όσο πάει το πράγμα και γίνεται ψιλογαργάρα. Δεν ξέρω εσείς πώς το. Μακριά βεβαίως. Okay, γιατί με το που θα κατατεθεί και με το που θα αρχίσει να συζητείτε στην τουρκική εθνοσυνέλευση η γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα αρχίσει άλλος γύρος αντιπαράθεσης, εντάσεων. Το Όρουτς Ρέις, σουλατσάρι, να ξέρετε. Με μικρή ταχύτητα μαθαίνω, μου λέγανε χθες πηγές του δικού μας Υπουργείου Αμήνης ότι πλέει με πολύ, μα πάρα πολύ μικρή ταχύτητα. Άρα σημαίνει ή ότι έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες γεώτρησης, όχι γεώτρησης, τοποθέτησης, γιατί πρόκειται για αγωγό, για πόντιση. Είδατε, μπήκε στην καθημερινότητά μας, φτάσαμε Τζιβελεκίδη στο λεξικό και στο πι. Πόντιση. Πώς ακούγεται. Πόντιση από τη μία, πόντιση από την άλλη. Όλοι ποντίζουν, όχι ποτίζουν. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται κιόλας να πω. Α, ρε παιδιά, τώρα που είπα πότισμα, από αλλού το ξεκίνησα, κοίτα τώρα που θα το φτάσω. Κοίτα τώρα, κοίτα. Προχθές που έβρεχε, προχθές πριν από μια εβδομάδα, οπότε έτυχε και ήμουνα στο κέντρο της Αθήνας. Έβρεχε και παραδείγματος χάρη πίσω από το Χίλτον. Εμείς έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια Χίλτον το λέμε. Ναι. Ποιο, ωραίο το Χίλτον. Σ' αρέσει. Ποιο, τα μαγαζιά που είναι γύρω-γύρω εκεί. Στην πλατεία Κάραβελς και όλα τα σχετικά. Εγώ δεν. Η δεύτερη καταγωγή μου είναι Παγκρατιώτης, να ξέρεις. Μετά από Μολαΐτης είμαι Παγκρατιώτης. Διότι με το που ήρθα στην Αθήνα, με το που ήρθαν οι γονείς μου, δηλαδή, και με κουβαλήσανε και εμένα, την τρίτη λυκείου την έχω βγάλει.
1: Μικρό μοναόπεδο.
0: Ναι, αυτό, ναι, ναι. Την τρίτη λυκείου την έχω βγάλει στο 7ο. Στο 7ο. Φοβερό λύκειο. Μια χαρά. 7ο το πρωί πηγαίναμε αντίθετα. Τότε είχαμε και αυτά. Ήταν δύο σχολεία. Το 7ο και το 28ο. Τώρα δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει. Το ένα ήταν πρωί, το άλλο ήταν βράδυ. Απόγευμα. Και πηγαίναμε βδομάδα-βδομάδα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Εκεί ακριβώς με πήγες τώρα στα μαγαζιά. Εκεί ακριβώς πίσω λοιπόν από το Hilton έχει ένα παρκάκι. Το οποίο παρκάκι, γιατί επειδή περπατούσα εκείνη την ώρα με τη βροχή, χωρίς ομπρέλα. Δεν κρατάω ομπρέλα ποτέ. Προτιμώ να βρέχουμε λίγο, δεν τρέχει τίποτα, δεν θα λιώσουμε. Έβρεχε και ποτίζανε το γρασίδι. Δηλαδή, από τη μία φωνάζουμε, λέμε, ω παιδιά λειψιδρία, να προσέχουμε για να έχουμε, και την ώρα που βρέχει ποτίζεται και τον καζό. Δηλαδή δεν βρέθηκε ένας τύπος να πει πρέπει να κλείσουμε την κάνουλα διότι βρέχει, ρίχνει καρέκλες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Στο μεταξύ, με 40 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα τα συντριβάνια τα είχαν κλειστά. Την ημέρα που έβρεχε καρέκλες ήταν ανοιχτά και τα συντριβάνια. Δηλαδή κάπου όπα. Βάλτε έναν άνθρωπο να ανοιγοκλίνει τις βαλβίδες, να ανοιγοκλίνει τις βρύσες. Όπως επίσης πρέπει να ρυθμίσετε. Τώρα να ρυθμίσετε, θα ξαναλλάξει η ώρα. Άσε να μην ρυθμίσουν τίποτα. Να μην ρυθμίσουν τίποτα, διότι σε 15 μέρες αλλάζει πάλι η ώρα. Εάν μ' ακούσουν και ρυθμίσουν, θα πηγαίνει πάλι αντίθετα. Έχετε αφήσει την παλιά ώρα. Τα φώτα σβήνουν και ανάβουν όπως να είναι και όπου να είναι. Το καλύτερο το έχει κάνει, δεν θα πω ποιος δήμος. Γιατί θέλω πρώτα να τον πάρω τηλέφωνο για να τον. Το έχει κάνει λοιπόν συγκεκριμένος δήμος σε συγκεκριμένο γηπεδάκι του μπάσκετ. Άκου αδερφέ τι έχει κάνει. Ο τύπος είναι φοβερός. Αυτός που το έφτιαξε, δηλαδή πρέπει να τον φωνάξουν πίσω και να του δώσουν και μπόνους. Έχουν τα φώτα με τα ηλιακά. Τι έχει κάνει λοιπόν αυτός. Έχει βάλει τη λάμπα από πάνω και το ηλιακό από κάτω. Ναι, είναι φοβερό. Οπότε τι γίνεται. Με το που πέφτει λοιπόν με το που πέφτει το φως του ηλίου, αρχίζουν να λειτουργούν οι μπαταρίες για να ανάψει το φως. Με το που ανάβει το φως, πέφτει πάνω στο ηλιακό το ματζαφλάρι. Επιτρέπεται η λέξη ματζαφλάρι, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, εγώ την είπα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο αισθητήρας ότι ξημέρωσε και ανάβει το φως. Με το που ανάβει το φως, καταλαβαίνει ο άλλος αισθητήρας ότι έχει νυχτώσει. Οπότε ξανασβήνει το φως. Και πλέον το συγκεκριμένο γηπεδάκι του μπάσκετ δεν έχει φώτα, έχει φλας. Αναβοσβήνει. Είναι φοβερό. Πήρα τηλέφωνο. Και λέω, ρε δήμαρχε, μου λέει, μου κάνεις πλάκα. Λέω, εγώ, εσύ τι ξεκίνησες. Και μου είπε ότι θα στείλει υπάλληλο για να το δει. Οπότε σήμερα το πρωί που θα περάσω, θα δω εάν έχει αποκατασταθεί αυτό το πάρα πολύ ωραίο ελληνικό έβριμα. Γιατί μόνο εδώ. Ο Πέτρος λοιπόν, ο ταξιτζής μας, ο καλός ο φίλος, αδερφέ μου, όπως το λες, λέει φίλε, σταγόνα στον ωκεανό η μέχρι στιγμής πτώση του πετρελαίου. Εγώ, ναι, που το γνωρίζω το κομμάτι, έχω φτάσει σε κάθε δρομολόγιο τα μισά λεφτά να τα αφήνω στο δρόμο. Με τα καύσιμα εκεί που είναι. Τα διόδια, τη συντήρηση και την ασφάλεια του ταξί, που η πιο απλή υποχρεωτική, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές στο ταξί είναι τουλάχιστον 1.400 ευρώ το χρόνο, όταν η αντίστοιχη σε ένα γιοταχή μπορεί να είναι 250 ευρώ το χρόνο. Εντάξει παιδιά, okay. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά, να το δουν αυτοί που πρέπει λίγο διαφορετικά, διότι ναι μεν υπήρξαν οι αυξήσεις όσον αφορά στην μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, αλλά μέχρι εκεί όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά στο Θεό. Και εμείς Πέτρο έχουμε πραγματικά γονατίσει όλοι οι πολίτες, και το βλέπω εδώ από τα μηνύματα. Γεια σου ρε Νάσο. Ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας, αρτοποιός. Εδώ λέει, είμαι μαζί με τον γιο μου τον Χρήστο, το παλεύουμε με τα θηρία που λέγονται ρεύμα και πετρέλαιο. Σε ευχαριστούμε για την παρέα, βοηθάς πάρα πολύ, καλέ μας φίλε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, πραγματικά. Από το εργαστήριο εκεί, στο γυμνό Ευβίας, Θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη συνάντηση και με τον Νίκο από την Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί. Όλοι οι αρτοποιοί, οι αρτοποιοί της Γλυφάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ρε παιδιά, ειλικρινά. Το ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία στην καθημερινότητα, προσπαθούμε όλοι να ανταπεξέλθουμε. Εσείς, ένας λόγος παραπάνω, δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί εκτός του ότι πρέπει να κρατάτε ψηλά την ποιότητα, έχετε και όλες αυτές τις δυσκολίες. Γενικότερα ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς εκεί έξω που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Λουσίλ, έχεις φιλενάδα Λουσίλ? Για δώσε. Εγώ και το timing είμαστε αλφαδιά, 2-2 σήμερα. Όχι, τι, 2-2 γενικά. Yeah. Εντάξει. Άρα δεν προλαβαίνω. Από εβδομάδα το 3-3, έτσι, για να τριτώσει το πράγμα. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Ο Θοδωρής Παοκτζής από τη Δυτική Αττική και Ελβικάριος, παρακαλώ. Εκεί στο δεύτερο τάγμα πεζικού, στην Αθαλάσσα. Ωραίες στιγμές. Εμείς τον Τούρκο τον βλέπαμε στα μάτια. Ναι. Καλημέρα, λέει Σπύρο, και εγώ θέλω επιδότηση πετρελαίου, διότι δίνω έως 1.600 ευρώ παραπάνω το μήνα για να γεμίζω το φορτηγό. Και αν κάνουμε αυξήσεις, θα χάσουμε τους πελάτες μας. Βλέπετε λοιπόν ότι το ζήτημα πόσες και διαφορετικές προεκτάσεις έχει. Και έχεις τον Ντομπρόφσκις, έχεις πρώτα απ' όλα την Ούρσουλα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχεις την Ούρσουλα, Κοσμάρα, και τον Ντομπρόφσκις να γυρίζει και να λέει: «Α, να σας πω, εγώ είμαι επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες». Δεν έχουν καταλάβει εκεί στις Βρυξέλλες, βέβαια, η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης έγινε στο Λουξεμβούργο υπό τον Κυριάκο Πιερακάκη, υπό τον πρόεδρο του Eurogroup. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουν ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αλλάζει το τοπίο της Ευρώπης? Δεν βλέπουν ότι όσο υποφέρει ο κόσμος και ζορίζεται και δεν του φτάνουν τα χρήματά του? Και μιλάμε τώρα για χώρες που δεν έχουν κατώτατο μισθό 800 ευρώ. Έτσι. Εγώ δεν, δικό μου. Άπλωσα το πόδι μου στη διπλανή, τέτοιο, στο διπλανό σκαμπό. Τι θες να κάνω τώρα? Λοιπόν, δεν το βλέπουν ότι πλέον αυτή η στροφή που υπάρχει στα ακροδεξιά κόμματα σε χώρες όπως η Γερμανία. Παιδιά, ακόμα είναι συγκλονισμένη η Γερμανία από το αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ με το AfD. Σε τέτοια ποσοστά. Σε απίστευτα υψηλά ποσοστά. Και μιλάμε για την πρώην Ανατολική Γερμανία που να πάρει ευχή. Όπως επίσης βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Πηγαίνει Βούρου για πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας η Λεπέν. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες πολιτικές δυνάμεις εδώ στον τόπο μας που λένε ότι η Λεπέν λέει: «Γιατί τι λέτε ακροδεξιά? Δεν είναι, είναι στο μεσαίο χώρο». Για κάτσε, γιατί έχουμε τρελαθεί τελείως. Τελείως έχουμε τρελαθεί. Νάσο, όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, instant karma, λέει: «Θα το υιοθετήσω, μου άρεσε. Καλημέρα, όλη μέρα. Καλή εκπομπή. Καλό που σου ακούμε υγεία. Σε ευχαριστώ, Ελένη μου». Μην νομίζεις, και εγώ τα μαθαίνω από την κόρη μου αυτά, έτσι. Δεν είναι. Instant karma και όλα τα σχετικά. Εντάξει, προσπαθούμε κι εμείς να εξυγχρονιστούμε. Γεια σου, ρε Κώστα. Ντομπρόφσκις λέει και Κουταμάρες. Ντομπροβόσκις λέει. Τον έχει πει ο Τσίπρας Ντομπροβόσκις. Έλα, Ντομπροβόσκις. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει. Επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσομαι, αγαπητέ μου. Καταλαβαίνω εκεί. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι, αγαπητέ μου Κώστα, εκεί από την Πάτρα, τα υπόλοιπα από τους περνάς όλους. Το Μητσοτάκι, το Χρυσοχοΐδη, βλέπω εδώ πολύ πράγμα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνεις. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όταν παραδείγματος χάρη είχαμε τρας τηλεόραση, ναι, δεν είχε κάνει και πολλά πράγματα. Αλλά τώρα αν πούμε κάτι τις παραπάνω εδώ, άστα να πάνε αδερφέ. Οπότε άσε τώρα, δεν θέλω, δεν ξύνομαι στην κλίτσα του Τσοπάνη εγώ. Όλα και όλα. Αλλά θυμάμαι πολλές έτσι πολλές φράσεις οι οποίες τις έχουμε σημειώσει, να ξέρεις. Γενικότερα από όλο το πολιτικό πεδίο. Σου αρέσει η ελαφριά κουζίνα, Σπυράκο μου, γράφει ο Παύλος από τον Ντίζελντοφ. Γιατί τι είπα νωρίτερα? Που είπα για τα μάτια, τα αυγά, για τις πατάτες τηγανιτές. Εννοείται, ξέχασα τη φέτα. Και ένα μεγάλο κομμάτι φέτα βάζαμε τότε. Τώρα μικρό, ίσα ίσα για την εσάνς. Δηλαδή θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ εκεί που έχει φτάσει η τιμή και θα λέμε σας παρακαλώ πάρα πολύ μία εσάνς από φέτα. Κάτι, οτιδήποτε. Ή θα παίρνουμε μόνο την άλμη. Μόνο την άλμη. Βάλτε μου σας παρακαλώ λίγη άλμη. Έτσι για να μοσχομυρίσει το σπιτικό μας. Διαφορετικά θα παίρνουμε φέτα και τη φέτα θα την αφήνουμε, πώς να το πω ρε παιδί μου, θα την αφήνουμε και λίγο παραπάνω. Την κόβουμε κομματάκι, κομματάκι, σιγά σιγά σιγά σιγά. Την υπόλοιπη θα την αφήνουμε να γίνεται ροκφόρ για να κάνουμε απόσβεση. 2-1. Διαφορετικά δεν βγαίνει, μάνα μου, να το ξέρεις. Δεν βγαίνει καθόλου. Γεια σου ρε Αβραάμ. Σπύρο λέει, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Αν κάθε φορά βάζουμε μπροστά τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν έχουμε ελληνική κυβέρνηση, αλλά πιθύνιους διαχειριστές αποφάσεων άλλων. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Αβραάμ. Έτσι το λέω, καταλαβαίνεις, όχι με ειρωνική διάθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το λέω με την, από την άποψη ότι νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Όλοι συμφωνούμε. Τι θες, Βελέ? Όχι. Ιστερόγραφο. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στέλνει την αγάπη μας. Ιστερόγραφο. Το πιάτο που λες θα πρέπει να συνοδεύεται από χάπι στατίνης. Ναι. Μη με ρωτήσεις. Εγώ μέχρι τα αυγά τηγανιτά πήγα. Τρομπέτα, πάμε.

Γεια σου, ρε Θανάση, θα πάμε με μηνύματα. Με μηνύματα, διότι το τελευταίο τραγουδάκι θέλω λίγο έτσι να ακουστεί παραπάνω. Να το αφήσω πάνω σου. Λέγε τώρα, περίμενε. Τώρα κάνουμε. Οι δυο μας είμαστε εδώ, οι δυο μας. Το αφήνω πάνω σου. Το αφήνω πάνω. Άντε, κάνω και το σταυρό μου και όλα να πάνε καλά, αδέρφια. Όλα να πάνε καλά. Γιατί είμαστε 54 λεπτά τώρα, μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Θα πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία για να παραδώσουμε σκυτάλι. Ο Θανάσης, καλημέρα Σπύρο από τον Πολυχώρο Τραπετσόνα στα λιπάσματα. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Θάνο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την αγάπη μου. Πολύ ωραία. Η σημερινή παρεΐτσα πολύ μ' άρεσε. Ήταν και Παρασκευή, τα έχουμε πει και όλα. Με τρόπο σου λέει, όλα τα μισά τα έχουμε αφήσει απ' έξω. Θα σας τα πει ο Παγάνης με την βραχά. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Ρε Παπαντάκη, λέει, όλο διαμαρτύρησε για την ακρίβεια. Δεν λες ότι μας φύλαξε ο Θεός. Εντάξει. Επιλογή του ελληνικού λαού. Μιλάς για την. Που το 2019 επέλεξε ο ελληνικός λαός άλλο κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλον για πρωθυπουργό της χώρας από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Άκουσε, Δημήτρη. Έχουν περάσει 7 χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποια πράγματα πρέπει να τα έχουν προλάβει. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να ενοχλείστε. Όπως ενοχλούνται και από την άλλη πλευρά όταν ασκούμε πολύ σκληρή κριτική σε μια αντιπολίτευση η οποία δεν υπάρχει. Αλλά την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την αλλάζουμε κατά πώς μας βολεύει. Και δεν είναι ούτε λαϊκισμός ούτε τίποτα. Ναι, όταν βρίσκεσαι, όταν έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτός ο λαός, ειδικά τα 15 τελευταία χρόνια, μνημόνια, ιστορίες, περικοπή μισθών, συντάξεων, είχαμε μάθει διαφορετικά. Μέσα σε 15 χρόνια πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειες πολλών δεκαετιών. Καλός, κακός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και θα το γράψει η ιστορία και θα το καταγράψει με τον... Γεια σας, τι κάνετε, όλα καλά? Μ' αρέσει η κούπα. Star Wars. Λάσκαρη, να ξέρεις, επειδή μπήκε στο στούντιο και ο Λάσκαρης, είμαστε πάνω τώρα, σε λίγο θα γίνει η αλλαγή. Παραμένεις εσύ, τι, να αφήσω το Λάσκαρη να βάλει το τελευταίο τραγούδι? Πρώτα το βάλεις το τελευταίο τραγούδι. Αυτό είναι, πολύ μ' αρέσει. Μου λέει, ας το πάνω μου το τελευταίο τραγούδι. Το άφησα. Αλλά μ' αρέσει η κούπα, Star Wars. Θα πάω να βρω κούπα Star Trek. Εγώ είμαι με τον Spock, να ξέρεις, δεν είμαι με τον Darth Vader. Αυτό. Την καλημέρα μου. Ξαναφεύγεις? Α, τι έρχεσαι μου. Από τη μία γράφει Star Wars και από την άλλη έχει τον Darth Vader, όπου από κάτω γράφει I am your father. Εντάξει. Θα φέρω εγώ μία του Star Trek. Από την άλλη πλευρά όμως θα έχει το Liam Neeson. I will find you and I will kill you. Ένα τέτοιο πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό μ' αρέσετε. Είμαι με δύο ηχολήπτες εδώ. Όμορφη μέρα, Παρασκευούλα.

Μου έχουν στείλει και ένα μήνυμα εδώ με κάτι ξενικά γράμματα, με αυτά τα ανάσκελα που έλεγε και ο Ζήκος. Θα το κρατήσω, θα το κρατήσω. Την καλημέρα μου και στο Θοδωρή. Καλημέρα σου, λέει Παπαδάκη. Καλή εκπομπή. Πρώτη φορά σε ακούω τέτοια ώρα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πολύ καλά. Από το Κερατσίνι. Α, πολύ μας αρέσει, πάρα πολύ μας αρέσει. Να σε καλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Εμείς θα κλείσουμε. Είπαμε Παρασκευούλα σήμερα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Να έχετε ένα ακόμα ομορφότερο και πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Επιτρέψτε μου. Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, έχει γενέθλια σήμερα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Κύριε Τζιβελεκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την ανοχή σας αυτές τις δύο ώρες. Κύριε Αγοραστέ, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο οποίος αναλαμβάνει, καλή βάρδια να έχετε και καλές εκπομπές. Σας αφήνω στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, την Κασιανή Βραχά και τον Γιώργο Παγάνη. Στα δελτία ειδήσεων Ελευθερία Τζανακούλη, φωνάρα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη παραμένει στο 211-200-8200. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Στις 4, ξέρετε. Πουρνό, πουρνό. Για χαρά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλίου χαλκού και χρυσού. Η επένδυση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τις Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις, Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ 93-82. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather.
11: Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλίου χαλκού και χρυσού. Η επένδυση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τις Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις, Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπουελ Τελαβίβ 93-89.

0: δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβιτα και του φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία, την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία, ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις, Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ 93-82. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: www.lfm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, παρακαλώ να είστε ευγενικοί με την Εύη μας. Έτσι, όλα τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, όλα τα φέρνει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Εδώ ο Λάσκαρης αγοραστός. Επικεφαλής σχηματισμού. Κάθε από παλιά.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα, ρε, πού το θυμήθηκες τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ τα καινούργια δεν κάνουν τόσο πολύ θόρυβο. Δηλαδή τα 35 είναι.
0: Αυτά περνάνε, λέει, μέχρι να τα ακούσεις, έχουν περάσει από πάνω.
1: Έχουν, ναι, έχουν περάσει, έχουν ρίξει, έχουν φύγει.
0: Έχεις χαιρετήσει.
1: Είναι φοβερό. Γι' αυτό ο Ερντογάν λίγο του. Έχει αρχίσει και γυαλίζει το μάτι του.
0: Θα το καταφέρει, ρε. Όπου να είναι, θα το καταφέρει. Τα F35 θα καταφέρει όπου να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε καμιά 20 χρόνια νομίζω θα τα καταφέρει.
0: Δηλαδή είναι βέβαιο θα τα καταφέρει.
1: Θα έχει πάρει τα Ράπτορ το Ισραήλ.
0: Κάτσε ρε Παπαδάκη.
1: Ναι, για πες.
0: Εντάξει, ο Ερντογάν πες έχει και πάρα πολλούς, γιατί είναι και πολλοί αυτοί και έχουν και στρατό. Φυλακίσαν τους γιουλενιστές όλους μαζί τους, εξαφανίσαν οικογενειακός. Από το τυραπόπλευμα ξεκοπήματος του Ιουλίου του 16, λέω τώρα, πριν 10 χρόνια πίσω. Αυτός, πες, του τα εξηγούνε. Εδώ στον Αλέξη δεν τα εξηγούνε τα θέματα, ρε.
1: Τι εννοείς, τι να το εξηγήσουν το Αλέξη.
0: Δεν είπε χθες, ήταν στα παραπολιτικά χθες, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Βασίλη Σκουρή και τον Στήλη Ξενάκη.
1: Ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι, σωστά. Ναι, τον άκουσα, τον έκανα και θέμα.
0: Τον έκανες και θέμα.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, περί ηγεμονίας,
0: ναι,
1: του προοδευτικού χώρου.
0: Ρε, παιδί
1: και
0: μου,
1: έτσι αντίστοιχε το Πασό. Ξέρω που θέλεις να το πας.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Ναι. Ηγεμονεύει ακόμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Ναι, σου λέει τόσο καιρό σας άφησα μονάχους σας, δεν κάνετε τίποτα.
0: Αλλά να αποφασίσει λίγο με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, από τη μία πανηγυρίζει και σωστά επανηγύριζε με το που εμφανίστηκε, ήταν δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εχθές είπε στον αδελφό μας ότι εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι και θέσφατο. Αν θέλετε, να μην κάνουμε εκλογές, να πάμε τις δημοσκοπήσεις. Πρόεδρε, αποφάσισε με τις δημοσκοπήσεις ή χωρίς τις δημοσκοπήσεις.
1: Βλέπει κάτι να έρχεται.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά ας αποφασίσει.
1: Γιατί θα έρθει το καινούριο κύμα δημοσκοπήσεων, όπου μαθαίνω ότι εκεί στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων είναι λίγο το πράγμα μπερδεμένο. Οπα. Αρχίζει και γίνεται complicated.
0: Πιάνει η προγραμματική αντιπολίτευση του Πασόκ.
1: Complicated, it's complicated.
0: Τι τα κρατάς για σένα, πες τα ρε παιδί.
1: Τι να κρατάω για μένα. Δεν, πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει κολλήσει βελόνα.
0: Τι εννοείς,
1: εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Τι εννοείς, Γιάνγκο, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ναι, Βίρνα.
0: Τι εννοείς, έχει κολλήσει.
1: Καταραίει Giant.
0: Καταραίει Giant, ναι.
1: Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά της κυβέρνησης απέχουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας και υπάρχει κολλημένη βελόνα εκεί. Από το 24 μέχρι το 28%.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λοιπόν, υπάρχει ζητηματάκι.
0: Υπάρχει ζητηματάκι. Πάμε
1: όπως
0: τώρα.
1: Μεγαλύτερο ζητηματάκι υπάρχει βεβαίως στη κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Περίμενε τώρα. Ναι. Για να σου ολοκληρώσω αυτό που σου έλεγα να μου πεις. Και να φέρετε ο πρόεδρος. Εγώ δεν θα πω τώρα για το. Εντάξει, τα λάθη, άνθρωποι είμαστε. Ασφάλμα τα κάνουμε. Δεν θα αναφερθώ στο καλώδιο.
1: Εμείς οι άνθρωποι λάθη κάνουμε.
0: Στο καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Αυτό διορθώθηκε από την ελληνική διαστήριξη. Παρατάξει, νομίζω ακολούθησε ένα δελτίο τύπου που διορθώθηκε. Είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Πρόεδρε, το κλείνω αυτό. Αλλά το να λες ότι επί των ημερών των δικών μου είχαμε τα F-16 που ήταν φοβερό όπλο και τα F-16 μετά ανώδυνα και με μικρό κόστος κλείσαμε τη συμφωνία να τα αναβαθμίσουμε σε Viper. Προφανώς και είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνεις τα F-16 με τα F-35. Δηλαδή έχουμε τα F-16, ποια F-35. Καλώ την Εύη. Εγώ εμείς είπαμε να είναι ευγενικοί μαζί σου, να ξέρεις. Σου παρακαλέσα. Είναι.
1: Καλά, μεταξύ μας κακό του κεφαλιού τους όσοι δεν
0: είναι. Όσοι δεν είναι. Όσοι δεν είναι με την Εύη. Λοιπόν, κάποιος να το εξηγήσει, αν το αγνοεί, ότι τα F-35 είναι μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Τα F-16 είναι μαχητικά αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Τα F-16 Viper είναι μαχητικά αεροσκάφη 4,5 γενιάς. Δεν μπορεί να τα αγνοεί αυτά, να μην τα ξέρεις. Και να λες επί των ημερών των δικών μου είχαμε υπεροπλία στον αέρα.
1: Ρε Γιώργο, εδώ κάποιοι πανηγυρίζουν. Ναι. Λένε, εν πάση περιπτώσει, μην μιλάτε, λέει, έτσι, γιατί. Διότι εξοπλιστικά έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία η Τουρκία.
0: Έχει, ναι.
1: Φτιάχνει τα δικά της μαχητικά, ναι.
0: Και τα πουλάει, όχι τα μαχητικά, τα drones, τα πουλάει από εδώ και από εκεί.
1: Τα drones, ναι. Αλλά τώρα όσον αφορά στα μαχητικά, αυτό το καν.
0: Θέλει, αυτό είναι. Έχει ακόμα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σχεδιαστικά είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πετάει βέβαια.
0: Ακόμα ναι, αυτό λένε. Ναι,
1: είναι τέτοιο. Πηγαίνει ο δικός. Στα φανάρια πρέπει να σταματήσει.
0: Ακόμα δεν έχει τεχνολογία να σηκώνεται, Σπυρό.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα την βρουν.
0: Σιγά.
1: Γιατί θυμάμαι ότι έκανε και κάποιες οι αναλυτές εκεί. Πρώτα απ' όλα, έχεις ακούσει τον αναλυτή που μιλάει για τον παπά και την κατσίκα.
0: Για πες.
1: Ο παπάς και η Τούρκος. Τούρκος αναλυτής. Πώς έχουμε εμείς εδώ τους διάφορους που βγαίνουν με το στικάρι, το οποίο λένε εδώ, καλά για πατρίδα, τον Αντάλλο. Λέει το εξής. Τι κάνουν, λέει οι Έλληνες.
0: Δεν μου αρέσει κάθε φορά που λένε μια φράση, λένε Γιάννη. Γιάννη, δεν είναι το Γιάννη. Ναι. Συνέχισε, έκοψε.
1: Τουρκία, δεν πειράζει. Τώρα σώθηκε. Βγαίνει λοιπόν
0: ο Γιάννη.
1: Εδώ ο Γιάννη, ο ταξιτζή από την Πεύκη, λέει: ο αδελφό Σπύρος είναι πιο γρήγορο από τον Τζακ Νόρι. Μπορεί να σου πει σε 10 λεπτά τη δύο ώρη εκπομπή που έκανε.
0: Και να στην πει και rewind επίση.
1: Ναι, εννοείται. Στο rewind είναι ακόμα καλύτερο. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να κάνουμε άλλη μία δύο ώρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στα.
0: Το έχει αυτό. Μπορεί να μιλάει μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αν ξεκινάει 4.
1: Τουλάχιστον.
0: Μία μεσημέρι μπορεί να πάρει ένα διάλειμμα, να φάει κάτι.
1: Μπορούμε να το κάμε και συγχρόνως.
0: Εντάξει,
1: ναι. Αλλά έλεγα το εξής. Ναι. Αναλυτής λοιπόν, ναι, μου το φέρανε μεταφρασμένο τώρα με υπότιτλους, ο οποίος έλεγε το εξής. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, για να δείτε, λέει, ότι οι Έλληνες παρανομούν. Πάμε. Πάνε, λέει.
0: Όλα αυτά Τούρκος, έτσι.
1: Τούρκος αναλυτής. Τούρκος αναλυτής.
0: Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει λασκαριά.
1: Πάει λοιπόν. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, πάνε σε μια βραχονισίδα η οποία είναι ακατοίκητη.
0: Βέβαια.
1: Και δεν έγκυται, λέει, στις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δικό του αυτό.
0: Και βάζουν πάνω σημαίες.
1: Βάζουν μια ελληνική σημαία, βάζουν, βάζουν ένα παπά και μια κατσίκα.
0: Και μια κατσίκα. Και τώρα είναι δικό μας.
1: Λοιπόν, και τώρα λέει ελληνικό. Και ρωτάει η δημοσιογραφάρα.
0: Τι πάθαμε, Γιάνκο?
1: Όχι, γιατί
0: το έχουμε πάθει εμείς αυτό, Γιάνκο?
1: Γιατί την κατσίκα.
0: Γιατί την κατσίκα.
1: Δηλαδή, από όλο αυτό το συνορθήλευμα που είπε ο αναλυτής.
0: Πήραξε κατσίκα.
1: Γιατί την κατσίκα. Και απαντάει ο άλλος ετοιμόλογος. Ναι, ναι, ναι. Διότι, λέει, η κατσίκα παράγει, λέει, γάλα, παράγει τυρί. Και έτσι επιβιώνει ο παπάς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στην ουσία είναι ο πυλώνας που στηρίζει την αυτόνομη οικονομία του νησιού Κατσίκα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό. Και το έχουν πάρει λοιπόν οι Τούρκοι και το έχουν κάνει σημαία. Ποιο, τι.
0: Ωραίο ήταν αυτό που λες.
1: Δεν το άκουσα.
0: Αυτόνομη παραγωγή. Α, πρωτογενής παραγωγή. Έχεις πρωτογενή τομέα, έτσι. Σωστό.
1: Ναι, εννοείται. Με ένα παπά και με μία κατσίκα.
0: Ωραία το είπες. Γιατί και αυτοί παραμυθιάζουν τον κόσμο τους, έτσι. Εκεί.
1: Μόνο παραμυθιάζουν.
0: Τον παραμυθιάζουν, δηλαδή, στον υπερθετικό βαθμό. Το άλλο
1: που είναι το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Πού είναι, έρχεται.
1: Κάτσε, έρχεται εδώ και τρεις μήνες.
0: Καλά, περίμενε. Έχουμε και εμείς να εκδώσουμε ναύτεξ τώρα για την πόντιση του καλωδίου. Περίμενε, όπου να είναι.
1: Το δικό της ή του δικού μας. Έχει και αυτοί κάτι ποντίζουν από εκεί.
0: Αυτοί θα ποντίσουν, λέει, από εκεί πίσω.
1: Από εκεί πίσω.
0: Θα κάνουν διασύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία. Δεν είναι διασυνδεδεμένα ακόμα.
1: Όχι. Ποντίζουν.
0: Δεν έχουν πάνω. Πόσο έχουν, 80.000 επίκους, πόσο έχουν κάπου. Αυτό δεν είναι διασύνδεση.
1: Και φέρνουν ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Δεν μου είχε κάνει αποτίμηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, κύριε συνάδελφε. Γιατί δεν μου είχε κάνει
1: αποτίμηση. Γιατί χθες έπρεπε να προλάβουμε πριν κλείσει η Αττική Οδός.
0: Σε καλούσε υπηρεσία.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σίγουρα θετικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς όπως έχει καταγραφεί τουλάχιστον από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, ανεξάρτητα με το τι λέμε εμείς. Το γεγονός ότι πάνω στις τοποθετήσεις και στην ομιλία του Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Ήρθαν αναρτήσεις και από τον αντιπρόεδρο τον Τζιβάνς αλλά και από το Λευκό Οίκο.
0: Τζιβάνς. Είναι αυτός που την είχε πει στο Ζελένσκι, τις πρώτες εβδομάδες που είχε πανεκλεγεί ο Τραμπ. Μας τον είχαν εκεί στο Σαλονάκι, στο Λευκό Οίκο.
1: Δεν έχεις ένα κουστούμάκι να φορέσεις.
0: Και έχει πάει ο Ζελένσκι με την. Τι ήταν, εκστρατεία, ήταν κυριλέ εκστρατεία, ήταν αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, πώ είσαι ντυμένο έτσι.
1: Δεν έχει κάτι αφού.
0: Δεν έχει καθίσει μπροστά στον πρόεδρο.
1: Στο Λευκό Οίκο, στο Βάλ Γραφείο.
0: Και τώρα να σου ρίξω μία. Το κοιτάξει, να σκέφτε να σου ρίξω μία, να δει παλιόπαιδο που ήρθε εδώ πέρα ντυμένο.
1: Το ξέρει ότι υπήρχε κυβερνητικό παράγοντα, σύμβουλο πρωθυπουργού, παρακαλώ. Δεν θα πω πιανού πρωθυπουργού.
0: Όλοι καταλάβαμε ποιον εννοεί όμω.
1: Αν παιδί μου, δεν όλοι καταλάβανε ποιον εννοώ.
0: Εγώ σε κατάλαβα.
1: Μισό λεπτάκι. Έχω πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Λευκό Οίκο. Με πρωθυπουργό.
0: Περίμενε. Ήσουν εδώ, Λάσκαρη, που περιέγραφε την προηγούμενη εβδομάδα τις περιπέτειές του στο Κρεμλίνο. Έχει πάει και Λευκό Οίκο.
1: Ναι, εντάξει. Το ρεπορτάζ.
0: Συγγνώμη, Λάσκαρη, έχει πάει και Πεκίνο.
1: Και Πεκίνο, ναι. Πάλι ρεπορτάζ. Ναι, ναι, παντού.
0: Τι λείπει, Λάσκαρη?
1: Δεν λείπει κάτι. Βόρειο ημισφαίριο. Όχι, μπορώ να σε καλύψω σε όλα.
0: Παταγωνία, έχει πάει.
1: Παταγωνία. Δεν πήγε Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Έλληνας τέτοιο, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλώς τον
2: κορίτσι. Καλημέρα, τι έγινε, σας άφησα λίγο μόνο σας και λέτε για κατσίκες και παπάδες.
1: Είναι σύμφωνα με τους Τούρκους η διεξωτερική πολιτική της χώρας μας. Μία σημαία, ένας παπάς και μια κατσίκα. Και μετά μου λες εσύ για τον ΟΠΚΕΠΕ. Και άρμεγμα.
2: Μήπως εκεί ήταν τελικά τα πρόβατα που τα περισσεύανε από τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν εκεί. Τα αλλού τα έχουμε κρυμμένα.
1: Δεν, τα πρόβατα αυτά ακόμα τα ψάχνουν. Κάποια πρέπει να έχουν μείνει στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Γιατί?
1: Γιατί ένα από τα Ιωάννινα τα έφερνε για να βοσκήσουν.
0: Ναι, εντάξει, ήθελε εδώ, έχει λέει καλό χορτάρι στο πάτημα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί στα Ιωάννινα δεν έχει.
1: Δεν έχει χορταριές εκεί.
0: Πρέπει εδώ στο Χαλάνδρι.
1: Άσε που έκανε λάθος, το είχαν πει για το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Και δεν το
1: για τον αγωνιστικό χώρο.
2: Γιατί στα γρήνα τα βόσκαγαν, λέει, στο παλιό αεροδρόμιο.
1: Στο παλιό αεροδρόμιο.
0: Έχει χορτάρι εκεί, Κασιανή, στο παλιό αεροδρόμιο.
2: Να φάει και κότες. Για πρόβατα δεν ξέρω, αλλά για τις κότες.
1: Ωραία. Κατά τα άλλα, και κότα θα μπορούσε να βάλει ο αναλυτής ο Τούρκος.
0: Ναι. Θα μπορούσε.
1: Το καθημερινό αυγουλάκι.
0: Αλλά σου λέω, και εγώ δεν μπορώ. Θα περιγράφω την πραγματικότητα, σου λέει. Θα περιγράφω αυτά που βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω.
0: Δεν μπορώ να βάλω στοιχεία παραπάνω.
2: Εντάξει, είμαστε κι εμείς, αλλά είναι κι αυτοί.
0: Πολύ καλά είναι.
1: Αυτοί έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Γενικότερα την προπαγάνδα.
0: Αυτοί είναι στη λογική του, θα μας κάνουν ένα βράδυ επίθεση. Και όταν του ρωτάς, ναι, ρε παιδιά, αλλά δύο ερωτήματα κρίσιμα. Πώς θα αμυνθείτε στην τουρκική επικράτεια χωρίς αντιβαλιστικό σύστημα, ένα. Και δύο, πώς θα αμυνθείτε και πώς θα επιτεθείτε στους Χούθη με τους οποίους έχετε μια ειδική σχέση. Και όταν λέτε στηρίζω τη Σαουδική Αραβία μέσα από το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, τη στηρίζω, θα στείλω και στρατό, αλλά καλό είναι να μην εμπλακεί ο στρατός μας. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
1: Πώς θα απαντήσουν,
2: Τι απαντήσουν.
1: Όχι, τώρα εμένα έφυγε το μάτι μου, προσπαθώ να δω το...
0: Έχω κάτι.
1: Όχι. Ναι.
0: Κοιτάει, ρε παιδιά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω το... Έχει γίνει κάτι, μήπως πρέπει να ψαχτούμε. Τέρμα, δεξιά παράθυρο. Δεξιά όπως βλέπουμε εμείς. Τι κάνει εκεί. Τα ύστερα του κόσμου. Τέλος πάντων. Κάτι δικά μου, παιδιά, συμπαθάτε.
2: Ο παιδιά, ο Σπύρος βλέπει τηλεόραση.
1: Δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Το καλό με το Σπύρο είναι ότι στοχάζεται φωναχτά και δημόσια, καταλάβει.
1: Μα τα ύστερα του κόσμου, αυτό το οποίο βλέπω μπροστά μου.
0: Σημασία έχει να υπάρχει ήχος, λέει ο Λάσκαρης.
1: Σωστό. Γιατί κάποιοι χρησιμοποίησαν κινέζικα μικρόφωνα και δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά. Και ψαχνόμασταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όχι τίποτα άλλο, είχαν υποθεί πράγματα, είχαν υποθεί παπάδες. Είναι φοβερό αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Κασιανή.
2: Ναι, τι έγινε.
0: Τίποτα. Έχουμε ξεκινήσει.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Τι έχεις, τίποτα.
0: Έχουμε ξεκινήσει. Ναι, αυτό είδες. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα για τα παρασκήνια και το παραπολιτικό. Βάλεμε σε μια τάξη. Πιάσαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Έπιασε Μητσοτάκη εδώ, κυρίως. Γιατί είναι γνωστό ότι κάνει αντιπολίτευση ο Παπαδάκης.
2: Το τσακωμό με το Brand FM με Μαρινάκη και κυβερνητικές πηγές για τα F-16 για την κατάσταση που ήταν η χώρα.
0: Αυτό τσουρουφλήσαμε λίγο.
2: Θέλετε να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Στα παραπολιτικά. Ήταν
2: ο Αλέξης Τσίπρας ήταν τα παραπολιτικά. Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν στην ενημέρωση των πολιτικών
0: σπουδών. Να επαναλάβουμε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Ο χρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35 στην Τουρκία.
4: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: 1,5 δις είχε πληρώσει η Τουρκία, δολάρια. Ναι. Τότε που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία. Για στην Τουρκία αναφέρομαι.
1: Και ήταν από τις πρώτες χώρες που είχαν.
0: Βεβαίως.
2: Ο πρόεδρος λέει ούτε να τα δουν τα F-35 οι Τούρκοι τότε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, ας τον ενημερώσει εγώ το. Δεν του χρεώνω, εγώ του χρεώνω άγνοια. Δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει όλα τα θέματα. Υπάρχουν αυτοί.
1: Μα ήταν πρωθυπουργός όταν γινόταν.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά υπάρχουν αυτοί που είναι ειδικοί, ας πούμε, στα θέματα της άμυνας. Άλλοι που είναι ειδικοί στην οικονομία. Άλλοι που είναι ειδικοί στις κοινωνικές πολιτικές.
1: Ναι. Ποιος ήταν ο ειδικός.
0: Ποιο?
1: Ο ειδικός που.
0: Τούθηκε ο ειδικός.
1: Α,
0: Είναι αυτός που φάγε την καρφάρα την Ταπανόπροκα.
1: Α, και πήγε πού?
0: Στο Πασόκ.
1: Α!
0: Έχουμε και διαχειριστικό κασκανί, όχι
1: δεν είναι το Πασόκ. Μαζεύει κόσμο.
0: Περίμενε.
1: Είπε. Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Είπε για το Ναύαρχο το παυτό.
1: Ναι.
0: Την ίδια συνέντευξη του συναδέλφου μας. Είπε να βγαίνει κάποιο με μια έδρα, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά σε ένα άλλο. Αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο.
1: Και βγαίνουν και πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε οι 12 λέει αυτοί οι οποίοι πάτε, ερχόσαστε τον Νατάλο, έχετε δηλώσει
0: αλλά ότι κρατάτε την έδρα.
1: Την έδρα να την αφήσετε εξω πίσω.
0: Αφήστε
1: μην
0: την και
1: πηγαίνετε και την πάρετε. Διότι λέει διαφορετικά μέχρι την Τετάρτη λέει. Θέλουμε τις έδρες.
0: Σε έχουν δώσει προθεσμία.
1: Αμέ.
0: Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Διαφορετικά λέει θα βγάλουν βιντεάκι. Που αυτοί οι 12 θα εμφανίζονται δημόσια να λένε και να κατηγορούν, να ψέγουν συντρόφους τους.
0: Που τις παίρνανε και φεύγανε.
1: Και φεύγανε.
0: Κακό που πάθαμε. Αλλά εγώ
1: ωραία,
0: θέλω να θυμίσω στον κύριο Αλέξη Τσίπρα επίσης. Επειδή χτες έριξε το καρφί του για τον. Λένε ότι ήταν για τον κύριο Αποστολάκη το καρφί που πρόσφατα βρέθηκε στις τάξεις του Πασόκ. Εκείνο το βουλευτή μου, πώς το θυμάστε τότε, τον βουλευτή επικρατείας, το Θεοχαρόπουλο μου, πώς το θυμάστε.
1: Το Θανάση.
0: Ναι.
1: Αλήθεια,
0: ήτανε,
1: πού είναι.
0: Δεν ήταν επικρατείας στο Πασόκ ο κύριος Θεοχαρόπουλος πριν να προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δημάρ.
0: Αυτό.
1: Δημάρ, κάτσε.
0: Ναι, ναι.
1: Πιάσω από πού πήγε.
0: Όχι,
1: πιο
0: λέω,
1: πίσω.
0: Όταν έφυγε για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Θεοχαρόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν βουλευτής επικρατείας του Πασόκ.
1: Ναι, ήταν.
2: Ο μισό ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
0: Τι?
2: Ο μισό ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
1: Σωστό λέω, και αυτό.
0: Επειδή αναφέρεται σε αυτούς που παίρνουν την έδρα και
2: ναι,
0: φεύγουν,
2: ρε παιδί. Παίρνουν και την πάνε καπάνω.
0: Δεν τον πήρε. Ήταν βουλευτής επικρατείας στο Πασόκ. Και τον πήρε στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Θέλω να πω. Μην πάσχουμε από επιλεκτική μνήμη. Αν τα κάνουμε, όταν μας τα κάνουνε. Μην φωνάζουμε.
2: Μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα τώρα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόεδρος και κυβέρνησε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή αποφάσισε να παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει και την έδρα του και να κάνει ένα άλλο κόμμα τραβώντας και το μισό ΣΥΡΙΖΑ
0: θεμητό.
2: Μαζί του.
0: Εγώ σου λέω θεμητό. Αλλά
2: όχι,
0: δεν μπορείς να μέμφεσαι το Πασόκ που σου παίρνει έναν ή δύο ή τρεις δεν ξέρω πόσους όταν έχεις κάνει την ίδια δουλειά. Δεν γίνεται ρε παιδιά.
1: Μα γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, Γιώργο μου. Έτσι.
0: Ποιο, το Πασόκ ανεβαίνει, κάνει προγραμματική αντιπολίτευση.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα.
0: Ανεβαίνει.
1: Κάτσε να δούμε και το δεύτερο.
0: Όχι, εγώ δεν κάνω
1: το 0,8.
0: Ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Ναι, αλλά το 0,8.
0: 0,8
1: μιλάει. Απλά έχει κολλήσει η βελόνα στον πρώτο και τον δεύτερο και από ό,τι φαίνεται παραμένει κολλημένη η βελόνα και στο Πασόκ.
0: Ναι, ρε Σπύρο, αλλά έρχεται ο Ανδρουλάκης στο κοινοβούλιο και φέρνει τροπολογίες. Τώρα έφερε για του αλλιεύτε.
1: Πολύ ωραία και πολύ καλά έκανε. Αλλά ξέρει ποιο είναι το θέμα.
0: Και για τα τροπολογία.
1: Η αξιωματική όμω αντιπολίτευση, αυτή την τροπολογία παραδείγματο χάρη, θα έπρεπε να την έχει φέρει εδώ και πάρα πολλού μήνε που υπάρχει το πρόβλημα. Όχι τώρα που βγήκαν στου δρόμου.
0: Λε τώρα που έγινε γνωστό.
1: Τώρα που έγινε γνωστό.
0: Πού πα, θα βγει. Γιατί μα κερδά. Έχουμε. Έχουμε και δελτίο. Είμαστε υπερεκπομπή. Κάτσε λίγο μετά να.
1: Θα κάτσω, θα καθίσω.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή, 16 βαθμούς θερμοκρασία στο Μαρούσι. Και μόνιμα, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Αυτό είναι το θέμα που συζητάω με τον Λάσκα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Όταν βάζει αυτό το υπέροχο τραγούδι, του λέω πυροβολάκι, μου λέει όχι, μπάμπαλι.
1: Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο γούρδωσε στα μάτια όταν ξαναμπήκα στο στούντιο, μπορεί να μου πει.
0: Αυτό.
1: Ναι, ο Λάσκα.
0: Γιατί να σου πω τι παθαίνει.
1: Τι.
0: Το ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, όχι μόνο μέσα, και με μένα. Με το που βγαίνουμε από το στούντιο, σου λέει πάει έφυγε. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Όταν μετά επιστρέφουμε.
1: Σου λέει κάτι γίνεται εδώ.
0: Σου λέει ναι, τώρα θα το ξαναπεράσω.
1: Ναι, καλά. Πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
0: Τα γελάει.
1: Μπάμπαλι, είχε κλειστό τόση ώρα το τέτοιο και να βγάλουμε την μπέμπελη. Μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. Δεν ανοίγει και το δω. Δεν έχουν τέτοιο, έχουν κλειδώσει την πόρτα.
0: Λοιπόν.
1: Α, ναι. Όχι, μην το κάνουμε χειρότερο. Δηλαδή, τι εννοείς? Γιατί είχαμε και μία κουβέντα νωρίτερα με τους ακροατές για το ωραιότερο φαγητό. Ο παππούς μου έλεγε το φαγητό του βασιλιά.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Αυγά μάτια, πατάτες τηγανητές. Άμα κοτσάρεις κιόλας και μία μπριζόλα εκεί πέρα.
0: Με στο χειρινό. Το έχω, το έχω.
1: Ναι, ναι, είναι μια χαρά.
0: Να σας πω ότι το κορίτσι μου έρχεται. Σε λίγο θα είναι εδώ πέρα. Κασιανή βραχά. Έχω Σπύρο Παπαδάκη όμως. Σιγά μου τον έφερε να φύγει. Και έχω στούντιο παπάκυρα.fm.gr, στούντιο παπάκυρα.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
19: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
20: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
21: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
20: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
22: Καεμαθές. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
23: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
23: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
23: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
23: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6 και έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον Ντένις. Καλό στο φίλο τον Ντένις, καλημέρα φίλε. Λέει τα F-35, το F-35 είναι καλό αεροπλάνο για τους Αμερικανούς, αλλά κακό για τους μέσους χρήστες. Έχει 8 φορές μεγαλύτερο κόστος εργατόρας και χρόνο συντήρησης, καθώς και λογισμικό που ελέγχεται από τον κατασκευαστή. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα πολεμήσει σύμμαχο, ακόμα και οι Νορβηγοί, ουσιαστικά το θεωρούν σαν χρήστες ασύμφορο και λάθος επιλογή. Καλύτερα να λέτε διαφημίσεις. Ντένις μου, έχετε δίκιο. Υποθέτω ότι οι ταξίαρχοι και οι πτέραρχοι στην πολεμική αεροπορία δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Κισαία επίσης δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Ισραήλ δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Που άλλο είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Και βέβαια οι Τούρκοι είναι και αυτοί άσχετοι και θέλουν ένα αεροπλάνο που είναι κοστοβόρο που δεν μπορούμε να πετάξει πάνω στο Αιγαίο, δεν μπορούμε να πετάξει πάνω στην. Είναι όλοι αυτοί άσχετοι. Εμένα με πείσατε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης του Ντένις.
1: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπεις, Κασιανή, Γιώργο, θα ανακοινώσει επιδόματα στις 14 Οκτωβρίου ο Μητσοτάκης. Μπορεί να ανακοινώσει επιδόματα για να χαμηλώσει το κόστος πτήσης τον F-35. Αλλά τώρα εντάξει, μην τα βάζουμε όλα τα πράγματα.
0: Θα του πήγαινε να είναι στο κοινοβούλιο λάσκαρη αγοραστέ, θα του πήγαινε με ένα κόμμα. Και να ανεβαίνει, είπα, ναι,
1: με ένα κόμμα ή ένα θαυμαστικό.
0: Με ένα κόμμα κόμμα.
1: Με ένα κόμμα κόμμα.
0: Ναι. Ναι.
2: Κοίτα, επειδή είσαι και ψιλοειρωνικό και αυτά τα
1: πράγματα. Εγώ ειρωνικό.
2: Θα ξεκινάει.
1: Είναι να μην σου βγει το όνομα.
2: Πολλέ κόντρε εκεί μέσα.
0: Το μόνο πρόβλημα που θα έχει θα ήταν με τη διαχείριση του χρόνου.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, έχουν βάλει κόφτη.
0: Ο κύριος Πύρος Παπαδάκης έχει 5 λεπτά. Ναι. Στα 24 λέει, κύριε Παπαδάκη, έχετε κάνει μια υπέρβαση.
1: Μα τώρα ξεκίνησα κύριε Πρόεδρε.
0: Ένα λεπτό ακόμα κύριε Πρόεδρε.
1: Μα τώρα ξεκίνησα κύριε Πρόεδρε, τώρα ξεκίνησα. Εντάξει. Τα αφήνω αυτά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μια ιδιαίτερη έτσι ευφυΐα, ρε Γιώργο.
0: Α, λες ότι είναι ιδιαίτερος ευφυής.
1: Ναι, ναι. Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή φαίνεται άλλωστε. Προλαβαίνουν τα πάντα. Ναι. Δεν έχουν προλάβει τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Ασφαλώς. Εχθές, μάλλον όχι χθες, προχθές, μου έκανε εντύπωση. Είχαμε πάει με τη Μαρία στο Μολ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κάνουμε και τη διαφήμιση, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πώς να το. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση το ότι υπήρχαν παιδιά μιλιούνια πιτσιρικαρία.
2: Είναι έξοδος πιτσιρικαρίας.
1: Ναι, πρόσεξε. Και το πρώτο πράγμα το οποίο σκεφτήκαμε ήταν το εξής. Μα καλά δεν έχουν σχολείο. Τι γίνεται. Έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Καλά κάνουν τα παιδιά και βγαίνουν έξω και πάνε και σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όλα τα σχετικά, αλλά. Και με το που το είπα στον αέρα, ήρθαν μηνύματα από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μου έλεγαν το εξής. Μα λέει, πάρα πολλά σχολεία, λέει, στην Αθήνα κάνουν 2 ώρα και 3 ώρα, διότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί.
0: Εξαιρετικά.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Εξαιρετικά.
1: Πολύ καλά. Κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Τι είναι αυτό, τρομπέτα ακούω.
2: Όχι, ο Λάσκαρης.
0: Εδώ μπαίνει η Κασιανή γι' αυτό. Βάλε μας
2: εντάξει. Είναι η ώρα που μπαίνω εγώ. Να πάμε στα, να γυρίσουμε στα πολιτικά, γιατί αφήσαμε στο προηγούμενο ημιώρο το κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες κατέθεσε 2 τροπολογίες στη Βουλή, μία για τους αλλοίς. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχε συνάντηση χθες και ο Πρωθυπουργός με ένα σύντομο τέτα τέτ με εκπροσώπους των αλλιέων και μετά μίλησε και Μαργαρίτης Χινάς μαζί τους και θα αποφασίσουν, μεταφέροντας στους υπόλοιπους τι υπόθηκε με τον Μαργαρίτης Χινά, αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ή όχι.
1: Θα το πάρω πάνω μου, είπε ο Μητσοτάκης. Του το είπε. Λέει, θα το πάρω πάνω μου για να λύσουμε το πρόβλημα.
2: Μα τώρα σε αυτή τη φάση μιλάμε για αντικειμενικό πρόβλημα και μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος δεν μας έχει απασχολήσει με κινητοποίησεις. Δεν μας απασχολεί συχνά με κινητοποίησεις. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι από. Έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος το καθημερινό τους. Επομένως, νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να επιδοτηθούν με κάποιο τρόπο.
1: Και εκτός, αν μου επιτρέπεις, εκτός από κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα. Εάν δέσουν τις στράτες τους και δεν βγαίνουν έξω στο Αιγαίο, θα δημιουργηθούν και άλλα ζητήματα.
2: Ακριβώς. Και ήδη εντωμεταξύ, εκτός από τα προβλήματα που λες τώρα, ήδη δεν έχουμε και ψάρια στις ιχθυόσκαλες, έτσι, γιατί έχουν 8 μέρες κινητοποιήσεων. Ελληνικά ψάρια φρέσκενο. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή κατέθεσε το Πασόκ αυτές τις 2 τροπολογίες, μία που αφορά τους ψαράδες και άλλη που αφορά τα νησιά, και έκανε και ομιλία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμά της.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα. Και μάλιστα πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλλοίς. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι. Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το Πασόκ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Εγώ τολμώ ξανά να πω από αυτό το μικρόφωνο ότι είναι η ποιοτική διαφορά που έχει ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή έναντι των υπολείπων στην αντιπολίτευση. Είναι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Δέχομαι αυτό που είπε. Εσύ το είπε. Εσύ το είπε. Εσύ το είπε. Ότι α έβγαινε να τα πει νωρίτερα γιατί είναι χρόνια τα προβλήματα. Απ' την άλλη όμω και γρήγορο είναι και βγαίνει με πράγματα. Δηλαδή είπε συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό εξακολουθώ να πιστεύω ότι πιστώνεται αυτή τη μικρή άνοδο όπω την περιγράφει. Αν πάνε οι άλλοι έτσι όπω το πηγαίνουν. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εγώ έλεγα από την αρχή με το που εμφανίστηκαν, εκεί θα είναι παιδιά. Αυτή ήταν η δική μου η εκτίμηση. Στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά μέχρι τις εκλογές. Θα απειληθούν.
1: Σου υπενθυμίζω το εξής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ακόμα δεν είναι καν κόμμα. Και τι εννοώ. Τώρα έχουν μπει στη διαδικασία και φτιάχνουν τη δομή. Έχει τους τομεάρχες και όλα τα σχετικά, αλλά τώρα φτιάχνουν γραφεία ανά την Ελλάδα. Τώρα μπαίνουν σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία για να το οργανώσουν. Όλους τους προηγούμενους μήνες έγινε η ανακοίνωση από την πλευρά του Τσίπρα, πήγε και στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και οργανώνεται τώρα. Για φαντάσου λοιπόν όταν θα οργανωθεί.
0: Για μένα,
1: και μιλάω έναντι του Πασόκ.
0: Ναι, εντάξει Σπύρο, είναι ποιοτικό το θέμα κατά την άποψη.
1: Okay.
0: Δηλαδή είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι χαρισματικός, είναι επικοινωνιακός, ξέρουμε ότι έχει πέρασμα στην κοινωνία. Και μετά ψάξε να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια στελέχη που δεν μπορούν να βγαίνουν σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα. Οι περισσότεροι θα βγουν και θα πούνε μια ανοησία. Δεν το έχει δείξει η ζωή δηλαδή.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι σωστό.
0: Και γι' αυτό νομίζω...
1: το λόγο αρχίζει και τους μαζεύει.
0: Μπράβο. Επιταχύνει τη διαδικασία της. Ελάτε, παιδιά, από το. Εδώ όμως είναι άλλος ο κίνδυνος, Κασιάνη. Να φέρει όλους τους πρώην υπουργούς που είχε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Να φέρει τα στελέχη που είχε τα προβεβλημένα της βιτρίνας του ΣΥΡΙΖΑ και να μπερδεύει τον κόσμο να λέει: όπα παιδιά, αυτό δεν είναι rebranding, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Και αυτό θα είναι το επιχείρημα και είναι ήδη το επιχείρημα της κυβέρνησης. Ε?
2: Νομίζω όμως ότι δεν θα επιλέξει να φέρει πολύ κόσμο. Έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον από τις πληροφορίες και από το ρεπορτάζ. Δεν θα φέρει πάρα πολύ κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στελέχη τα πιο προβεβλημένα και τα πιο ικανά σύμφωνα με τη δική του άποψη.
0: Όπως ας πούμε η κυρία Χτσιόγλου που μετήχε σε μια κομματική συγκέντρωση, σε μια τοπική επιτροπή και ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας από τους συναδέλφους μας και απάντησε ότι λέει, οι συνελεύσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης είναι ανοιχτές. Προσβάσιμες σε όλους.
1: Εχθές φιλοξενήσαμε τον Γιώργο τον Κατουργάλο. Και μάλιστα τον ρωτήσαμε με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο τηλεοπτικά, τον ρωτήσαμε.
0: Κρίσιμο πρόσωπο για τις εκλογές του
1: 2023. Ακριβώς για εκείνη την περίοδο. Και αν ο τρόπος με τον οποίο έγινε και η αποχώρησή του από το κόμμα και όλα τα σχετικά. Έτσι,
0: με εκείνη τη δήλωση λίγες εβδομάδες, λίγες ημέρες.
1: Λίγες ημέρες. Ήταν η τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Η τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Και μάλιστα είπε το εξής. Ασφαλώς λέει η πορεία μου είναι προς την πλευρά του Τσίπρα. Είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει άλλα 3 χρόνια θητείας. Αλλά λέει εγώ συντάσσομαι και θα βοηθήσω σε αυτό το εγχείρημα. Ότι έχει καιρό να μιλήσει με τον Τσίπρα, άρα έχει μιλήσει με τον Τσίπρα. Και γενικότερα αυτό το οποίο δηλαδή συζητούσατε, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, να βγει μια οικογενειακή φωτογραφία. Αυτή η οικογενειακή φωτογραφία ποιους θα έχει μέσα. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα για τη συνέχεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Τη στενή οικογένεια θα έχει.
1: Θα έχει τη στενή οικογένεια. Ποια είναι η στενή οικογένεια όμως? Γιατί αρχίζουν και μαζεύονται πολλές στενές οικογένειες. Από το παρελθόν, από το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα του φέρει το μέλλον και όλα τα σχετικά. Πάντως υπάρχει μια φοβερή κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το ποιος.
0: Σφαγή. Θα γίνει σφαγή. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα έχουμε πιο χοντρά πράγματα.
1: Για το μεσαίο χώρο. Ποιος θα διεκδικήσει καλύτερα το μεσαίο χώρο.
0: Έχει και ένα πρόγευμα σφαγής η Κασιανή.
2: Έγινε στο τηλεοπτικό σταθμό ART ανάμεσα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, είναι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας αυτοοργάνωσης.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου υπήρξε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα.
0: Στο παρελθόν.
1: Και γραμματέας
2: αυτοοργάνωσης.
1: Γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Τι να σου πω,
1: δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτό οργανώνεται.
2: Και πρώην βουλευτής.
0: Όπως έγινε τώρα ο Καρβέλας, αυτοδιαχείριση που κάνει στα τραγούδια του.
1: Ναι.
0: Αυτοδιαχείριση ο Καρβέλας, αυτοοργάνωση έχουν εκεί.
1: Εφόσον αυτοοργανώνεται, γιατί θέλει γραμματέα. Γιατί θέλει επικεφαλή.
0: Μα τι λέει, τι ρωτήσει αυτό, Λάσκαρη. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει από σοσιαλιστικές πρακτικές ότι χρειάζεται να έχουμε ένα γραμματέα στο.
1: Ένα γραμματέα παντού. Εντάξει. Πάω πάσο.
0: Δεν ξέρει αυτό που λένε εσύ, Κασιανή, που σε κοπεί και βάζουμε το ηχητικό κατευθείαν. Ο ερωτευμένος δεξιός λέει στην κοπέλα του, θα σε κάνω πριγκίπισσα. Ο ερωτευμένος αριστερός στην κοπέλα του λέει, θα σε κάνω γενική γραμματέα.
2: Αχω.
1: Καλό, καλό.
2: Λοιπόν, λοιπόν, θέλω όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από τα αυτοκίνητά σας.
0: Έπεσε έτσι. Αυτό ήταν μετεόρ.
2: Να προσέχετε πώς οδηγείτε. Πρώτον. Και δεύτερον, χαμηλώστε λίγο την ένταση. Γιατί το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι για γερά στομάχια.
4: Κύριε Παπαδοπούλου, που ήσασταν μέχρι προφέρετε το συνέδριο.
5: Το είπατε τρεις φορές.
4: Το είπατε Επιτροπή την επομένη.
5: Εγώ
4: και ακούστε κάτι. Στελέχη τα οποία του που ήταν μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί. Δεν τα αποδέχομαι.
5: Δεν ξέρω τι σας σύμπησε. Μίγα σας σύμπησε, κύριε Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, μίγα σας σύμπησε.
4: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στο πατέρα, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ.
5: Το Πασόκ.
4: Πάρτε
5: και ένα ηρεμιστικό. Κύριε Κωνσταντόπουλε, το Πασόκ, ξέρετε τι έχει καταλάβει τηλεθεατής. Είναι σαν τη σκόνη το Πασόκ. Χώνεται παντού. Και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει χωθεί και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωθεί.
4: Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν. Κανέναν που έφυγε από το Πασόκ.
5: Να ευχαριστήσω.
6: Έχει την κατανόηση.
5: Να ευχαριστήσω.
0: Απαντάει ακόμα στο τηλεφώνιο. Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει με την πηγή.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Σε μια πηγή που άνοιξε.
1: Μια πηγή. Τέτοια ώρα
2: είναι. Ο συνάδελφος παρουσιαστής στο μεταξύ δεν έριχνε και αυτός λάδι στη φωτιά.
0: Τι ήταν αυτή που είπε εσύ.
2: Τον Πασόκ είναι σαν τη σκόνη. Έχει χωθεί παντού. Στα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν εκτός αυτού.
0: Ήταν μια κλασική ελληνική, νομίζω, τηλεοπτική αντιπαράθεση.
2: Όχι, δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων. Ο κύριος αυτός δεν ξέρω τι κακό τον βρήκε. Είχε τσαντιστεί τόσο πολύ που συνομιλούσε με μια κυρία που ήταν πριν στο Πασόκ και πλέον είναι στην
0: Ελλάδα. Η οποία είναι συμπαθέστατη, δηλαδή είναι από τις παρουσίες που δεν σε κάνει, ρε παιδί μου, να πει: Ω, τι είπε, πώς είναι αυτό, τι είπε, ρε παιδί μου τώρα. Είναι μια κυρία ευγενέστατη, χαμογελαστή.
1: Τα άσχημα δυστυχώς, σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, έγιναν αφού το έκλεισαν οι κάμερες.
0: Την είπε σκουπίδι.
1: Την είπε σκουπίδι, σύμφωνα και με την ανάρτηση που έχει κάνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι δύο φορές, όπως κινήθηκε η ίδια λέει, κινήθηκε απειλητικά απέναντί της, ότι την ηρέμησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κτιστάκης, που ήταν εκεί. Σε όλο αυτό το περιστατικό.
0: Και νομίζω τον επικαλείται.
1: Άσχημα πράγματα.
0: Τον επικαλείται κιόλας, τον βουλευτή της Δημοκρατίας.
1: Γύρισε, λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, και ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν την έχει κάνει αποδεκτή τη συγγνώμη του. Εάν τώρα έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα και την έχει πει σκουπίδι την κυρία Παπαδοπούλου και υπήρχε τόσο ένταση. Όχι τόση ένταση, ρε παιδιά. Και ειδικά τώρα να πούμε, είμαστε 6, 7, 8 μήνες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, όταν θα πλησιάζουμε στην τελευταία εβδομάδα ή τις τελευταίες ημέρες ή όταν θα προκηρύξει επισήμως στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα γίνει, θα πάρουν τα κουμπούρια.
0: Θα δίνουν ραντεβού και θα κάνουν ξεκαθάρισμα να δουλειά.
1: Εντάξει. Λίγη ψυχραιμία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η ένταση
0: και μάλιστα.
2: Πάντως, αν ισχύει και προσπάθησε να πήγε προς το μέρος της να τη χτυπήσει, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα.
0: Εντελώς.
2: Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με μια πολιτική αντιπαράθεση στον αέρα.
0: Μια δευτερεύουσα παρατήρηση, παρακαλώ, από το ηχητικό που άκουσα που έβαλες. Το ποιος θα καλείται από τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές είναι δουλειά των δημοσιογράφων, να πούμε στον κύριο. Δηλαδή, αν πάμε σε μια διαδικασία να στέλνουμε λίστες με καταλόγους. Εάν δεν θέλετε εσείς να παρευρίσκεστε, δεν μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Λέτε ένα όχι και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτές οι υποδείξεις τύπου, όταν με φέρνεις εμένα στην εκπομπή, δεν θα έχεις το παπατάκι μαζί. Τελείωσε. Αυτά. Μην τα κάνετε, γιατί παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Επίσης.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο που το λες. Και πρέπει γενικότερα και στα κανάλια, οι συνάδελφοί μας, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίγο να φιλτράρουν, διότι. Όταν βγάζεις έναν άνθρωπο στον αέρα, τον βγάζεις για να προσφέρει και κάτι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιοι στείνουν, ας πούμε, ένα πάνελ. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Βαθιώτη, προς Θεού, έτσι. Στείνουν ένα πάνελ μόνο και μόνο για να γίνει ντόρος, για να πλακωθούν, για να κάνουν νούμερα και να έχουν views.
0: Μάλιστα.
1: Στα social media.
0: Κατακλείδα, γιατί θα σε αφήσουμε να φύγεις, γιατί είχες το τηλεφώνημα να σε καθυστερούμε.
1: Ναι, πηγή.
0: Βάλε έναν επίλογο να σε αφήσουμε να φύγεις.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ωραίος επιλογή.
1: Αυτό. Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου και να περάσουμε όλοι όμορφα και επικοδομητικά.
0: Κύριε Σπύρο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε.
2: Σε
0: ευχαριστούμε, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
7: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Kubit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
19: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
18: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
20: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπαμε να σας συνοδεύσουμε στο πρωινό ξύπνημα με Doors τώρα.
1: People are strange. Μπράβο σας κύριε Λασκαρίνη. Είναι επιλογή
2: του Λασκαρίνη.
1: Μπράβο κύριε Λασκαρίνη.
2: Δεν διαλέγω την τραγουδία. Μην ρίξετε τέτοιες ελπίδες.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι 16 βαθμούς. Και θα πάει σήμερα θερμοκρασία μέχρι 27. Θα είναι πιο ζεστή μέρα από χθες.
2: Λοιπόν, για να δούμε την κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
2: Τη γνωστή ουρά στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει από τα Σεπόλια λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι την Φιλαδέλφεια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζεται και η περιφερειακή Εγάλεω και η άνοδο της Χιστού. Η ανηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη εκεί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα έχει επίσης καθυστερήσεις.
0: Βαριά από νωρίς εκεί.
2: Ναι, και δεν είναι συνηθισμένο για αυτή την ώρα τόσο μεγάλη ουρά. Στο κέντρο της Αθήνας κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες είναι μια χαρά η κυκλοφορία αυτή την ώρα.
0: Λέω, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
2: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Μας έχει στείλει εδώ μήνυμα ο φίλος μας ο Χρήστος ο Φούρναρης. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύετε από το πουρνό.
0: Καλημέρα.
2: Μας ακούει κάθε μέρα, αλλά λόγω επαγγέλματος είναι δύσκολο να μας γράφει, μας λέει ο φίλος ο Χρήστος.
0: Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς, φίλε Χρήστο.
2: Μας γράφει σήμερα όμως, γιατί πολλά σχολεία μας λέει στη Λαμία είναι σε κατάληψη λόγω του γεγονότος που είπαμε, το αναδείξαμε χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι έπεσε σοβάς πάνω στα παιδιά, πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 παιδιά τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, από σήμερα θα έχει κινητοποιήσεις μαθητικές.
0: Και πολύ καλά κάνουν, γιατί είναι απερίγραπτα διανόητο αυτό το γεγονός. Δεν μπορεί να μην έχει ένας άνθρωπος, να μην έχει παρακολουθήσει ρογμώσεις, κάποιες ενδείξεις, είτε μέσα από το σχολείο, είτε από την περιφέρεια, είτε από την κεντρική διοίκηση. Κάποιος έπρεπε να το παρατηρήσει πριν να τραυματιστούν τα παιδιά. Τα κάνουμε τώρα. Δεν κάνουμε εδώ πέρα τους προπονητές εξέδρας. Αλλά ούτε είμαστε ειδικοί στις μονώσεις και στα σωματίσματα. Αλλά όλοι έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου. Ένα σοβάς που ετοιμάζεται να ξεκολλήσει σου δίνει κάποιες ενδείξεις.
2: Δεν πέφτει από το πουθενά.
0: Ακριβώς. Να πεις ότι είχε κάποια σεισμική δόμηση. Δεν έχει καταγραφεί κάποια δόνηση.
2: Μια και αναφέρει στη σεισμική δόνηση. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σεισμικότητα σε όλα τα δημόσια κτίρια.
0: Μάλιστα. Με μεγάλη καθυστέρηση.
2: Αλλά έγινε, ολοκληρώθηκε.
0: Γιατί είχε πάρθει απόφαση από το 99 με το εκείνο το σεισμό το καταστροφικό στην Αττική. Και καθυστέρησαν για χρόνια να κάνουν του ελέγχου.
2: Έγινε όμως. Το έγινε, το κάναμε, έγινε. Πρέπει να γίνει και ένας αντίστοιχος τεχνικός έλεγχος. Δεν γίνεται να πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών. Και το ίδιο, όχι το ίδιο, αυτό που συζητούσαμε και πριν με το Σπύρο, ότι δεν έχουν πάει εκπαιδευτικοί. Βλέπουμε στη Γαλλία τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις. Η παιδεία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που δεν γίνεται να τον αφήνουμε στην τύχη του.
0: Ακριβώς. Τι θες να φύγουμε, να μπούμε μια καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Άντε, καλημέρα Παύλο από τον
2: Ντίσσελντορφ. Guten
0: Morgen, Παύλο. Και στο φίλο μας τον Ιωάννη το. Α, το πες αυτό, το πες εσύ. Ο φίλος μας ο Ιωάννης ταξιπεύχει. Μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Όταν γυρίσουμε τη δεύτερη ώρα. Έχεις κάποια άλλη πρόταση?
2: Όχι, όχι, αυτά θα κάνουμε.
0: Και ανέκδοτο θα σου πω μετά.
2: Άχου.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Η ώρα είναι 7.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλίου χαλκού και χρυσού. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που θα στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 60χρονο στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων. Το κίνητρο παραμένει ανεξακρίβωτο.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Παχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με
18: στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία, την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 60χρονος στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων. Το κίνητρο παραμένει ανεξακρίβωτο.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Παχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο philathlos.gr.

0: Διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Παχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήξερε και ξέρει καλά ότι στην εποχή της διακυβέρνησης του η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Απλά για άλλη μια φορά ψεύδεται, εκτιμά ο φίλος ο Γιάννης.
1: Μιας και το ξαναβάζεις στην ατζέντα, αυτό που δεν προλάβαμε να ακούσουμε από την προηγούμενη ώρα, ναι, και είναι και κάτι που δεν έπιασε το ραντάρ μου, ναι, από την ομιλία του.
0: Το αποκλείω αυτό.
1: Δεν το έπιασε το ραντάρ μου. Από την ομιλία του στο συνέδριο του βήματος, είπε ότι το καλώδιο, ναι, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν είναι κάποιος αγωγός, είναι ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, ναι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το παιδείς.
1: Ναι.
0: Το είπε δεις. Έκανε προσπάθεια η συνάδελφός μας, η Λιμπεράκη, να το κάπως να το ισιώσει τη δεύτερη φορά, αλλά το επανέλαβα.
1: Θες να τον ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο. Εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Γι' αυτό εγώ λέω, εστιάστε παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτά που πρέπει να υποθούν προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Και προτείνετε λύσεις, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προτείνετε λύσεις συγκεκριμένες, λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Και ας αφήσουμε αυτά τα οποία δεν τα ξέρουμε για πάρα πολύ καλά, για αυτούς που τα ξέρουν. Αναφέρουμε και προφανώς έχει να κάνει και με τους δημοσιογράφους αυτό, έτσι, όχι μόνο με τους πολιτικούς. Όλοι μας θα πρέπει να αφήνουμε περιθώριο, έδαφος σε αυτούς που γνωρίζουν τα θέματα.
1: Παντογνώστης δεν μπορεί να είναι κανένας.
0: Να
1: μιλάμε και πράγματα που θέλουμε. Ας πούμε, εγώ διάβασα για το καλώδιο ότι είναι προβλέπει μεταφορική ισχύ 1000 μεγαβάτ, τάση στα 500 κιλοβάτ και συνολικό μήκος 1208 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα. Αλλά ηλεκτρική είναι η διασύνδεση. Δεν είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας.
1: Τηλεπικοινωνιακό.
0: Δεν είναι. Είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά είναι και άλλα τα θέματα, επαναλαμβάνω. Έχουμε εδώ, έχουμε πράγματα να πούμε για τις. Έρχονται τώρα ξανά πάλι νέες ανατιμήσεις. Ξανά. Ωραία. Εδώ η κυβέρνηση περηφανεύεται για την εξωτερική της πολιτική, για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα. Με την ακρίβεια, τι γίνεται? Όλα καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Κι εγώ μια χαρά είμαι. Μαθαίνω βέβαια ότι την ερχόμενη εβδομάδα πάνε σε μια σύνοδο κορυφής για την ενεργειακή κρίση, όπου λέει θα πέσει πολύ ξύλο εκεί, μεταξύ των βορείων, των νοτίων, ανήκει η Κομισιόν εκεί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι Πόντιος Πιλάτος. Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια για δημοσιονομικό χώρο.
1: Κόψτε την κατανάλωση. Μην πολύ παίρνετε τα αυτοκίνητά σας, μην πολύ ανάβετε το ρεύμα, μην πολύ ανάβετε τη θέρμανση και μια χαρά.
0: Εδώ η δική μας, ενώ στην Ελλάδα, θα έχουν κάνει τις ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει τις ανακοινώσεις για τα μέτρα. Μετά θα ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής. Νομίζω την επόμενη μέρα. Από τις ανακοινώσεις.
1: Ναι. Είχαν πάλι συνεδρίαση του Eurogroup. Και πάλι υπήρχε η ίδια τσακωμάρα. Βορράς νότος. Ο νότος πάρτε μέτρα. Ο βορράς δεν παίρνουμε μέτρα. Δεν θέλουμε μέτρα οριζόντια. Φαίνεται ότι τελικά θα καταλήξουν σε αυτό που ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή στο να δώσουν περιθώριο στο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή να δώσουν περιθώριο να μπορέσουν να ξεπεράσουν το δημοσιονομικό χώρο για να δώσουν παραπάνω μέτρα για την ακρίβεια.
0: Μακάρι, γιατί
1: θα καταφέρουν να καταλήξουν εκεί. Αλλά
0: σε διαφορετική περίπτωση θα καταλήξουν στο AFD οι Γερμανοί και στη Λεπέν οι Γάλλοι. Και δεν ξέρω τι άλλο γίνεται γύρω-γύρω, έτσι, γιατί εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και νομίζουν ότι ακολουθούν μια πολιτική η οποία είναι λελογισμένης πώς να το πω τώρα, κατανάλωσης, η οποία θα βοηθήσει να βγάλουμε το χειμώνα. Ναι, εσείς έχετε κυρίως το πρόβλημα που είσαστε στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Εκεί έχουν ξεκινήσει καλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι ήδη σε... Η θερμοκρασία εκεί είναι μονοψήφιες, έτσι. Είναι σαφές.
1: Το μεγαλύτερο θέμα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο τα μονοψήφια στη βόρεια πλευρά της χώρας. Είναι και το ότι έχουμε σπίτια τα οποία δεν είναι θωρακισμένα, δεν έχουν θερμομονώσεις, δεν είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα και με αποτέλεσμα να θέλουν πολύ περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθούν από ότι ένα σπίτι που έχει τη θερμομόνωσή του, που έχει ενεργειακή κλάση ΑΒ. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, είναι ακόμα πιο δύσκολο για εμάς. Γιατί στο βορρά δεν έχουν σπίτι που μπάζει. Γιατί θα ξυλιάζανε από τώρα.
0: Σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή. Καλημέρα, Δανιήλ. Στείλε και ένα μήνυμα που μπορούμε να διαβάσουμε, αδερφέ. Στείλε και ένα μήνυμα που να διαβάσουμε. Λοιπόν, και στον φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα σας. Ό,τι που είναι τα αφεντικά, και το 1974 είχαμε καλύτερη αεροπορία από την Τουρκία, αλλά τα αφεντικά δώσαν τη μισή κύβο στην Τουρκία. Άλλα λόγια, Ραφαλ. Ναι, βεβαίως, συνοηθήκαμε με τον Ιωάννη Βασιλόπουλο. Εγώ δηλαδή 6 παρατέταρτο, η Κασιανή 6 και 5. Το διευθυντή μας εδώ, για το τι θα πούμε για τα Ραφάλ και για τα F-35. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και προσπαθώ να καταλάβω τι συνεννόηση τη διορέγγιση.
0: Όχι, δεν λέει ότι που είναι τα αφεντικά. Αυτό δεν είναι. Δεν σου είπε ένα ο Βασιλόπουλο, σήμερα παίζουμε Ραφάλ και F-35, δεν στο
1: πέφτει. Ο φίλος ο Γιώργος,
0: ναι.
1: Πανετολικό στα εύκολα, πανετολικάρα στα δύσκολα.
0: Αυτό είναι.
1: Γεια σου, ρε Τίτορ,
0: μεγάλε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Hotels.
0: Είπαμε για ακρίβεια. Χριστούλια στο τηλέφωνο. Τι?
3: Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Σου βγάλαμε το όνομα, ρε Δημήτρη.
1: Με το που λέμε τη λέξη ακρίβεια, καλεί το τηλέφωνο σου μόνο του.
0: Κατευθείαν, παίρνει μόνο του. Δημήτρη Χριστούλια.
3: Εγώ να ξέρετε, καλημέρα, ότι τις Παρασκευές δεν μιλάω καθόλου για ακρίβεια. Εξάλλου, τι, έχει φτάσει 103 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ναι.
3: Έχει φτάσει στα 77,5% το φυσικό αέριο. Ναι. Βλέπω οι βενζίνες εδώ καλά κρατούν, 2,20 οι απόλυτοι, 2,15 το πετρέλαιο. Κύριε, πού είδατε την ακρίβεια? Δεν κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει, λέει.
3: Και με παίρνετε 7 και 4 το πρωί να σας μιλήσω εγώ για την ακρίβεια. Τα πράγματα είναι χαλαρά.
0: Με παίρνετε 7 και 4 να σας μιλήσω για την ακρίβεια. Είστε τρελή.
3: Είστε τρελή. Πού την είδατε την ακρίβεια? Έλα, εδώ, να πούμε, εδώ έχουμε να σας πω για τα κρυπτονομίσματα. Θέλετε να σας πω?
0: Όπου, τι πες τώρα.
3: Θέλετε να σας πω για άλλα πράγματα, για επενδύσεις, για όλα αυτά.
0: Ό,τι θες πες.
3: Να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί είμαστε πολύ λίγες μέρες έμειναν να σας πω δύο πράγματα, δύο πληροφορίες που έχω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επιδότηση τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα, για την αμόλυβη βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνηση εκ νέου. Και αυτά που θα ανακοινωθούν την επόμενη Τετάρτη, Γιώργο και Κασιανή, θα ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τώρα κάθε μέρα κάνουν συσκέψεις, βλέπουν τις διεθνείς τιμές στο Brent, βλέπουν ό,τι αφορά τα καύσιμα, προκειμένου την τελευταία ουσιαστικά στιγμή στο παραένα να ανακοινώσουν τις επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιες είναι οι πληροφορίες μας? Να σας πω το εξής τώρα, ότι αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε 1,90 ευρώ. Μίλησα χθες με την πιο μικρή τιμή που άκουσα ήταν 1,87 ευρώ. Άλλοι μου είπαν 1,91, 1,92. Εγώ σας λέω 1,90. Να σας θυμίσω ότι στις 30 Απριλίου, πριν λίγους μήνες, έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,74. Και πέρυσι τέτοιο καιρό, καλή ώρα, ήταν 1,13. Άρα έχουμε δηλαδή χοντρικά σας λέω 80 λεπτά πάνω η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Σήμερα σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι το εξής, ότι η επιδότηση θα είναι τουλάχιστον 30 λεπτά, έτσι ώστε να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,60 ευρώ. Κρατήστε όμως αυτό που θα σας πω, και είναι, αν θέλετε, και έχει και λίγο μέσα αυτό που θα σας πω και πληροφορία αλλά και την προσωπική μου γνώμη από όλα αυτά που καταλαβαίνω μιλώντας όλες αυτές τις μέρες με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την αγορά, είναι ότι το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο θέρμανση, συγγνώμη, θα ξεκινήσει εκεί στο 1,5 ευρώ. Ίσως λίγο κάτω, ίσως λίγο πάνω, το κρατάμε και νομίζω ότι από Δευτέρα στην εκπομπή σας θα έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε, όπως φυσικά πολλά πράγματα θα μάθουν οι φίλες και οι φίλοι την Κυριακή στη Real News και για το συγκεκριμένο θέμα. Και αφού σας είπα τώρα αυτά τα τετριμένα για τα πετρέλαια και όλα αυτά, να σου πω Κασιανή ότι είναι να μου στείλεις κανένα θέμα,
1: ναι,
3: με courier,
1: ναι,
3: να ξέρεις ότι όπου και να το στείλεις θα πρέπει ο άνθρωπος που θα το στείλεις να έχει κάρτα. Καλά, θα το στείλεις με αγάπη εσύ, αλλά θα πρέπει να έχει κάρτα εκείνος να το πληρώσει, γιατί τέλος θα μετρητά σου courier.
0: Οπα.
3: Εντάξει, τέρμα. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Γίνει ζημιά, κύριε Δημήτρη.
3: Ξέρεις, κύριε Γιώργο, τι γίνονταν μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σου έλεγε ότι μέχρι 500 ευρώ μπορεί να βγάλει στο μετρητό και να πληρώσει. Όχι τώρα σου λέει.
0: Με αντικαταβολή.
3: Η αντικαταβολή, πολύ σωστά το λες, Γιώργο, θα γίνεται πλέον με μετρητά. Με ηλεκτρονικό χρήμα, με κάρτες.
0: Με την καρτούλα.
3: Με την καρτούλα. Άρα, courier λοιπόν. Μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές στα courier, τέλος τα μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Από το πρώτο ευρώ, ένα ευρώ, δύο ευρώ, όσο είναι η παραγγελία, θα πρέπει να γίνεται με κάρτες. Όλα αυτά να σας πω ότι περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί για διαβούλευση και αφορά και τους σέρβισες, τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, θα είναι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Και μέσα εκεί τι άλλο είδαμε, αγαπητοί συνάδελφοι,
1: τι άλλο
3: για
1: είδαμε,
3: να πάω σε ένα κόμμα, ότι λέει θα φορολογούνται κατά 10%. Γιώργο, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η είδηση.
0: Πες, ναι.
3: Δηλαδή, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με αυτό που θα σου
0: ναι,
3: πω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, φόρος λέει 10% στα κέρδη που αποκτούν όσοι πολλούν κρυπτοστοιχεία. Ούτε να το πω, δεν ξέρω. Κρυπτονομίσματα, ούτε να το ξέρω να το πω. Κατάλαβε, δεν ξέρω δηλαδή ότι θα φορολογούνται. Λέει η εφορία θα αναγνωρίζει κέρδη που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές και.
1: Εν τω μεταξύ, να βάλω εδώ μια παρένθεση, Δημήτρη, ότι πριν από μια εβδομάδα είχαμε το κύκλωμα στην Κατερίνη με τους στρατιωτικούς που κάνανε απάτες με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, κοροϊδεύανε κόσμο ότι θα δώσεις 100 και μέσα σε ένα μήνα θα στα έχω κάνει 1000 και μέσα σε δύο μήνες θα στα έχω κάνει δεν ξέρω εγώ πόσα.
0: Εγώ γι' αυτό δεν μπήκα σε αυτή την επένδυση που λέει Δημήτρη, γιατί είχα την πληροφορία θα φορολογηθεί, καταλαβαίνετε.
3: Θα σου πω κάτι, η ελπίδα. Ξέρετε, καμιά φορά όλοι κατά καιρού στη ζωή μας, τώρα που εμείς που είμαστε πολύ λίγο μεγαλύτεροι από εσένα, Κασιανή μου, εγώ με τον Γιώργο, λέγαμε τότε, θυμάστε σε Γιώργο στο χρηματιστήριο το 98, το 99, που λέγανε όλοι, πω έβαλα 5.000 δραχμές και τις έκανα 100. Πω έβαλα, ας πούμε, 500.000 δραχμές και τα έκανα 10 εκατομμύρια. Ξέρετε, όλα αυτά είναι.
0: Πόπο, δεν υπάρχει μία. Δεν υπάρχει άλλη.
3: Πόπο, καταστράφηκα. Πόπο, μετά κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω, όλα αυτά με τα κρυπτονομίσματα. Γιατί εμένα πολλές φορές με ρωτάνε, μου λέει, ξέρεις κάτι για κρυπτονομίσματα? Του λέω, όχι, να σου πω για
0: το. Αφού είναι κρυφό.
3: Δεν θα ξέρω. Να σα πω, ρε παιδιά, κάτι άλλο να πούμε τώρα για τα σούπερ μάρκετ, για την περιβόητη, ας πούμε, συμφωνία κυρίων και τι θα γίνει. Να σα πω άλλα πράγματα. Ξέρεις, στην Κυριακή, Κασιανή, ο Γιώργος το ξέρει, γι' αυτό συγγνώμη, Γιώργο,
0: παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, τις κυρίες πάντα πριν.
3: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα έχουμε και αποκαλύψεις.
0: Έχει, λοιπόν, και, έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα οποία νομίζω
3: δεν
0: ότι είναι.
3: Δεν
0: θα τα πει. Σαφώς για να πουλήσουμε και κανένα φίλο βεβαίως. Αλλά έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ που νομίζω είναι πολύ σημαντικά για το που πάει το πράγμα και για το τι πρέπει να κάνουμε επίσης.
3: Ακριβώς. Και το βασικό είναι οι λύσεις. Και τώρα να καθόμαστε και να λέμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Όσοι μας ακούνε καλά, λέει, θα λένε τι μας λένε αυτοί. Λες και εμείς δεν το βιώνουμε καθημερινά. Δεν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και κάνουμε το σταυρό μας με το που μπαίνουμε, ας πούμε. Πάμε εκεί βλέπουμε τις φέτες, ας πούμε, σου λέει φέτα τάδε, φέτα. Και στο τέλος τις βλέπεις και φεύγεις χωρίς να αγοράσεις τίποτα. Μου έλεγε και ο Παπαδάκης το πρωί, λέει, εσάνς από άλμη θα παίρνουμε.
1: Με έτσι, τα χρήματα που μένουν στην άλλη.
0: Το κρατήσαμε 45 λεπτά εδώ για να το επαναλάβει. Δεν τόλμησα να το ξαναπεί αυτό.
3: Μα αυτό βλέπουν. Είναι ότι έβγαλε διπλό μεροκάματο πιο σύντομα.
0: Ναι, ήθελε να φύγει, αλλά δεν τον αφήσαμε. Κλείσαμε την πόρτα.
3: Το ξέρω. Κατά τα παιδιά, σήμερα Παρασκευή, καλό καιρό θα έχει.
0: Ναι, να μας πει και τον καιρό.
1: Να μας πει και τον καιρό.
0: Ναι, για πες, για πες.
3: Θα έχει καλό καιρό, αλλά θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Και μαθαίνω ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία.
1: Α, εκεί ήθελα να το
0: εκεί
1: πάει.
3: Παιδιά, ξέρετε, γιατί εγώ βλέπω δύο πράγματα. Το brand και τον καιρό.
0: Έχεις μάθει σαν τους παλιούς να κοιτάς πάνω τα σύννεφα. Θυμάμαι τον παππού μου, τον Γιώργη, που κοίταγε πάνω και μου έλεγε: θα βρέξει το μεσημέρι.
3: Ήταν 8 το πρωί. Τα ημερομήνια τα πίστευε, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Τα ημερομήνια σου έλεγε: ήταν Αύγουστος μήνας.
0: 5 χρόνια στον Α με Γιώργη Αυτιά το πρωί. Είναι δυνατόν να μην ασχολούμαι με τα ημερομήνια.
1: Στα χωράφια του Μιχαλέλη, εγώ δεν μπαίνω, να ξέρετε, γιατί αυτά τα έχει αναλάβει ο Μιχαλέλης.
3: Ο
1: κύριος
3: διευθυντής.
1: Ναι, και τον περιμένω ένα μήνα τώρα να μου τα στείλει, να τα πω εδώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Αλλά δεν μου τα έχει στείλει ακόμα.
3: Παιδιά, το θέμα είναι: εσείς νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα. Εγώ βλέπω τη θερμοκρασία. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ξέρετε, πάνω στην Φλόρινα να κάνει 6 και 7 και 8 βαθμούς. Κάποιοι έχουν ανάψει ήδη τα καλώδια. Έχουν ανάψει ήδη τις σόπες. Και αρχίζει και τρέχει ήδη ο λογαριασμός για τη θέρμανση. Γι' αυτό κοιτάζω τον καιρό. Δεν το κοιτάζω έτσι για να.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
3: Και γι' αυτό κοιτάζω και τον Μπρέντι κάθε μέρα.
0: Και Δημήτρη, επίσης, επειδή είμαστε πλέον. Πάμε, πλησιάζουμε προς τα μέσα Οκτωβρίου. Όποια θερμότητα έχουν. Συσσωρεύσει τα σπίτια, αρχίζει σιγά σιγά έτσι να εξαφανίζεται από τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, εννοώ.
3: Πολύ σωστό, παγώνει και κάποια. Εμένα το δικό μου σπίτι είχε αρχίσει το βράδυ, ενώ μέχρι και πριν μια εβδομάδα κοιμόμουν έτσι με ένα λεπτό παπλωματάκι, τώρα θέλω κανονικό παπλωματάκι.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, χρειάζεται. Και προσοχή, παιδιά, προσοχή, γιατί και αυτά τα μεταβατικά, οι ιατρικές συμβουλές δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά έχω τραβήξει
0: ακόμα,
3: ένα κρύωμα.
0: Ακόμα.
3: Έχω τραβήξει ένα κρύωμα. Κατάλαβε, θα προσπαθήσω το Σαββατοκύριακο λίγο να συνέλθω.
0: Να συνέλθω.
1: Όλα αυτά που έχει αρχίσει και λέει: είμαι λίγο κρυωμένο, θα χαλάσει ο καιρό Σαββατοκύριακο. Είναι για να μην έρθει τελικά.
0: Το Σαββατοκύριακο δεν θα έρθει ούτω ή άλλω. Α, έχει εκπομπή, βέβαια. Τρεις με τέσσερις.
3: Θέλω να σα πω και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε θεματάρε στο Real FM. Θα ασχοληθώ με τα πάντα. Με το ρεύμα, με τα ξύλα, με τη θέρμανση, με το σούπερ μάρκετ. Ό,τι βγαίνει από το πορτοφόλι και πληρώνεται. Ασχοληθούμε Σάββατο και Κυριακή.
0: 3 η ώρα Δημήτρης Χριστούλιας, Real FM 97,8.
3: 4, παιδιά, μην ξεχνάτε, χρηστική εκπομπή με ανθρώπους ειδικούς που θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Τα έχω μαζέψει όλη την εβδομάδα, σε όλα τα ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες και οι φίλοι.
0: Δημήτρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Καλημέρα, καλό Σάββατο Κυριακό.
4: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταβλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους ελληνικούς.
17: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
18: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
19: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
18: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη, το Βαγγέλη. Μου έχουν στείλει στο Messenger για να ξέρετε, κυρία Βραχά.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Τι και λένε.
0: Στο...
1: Τι λένε.
0: Καλημέρα τους.
1: Καλημέρα τους. Την καλημέρα
0: λοιπόν,
1: και τη δικιά μας.
0: Και βεβαίως έχουμε και εδώ αρκετά μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει. Γιατί τέτοια είσαι.
1: Εγώ αυτό πάλι.
0: Ποιος τι. Εσύ δεν κάνεις, εσύ δεν είσαι η διαχειρίστρια της εκπομπής.
1: Έχεις δίκιο εγώ αυτά.
0: Έμα.
1: Με τρώει σκαλέτα. Στο φίλο μας τον αγαπητό, την καλημέρα μας. Στο φίλο μας τον αγαπητό, στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Αγρίνιο.
0: Γεια σου,
1: Γιώργο, καλημέρα.
0: Πανετολικός, ναι, θα είναι. Τι θα είναι.
1: Το καλό που του θέλω.
0: Άμπρο.
1: Γιώργο, απάντησε μας αυτό.
0: Θέλω να ενωθώ. Ας πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπά Σεβόσμου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Τι λέει.

0: Φάτσες γύρω μου. Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7. Μετά τις 7. Real FM 97,8.
1: Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε. Γεια σας. Καλά είστε.
0: 9 Οκτωβρίου σήμερα, να ξέρετε ότι θα πάει μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Ήταν πιο ζεστή η μέρα από χθες δηλαδή. Θα σας πούμε και σε λίγο και την κίνηση, γιατί έχει έρθει εδώ πέρα ο ειδικός. Πιο πριν θέλω να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Η ZOOS ενισχύει την παρουσία της στον Πειραιά με το ZOOS Piraeus Grant, μια νέα πρόταση για τη σύγχρονη εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες από 35 έως 128 τετραγωνικά μέτρα, χώρος εργασίας, γυμναστήριο, δύο εμπειρίες πισίνας και το Master Rooftop Bar Restaurant συνθέτουν ένα σημείο αναφοράς για επαγγελματικές διαμονές στον Πειραιά.

0: Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλύτερη κατάσταση σήμερα. Καλά, ξεκίνησε η Παρασκευή. Σήμερα.
0: Καλύτερη ναι. κατάσταση. Πες σε αυτούς που έχουν τώρα ήδη
2: εκτός από τον Κηφισό.
1: Εκτός από τον Κηφισό.
0: Ναι.
1: Οπότε από αυτό θα ξεκινήσουμε. Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπηγο. Αυτά είναι τα κύρια, τα καθιερωμένα. Κάθε μέρα από αυτά ξεκινάμε. Μετά, όντως, η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και σε Βασιλίση Σοφίας σε ένα τομέα της όχι ολόκληρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου ανατμήματα. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Καμία σχέση με τις άλλες μέρες εκεί, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
3: Είχε νωρίτερα πολύ κίνηση εκεί, Παναγιώτη, πιο πρωί.
0: Κάποια, η ανάσχεση κάποιο λόγο θα είχε. Κάποιος θα είχε μείνει,
3: κάτι θα είχε γίνει. Ναι. Ναι.
1: Πολύ πιθανό. Και βλέπω και μια αυξημένη κυκλοφορία γύρω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εκεί, Μικράς Ασίας και στους υπόλοιπους.
3: Η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, το παρατηρώ φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Ενώ οι Παρασκευές ήταν οι πιο δύσκολες μέρες στην. Η Παρασκευή, δηλαδή, ήταν η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας στην κίνηση.
1: Ναι.
3: Με τη νέα σεζόν είναι πολύ καλύτερη εικόνα την Παρασκευή. Όχι ότι δεν έχει κίνηση καθόλου, αλλά μπορεί να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Μάλλον δουλεύουν πολύ τηλεργασίες κτλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε και ένα μήνυμα, κυρία Κασιανή, πριν να συνεχίσουμε με τα ωραία θέματα που έχει επιλέξει. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα, φίλε Πάνο. Λοιπόν, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Όσες θες, φίλε. Η αντιπολίτευση, ρε παιδιά, τι ρόλο παίζει στην τελική. Από πού και αν προέρχεται. Εγώ με λέει αριστερός, αφού κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια πρόταση και να της γίνει, από την αντιπολίτευση την απορρίπτει, καθώς έχει τη δύναμη να περάσει τον οποιοδήποτε νόμο. Ίσως το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι για να βγάζει στη φόρα τα σκάνδαλα, θα μπορούσαν από κοινού όλοι μαζί να κάτσουν κάτω και να πούνε: Ελλάδο, ρε παιδί μου, έχουμε 10 προβλήματα. Να προτείνει ο καθένας να τα ζυγίζουμε και να πάμε παρακάτω. Ο Πάνος, ο φίλος από το οδηγός φορτηγού. Πάνο μου, υποθέτω ότι περιγράφεις τον κανόνα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, προχτές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 120 δόσεις, ήταν η πρόταση του Πασόκ αυτή. Είναι και άλλες προτάσεις που κατά καιρούς έχουν υιοθετήσει κυβερνήσεις. Αλλά ναι, στη γενική εικόνα δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
3: Την καλημέρα μας και στη φίλη την Ποθητή. Ο Κώστας από τα Πατήσια λέει: Φοβερή συμμαχία. Άλλοι πούλησαν στην Ελλάδα Ραφάλ και στην Τουρκία πυράβλους που τα ρίχνουν.
0: Ναι.
3: Αυτό που ζητούσαμε τις πάλι με το μετέωρο. Ναι.
0: Το οποίο εγώ, αν θυμάσαι, είπα. Πρώτον, ότι είμαι εκτεθειμένος, γιατί έλεγα δημόσια εδώ από το Real FM 97,8 τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτό που κάνουν οι Γάλλοι είναι σημαντικό και η διμερής αμυντική συμφωνία είναι στα όρια ανηθικότητας να δίνεις ένα μοντέρνο σύγχρονο αεροπλάνο στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά να δίνεις τα βλήματα που μπορούν να το καταρρύψουν. Είναι στα όρια της ανηθικότητας, θα κάνουμε τώρα. Στο φίλο το Γιώργο. Λέει ο Γιώργος Ανθόγραφος: Αν θέλετε να βάλετε ένα λαϊκό τραγούδι για να γίνουμε προεδρία, θα πρότεινα τον Αντίπα του 1987. Μετανοείται, έχει σημασία. Πω ρε Γιώργο. Βαρύ. Είναι βαρύ. Δηλαδή και για τις επιλογές Κασιανής βαρύ.
3: Α, ναι, ακόμα και για μένα είναι βαρύ αυτό.
0: Ναι, είναι βαρύ. Αγαπητέ, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, λατρεμένε μου φίλε.
3: Στο φίλο μας τον Στέφανο, την καλημέρα μας. Ο Θάνος εδώ είναι τρελός θαυμαστής σου, Γιώργο.
0: Εμένα.
3: Ναι.
0: Και...
3: Όχι, δεν σε βρίζει. Είναι όντως τρελός θαυμαστής σου. Δεν είσαι εντάξει, λέει. Μια χαρά μου κάνεις παρέα όταν γύρισες από το γραφείο. Τώρα πάω 2 ώρες νωρίτερα για να σε ακούω. Με κατέστρεψες.
0: Α, συγγνώμη, ρε φίλε.
3: Δεν έχεις και κίνηση όμως. Δεν βρίσκεις κίνηση πιο πρωί, Θάνο.
0: Θα σε κάνω πολύ πρωινό τύπο. Λοιπόν, στην Ποθητή είπες καλημέρα.
3: Στην Ποθητή είπα, βέβαια.
0: Ο Θάνος ζητάει για το τέλος, θα σου πω και σένα ένα. Είπα χτες ένα. Σε δύο κυρίες, οι οποίες έχουν μια διαφορά. Εγώ είμαι πιο λάσκαρης αγοραστός ενώ σε γενιά. Και κατάλαβα το χάσμα γενιών.
3: Για πες τι ανέκδοτο ήταν.
0: Ρε παιδί μου, ήρθε ο λογαριασμός, ήταν ένα ποσό. Και εκεί στην κυρία που συνόδευα, τη λέω χρόνια πολλά. Και ήταν μπροστά και η κυρία που περίμενε να εισπράξει. Λέω χρόνια πολλά. Και είναι το παλιό αυτό κλασικό λάσκαρη, ξέρεις, όταν έχει το λογαριασμό. Χρόνια πολλά. Ότι
3: για, να κεράσεις.
0: Για να κεράσει.
3: Ναι.
0: Και με κοιτάγανε και οι δύο. Τι είπε τώρα. Ανέκφραστες. Εγώ γέλαγα μόνος μου. Ήταν και τι είπε τώρα αυτός. Εντάξει, χάσμα γενναιών.
3: Πόσο είναι, κυρία μου, να σας πληρώσω να φύγω.
0: Ναι, αυτό είπαμε.
3: Ξέρεις τι δεν είναι ανέκδοτο.
0: Ναι.
3: Αυτό που έχει γίνει με την απάτη στον ΕΦΚΑ που εμπλέκεται και ο πρόεδρος.
0: Κάτσε, γιατί
3: όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, σε όλο δημό, που εμπλέκεται και ο πρόεδρος του Λάος.
0: Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη.
3: Πολιτική δίωξη.
0: Έχουμε πολιτική δίωξη. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση, λέμε ξεκάθαρο πέναλτι. Είναι ανατροπή και πέναλτι. Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη. Σκευωρία. Και σκευωρία έχουμε. Και σκευωρία και πολιτική δίωξη.
3: Αυτή λοιπόν είναι η υπερασπιστική γραμμή του Προέδρου του Λάος.
0: Ναι.
3: Έχουμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί μίλησε κιόλας στον Αντένα χθες στην εκπομπή Αποκαλύψεις. Ο Φίλιππος Καμπούρης έστειλε μια δήλωσή του. Να ακούσουμε αυτό και να ακούσουμε και μετά μια μαρτυρία από μια γυναίκα που δούλευε σε κατάστημα, σε ένα από αυτά τα καταστήματα
0: πάμε,
3: που φέρεται
0: λοιπόν,
3: ότι ήταν ιδιοκτήτη.
2: Απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι έχει ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Αποκαλύψεις και αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και άλλους 9 κατηγορούμενους διώκονται για πάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσαν ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση μετά τη σύλληψή μου από τις αρχές. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες. Η υπόθεση για την οποία κατηγορούμε αφορά σε απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ και συνιστά εργαλειοποίηση σε βάρος μου για πολιτικούς λόγους. Όλες μου οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες και αρνούμαι ότι ήμουν εγώ ο φυσικός εργοδότης της καταγγέλουσας. Έχω προβλήματα υγείας και ταλαιπωρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιστεύω στη δικαιοσύνη και περιμένω να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθώ.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από 7 ημέρες ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να καλεί στενό του συνεργάτη στο τηλέφωνο. Η συνομιλία καταγράφηκε από τις αρχές, καθώς υπήρχε ήδη έρευνα σε εξέλιξη. Οι δύο άνδρες προσπαθούσαν να πάρουν προφυλάξεις.
4: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην να το κλείσεις το τηλέφωνο.
5: Εάν συγγνώμη.
4: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε, που μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις.
5: Οκ, Φίλιππέ μου.
4: Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
5: Ναι, εδώ. Εννοώ εδώ που μένω τώρα.
4: Εννοείται, ναι.
5: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
4: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και τον μπλοκάρεις, οκ.
5: Ναι, Φίλιππέ, ναι.
6: Ενώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τόσο τον επιχειρηματία όσο και την σύζυγό του μιλούν στον Αντένα και περιγράφουν τις περίεργες ώρες λειτουργίας αλλά και τις ύποπτες κινήσεις στα καταστήματά τους.
7: Πολλά περίεργα. Πρώτα απ' όλα ότι ερχόντουσαν εμπορεύματα περίεργες ώρες και χωρίς τιμολόγια. Έπειτα ερχόντουσαν μαύρες σακούλες με εμπορεύματα περίεργες ώρες, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. 7 χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή όλοι λέγαμε ότι τι βίσμα έχει αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Όλοι οι άλλοι έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένο. Εδώ πέρα γινόταν ασυδοσία. Μάλιστα λέγαμε ότι λόγω της θέσης του, ποιος ξέρει τι άκρες έχει και μπορεί και τα περνάει όλα μαύρα. Υπαλλήλους, ταμεία, τα πάντα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και αποζημίωσεις λόγω COVID τις έπραξαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του το 2021.
0: Αντάξει, από το ρεπορτάζ στον Αντένα δύο πράγματα κρατάω. Το πλησμό, όλα ενδιαφέροντα ήταν. Αλλά αυτό που είπε η κυρία, ότι τι βίσμα έχει αυτός και τα περνάει. Λόγω της θέσης του.
3: Δεν είχε έρθει έλεγχος. Λέω το μια φορά τόσα χρόνια που ήταν ανοιχτό το κατάστημα.
0: Ήταν αυτό. Και δηλαδή ο κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι γίνεται, παρακολουθεί εκεί κοντά και σου λέει αυτός έχει κάποια παρέμβαση, έχει κάποια δύναμη, ρε παιδί μου, και δεν του έρχεται έλεγχος. Και το άλλο που έλεγε στο συνεργάτη του, άμα σε πάρει κανείς τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Αυτό συνάδει με τη σκευωρία και με την πολιτική δίωξη. Άμα σε πάρουν τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Γιατί ήξερε ότι θα γίνει σκευωρία. Μην δώσουμε στοιχεία, καταλάβεις, γι' αυτό το είπε.
3: Αλλά δεν περίμενε ότι τον παρακολουθούν οι διαρχές και αυτά τα τηλεφώνηματα τα έχουν καταγράψει ήδη. Όπως επίσης και ότι έλεγε στη σύζυγό του: πάω, αγάπη μου, να βγάλω 10.000 από την τράπεζα.
0: Πάω, ναι, παιδί μου, σαν λες, πάω να βγάλω 40 ευρώ, ας πούμε.
3: Ναι, πάω έτσι για τα καθημερινά μας έξοδα, παιδί μου.
0: Εντάξει,
3: την ίδια ώρα είχε πλήρωτους εργαζομένους εντωμεταξύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Γνωστές
3: οι εργαζομένους που τους φόρτωνε 19.500.
0: Ναι, είναι όλοι αυτοί, είναι αρκετοί είναι οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια, παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πληρώνουν τους εργαζομένους τους, να κρατάνε τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές όσο μπορούν, και οι εργαζόμενοι από την άλλη κάνουν προσπάθεια να συμμετέχουν και να είναι συνεπείς και να μην λείπουν και να ενισχύουν την επιχείρηση. Και υπάρχουν και αυτοί οι τύποι οι οποίοι καταγγέλνουν τη διεθνή παθογένεια, καταγγέλνουν τη διεθνή συνωμοσία και την ελληνική συνωμοσία και προσπαθούν να μας γλιτώσουν γιατί έχουν γεννηθεί σωτήρες και να μας βοηθήσουν και έχουν τις μαγικές λύσεις. Και είναι αυτοί οι τύποι ακριβώς.
3: Και περνάνε και ζωή χαρισάμενοι και δουλεύουν και τους υπαλλήλους τους.
0: Κάπου διάβαζα για μια μαρτυρία για το συγκεκριμένο. Λέει, ξόδευε, λέει, για μεγάλο χρονικό διάστημα 30 χιλιάρια την ημέρα σε τυχερά παιχνίδια. Οκ. Πώς περιμένεις ρε μεγάλε ότι δεν θα κάποια στιγμή η ζωή δεν θα έρθει? Γιατί αυτό κάνει η ζωή. Έχει αυτό το... Έχει αυτή την ιδιότητα. Ενίοτε, όχι ενίοτε, σχεδόν πάντα τραβάει το σεντόνι. Μπορεί να αργεί, τραβάει το σεντόνι και αποκαλύπτει από κάτω ότι υπάρχει. Σχεδόν πάντα. Αλλά είναι και ο κόσμος ο έρμος, ο οποίος ψάχνει, σου λέει, λύσεις να βρω εδώ ποιος θα με υποστηρίξει, ποιος θα με εκπροσωπήσει, ποιος. Και έρχονται, παρισφρίουν κάτι τέτοιοι. Και μετά ανακαλύπτουμε τους λογαριασμούς και βλέπουμε τι γίνεται από κάτω και σου πουλάνε κάθε θεωρία συνωμοσίας. Κάθε ανοησία την έχουν πουλήσει. Έχουν μαζέψει κόσμο και από κάτω παίζουν εκατομμύρια τα οποία έχουν φύγει από εδώ, έχουν φύγει από εκεί, από τις τσέπες μας. Γιατί αυτά τα χρήματα που φάγε, κατηγορείται ότι έφαγε ο συγκεκριμένος και οι κολοτούμπες του. Έτσι δεν έχει ένα συνεργάτη τον λέγοντα κολοτούμπα.
3: Μάλιστα. Μάλλον αυτόν είναι και η συνομιλία αυτή που ακούσαμε προηγουμένως.
0: Αυτά είναι χρήματα τα οποία θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Είναι χρήματα που φύγανε από το δημόσιο. Και το δημόσιο δεν είναι ανεξάρτητη έννοια από τον κάθε πολίτη. Εμείς πληρώνουμε το δημόσιο. Εμείς. Με τη φορολογία μας, με τις υποχρεώσεις μας. Για να είναι διάφοροι τύποι να τα παίρνουν τα χρήματα και μετά όταν τους πιάνουν να λένε σκευωρία! Σκευωρία!
3: Απλά χρήση τον ΕΦΚΑ, 5 εκατομμυρία.
0: Ναι, θέλουν να μου κλείσουν τη φωνή. Να μην ακούγομαι. Άσε ρε μεγάλε κι εσύ, μας τα παγκιά.
3: Εν τω μεταξύ χθες ένιωσε αδιαθυσία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Περαστικά να το πούμε.
3: Δήλωσε ότι έχει συμπτώματα εγκεφαλικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ότι μου διάζει το χέρι του. Νομίζω ότι εν τέλει είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξέρω τι συνέβη αργότερα. Απλά ένιωσε αυτή την αδιαθυσία κάποια στιγμή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: μαθήματα μουσικής ιστορίας του Λάσκαρη Αγορασού στην Κασιανή Βράχα, έτσι για να μαθαίνεις, παιδί μου.
1: Ο Λάσκαρης, να ξέρεις, εκτός από μαθήματα μουσικής ιστορίας, μου κάνει και μαθήματα ιστορίας πολλές φορές.
0: Πώς. Το χάσμα γενναιών που λέγαμε, περίμενε η Κασιανή, περίμενε να δει πού θα βγει το. Το ξέρει το τραγουδάκι.
1: Το ξέρω.
0: Το Real FM το έχει μάθει.
1: Το ξέρω, το Real.
0: Ήταν ύμνο δε αυτό.
1: Με έχει μάθει πολλά ωραία.

0: Πολύ πριν υπάρξει εσύ ως ιδέα, υπήρχε το MTV, να ξέρεις. Και αυτό, όπως ακούς, είχε συνοδευτεί με την έναρξη του MTV. Και το λιώσανε πάντα. Ναι, αποτέλεσμα εμείς με το Λάσκα να το ξέρουμε απ' έξω και ένα κατά το άλλο.
1: Για να σας ακούσω να τα τραγουδήσετε.

0: Και μην το χοντρίνεις, γιατί εγώ με το λες κάτι έχουμε προλάβει το μουσικό ράμα. Άστο, εκεί είναι.
1: Μάσε. Πώς το λέγανε αυτό εκεί με το. Το μαλλί ήτανε. Αυτό το θυμάσαι. Αυτά πώς τα λέγανε.
2: Πείτε τα πιο δυνατά, παιδιά, δεν ακούμε.
1: Τι λασποτήρας, λοιπόν. Είχα και εγώ κάποια στιγμή.
2: Τι είναι λασποτήρες.
0: Η Χέτη.
2: Χέτη, α, Χέτη, ναι. Και λεγόταν λασποτήρας.
0: Όχι ρε παιδί μου, Εβραίος, δεν είναι Εβραίος γνωστό αυτό. Είναι κωδική ονομασία.
2: Μεταξύ των αντρών, ναι.
0: Κασιανή.
2: Γιώργο.
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Θα σου απαντήσω εγώ.
2: Για πες μου.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
2: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Θεόδωρο Αντωνίου. Ο οποίος θέλει να ακούει για πετρέλαιο, θέλω να ακούω για πετρέλαιο, λέει, και εγώ είμαστε και παγώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μας ο Θανάσης, καλημέρα από τον Πολυχώρο Τραπετσόνας. Δυστυχώς έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάμε τι έχει πει και τι έχει κάνει. Και θέλουμε να μας κυβερνήσει που δεν γνωρίζει ότι η Λέσβος λέγεται Μυτιλίνη, Έλεος, Θάνος. Είναι κι άλλοι που το μάθανε στην πορεία. Φαντάζομαι το έχει μάθει και ο κύριος Τσίπρας είναι το. Ο Νίκος λέει ότι τον αδικήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, διότι το υποβρύχιο καλώδιο του ΑΔΜΙΕ που συνδέει όλα τα νησιά μας και θα συνδέσει και την Κύπρο, εκτός από ρεύμα θα μεταφέρει και πληροφορίες σύντρινη τηλεπικοινωνία, γιατί απλά περικλεί και οπτική είναι.
2: Ναι, εντωμεταξύ έκανα λάθος πριν, είπα βάτα αντί για βόλτ, συγγνώμη, ένας φίλος το παρατήρησε νωρίτερα. Είπα και τα δύο βάτ, ενώ το ένα ήταν βολτάνη τάση, το άλλο είναι μονάδα μέτρηση. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά το καλώδιο και γενικά την εξωτερική πολιτική, όπως είπαμε και προηγουμένως, επειδή δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί, ούτε εγώ προσωπικά λέω ότι είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, καλό είναι να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που γνωρίζουν, να μας συμβουλεύουν και να μας λένε τα σωστά.

0: σε προλάβουμε. Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος λέει, δεν μας είπες για το Ρούμπιο που δεν αναφέρθηκε στην Τουρκία. Είπα και χθες και το λέω και σήμερα, διαβεβαίωσης του Ρούμπιου. Το Ρούμπιο, είπες του Ρούμπιου, και να μην κάνω Έλληνα κι αυτόν. Ουσιαστικά δεν παρέχουν καμία εγγύηση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το έχω πει ξανά αυτό. Σήμερα η Ελλάδα εξοπλίζεται, γιατί το έλεγα και πιο και στο παρελθόν. Γιατί εξοπλίζεται? Ακριβώς για να αποφύγει οποιαδήποτε απόπειρα τετελεσμένου σε βάρος το συμφερόντο της. Έτσι. Το λέω γιατί ο φίλος κάνει την υπόμνηση. Είναι και άλλα τα μηνύματα. Λυπάμαι που δεν μπορούσα να τα πούμε όλα.
1: Άντε, θα το πεις το ανέκδοτο.
0: Να το πω. Να το πω. Γιατί δεν σε βλέπω έτσι βαριαστημένη. Θα πω το πιο μικρό. Λοιπόν, μια κυρία στον πάγκο της Λαϊκής. Καλή ώρα. Πολλές καλημέρες εκεί στην Λαϊκή, στη γειτονιά μου. Πάει λοιπόν και λέει στον παραγωγό του, λέει, χθες φεύγοντας από το μαγαζί σας με τα όσπρια που αγόρασα, παραπάτησα και έπεσα. Και της λέει ο παραγωγός, κάποιο λάκκο θα έχει φαβά. Είδες πως μου τη βγαίνει, μου λέει το πως προχθές. Θα πω ένα που δεν το είχα πει προχθές. Ο Μίτσος με τον Κώστα συζητάνε για τον Αντώνη. Λέει, τα άμαθες εσύ Μίτσο. Λέει, τι έγινε ρε Κώστα? Ο Αντώνης λέει.
1: Τα ονόματα που χρησιμοποιείς εντωμεταξύ καθόλου τυχαία.
0: Ναι, λέει, ο Αντώνης λέει αυτό. Γεια σας. Λέει, τι. Έφυγε ρε, λέει. Πώς έφυγε πάνω στο φαγητό, λέει, πνίγηκε. Λέει, από τι πνίγηκε? Λέει, από σπανάκι. Λέει, πω πάει.
1: Πω πάει.
0: Πω πάει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Alicia Bridges, I love the nightlife. Ποιος δεν αγαπάει τη ζωή της νύχτας, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια? Αν είμαστε ειλικρινείς, πείτε μου τώρα, εδώ, πείτε μου εδώ, ποιος δεν αγαπάει τη ζωή της νύχτας? Είναι όμορφη η νύχτα, η καλή η νύχτα, η ωραία η νύχτα. Γι' αυτό και αυτό το τραγούδι έγινε hit μέχρι το νούμερο 1 από την κυρία Alicia Bridges, I love the nightlife. Καλημερούδια, καλή Παρασκευούλα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ για να δούμε τι γίνεται, γιατί έχει γίνει ένας χαμός τώρα τελευταία και δεν ξέρω τι και πού θα καταλήξουμε. Ναι, άκου τι σου λέω τώρα. Αυτός δεν ήρθε εδώ για καλό πράγμα. Αυτός εδώ δεν ήρθε για καλό πράγμα. Δεν ήρθε για καλό πράγμα. Δυστυχώς. Αφήστε τι λένε τώρα, πώς και πού και πώς και... Είπε και με θέα την Ακρόπολη και με το ένα και με το άλλο. Καταρχήν μας πήρε άλλα 4 δις. Έτσι, με το καλημέρα. Ο καλύτερος πολιτής. Άλλα 4 δις, λέει, για εξοπλιστικά. Έχουμε λεφτά, έχουμε. Πώς το λέγε ο Γιώργος στις εκλογές? Λεφτά υπάρχουν. Να φάνε και οι κότες. Να φάνε οι μανατζαρέοι των εξοπλιστικών, οι ενδιάμεσοι, οι μιζαδόροι, οι αβανταδόροι, οι κλακαδόροι, όλοι μαζί να φάνε. Για να δες το γλυκό. Ήρθε ρε ο Ρούμπιο. Και οι Μητσοτάκηδες λένε ότι έδειξε εμπιστοσύνη, λέει, δείχνει, λέει, και δεν θα πάει και στην Τουρκία. Έχει πάει 5 φορές στην Τουρκία. Και δεν θα πάει τώρα. Ναι, ο Ερντογάν πήγε στον Τραμπ. Ο δικός μας περιμένει ακόμα να πάει. Και έστειλε το Ρούμπιο εκεί πέρα, του λέει, κοίταξε να δεις. Πήγαινε να κάνεις καμιά μπίζνα τώρα, πέρα κανένα deal και άσε τα κολοκύθια τούμπανα. Και δικοί μας αρχίσαν να αναλύουν ότι ήρθε, έκανε, έφυγε. Έτσι, δεν το πιστεύετε? Ότι ακούστε.
1: Ιστορική καμπή με ισχυρό γεωστρατηγικό αποτύπωμα αποτελεί ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πιστοποιεί την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ειδικού βάρους της χώρας για την Ουάσιγκτον.
0: Δεν στα απαγώ, τι σου λέω εγώ, δεν στα απαγώ. Δεν στα λέει και ο δημοσιογράφος για να τα εμπεδώσει, να τα καταλάβεις. Τι ακριβώς.
2: 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών. Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας.
0: Κέρε βάθος αμέτρητο.
2: Αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
0: Και
1: η επίσκεψη Ρούμπιο λειτουργήσε σε διπλό άξονα. Επιβεβαίωσε την ποιότητα των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και αποτύπωσε το εξαιρετικό του επίπεδο σε κάθε τομέα, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.
3: Η Ελλάδα προβλήθηκε ως σημαντικός διεθνής παίκτης, χώρα που βρίσκεται στο προσκήνιο στους διεθνείς οργανισμούς, σε διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες όπως το 3+1. Αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα σε εποχή που οι προκλήσεις κλονίζουν τις σταθερές της βασικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.
1: Σε δηλώσεις του λίγο πριν την αναχώρησή του, ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο μήνυμα για την ενέργεια και την ασφάλεια στην περιοχή έστειλε μέσω συνέντευξη στην Καθημερινή, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν τη διπλωματία ώστε να καταστήσουν σαφές πόσο σημαντική είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκαναν παρέμβαση για να αποτρέψουν σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία σε Αιγαίο ή Κύπρο, απάντησε.
4: Πρόκειται για 2 συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
1: Πλήρως δεσμευμένο στο σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή.
3: Η επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν αποτελεί ζήτημα που εξαρτάται αποκλειστικά από την ελληνική κυβέρνηση. Η διαδικασία αναμένεται να επανέλθει σε τροχιά όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.
5: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εξοπλιστικό πακέτο 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση του αμυντικού σχεδιασμού, της διαλειτουργικότητας και της βιομηχανικής συνεργασίας στις τεχνολογίες. Οριστικοποιήθηκε παράλληλα η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και η παραχώρηση τεθωρακισμένων στράικερ.
1: Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ανάρτησε βίντεο λίγων δευτερολέπτων με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του.
0: 4 δις, αγαπητή ομακροατή και αγαπητή ομακροάντρια, ήρθε και μας πήρε ο Αμερικάνος και εμείς χαιρόμαστε. Τόσο την πληρώσαμε την επίσκεψη Ρούμπιο. 4 δις. Και θα κάνουμε, λέει, κονέ τώρα με την Εθνοφρουρά της Μασαχουσέτης, ξέρω εγώ από πού είναι η Εθνοφρουρά, λέει, για να μάθουμε κι εμείς πώς λειτουργεί η Εθνοφρουρά. Τι να λέμε τώρα. Οι άλλοι τι λένε, για να δούμε. Τι λένε οι άλλοι.
6: Νέο μέτωπο ανάμεσα στην κυβέρνηση για την Ελλάς με σημείο τρίβης. Τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο και τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στη στάση της δικής του κυβέρνησης έναντι των ΗΠΑ. Με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για φθηνή αντιπολίτευση απέναντι στα συμφέροντα της χώρας.
7: Ο χρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη, είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35 στην Τουρκία.
8: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
6: Υψηλή τόνη και στη Βουλή ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέθεσε 2 τροπολογίες για μείωση ΦΠΑ στα μικρά νησιά και έκτακτη ενίσχυση στα αλλιευτικά καύσιμα.
9: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλλιείς. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια.
10: Ποιος Χινάς, ο ποιος Πετραλιάς ανακοίνωσαν το διπλασιασμό της επιδότησης πετρελαίου. Η κυβέρνηση διερευνά επιπλέον πόρους για την ενίσχυση των αλλιέων εντός του Οκτωβρίου.
9: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
10: Όλες τις μείζονες κρίσεις τα τελευταία 8 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, από την πανδημία μέχρι και σήμερα, και να μου πείτε σε ποια από αυτές τις κρίσεις η κυβέρνηση δεν βγήκε μπροστά, δεν στήριξε την κοινωνία.
6: Την επίσκεψη Ρούμπιο σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Την ώρα που ο κόσμος φλέγεται από τους ανταγωνισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις, μόνο οργή προκαλεί ανατριχιαστική αναγόρευση διαστόματος Ρούμπιο της Ελλάδας σε απαραίτητο σύμμαχο των ΗΠΑ και του στρατού της.
12: Εγώ δεν καταλαβαίνω τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις. Ότι ο κάθετος άδειξο να λέει καλός.
13: Όταν του είπανε τι γίνεται με το καλώδιο του Σκάσου, έτσι, είπε βρίσκαμε την Τουρκία.
14: Για την ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, για την Κάσο και το καλώδιο. Καμιά δέσμευση.
15: Η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ανεξάρτητη και αυτεξούσια εξωτερική πολιτική με έμφαση στο διεθνές δίκαιο.
6: Η τόνη ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένονται οξύτεροι το προσεχές διάστημα.
16: Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα τους Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος, χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς, στην Ευρώπη. Προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ρε τον Αλέξη που έλεγε για τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι το κακό, το έτσι αλλιώς, και μετά πήγε με την Περιστέρα, πήγε στο Λευκό Οίκο και αγκαλιάζονταν και φιλιόντουσαν. Τα ξεχάσατε αυτά? Όχι, λέω, τα ξεχάσατε. Όχι, μήπως τα ξεχάσατε, για να μην τρελαθούμε τελείως. Ποιος Ρούμπιο και κολοκύθια τούμπανα? Ποιος Ρούμπιο και Κολοκύθια Τούμπαν, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια? Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα? Ποιος Ρούμπιο και Κολοκύθια Τούμπανα? Ε, ποιος? Ποιος, μωρό μου, ποιος? Άκου να σου πω τώρα εγώ για να καταλάβεις. Σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι, συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα.
17: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν είμαστε όπως παλιά.
18: Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά στη σχέση της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Η φλόγα μιας κοινής πορείας σχεδόν μισού αιώνα σβήνει μέσα σε βαριές κατηγορίες, ανακοινώσεις και αλληλοκατηγορίες. Ενώ για τη μεταφορά της συγκρουσής τους στις δικαστικές αίθουσες, ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα.
17: Η φλόγα πάει να σβήσει και η αντίστροφη μέτρηση εγκαθίσει.
19: Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων έδεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον.
18: Με τη νέα του ανακοίνωση, ο Νίκος Καρβέλας όχι μόνο επιβεβαιώνει το βαθύ ρήγμα στη σχέση τους, αλλά επιρρύπτει στην Άννα Βύση την ευθύνη για το τέλος της καλλιτεχνικής του συνεργασίας.
19: Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βύση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω, αλλά σαφώς επιβεβαιώνει επίσης ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμη προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο Ολυμπιακό Στάδιο, εάν εμφανίζομαι για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα. Αγάπησα και θαύμασα. Η θεωρία του πολέμου διδάσκει το εξής. Στον πόλεμο δεν είναι σοφό να ξεμένει σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αγαπητοί, χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν.
18: Με εκμέσεις για το καλλιτεχνικό μέλλον της Άννας Βύση, χωρίς τα τραγούδια του, ο Νίκος Καρβέλας ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, απαντώντας μία προς μία στις καταγγελίες της.
17: Μέτρα χτυπήματα και βρες λογαριασμό.
20: Πληροφορήθηκα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.
19: Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια.
17: Πάλι τα ίδια. Αρχίζω ξανά.
20: Τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου και ενώπιον μαρτύρων. Ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε.
19: Τα περί δίθεν απειλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστιότητες και ψεύδι. Γιατί να καταστρέψω την Άννα? Να τη διασύρω για ποιον λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα? Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη. Θέλει να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου.
18: Η Άννα Βύση καταγγέλει, ο Νίκος Καρβέλας απαντά.
20: Τους τελευταίους 6 μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξε εγώ να τον εξυπηρετήσω όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων.
19: Η Άννα μιλάει για δήθεν εξυπηρέτηση ύψους 500.000 ευρώ. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι.
18: Από τα λόγια στην πράξη. Πριν από λίγη ώρα, με ανακοίνωση των δικηγόρων του, ο Νίκος Καρβέλας γνωστοποιεί την απόφασή του να πάρει αποκλειστικά στα χέρια του τον έλεγχο της ζωντανής εκτέλεσης των τραγουδιών του.
21: Εφ' εξής, ο Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του, συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κυρία Άννα Βύση, σε σχέση με τη δημόσια εκτέλεσή του με ζωντανή ερμηνεία, συναυλία, εμφανίσεις ή ουδήποτε είδους και μορφής. Αποκλειστικά ο ίδιος σε ατομική βάση.
22: Έτσι και η Βύση δεν μπορεί να πάρει τα τραγούδια του Καρβέλα, δηλαδή τους στίχους και τη μουσική, να τη χρησιμοποιήσει χωρίς την άδειά του.
23: Μάλιστα.
22: Αν λοιπόν η Βύση προσπαθήσει να τραγουδήσει τα τραγούδια του Καρβέλα χωρίς την άδειά του, έχει και αστικές και ποινικές ευθύνες. Πάει αυτόφορο.
23: Εάν απαγορεύσει τα τραγούδια στην Άννα τη Βύση, αμέσως
2: αυτή η φλέβα χρημάτων που λέγεται Άννα Βύση από τις ερμηνείες της θα σταματήσει να ρέει στο σώμα του Νίκου του Καρβέλα.
3: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πνίγει το παράπονο.
18: Δύο άνθρωποι που έμαθαν επί δεκαετίες να μετατρέπουν τις προσωπικές τους ιστορίες σε τραγούδια βλέπουν σήμερα την ίδια τους τη σχέση να θυμίζει έναν από τους πιο δύσκολους στίχους τους.
4: Ότι ξέρεις κάτι, αυτό ήταν, τέλειωσε, πρέπει να τελειώσει.
23: Η ΑΔΕ λοιπόν λίγο ξεκινά τον έλεγχο, ξεκίνησε μάλιστα σήμερα και μάλιστα στις τρεις μεγάλες συναυλίες της, στο ΆΚΑ, στο Καλλιμάρμαρο και το Ηρώδιο, θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο δύο πράγματα. Τα έσοδα και τα έξοδα. Και εξηγούμε. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, θα ελέγξει τα εισιτήρια, το μπαρ το οποίο υπήρχε, αλλά και τα αξεσουάρ τα οποία πωλήθηκαν. Βεβαίως, τι ψάχνει, το ΦΠΑ, αλλά και το τιμολόγιο ακόμη και των χορηγών, εάν δηλαδή αυτά έχουν σταλεί τα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν σταλεί στην ΑΔΕ σωστά. Από την άλλη πλευρά έχουμε μία σειρά εξόδων. Είναι τα ηχοσυστήματα και τα φώτα. Είναι οι αμοιβές των μουσικών και των συνεργατών, σκηνοθέτες, χορογράφοι και όλοι άλλοι. Είναι το στήσιμο της σκηνής, ο χώρος της εκδήλωσης, η βιντεοσκόπηση και τα social media, τα ποτά, οι μπλούζες οι οποίες πωλήθηκαν και τα βραχιολάκια ή ό,τι άλλο, η ασφάλεια, ο καθαρισμός του χώρου. Όλα αυτά λοιπόν, Νίκο, εάν έχουμε από τη μία πλευρά τα έσοδα και από την άλλη πλευρά τα έξοδα, θα μπορούμε να δούμε τα ποσά τα οποία έμειναν, σε ποιους δόθηκαν και αν βεβαίως εκεί που δόθηκαν υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά.
0: Μουφοκατάσταση μου φαίνεται. Ζυφωνεί και η φιλενάδα μου, εδώ λέει μουφα η κατάσταση. Έχουν βάλει λέει ότι μπορούν να κάνουν όλα τα ΜΜΕ και ο κόσμος να μιλάει για αυτούς. Λες εσύ Λιλίκα, έτσι μου φαίνεται και εμένα, ξέρω εγώ. Αμερικανιές είναι αυτές. Αμερικανιές. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατή, να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να έρθουμε στο σοβαρά. Μεγάλη ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη.
24: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα.
25: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
26: Αθώοι κρίθηκαν οι δύο επαγγελματίες αλλήλεις που κάθισαν στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Τα δύο αδέλφια, που όπως λένε έχουν καταπονηθεί από τη μακρά δικαστική διαδικασία, έφυγαν αγκαλιασμένα από το δικαστήριο.
27: Σήμερα έπεσαν τίτλοι τέλου σε μία μακρά δικαστική διαμάχη για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, η οποία έληξε με τον πιο δίκαιο τρόπο.
26: Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο μόνος ο οποίος είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να κριθούν ένοχοι.
28: Μετά το άκουσμα της αθωωτικής απόφασης, η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη δήλωσε πως θα ασκήσει έφεση.
29: Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία.
26: Οι δύο ψαράδες κατηγορούνταν ότι προσέγγισαν με το αλευτικό τους το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη και τον χτύπησαν δύο φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός να πέσει στη θάλασσα και να τραυματιστεί από τις προπέλες των σκαφών. Οι δύο αλλοίς από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν ότι είναι αθώοι.
24: Ο Βαλιράκης δολοφονήθηκε. Από ποιον δολοφονήθηκε?
30: Αυτοί που εκτιμούν ότι η οικογένεια θα το βάλει κάτω.
26: Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο εφετείο που θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό.
0: Πρέπει να το αποφασίσει ο εισαγγελέας αυτό όμως. Θα γίνει προσφυγή και πρέπει να ασκήσει έφεση ο εισαγγελέας κατά της απόφασης, δεδομένου ότι ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος ήταν υπέρ της καταδίκης και την πέσανε οι άλλοι. Τώρα το πώς μπορεί να φτιάξεις ένα σώμα ενόρκων και εάν και εφόσον καταλαβαίνεις τώρα τι μπορεί να γίνει. Το παραδικαστικό είναι εδώ. Ενωμένο, δυνατό. Εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν υπάρχει παραδικαστικό κύκλωμα? Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας να τους πηγαίνουν για ισόβια και να έρθουν οι άλλοι δύο δικαστές και τέσσερις ένορκοι και να τους απαλλάξουν. Κάτι βρωμάει. Κάτι βρωμάει, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Έτσι είναι, δεν το συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην πρώτη διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμεθα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε σήμερα και πάρα πολλά για το το χώρο εν απόθεση αλατώδους χωρίας, το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η πραγματικότητα, την οποία δείχνει να αγνοεί και να διαφορεί ο Δήμαρχος κ. Περγιάλιας, αλλά και ο Περιφερειάρχης ο κ. Σπανός. Θα του πούμε εμείς του κ. Σπανού, μπορεί ο κ. Αγγελόπουλος να μην είχε διαβάσει καλά. Θα του πούμε εμείς του κ. Σπανού τι πρέπει να κοιτάξουν οι υπηρεσίες περιβάλλοντός του για την υπόθεση αυτή.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Να είσαι φίλο στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούς τις μαλακίες τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργελα, κάτι καθάρματα. Και να γίνουν να σου λένε εσείς πώς σκότωσατε στο Μελιγαλά. Ένα λεπτό από αυτού και να τα απαντάς, φίλε, τους μισούς όπως έπρεπε και λίγο λιγότερους. Αξία ανεκτήμητη.
2: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
1: Είχε χώρο.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
1: Εντάξει, λοιπόν, φίλε, καλά τα δολοφονικά, το ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί τι ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
2: Ισχύει, λοιπόν, το καταλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Αποστόλη από Θεσσαλονίκη. Πήρα για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
2: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου γλυκιά.
3: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως εδώ.
2: Έχει το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
3: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
4: Απόστολε.
2: Έλα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
2: Μωρή κουφάλα, Μένιο.
5: Μένιο. Μωρή κουφάλα.
4: Ναι.
2: Από πού είσαι?
4: Από το Βόλο.
2: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
4: Ζω και εργάζομαι στη Σύρο.
2: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
4: Ωραία.
2: Ναι.
4: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
2: Άντε, κάνε.
4: Είναι πριν 26 μέρες.
2: Νωρίς το θυμήθηκες.
4: Ένα παιδί που δουλεύαμε μαζί.
2: Ναι.
4: Ο οποίος είχε σταμποφόρτο τότε και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
2: Σανίδα.
4: Παπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
2: Ναι, κατάλαβα.
4: Και γύρισε μέσα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα αίματα το παιδί.
2: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
4: Τον πήγε σπίτι για να αλλάξει.
2: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως ευπρεπής. Τι θα με τα αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
4: Ρέλα, Απόστολε, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
2: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
4: Α, στο ελληνικό των Αράβων.
2: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
4: Ναι.
2: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
6: Μία μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
2: Καλημέρα, Δράμα.
6: Είμαι.
2: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
6: Από τη Χτελιά.
2: Α, άλλη είσαι.
6: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
2: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
6: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
2: Α, εσύ είστε πίσω από τον ήλιο.
6: Πραγματικά, είναι περισσότερο αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
5: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Καλά είναι.
6: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι είχα. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζει τον Αδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
7: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
6: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
2: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
6: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
8: Ναι, Απόστολε.
2: Έλα.
8: Καλό χειμώνα, φίλε.
2: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ. Είπαμε μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
8: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπέ που κάνει με τον Νότο και αυτέ στον Νότο.
2: Ποια, εκεί στον Νότο.
9: Εκεί στον Νότο.
8: Ναι.
2: Που τρύπωση θα.
8: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
2: Α, ναι, μπορείτε.
8: Πω, τι γράφω.
2: ελληνοφρένια.net.gr.
8: Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλώς με λουκουμάκι.
10: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί μου ακροατοί και αγαπητοί μου ακροάτρια, με τους Army of Lovers, στρατός των εραστών. Walk agenda, I'm crucified. Το χορεύαν όμως η δεκαετία του 80, σας πληροφορώ πάρα πολύ. Ήτανε και στο Gay Top 100. Πολύ ψηλά αυτό το τραγούδι. Γιατί εδώ είναι το ράδιο 1 και 98,1 και τα παίζουμε όλα. Όλα από τα καλύτερα. 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Φίλες και φίλοι, εσείς που θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε τον πόνο σας, να πείτε ό,τι θέλετε, να κάνετε καταγγελίες, να σχολιάσετε με τα σχολιανά σας και λοιπά και λοιπά και λοιπά, μπορείτε να το κάνετε σε αυτόν τον αριθμό Viber, 693-666-2892, 693-666-2892. Χρησιμοποιείτε αυτόν τον αριθμό για να στέλνετε μηνύματα, ό,τι μηνύματα θέλετε, voice messages, γραφτά messages, φωτογραφίες, καταγγελίες, σχόλια, σχολιανά και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Χθες σας αποκαλύψαμε ότι ο εισαγγελέας παρέπεψε στον ανακριτή 5 υπαλλήλους και μία εξωτερική συνεργάτηδα, διεκπεραιώτρια, μια λογίστρια, με την κατηγορία διάφορων παράνομων ενεργειών πλημεληματικού αλλά και κακουργηματικού χαρακτήρα. Ότι δήθεν κάνανε μαϊμού ταξινομήσεις χωρίς να υπάρχουν τα σχετικά χαρτιά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν διαρρεύσει και υπάρχουν, την καταγγελία έκανε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας διεύθυνσης εκεί συγκοινωνιών, ο κύριος Σοφιάνοφ. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, την περιφερειακή ενότητα Εύβοιας, τον κύριο Σπανό, ούτε μία γραμμή, ούτε ένα δελτίο τύπου για το συμβάν, για το γεγονός, στην πολύπαθη αυτή υπηρεσία των συγκοινωνιών της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας. Ούτε μία γραμμή, ούτε ένα δελτίο τύπου, ούτε πέντε λέξεις, ρε παιδί μου, να πούνε ότι ξέρετε συνέβη αυτό και έγινε αυτό. Ύστερα από καταγγελία του διευθυντή μας, προϊσταμένου μας, εν πάση περιπτώσει, με ανάθεση του κυρίου Σοφιάνοφ. Το άκουσα αυτό ένας ακροατής και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει ποιος έκανε την καταγγελία. Λέω, προϊστάμενος. Λέω, έτσι έχει διαρρεύσει ότι αυτός πήγε και έκανε την καταγγελία κλπ. Και προφανώς πριν πάει να κάνει την καταγγελία και να ενημερώσει και τον Κελαϊδίτη και τον Σπανό. Προφανώς. Αυτό πριν 10 μέρες έχει γίνει τώρα. Και μου λέει, είσαι σίγουρος, μου λέει, ότι την έκανε ο διευθυντής, ο προϊστάμενος, την καταγγελία για παράνομες ταξινομήσεις, εν πάση περιπτώσει κλπ. Κλπ. Λυπή χαρτιά και τα διάφορα. Λέω, ναι, έτσι λέει. Μου λέει, καλά είναι δυνατόν αυτός ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του από κάτω από όλες αυτές τις παράνομες πράξεις και ενέργειες να πάει να κάνει τον καταγγέλλοντα? Αυτός τι έκανε εκεί? Του πηγαίνει τα χαρτιά και απλώς έβαζε υπογραφές? Δεν έλεγξε να δει αν αυτά που του πηγαίνανε εκεί πέρα για υπογραφή ήταν σωστά ή όχι πριν βάλει την υπογραφή του? Δεν του είχε πει ο μπαμπάς του ότι γέ μου να προσέχεις την υπογραφή σου, που να τη βάζεις? Μου λέει, για ψάχτω λίγο, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Αυτός ο οποίος φέρει την τελική ευθύνη όλων όσων καταγγέλει να είναι ο καταγγέλων.
Αλλά μου λέει, δεν μου λέει είναι και προϊστάμενος τώρα ακόμα, γιατί πληροφορήθηκα, μου λέει, ότι τον ξυλώσανε. Λέω, δεν έχω πληροφορία περί του θέματος και σήμερα θα μάθω, θα ψάξω να βρω να μάθω, να δω αν όντως ισχύει αυτό. Διότι αν ισχύει, τότε εδώ το πράγμα χοντρένει περισσότερο, εάν ισχύει, αν τον έχουν ξυλώσει. Αν δεν τον έχουν ξυλώσει, το πράγμα ενέχει σοβαρότατες ευθύνες, καταρχήν για την περιφέρεια, αλλά κατά δεύτερον και για τον ίδιο τον καταγγέλλοντα. Διότι θα τον καλέσει ο ανακριτής και θα του πει, έλα εδώ κύριε που καταγγέλεις, εσύ τι ρόλο παίζεις εκεί πέρα, του διεκπαιρεωτή? Σου φέρουν τους φακέλους και βάζεις υπογραφές και δεν κοιτάς αν έχεις ένα φάκελο να δεις αν έχει μέσα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ή όχι? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα έχουμε περισσότερα από Δευτέρα για το θέμα αυτό, γιατί έχω αμολύσει τα σαΐνια να μάθουν και να πληροφορηθούν καυτές λεπτομέρειες. Όπως μου λένε διάφοροι εδώ πέρα, ας πούμε, ότι άμα ένας φάκελος δεν έχει ένα πενιντάρικο μέσα, δεν διεκπαιρεώνεται με τίποτα. Είτε είναι δίπλωμα, είτε είναι ταξινόμηση, είτε. Αυτά δεν τα ξέρει ο κύριος Ροφιάνοφ. Ή εκεί πέρα έχουν ένα μεγάλο κουμπαρά και τα βάζουν μέσα και τα μοιράζονται μεταξύ τους, για να τα σκεπάζει άκρα του τάφου σιωπή. Ρωτάω εγώ, έτσι. Ερώτηση κάνω. Δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι τίποτα? Διευθυντής τι έκανε, τον τροχονόμο, ο προϊστάμενος? Γι' αυτό σας λέω ότι από Δευτέρα έχω αμολύσει τα σαΐνια για πληροφορίες. Όσοι, όποιοι θέλετε να μας στείλετε μια πληροφορία, να μας πείτε κάτι, σας είπα στο Viber 693 666 28 92.

Πριν λίγες μέρες είδα ένα σχόλιο στο Facebook με μια φωτογραφία από την είσοδο του σταδίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλκίδος, το οποίο είναι δημοτικό, όπως γράφει και η ταμπέλα. Είδαμε λοιπόν βαμμένη την είσοδο του Δημοτικού Σταδίου με τα χρώματα του ΑΟ Χαλκής. Όσοι περνάτε από εκεί θα το έχετε δει. Όσοι δεν περνάτε, την ώρα που περνάτε ρίχτε μια ματιά, κεφαλή παριστερά ή επί δεξιά, για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως, αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν ότι στην είσοδο του σταδίου είναι αναρτημένα πανό. Είναι αναρτημένα πανό, ναι, πανό. Τα οποία πανό πάνω έχουν τους χορηγούς της ομάδας. Έχουν τους χορηγούς της ομάδας τα πανό, τα οποία είναι αναρτημένα στην είσοδο του σταδίου. Και αυτό είναι πρωτοφανές. Δήμος Χαλκιδαίων, δεξιά και αριστερά, ΑΟ Χαλκής το ένα πανό και γράφει από κάτω Ναυπηγεία Χαλκίδος. Στο άλλο πανό λέει Δήμος Χαλκιδαίων και από κάτω ΚΤΕΟ, θαλάσσης. Και στο άλλο Δήμος Χαλκιδαίων Αλιμπινήσεις. Και μπερδεύτηκα. Καταρχήν το Δημοτικό Γυμναστήριο Χαλκίδας είναι περιουσία του Δημότη και του Δήμου Χαλκιδαίων. Έτσι δεν είναι, κυρία Γκουρζενιτζίδου, που έχετε έτσι επισημάνει αυτό το γεγονός? Είναι του Δήμου Χαλκιδαίων. Η είσοδος του γυμναστηρίου και οι χώροι του γυμναστηρίου γενικώς είναι χώροι οι οποίοι διαχειρίζονται από τη ΔΑΕΠΕΧ, πώς τη λένε εκεί, τη δημόσια αυτή, την υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Κούνη, με επικεφαλής τον κύριο υπεύθυνο και των αθλητικών, τον κύριο Αναστασιάδη, με τον οποίο επικοινώνησα και μου είπε για το θέμα: δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, δεν έχω να σου πω τίποτα, μου λέει Μάνο. Λέω καλά, όχι, μου λέει, δεν έχω να σου πω τίποτα, και μου κλείσε το τηλέφωνο. Τους έκανα να δείτε. Το Δημοτικό Γυμναστήριο Χαλκίδας είτε είναι στην αρμοδιότητα του κυρίου Σπανού, του κυρίου Αναστασιάδη, είτε είναι στην αρμοδιότητα κάποιου άλλου, εν πάση περιπτώσει, έχει επιτροπή. Και ο οργανισμός που ανήκει έχει διοικητικό συμβούλιο. Το ερώτημα που πρέπει να κάνετε, κυρία Γουζενιτζίδου, καταρχήν προς τη Δημοτική Αρχή είναι: βάσει ποιας απόφασης η είσοδος του σταδίου βάφτηκε στα χρώματα της ομάδας ΑΟ Χαλκής, δεδομένου ότι δεν είναι αποκλειστικό γήπεδο ποδοσφαίρου, εκεί πέρα υπάρχουν και σύλλογοι αθλητικοί, γυμναστικοί σύλλογοι κλπ. Οπότε θα ζητήσει και ο καθένας, και πολύ καλά θα κάνει, να βάλει στη φάτσα του σταδίου τους χορηγούς του, την ομάδα, τον όμιλο, το γυμναστικό κλπ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εγώ ήξερα ότι τα διαφημιστικά τα οποία μπαίνουν στο γήπεδο τα αναλάβανε ένα γραφείο, μια εταιρεία, η οποία πλήρωνε στο Δήμο Χαλκιδαίων, στην αρμόδια επιτροπή, ένα αντίτιμο για να νοικιάσει τους χώρους των διαφημίσεων, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένοι. Ήταν γύρω γύρω από το γήπεδο με ταμπέλες. Τις θυμάστε τις ταμπέλες όσοι πηγαίνετε στο γήπεδο κλπ. Λοιπόν, κυρία Γκουρτζενιτζίδου, πρέπει να ρωτήσετε πλέον επισήμως στη Δημοτική Αρχή βάσει ποιων αποφάσεων και ποιου σκεπτικού μπήκαν αυτές οι ταμπέλες, έγιναν αυτοί οι ελεοχρωματισμοί, που στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Χαλκίδας, όπου εκτός από τις πόρτες και τα σκαλιά και τους χορηγούς που αρνήρτησαν
η ομάδα του ΑΟ Χαλκής και ο Δήμος Χαλκιδέων, διότι έχει από πάνω κλισέ Δήμος Χαλκιδέων, θα τα δείτε, μπορείτε να τα δείτε, έχω βάλει και φωτογραφία βέβαια. Λοιπόν, βάσει ποιου σκεπτικού το υπόλοιπο γήπεδο να είναι στα μαύρα του τα χάλια, και μιλώ για την εξωτερική πλευρά της εισόδου, πάνω δεξιά και αριστερά από την είσοδο, να έχει ένα σωρό γκράφιτι ακαλέσθητα, τα οποία προφανώς η αρμόδια επιτροπή να έχουν πέσει σοβάδες από ό,τι βλέπω, να είναι μες στη βρώμα, μες στη δυσοδεία, και ο Δήμος να μην πληρώνει ένα μπογιατζή να στοκάρει λίγο εκεί πέρα, τουλάχιστον να φτιάξουν την είσοδο ρε παιδί μου, όσο είναι, και γιατί από εκεί και πέρα το γήπεδο όπως έγινε με τα τσιμεντόλιθα έχει μείνει έτσι από τότε που έγινε. Ούτε ένα σοβά δεν έχουν βάλει από πάνω να το, μπορούν να το βάψουν. Και μετά μας λένε ότι ό,τι μαλακία θες να ακούσεις. Λοιπόν, κύριε Αναστασιάδη ή όποιος άλλος είναι ασχολείται με αυτό το θέμα, παρακαλούμε πολύ, κυρία Γουρζενιτζίδου ή όποιος άλλος θέλει εκεί πέρα από κάποια παράταξη της αντιπολίτευσης, η κυρία Παπάη, ο κύριος Σπύρου, η κυρία Κούτρα, ας κάνουν μια ερώτηση, ένα ερώτημα στο, και για το θέμα το συγκεκριμένο και εν γέννη για την κατάσταση που υπάρχει, τουλάχιστον την πρώτη εμφάνιση που έχει το Δημοτικό Γυμνασίο Χαλκίδας, διότι εκεί πέρα το επισκέπτονται πάρα πολύ, γίνονται αγώνες και μάλιστα στον κλασικό αθλητισμό, στο στίβο γίνονται αγώνες περιφερειακοί, έχουν γίνει πανελλήνιοι, έχει έρθει κόσμος πολλής και παρακολουθεί και μπαίνει σε αυτό το, σε αυτό το χάνι της γραβιάς, για πώς να το πω, δηλαδή τι να πω τώρα, πώς να το πω, σχολιάσου. Και το μόνο που τους έφτανε να κάνουν είναι να κρεμάσουν τους χορηγούς έξω από την είσοδο, να βάψουν και την είσοδο στα χρώματα της ομάδας, λες και είναι η ιδιοκτησία του ΑΟ Χαλκής στο γήπεδο. Τώρα αν για μικροπολιτικούς λόγους η παρατάξη αντιπολίτευσης δεν ασκούν έλεγχο στο τι γίνεται στο Δήμο, είναι βέβαια δικό του θέμα, αλλά είναι έκθετη εις το φιλοθεάμον κοινό. Την κάνουνε γαργάρα, μη δυσαρεστήσουνε τους χορηγούς, τους χρηματοδότες, μην δυσαρεστήσουνε το διοικητικό συμβούλιο, κάποιους φιλάθλους, καμιά πενταριά, 100 φιλάθλους που έχει ο Χαλκής, τον οποίο να έχουν αρκεί στον κάνανε και τον ξεφτυλίσανε και τον έχουν και πέσει στην πρώτη κατηγορία της Εύβοιας. Γιατί ο Ταρσανάς, πώς το λέγανε αυτόν, δεν ξανά ήταν πρόεδρος. Τώρα τι όνειρο είδε. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, όπως εξελίσσεται, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτηρα, το θέμα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενες διαφημίσεις και επανέρχομαι με την προθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας του Δημάρχου, με απόντα τον κύριο Περγάλια. Την έκανε με λαφρά πηδηματάκι ο κύριος Περγάλιας, γιατί ένα από τα θέματα των ερωτήσεων ήταν για το Χιτβά, για τον Κιτάς, για τη Σκορία, την Αλτόδη και όλα αυτά τα οποία σημεία και τέρατα συμβαίνουν με την πλήρη κάλυψη του Δήμου και της περιφέρειας.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μιλωτικό.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.

0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφι.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφι. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφι. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλή στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλή.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Cry Wolf, ο λύκος που κλαίει. Ωραίο. Αχα, βόρειες χώρες αυτός. Το συγκρότημα βγάλανε μερικές επιτυχιούλες και εξαφανιστήκανε. Άρα ωραία τέτοια. Cry Wolf, έχετε ακούσει το κλάμα του λύκου? Έτσι δεν κάνει, που το έχω μάθει, δεν έχω ακούσει. Από αυτά που βλέπω στις ταινίες δεν τα κάνω. Τι νομίζετε? Ρε Θανάση, πώς κλαίει ο λύκος? Ξέρεις πώς κλαίει ο λύκος? Έτσι κάνει. Καλημέρα Νικολάκη, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα αδερφούλη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έψαξα να βρω και είδα ότι ο κύριος Αναστασιάδης Άγγελος, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού και νέας γενιάς, ασκεί την εποπτεία, συντήρηση και διαχείριση λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδαίων. Άρα, για να γίνει κάτι εκεί πέρα, πρέπει να υπάρχει κάποια απόφαση. Θέλετε απόφαση κάποιας επιτροπής, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κάποια απόφαση? Διότι βλέπω εδώ το φίλο μου τον Αποστόλη, ότι το λέει για πρώτη φορά, γίνεται μια προσπάθεια για την ομάδα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Άκου να σου πω κάτι, Αποστόλη, και στους λοιπούς συγγενείς. Προσπάθειες για την ομάδα έχουν γίνει πολλές. Προσπάθειες για την ομάδα έχουν γίνει πολλές. Για να μην πω που καταλήξαν όλες αυτές οι προσπάθειες, οι οποίες δεν είχαν κανένα ειλικρινές χαρακτηριστικό, κανένα ειλικρινές χαρακτηριστικό, μόνο που κάποιοι εποφεληθήκανε, παύλα κονομήσανε. Τον Ταρσανά, τον Ταρνανά, πως τον λένε εκεί πέρα, το που κάνει τον πρόεδρο τώρα, τον είχαν ψηρίσει, ξανά ήταν πρόεδρος στον ΑΟ Χαλκής, και είχαν πέσει από δίπλα κάτι κοράκια και τον ψηρίζανε, του τρώγανε τα λεφτά. Δεν ξέρω πόσα διαμερίσματα του έχουν φάει. Ναι, αμέ, τα ξεχάσατε? Θέλετε να κάνω καμία αναδρομή, να σας πω τα χάλια του ΑΟ Χαλκής τότε που έφυγε από τις μεγάλες κατηγορίες και έπεσε, να σας πω ποιοι αναλάβανε να διοικήσουνε και ποια ήταν τα αποτελέσματα? Γιατί δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ανατρέχω στο αρχείο και τα βρίσκω αυτά. Άρα μην κοροϊδεύετε τον κόσμο, μας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Εμείς βεβαίως ρωτάμε ρητορικά τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος απαξίωσε να μας απαντήσει και να μας πει τι ακριβώς έγινε, και τον κύριο τρία χρόνια αναμύριο. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα, με συγχωρείς? Τρία χρόνια ένα εκατομμύριο, τι του φάγανε το Ταρσανά? Εξήγησε μου ρε αδερφούλη, γιατί μου το λες αυτό? Στα τρία χρόνια ένα εκατομμύριο, τι έγινε με αυτό το εκατομμύριο? Γράψε μου δύο κουβέντες παραπάνω, με μπερδεύεις. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε τώρα όλα, γιατί πήγε και 16 ώρα. Να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας, όπου εκεί συζητήθηκε, είχε τεθεί ερώτημα, κάποια ερωτήματα για το θέμα του κοιτάς, με ποιους και πώς γίνεται και λείπει ο δήμαρχος, και ο κύριος Σαμουρέλης που είχε καταθέσει το ερώτημα είπε τα εξής.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στον κόσμο που είναι σήμερα εδώ για το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, ο Δήμαρχος δεν θα έρθει σήμερα? Έχει κάποια τεκμηρίωση, έχει κάποιο κόλλημα που το έχει δηλώσει?
2: Από ό,τι ειδοποίησε δεν θα είναι σήμερα, έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Θα απαντηθεί το θέμα κανονικά που έχετε θέσει.
1: Το θέμα μου είναι παραβίαση της θεσμικής υποχρέωσης για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Χιτιβά Τανάγρας. Σήμερα λοιπόν, πριν ξεκινήσω το θέμα, θα έπρεπε να είναι παρόν ο Δήμαρχος. Κακώς δεν είναι εδώ. Το κόλλημα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό για να μην είναι εδώ, γιατί είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής μας. Δεν είναι εδώ και ο αντιδήμαρχος σχηματαρίου, επίσης, της Δημοτικής Ενότητας σχηματαρίου. Και έπρεπε να είναι και ο κύριος Κόλλιας για να μπορέσει να τοποθετηθεί με τις νομικές του γνώσεις πάνω σε αυτά που λέω συγκεκριμένα. Λοιπόν, έτσι δεν είναι ακριβώς, δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Από εκεί και πέρα μπορώ να ξεκινήσω και θα απευθυνθώ στους συναδέλφους που είναι παρόντες.
2: Ωραία, πριν ξεκινήσετε λιγάκι, να το πω από τώρα πριν να απαντήσει ο κύριος Γενικός. Τη Δευτέρα, μ' ακούτε λίγο. Τη Δευτέρα θα γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τις εξελίξεις του κτηρίου ΔΙΤΒΑ, στο οποίο θα έχουμε και τις μετρήσεις, γιατί ήρθαν οι θεωρητές περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα και με την περιφέρεια που ήρθε ο αρμόδιος υπάλληλος. Και με την Αθήνα του Επιχειρητή Περιβάλλοντος θα έχουμε τη Δευτέρα τις μετρήσεις. Επομένως, Παρασκευή θα λάβετε πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με το θέμα αυτό. Γιατί ουσιαστικά τα άλλα που λέτε εδώ πέρα σήμερα είναι μια λογοδοσία. Δεν. Από ό,τι διάβασα την εισήγησή σας.
1: Μπορώ να το αναπτύξω το θέμα και μετά να πάρετε θέση. Βέβαια, η θέση σας είναι να είστε πρόεδρος εσείς του Δημοτικού Συμβουλίου και το απαντούν όσοι ασκούν διοίκηση.
0: Λοιπόν, έχει να αναλάβει το ρόλο του Δημάρχου ο πρόεδρος. Ο Δήμαρχος, ο Περγάλιας, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Το ίδιο έκανε και ο Αντιδήμαρχος Σηματαρίου. Γιατί είναι μέσα στο κόλπο. Εγώ από πότε σας τα έχω πει αυτά? Από πότε δες ότι δεν μου γεμίζει το μάτι ο Λούγιος? Καλά, για το Σπανό ξέρουμε που είναι ταγμένος πολιτικά και εν πάση περιπτώσει που είναι, τι να πάει να πει στο Σασινόπουλο τώρα ή να πάει κόντρα. Την άλλη μέρα τον έχουν φάει τα σκυλιά. Εδώ κάθεται προσοχή ο Μητσοτάκης στο Σασινόπουλο και θα κάτσει τώρα το πεδαρέλι. Έλα σας παρακαλώ. Λοιπόν, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Είπε ο πρόεδρος, λέει, τη Δευτέρα, μεθαύριο, θα κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, λέει, για το θέμα αυτό, το συγκεκριμένο. Όπου, λέει, θα έρθουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, θα έρθουν όλοι οι ταραβεριτζίδες εκεί πέρα που έχουν πάει και έχουν κάνει ελέγχους. Εν τω μεταξύ το βράδυ πάνε ξεφορτώνουν αβέρτα κουβέρτα σκορία, λατώδη σκορία. Και έχουν πάει το βράδυ και έχουν τραβήξει βίντεο και φαίνεται ο μπουχός που σηκώνεται, όπως και φορτώνει τη σκορία μέσα, φαίνεται ο μπουχός που σηκώνεται πάνω, φίλες και φίλοι, και ο οποίος με το αεράκι πάει και τον αναπνέει. Το σχηματάρι, το δίλες, η χαλκίδα, η αυλίδα, η τανάγρα, όλη η περιοχή εκεί πέρα. Και άμα φυσάκει κατά πάνω, πάει μέχρι τη Θήβα. Και από όλους αυτούς δεν ενδιαφέρεται κανένας, ειδικά από το Δήμο Χαλκιδαίων, για το παράκτιο μέτωπο της αυλίδας και τίποτα άλλο. Δεν έχει κανείς θίξει το θέμα, ούτε συμπολίτευση ούτε αντιπολίτευση, κανένας. Μούγκα συστρούγκα, μη δυσαρεστήσουνε το μεγάλο αφεντικό. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο κύριος πρόεδρος ρωτάει το Σαμουρέλη και του λέει, καλά, τι δεν έχει γίνει, λέει, από όλα αυτά που λες ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν έχουμε κάνει τώρα, δεν έχουμε κάνει τ' άλλο, δεν έχουμε κάνει τ' άλλο. Και του απαντάει ο Σαμουρέλης, τι δεν έχει γίνει.
1: Ποια δεν έχει γίνει? Έπρεπε να έχετε ήδη προσβάλει την άδεια λειτουργίας εδώ και ένα μήνα. Με όλα αυτά που βλέπετε μπροστά της, έχετε πάθει αναισθησία. Δεν χαμπαριάζετε τίποτα. Κοροϊδεύετε πηγαίνοντας στο Σαμουρέλη. Ο κύριος Περγάλιας τον πήρε τηλέφωνο να του ζητήσω έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος σήκωνε καν το τηλέφωνο, γιατί ήξερε τι τον ήθελα. Και έρχεστε σήμερα να με καθυστέρησε μια εβδομάδα να αποκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά είναι ντροπή. Έπρεπε να έχετε προσβάλει την άδεια ήδη. Σας είπε ο κύριος Κόλλιας ότι εγώ μπορώ να το προσβάλλω αύριο και εσείς εκεί πέρα σε μια εβδομάδα. Και κοιτάτε αριστερά και δεξιά και περιμένετε μετρήσεις.
2: Κύριε Σαμουρέλη.
1: Τι μετρήσεις τώρα?
2: Κύριε Σαμουρέλη.
1: Αυτά είναι πράγματα τώρα.
3: Μου φαίνεται. Κύριε Σαμουρέλη. Αυτό το λεπτομερό σύστημα παρακολούθησης. Και εσείς αφήσατε να έχουν περάσει και αν δεν το λέγαμε σήμερα.
2: Ποιοι
3: θα
2: πει. Ποιοι είχαν αφήσει και περάσανε. Ποιοι.
3: Τα φορτηγά. Τα φορτηγά.
2: Ωραία.
1: Εδώ μεταξύ είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
3: Ποιον υποστηρίζει?
1: Έτσι. Εγώ βλέπω ότι.
4: Τι σε ενδιαφέρει?
5: Εννοείται.
4: Γιατί δεν κάνει κάτι?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα είναι και Αβανταδόρη και Κλακαδόρη του Στασινόπουλου. Πολλοί από τους αναγραίους εκεί πέρα της περιοχής έχουν οικονομήσει χοντρά. Έχουν πουλήσει τα οικόπεδα. Η εταιρεία για να εξασφαλίσει την ομερτά τη σιωπή του νόμου της μαφίας έχει πληρώσει αδρά, χοντρά τα χωράφια. Εκεί πέρα έχουν οικονομήσει πολύ. Όπως είχαν κάνει και αυτοί που φωνάζουν τώρα για το βαθύ της αυλίδας κλπ. Πουλάγανε τα οικόπεδα και οικονομάγανε οικογένειες μεγάλες, ολόκληρες εκεί πέρα, στις βιομηχανίες, και τώρα θέλουν να φύγουν οι βιομηχανίες. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πέτω από Δευτέρα. Με αυτά που βλέπω και γίνονται. Με αυτά που βλέπω και γίνονται, τα οποία ξαφνικά δεν ξύπνησε ένας και άρχισε να τα βάζει τώρα με. Έχουμε 3-4 μαγαζιά που δουλεύει κόσμος και μπαίνει κανένα μεροκάματο στην πόλη της Χαλκίδος και της Αυλίδος και των γύρω περιοχών. Και λυσάξανε τώρα κάποιοι, και λυπάμαι γιατί βλέπω και πολιτικούς, να μην κλείσουν, λέει, τα μαγαζιά αυτά, να φύγουν από εδώ, δεν τα θέλουμε και τέτοια κλπ. Γιατί θέλουμε? Τι θέλουμε? Την τύφλα τους και τη μούτζα τους θέλουν. Και ας παραξηγηθούν. Ουδόλως μια φορά και με ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι δεν έχει γίνει, λέει, τους είπε ο κύριος Αμουρέλης, ότι αφού σας είπε, λέει, και ο δικηγόρος, ότι άμα θέλετε, εγώ μπορώ να προσβάλλω αύριο το πρωί την άδεια που έδωσε ο Θεοδωρικάκος για τη λειτουργία του ΧΙΤΑΣ. Όμως το ζουμί δεν είναι εκεί. Το ζουμί δεν είναι εκεί. Το ζουμί δεν είναι, είναι στο σημείο της απόφασης του κυρίου Θεοδωρικάκου, που λέει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΚΙΤΑΣ, του χώρου ταφής της Αλατόδου Σχορίας, Κιβωτίου, έτσι λέγεται, Κιβωτίου, Κιβώτιο Υπολοιμάτων Αλατόδους, ταφής Αλατόδου Σχορίας. Λοιπόν, τι λέει? Αφού λέει πόσο έχει η χωρητικότητα το κελί, 12,5 κυβικά τετραγωνικά μέτρα, 59.000 κυβικά μέτρα, και τι και τι και τι. Μιλάει για στεγανοποιητικό σύστημα, για στρώση υπόβασης, για στρώση τεχνικού γεωλογικού φραγμού, για στρώμα φυσικού γεωλογικού φραγμού, για γεωσυνθετικό φράγμα με βάση τον μπετονίτη, πώς το λέει, μονοτική σύνθετική μεμβράνη, ζώνη προστασίας μεμβράνης, απόγειο ύφασμα, στρώση τραυτού αδρανού υλικού, στρώση αποσφράγγισης αποχαλύπτη. Και εδώ έρχεται το σημαντικότερο κομμάτι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, όπως αναφέρονται στην άδεια του Θεοδωρικάκου. Ακούστε τι λέει. Να τα ακούσει και ο κύριος Σπανός. Μη μας περνάνε για μαλάκες. Ο κύριος, μπορεί η αντιπολίτευση εκεί πέρα στο τέτοιο να μην διαβάζει, να μην είναι μελετημένη πολύ, ούτε να τα επισημαίνει και να τα αναδεικνύει αυτά. Παρά να τα βρίσκει ότι τώρα πλέον είναι νόμιμα. Δεν είναι νόμιμα, κύριε Αγγελόπουλε. Είναι γεμάτο από ένα σωρό παρανομίες, τις οποίες δεν ξέρω. Τις παραβλέπετε, σας διαφεύγουν, τις παραβλέπετε, δεν θέλετε να τις δείξετε, δικό σας το θέμα, το πρόβλημα. Προσέξτε, τι προβλέπει? Την εγκατάσταση λεπτομερού συστήματος παρακολούθησης για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του, τόσο κατά διάρκεια της λειτουργίας του, όσο και κατά τη φάση ανάπλασης και αποκατάστασής του. Το σύστημα αφορά εισερχόμενα εξερχόμενα απόβλητα μετεωρολογικά δεδομένα, υπόγεια επιφανειακά ύδατα και στραγγίσματα, παραδείγματος χάρη τοκ, βαρέα μέταλλα, χρώμιος, ίδιος αιωρούμενα και διαλυμένα στερεά, αμμονία, θήκα, νητρόδι, χλωριούχα κλπ. Αέριες εκπομπές όπως σκόνη, αμμονία, διοξίνες, HCI και χλωριούχα αέρια, εκπεφρασμένα ως HCI, καυσαέρια κλπ. Αυτά που εκλείονται και λένε οι τέτοιοι ότι μυρίζει, λέει, σαν αμμονία στις γύρω περιοχές όπου πάει όλο αυτό το πράγμα. δομή και σύσταση όγκου υγειονομικής ταφής καθυζήσεις και θόρυβο. Ισχύει τίποτα από όλα αυτά, κύριε Σπανέ? Διότι εσείς είστε ο υπεύθυνος ελέγχων της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων ως προϊστάμενος της Περιφερειακής Ένωσης Βιωτίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος. Εσείς έχετε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Εσείς οφείλετε να ελέγξετε, εάν σας ενδιαφέρει, αλλά δεν σας ενδιαφέρει ουδόλως, και το έχετε αποδείξει όλη αυτή την περίοδο. Δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Αυτά όλα υφίστανται. Έχουν γίνει. Έχει μπει σύστημα παρακολούθησης. Είχατε πει ότι όχι και σας είχε πει η εταιρεία, λέει ότι θα βάλει, θα κάνει, θα φτιάξει κλπ. Το να εκεί, όταν εντοπίζεις με τις υπηρεσίες σου ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, και επίσης ότι συντελούνται εργασίες χωρίς να έχουν υλοποιηθεί προϋποθέσεις, πας την άλλη μέρα το πρωί και βάζεις λουκέτο. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια, το συζητάμε, να μας πει, λέει η εταιρεία, αν θα, πώς θα πει η εταιρεία, τι θα κάνει, ζήτησε μια παράταση 15-20 μέρες και τα βράδια πάει και πετάει. Με παράνομα φορτηγά, τα οποία δεν είναι μέσα στις άδειες που έχουν βγει. Εκεί λοιπόν πας και το κλείνεις την άλλη μέρα το πρωί, την ίδια ώρα. Βάζει λουκέτο και λες, πρώτα θα υλοποιήσετε αυτά που λένε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κοιτάς και μετά θα ξεκινήσετε την απόθεση σαλατών της χωρίας. Αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται να έχει τσαγανό. Όχι να είναι σκυφτούλης και να πηγαίνει στο Σύνδεσμο Βελλήνων Βιομηχάνων να χαιρετάει τους βιομήχανους και τους παρατρεχάμενους Στασινόπουλου, να βγαίνει φωτογραφίες με το Λόλο που είναι υπάλληλος Στασινόπουλου, και όλα καλά και όλα ωραία. Όση ευθύνη έχει ο Τανάγρας, ο δήμαρχος, ο δήμαρχος Τανάγρας, ο Περγάλιας, όση ευθύνη έχει αυτός, άλλη τόση και περισσότερη έχετε εσείς ως περιφερειάρχης με τις υπηρεσίες σας. Διότι εσείς είσαστε και κατά κάποιο τρόπο επιβλέπουσα αρχή, εάν τηρούνται όλα αυτά τα οποία αναφέρονται ως τεχνικά χαρακτηριστικά και μέτρα τα οποία πρέπει να έχουν υλοποιηθεί, ληφθεί πριν καν περάσει το πρώτο αγόη αλατόδους χωρίας. Δεν ξέρω εάν, γιατί την αντιπολίτευση δεν την ακούω να βάζει τέτοια θέματα. Την αντιπολίτευση την ακούω να λέει ότι είναι τώρα πλέον είναι όλα νόμιμα. Νόμιμα είναι όταν τηρούνται οι όροι. Όταν τηρούνται οι όροι οι οποίοι προβλέπονται στην απόφαση, κύριε Αγγελόπουλε. Δεν είναι νόμιμο να πηγαίνει να ξεφορτώνει και εσείς απλώς να βάζετε ένα χαρτάκι και κάνετε μια καταγγελία. Να πάτε να κάνετε μια μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, την οποία μου είπατε ότι έχετε κάνει, αλλά δεν μου την έχετε στείλει ακόμα. Να δω, την έχετε κάνει ή απλώς έχετε κάνει κάτι ψηλοέγγραφα δεξιά και αριστερά με το σεις και με το σας, τον κύριο Περιφερειάρχη, στους υπόλοιπους, αλλά εκεί που πρέπει να πάτε δεν πάτε. Γιατί σας είχε αποκαλέσει ο κύριος Πανός προσκυνημένο συνδικαλιστή? Εάν μου το είχε πει εμένα εκείνη την ώρα, θα είχα σαλτάρει τα έδρανα και θα τον είχα βουτήξει, θα τον κοπάναγα κάτω, αλλά του μπεκί ψιλοκομμένο. Η ευθύνη λοιπόν η μεγαλύτερη είναι της περιφέρειας και του περιφερειάρχη με τις υπηρεσίες περιβάλλοντος, οι οποίες εάν παρακολουθούν, όπως λένε ότι παρακολουθούν, είχε πάει λέει ο διευθυντής του περιβάλλοντος και να πάει και να δει και να κάνει, από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν πληρούνται οι όροι, φωνάζει την αστυνομία και πάει στον εισαγγελέα και βάζει λουκέτο στη λειτουργία του χώρου υγειονομική ή του χώρου ταφής της Αλατόδους Κορίας χάρη συντομίας Κιτάς στο κελί, και βάζει στο κελί μέσα το διευθυντή της εταιρείας, τον πρόεδρο της εταιρείας, τον αρμόδιο της εταιρείας που έχει αναλάβει ως υπεύθυνος της μεταφοράς της Αλατόδους Κορίας, τον βάζει αυτόν στο κελί μέσα, διότι δεν τηρεί κανέναν από τους όρους οι οποίοι προβλέπονται. Αλλά κύριε Σαμουρέλη και λοιποί συγγενείς, κυρία Γερομαρκάκη που παλεύετε και λοιπά, γιατί μου έχει εξαφανιστεί και ο πρόεδρος του συλλόγου του περιβαλλοντικού, ο Μπελεγράντης, τον έχω πάρει τηλέφωνο, του στέλνω μηνύματα και λοιπά, τίποτα. Παρακολουθώ τα δημοτικά συμβούλια, τις λογοδοσίες και λοιπά, δεν τον ακούω καθόλου. Τι έγινε? Έγινε τίποτα? Είχαμε καμιά περίεργη συνάντηση? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο κρύβεστε και δεν θέλετε να βγείτε να μιλήσετε? Σας καλεί ένας δημοσιογράφος και σας δίνει το μικρόφωνο να τα πείτε όλα. Να τα πείτε όλα. Όλα αυτά τα οποία λέτε μεταξύ σας μεταξά και δεν τα ακούει κανένας. Να βγείτε εδώ που μας ακούει όλος ο κόσμος της περιοχής και μας θέλει μηνύματα. Να βγείτε να τα πείτε, να τα ακούσει ο κόσμος τις καταγγελίες που έχετε να κάνετε και τα υπόλοιπα. Γιατί κρύβεστε κι εσείς? Γιατί κρύβεστε? Υπάρχει κάποιος λόγος που κρύβεστε? Υπάρχει κάτι? Δυστυχώς όλοι τα τρώνε, κυρία Γιώτα μου. Δεν ξέρω αν τα τρώνε, αλλά η σιωπή αυτή είναι περίεργη και μπορεί να αφήνουν τον κάθε πολίτη, τον κάθε δημότη να ψάχνεται και να υποθέτει ό,τι θέλει ο καθένας. Είτε τα τρώνε, τα έχουν πιάσει, είναι οι μέτεροι, είναι κολλητοί, είναι το ένα, είναι το άλλο. Ό,τι θέλει μπορεί να φανταστεί ο πολίτης μέσα από αυτή την περίεργη σιωπή. Δεν άκουσα και τον πρώτον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον κύριο Παπαϊωάννου, πώς λέγεται, Παπαϊωάννου λέγεται, πώς λέγεται. Και αυτό είναι κάτι να ψελίζει, άκουσα, αλλά δεν τον άκουσα να είναι, υποτίθεται έπρεπε να έχει αναλάβει και να έχει ρόλο ως επικεφαλής αντιπολίτευσης, θέλει να γίνει δήμαρχος. Έτσι λέω εγώ, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Θα δούμε τη Δευτέρα τώρα αν θα παρευρεθούν, ποιοι θα παρευρεθούν, τι θα πούνε και πάει λέγοντας. Πάντως αυτό που λέγανε, αυτά που λέγανε, ότι θα μπούμε όλοι μπροστά και δεν θα αφήσουμε στην εταιρεία να μεταφέρει ούτε ένα γραμμάριο Αλατόδους Κορίας στο κελί, ότι θα μπούμε μπροστά οι πολίτες, τα φορτηγά του Δήμου, τα τεχνικά τέτοια του Δήμου, και να αποκλείσουν, να περιχαρακώσουν την περιοχή, όλα αυτά πάνε περίπατο. Περίπατο. Καταλάβατε? Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
6: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
8: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
7: Ωραία! Και για συσκευασία?
8: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
7: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
8: Άνεση και ποιότητα.
7: Ήδη μνημόσυνο?
8: Με σεβασμό και φροντίδα.
7: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
8: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
7: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

0: La Bamba, La Bamba, y Los Lobos. La Bamba, την έχετε χορέψει την Μπάμπα.
1: Και την έχετε ρε πάλι.
0: Τι είναι αυτό, δε Θανάση.
1: Η κοιλιά μου γουρουρίζει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Με βερίζει.
0: Τι είναι αυτό. Πες μας ρε σε τις καριάς μας τι θα φάμε, γιατί αυτός δεν παλεύεται με τίποτα. Δεν παλεύεται με τίποτα. Μπαμπάκο, τι θα φάμε και τι θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Καλημέρα στο σεφ της καρδιάς μας, στο Γιάννη τον Ηλιάδη, ο οποίος πήγε στο φίλο μου το ρολογά και με το που τον είδε ο ρολογάς, ο φίλος μου του λέει καλό στο σεφ της καρδιάς μας και τρελάθηκε ο Ηλιάδης. Του λέει και εσύ Παπαμακάριο, ακούς. Κάθε μέρα του λέει, χρόνια τώρα. Όλη η Εύη ακούει Ράδιο 1 στο 98,1 και την πρωινή μας εκπομπή. Το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου. Ξέρεις πόσους μουσακάδες έχουμε πουλήσει του Ηλιάδη? Ας σου πει ο Ηλιάδης πόσους μουσακάδες έχουμε πουλήσει από αυτή εδώ την εκπομπή. Επενδύστε διαφημιστικά σε αυτή εδώ την εκπομπή και θα δείτε αμέσως και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα. Μην είστε κοροϊδάκια και πάτε και πετάσετε τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά. Μουσακάς φούρνου, βέβαια. Τι μουσακάς τηγανιού. Μια μέρα θα του πω να μου κάνει τηγανιού μουσακά να δω. Και έτσι μου είπε την άλλη φορά, το θυμάσαι, που είπε ότι γίνεται και μουσακάς, λέει, στο τηγάνι. Θα του πω να μου κάνει μουσακά τηγανιού και σας πω εγώ τα αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής περιμένω τις κυλίτσες ακόμα, τις κοκκινιστές. Σήμερα λοιπόν έχουμε μουσακά φούρνου, μοσχάρι κοκκινιστό, κοτόπουλο λεμονάτο κατσαρόλας, λαχανοτολμάδες με κυμά και αυγολέμονο. Λαχανοτολμάδες με κυμά και αυγολέμονο. Να περιμένετε, κύριε Μπελεγράτη, να περιμένετε. Θα το πούμε το μήνυμά σας, νομίζετε να τα αφήσουμε ασχολίαστο? Το πούμε το μήνυμά σας. Μακαρόνια με κυμά, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, φασολάκια πλατιά και γαριδομακαρονάδα νηστίσιμη. Είναι της εκκλησίας το παιδί, γι' αυτό βάζει και νηστίσιμα Τετάρτη και Παρασκευή. Βέβαια είναι της εκκλησίας. Είναι ένας από τους λίγους πιστούς που έχω συναντήσει. Μιλάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι από τους τελευταίους, από τους λίγους πιστούς που έχω συναντήσει. Κάτσε, γιατί μου έστειλε μήνυμα, για να δει, λέει. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, μου έστειλε μήνυμα, σου βάλα τα ακούσει τώρα. Τι μήνυμα μου έστειλε ο σεφ της καρδιάς μας. 85-940 το τηλέφωνο για τη φωλιά του Ηλιάδη, να κάνετε παραγγελίες, να κάνετε και ένα τέτοιο. Είπα κάτι προηγουμένως για τη διαφήμιση, ακούστε τι λέει ο σεφ.
2: Ορθά μιλάει ο Άρχοντας. Ακολουθήστε, παιδιά, τη διαφήμιση του Ράδιο 1, Παύλα Μάνος Παπαμακάριος, και όντως θα δείτε τεράστια διαφορά στις πωλήσεις σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης ο Ηλιάδης. Ξέρεις πως μουσακάδες και λαχανοτολμάδες έχουμε πουλήσει από αυτή εδώ την εκπομπή? Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Λοιπόν, μου έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Μπελεγράτης, ο οποίος ακούει τη φωνή, την εκπομπή μας, και όλα πάνε με τη σειρά τους, κύριε Μπελεγράτη. Νομίζω εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Ό,τι και να πείτε στο μήνυμά σας, εμείς θα το πούμε. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Μπελεγράτης, καλημέρα. Εάν βλέπατε τις αναρτήσεις μου, δεν θα λέγατε αυτά, διότι είμαι ο μόνος που μιλάω αληθινά. Κάντε υπομονή μέχρι τη Δευτέρα, λέει ο κύριος Μπελεγράτης. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, κύριε Μπελεγράτη, ότι τις αναρτήσεις που κάνετε και τα έγγραφα που κάνετε, τα ξύλινα, δεν τα διαβάζει κανένας. Ή εν πάση περιπτώσει θα διαβάζουν ολίγοι φίλοι που έχετε, αν μπουν και κοιτάξουν να διαβάσουν. Όταν όμως βγήκε στο ραδιόφωνο και τα πείτε και απαντήσετε βέβαια και σε ερωτήσεις που κάνουμε, τότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όλη η περιοχή σας εκεί, ξέρετε πόσα μηνύματα παίρνω από την περιοχή σας, να τα μαζέψω μια μέρα και να τα διαβάσω για να δείτε. Δεν πουλάμε μόνο μουσακάδες και λοιπά. Εδώ είμαστε το μεγάφωνο, το δικό σας, το μεγάφωνο του κυρίου Μπελεγράντη, το μεγάφωνο του κάθε διαμαρτυρόμενου για τα όσια, τα ιερά και τα δίκαια. Εσάς που σας αποκλείουνε, εσάς που οι πρόεδροι των συμβουλίων σας κλείνουν τα μικρόφωνα κλπ. Εδώ δεν κλείνουμε μικρόφωνα. Αυτό ακριβώς είπαμε, κύριε Μπελεγράντη. Και μας δημιούργησε απορία, γιατί τόσο καιρό που σας παίρνω τηλέφωνο, σας στέλνω μηνύματα, αποφεύγετε. Και όλο μου λέτε, περίμενε να δεις το επόμενο συμβούλιο και περίμενε στο συμβούλιο και έχουν περάσει 3-4 συμβούλια. Και ο Στασινόπουλος ρίχνει την αλατώδη σχορία και με το βίντεο που αναρτήσατε, αν δεν κάνω λάθος, ίσως δεν το αναρτήσατε το βίντεο το νυχτερινό, με τα φώτα που φαίνεται ο μπουχός της σκόνης που σηκώνεται πάνω και είστε, εσείς το... Αυτό το βίντεο πώς νομίζετε το είδανε, για δέστε από κάτω. Και το κοινοποιήσαμε κι εμείς. Δέστε από κάτω πώς το είδανε. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ, μου είπε μια κυρία χθες από ένα σύλλογο, και αυτό είναι που εμάς μας ικανοποιεί και μας ευχαριστεί, φίλες και φίλοι, από τα σχόλια του απλού πολίτη, του απλού ανθρώπου που μας βρίσκει έξω στον δρόμο. Είναι μια κυρία από ένα σύλλογο που συζητάνε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η πόλη της Καλκίδας κλπ. Και αφού συζητάγανε πώς θα το αναδείξουμε, πώς θα το κάνουμε, πώς θα το φτιάξουμε, σηκώνεται ένας από την ομίγυρη εκεί πέρα που ήταν και λέει: ο μόνος που μπορεί να σηκώσει το θέμα ψηλά είναι ο Παπαμακάριος. Γιατί αυτός που το είπε, και τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπαλτά, έχει εμπειρία. Πόσες φορές έχουμε βγει εδώ και έχουμε αναδείξει θέματα, νημογεννήτριες, ρήπανση του περιβάλλοντος, άσορο. Και ταρακουνιέται το σύστημα. Όσοι λοιπόν πιο πολύ, τόσο καλύτερα. Όσο πολύ, τόσο καλύτερα. Έτσι είναι λοιπόν, κύριε Μπελεγράντη μου. Εγώ δεν είδα κανένα πολίτη ή εν πάση περιπτώσει κάποιους από εσάς περιβαλλοντικούς και λοιπά να πάνε και να βάλουν τα στήθια τους μπροστά και να σταματήσουν τα φορτηγά. Αυτό δεν το είδα. Κριτική από τον καναπέ και εκ του ασφαλούς δεν φέρνει αποτελέσματα, κύριε Μπελεγράντη μου. Ούτε με χαρτιά και ανακοινώσεις. Άμα δεν πας στην πρώτη γραμμή να βάλεις τα σίδια σου μπροστά, να φας τις μπουρούδες της μπατσαρίας, τα νερά της πυροδεστικής, το κυνήγι από τους αγγελείς, δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται έτσι. Επαναστάτες του καναπέως δεν έχουν καμία τύχη.

Oh yeah, I'm a soul man, I'm a soul man. Γιατί γουστάρω πολύ και soul μουσική. Κύριε Ηλιάδη, σας έχει ένα μήνυμα ο κύριος Θανάσης. Λέει, κύριε Ηλιάδη, όποτε έχετε λαχανοτολμάδες, ο κύριος Μάνος βάζει μουσικάρες.

Δεν έχουν μπερδέψει ραλδό τη χωρία με τους κόρους εποχή που είναι, αγαπητέ μου Κώστα. Άλλο είναι αυτό που φταίει. Άλλο είναι αυτό που φταίει. Το Bad Medicine, τον John Bon Jovi. Αυτό φταίει. Πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Εγώ πάντως είμαι με τον Καρβέλα.

Φιλαράκια σας αποχαιρετώ, σας φιλάω στα μάγουλα, στα βρωτά. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται που λένε. Σας έχω περάσει καλό που σουκού. Και Θεού θέλοντος και Θεομήτωρος με την ευλογία της θα τα πούμε τη Δευτέρα. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε πολλά να πούμε.

0: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην άνοδο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Λεωφόρο Αλίμου. Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θιβών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών σε Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Περισσότερο στο enikos.gr. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Συνελήφθη 60χρονη στην Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Miami Heat νίκησαν με 128-118 τους Pelicans σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA. Σημείωσε 18 πόντους με 4 rebound και 4 assist. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πες μου.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Ακούτε βέβαια Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες ακροάτριες και ακροατές, οι ομογενείς μας από Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, από όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα, μέχρι τις 12 θα πάμε όπως κάθε Παρασκευή, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί, Νίκος Απρανίδης απέναντί μου, καλημέρα Νίκο. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Ξεκινάμε την εκπομπή με μια ευχή να είστε όλες και όλοι καλά. Θα πούμε και τα του καιρού στη συνέχεια με τον μετεωρολόγο μας, να δούμε τι περιμένουμε το επόμενο τριήμερο και τι περιμένουμε από Δευτέρα.
2: Μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό, να μην πετάνε πια πουλιά.

0: οι επιπτώσεις από αυτά που έχουν δημιουργηθεί.
1: Δεν σ' ακούω να το λες όμως αυτό ως απάντηση.
0: Τους αφήνεις να τα πούνε απλά για να χαρούνε,
1: εσύ
0: να ικανοποιηθεί ο εγωισμός τους και το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του.
1: Να σε καλά Παναγιώτη, καλημέρα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξουν νέα προβλήματα με την κίνηση.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή.

0: Λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο για να μας πει τα νέα της κίνησης. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Καλή κατάσταση σήμερα. Κάπως καλύτερα βασικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Έχει περιοριστεί αρκετά η κυκλοφορία στον Κεφισό. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες συχνούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος. Από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Κυκλοφοριακή δυσχερία έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Πειραιώς, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 15 λεπτών στις εξόδους Διαλαμία.
0: Μάλιστα, αλλού υπάρχουν δυσκολίες, αλλού είναι καλύτερα τα πράγματα. Γενικότερα, μετά την επιστροφή του κόσμου από το καλοκαίρι και με δεδομένη εμπειρία σου στην κίνηση κυρίως κεντρικούς άξονες, τι συμπέρασμα βγάζεις? Έχουμε περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα?
1: Πέρυσι, κάθε Παρασκευή ήταν η μέρα που η κίνηση έπιανε το μέγιστο βαθμό. Φέτος, νομίζω ότι η Παρασκευή είναι η πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας.
0: Παίζει ρόλο και η ακρίβεια στα καύσιμα σε όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Ακούω συνεχώς την πλάκα που σου κάνει ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης. Ναι. Ολυμπιακός, είσαι Σύγκαυρος, έτσι, ναι.
1: Σωστά.
0: Και θέλω να σου απευθύνω ένα ερώτημα. Μετά από αυτό που ζήσαμε πέρσι, που σηκώσαμε την Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα του αντιπάλου, μέσα στο T-Center, περιμένεις τίποτα καλύτερο? Δεν τα ζήσαμε όλα?
1: Όχι, ισχύει. Από ό,τι έγινε το Μάιο του 2024 στη Νέα Φιλαδέλφια και πέρυσι το Μάιο του 2026 στο Μαρούσι, αυτές είναι.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που από ό,τι φαίνεται θα έχει δυνατές πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση με συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε αρκετές εξελίξεις και κινητικότητα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με προεκλογικές περιοδίες, συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών. Τι να πούμε, κακά τα ψέματα, έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε το σενάριο που κυκλοφορεί, φήμη είναι μάλλον, όχι σενάριο, περί πρόωρων εκλογών. Χθες αργά το βράδυ από το Λουξεμβούργο, από τη συνεδρίαση του Eurogroup, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε και τα καλύτερα νέα που θα μπορούσαμε να είχαμε. Δηλαδή σε σχέση με αυτά τα οποία περιμένει για τη ρήτρα προσαρμογής η κυβέρνηση και σε σχέση βεβαίως με την βοήθεια που περιμένουμε από την Κομισιόν, εμείς και η Ιταλία όσον αφορά την ακρίβεια στην ενέργεια. Ο Ντομπρόφσκης ζητά δημοσιονομική σύνεση και είπε ότι θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία, που σημαίνει ότι δεν άναψε το πράσινο φως. Περιμένουμε αυτό να γίνει κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη σύνοδο κορυφή, στην επόμενη εβδομάδα, θέτοντας το θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Ντομπρόφσκης προειδοποίησε, είναι ο επίτροπος της οικονομίας ο Ντομπρόφσκης, δηλαδή ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών της Κομισιόν, ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, και παρότι ο Πιερακάκης έχει τη θεσμική θέση του Προέδρου του Eurogroup και οι πιέσεις είναι διαφορετικές. Αλλιώς είναι να έχεις την Προεδρία του Eurogroup και αλλιώς να είσαι ένα απλό μέλος. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ο Επίτροπος Οικονομίας το σκέφτεται ακόμα, προσπαθεί να δει ποιες δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν, να δει και τις ανάλογες ευελιξίες και να ληφθεί τελικά η απόφαση. Η απόφαση θα ληφθεί σίγουρα στη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή σε επίπεδο ηγετών. Και εκεί νομίζω ότι κάτι θα δώσουν, δεν ξέρω το ποσό που θα δώσουν τελικά, που θα επιτρέψουν δηλαδή ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να στηρίξει τα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Νομίζω όμως ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε καλύτερη δημοσιονομική έτσι εικόνα από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Καταρχάς αξιολογήθηκαν θετικά τα αιτήματα και της Ελλάδας και της Ιταλίας για την ενέργεια και την ακρίβεια. Τι ζητάμε δηλαδή εμείς η Αθήνα και η Ρώμη? Ζητάμε να κάνουμε χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της λεγόμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Το ίδιο αίτημα καταθέτουμε και εμείς, το ίδιο αίτημα καταθέτει και η Ιταλία. Θα το ρίξει το τραπέζι Μελώνη μαζί με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επόμενη σύνοδο κορυφής και ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί ο δημοσιονομικός αυτός χώρος. Πολλά θέματα που αφορούν τα γεωπολιτικά μετά την επίσκεψη του Μαρκ Ρούμπιο, για την οποία ακόμα και σήμερα, δύο ημέρες δηλαδή μετά την πραγματοποίηση των σημαντικών συναντήσεων και ραντεβού, ο Αμερικανικός και όχι μόνο τύπος ασχολείται έκτενος. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε ότι το καλώδιο, ξέρετε αυτό το καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, το λεγόμενο καλώδιο GSI, μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μίλησε στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε επίσης ότι δεν έπρεπε να πάω σε εκλογές. Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, και μίλησε κάνοντας το ταμείο της διήμερης επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του επικεφαλής του Αμερικανικού State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε και άλλα πράγματα, όμως πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχουμε τον εξαιρετικό αναλυτή σε τέτοια ζητήματα, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το κυβερνητικό και διπλωματικό ρεπορτάζ λένε, δεν το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά το έχω ψάξει από δικό μου ρεπορτάζ και έχει δημοσιοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι έρευνες και η αρχή της πόντισης του καλωδίου θα ξεκινήσουν από την πλευρά μας και από την πλευρά των Γάλλων βεβαίως, δύο ημέρες πριν την εθνική εορτή, στις 26 Οκτωβρίου. Επ' αυτού εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Ναι, έχω πληροφόρηση από την Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ξέρετε, στην Κύπρο υπάρχει μια πρακτική που μάλλον πρέπει να την υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα. Στα μεγάλα θέματα γίνεται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και εκεί λέει ο κάθε αρχηγός για το θέμα, το υπόψη θέμα κάθε φορά, λέει την άποψή του, καταγράφεται στα πρακτικά και στο τέλος βγαίνει μια κοινή θέση. Εκεί λοιπόν ενημέρωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους αρχηγούς των κομμάτων ότι εντός του Οκτωβρίου, προφανώς μετά από συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, θα έχουμε την Ναύτεξ, η οποία θα είναι και το εφαλτήριο βήμα για να συνεχίσουν με όποιο τρόπο συνεχίσουν τα επόμενα βήματα της, του καλωδίου, των ερευνών και μετά της πόντισης του καλωδίου.
0: Μάλιστα. 26 Οκτωβρίου δίνουν κάποιες διπλωματικές πηγές ως έναρξη της, των διαδικασιών αυτών. Δεν ξέρω, εσείς τι εικόνα έχετε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που μάλλον χλιαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανακατευθεί. Μίλησε για ιδιωτική διαφορά και με δεδομένα όλα αυτά, αλλά και την εμπλοκή της γαλλικής Meridiem, τι εικόνα έχετε? Θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, θα ενημερωθεί η άλλη πλευρά, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η εξής, ότι η Τουρκία το 2020 έστειλε το Roots Race και αλώνιζε την περιοχή από την οποία τώρα θα περάσει το καλώδιο. Όταν το έκανε αυτό, κύριε Παπαγένη, όταν ξεκινά ένα κράτος, μία ενέργεια, έχει μία σειρά από επιλογές. Η στρατιωτικοποίηση μιας ενέργειας είναι η κορυφαία επιλογή, μετά είναι ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία λοιπόν τότε επέλεξε την κορυφαία επιλογή, έστειλε 25 πλοία πολεμικά και 52 μέρες σε εισαγωγικά όργωνε την επίδικη αυτή περιοχή και έτσι ενέγραφε υποθήκες ότι είναι δική μου. Η δεύτερη ένδειξη των προθέσεων της Τουρκίας είναι τις 22 Ιουλίου του 2024. Τότε πήγε το ερευνητικό πλοίο το Ιταλικό ελληνικών συμφερόντων να βγει από τα 6 μίλια και η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά πλοία. Πάλι στρατιωτικοποίησε την κρίση. Για να μην στρατιωτικοποιήσει τώρα την κρίση, πρέπει να συμβεί κάτι. Δηλαδή, ή κάποιος να απειλήσει με τέτοιον τρόπο την Τουρκία που να φοβηθεί μην πάθει κάποια εθνική καταστροφή και να κάνει πίσω, ή να ικανοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αν η τουρκική διπλωματία θεωρεί ότι η ενημέρωση που λέγεται ότι η λύση θα βρεθεί μέσω της δημιουργικής ασάφειας θα ενημερωθεί δια της διπλωματικής οδού η Τουρκία για τις έρευνες, εμείς θα λέμε ότι έγινε ενημέρωση και δεν θίγονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ η Τουρκία θα διατείνεται ή θα πιστεύει ότι η ενημέρωση υπέχει την άδεια.
0: Εδώ το ρεπορτάζ από διπλωματικές πηγές, από έγκυρες κορυφαίες διπλωματικές πηγές, λέει ότι η Meridiem γαλλική, δια της υπεργολάβου της Nexans, αφού ζητήσει την τυπική άδεια της Αθήνας, από εμάς δηλαδή, απλά θα γνωστοποιήσει, χωρίς να πάρει βεβαίως άδεια, και στην Άγκυρα την εκκίνηση των ερευνών, των βυθομετρικών αυτών ερευνών. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνουν από το ρεπορτάζ.
1: Ωραία, αλλά ξέρετε, προθέσει Nexans, η γαλλική εταιρεία που είναι η ανάδοχος, διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα. Είπε, εγώ δεν έχω κάνει καμία επαφή με κανέναν και οι αρχές της εταιρείας είναι να μην εμπλεκόμεθα σε γεωπολιτικά ζητήματα.
0: Ναι, που σημαίνει...
1: Η Nexans έχει υπογράψει σύμβαση. Τη σύμβαση την υπέγραψε με τον ΑΔΜΙΕ, η οποία σύμβαση είναι δεσμευτική. Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε και με τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών, την αρμόδια υπηρεσία των διεθνών συμβάσεων, και εκεί δεσμεύει την Nexans να μην εμπλέξει καμία τουρκική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο ελληνικές και κυπριακές αρχές.
0: Πάντως από το Παρίσι προκύπτει ως διαρροή ότι θέλει γρήγορα η γαλλική κυβέρνηση να προχωρήσει το έργο, γιατί έρχονται οι γαλλικές εκλογές, δηλαδή το Μάιο είναι οι προεδρικές εκλογές. Δεν ξέρω πώς συνδέεται το ένα με το άλλο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, κατά την άποψή μου, καθώς δημοσίως μιλώ, γιατί παρασκηνιακά μπορεί να ενημερώθηκε ο Ρούμπιο, κακώς ενεπλάκει δημοσίως ο αμερικανικός παράγοντας, διότι ακούστε ποιο είναι το κρίσιμο από τη δήλωση Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είναι ένας φιλέλληνας, το ξέρουμε, το πιστεύω, γιατί αυτό το απέδειξε τα πόσα χρόνια, δεκατόσα χρόνια που ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών με τον Μενέντες, υποστήριζε, θα έλεγε κανείς, με πάθος τις ελληνικές θέσεις και για τα ελληνικά και για τα κυπριακά ζητήματα. Όμως εδώ δεν ήρθε ο Ρούμπιο ως πρόσωπο. Ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών που υποχρεούται να ασκεί την πολιτική του Υπουργείου και των ΗΠΑ. Είπε λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση μία ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Την τελευταία φορά που το έκαναν στα Ήμια, αδίκησαν κατάφορα την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ εκείνο το βράδυ, και υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτό που σας λέω, δηλαδή υπάρχει διπλωμάτες που χειρίστηκε την υπόθεση και το έχει καταθέσει αυτό δημοσίως, ενώ ζήτησαν από την νομική υπηρεσία του State Department γνωμάτευση, σε ποιον ανήκουν τα νησιά τα Ήμια, η γνωμάτευση έλεγε ξεκάθαρα με βάση τις τάδες συνθήκες τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, και με πολιτική απόφαση ο Κλίντον, για να μην έχουμε σύγκρουση επειδή η Τουρκία ήταν αποφασισμένη, πήρε τη θέση του Πόντιου Πιλάτου, δηλαδή σε κανέναν δεν ανήκουν. Αλλά ξέρετε, όταν ακολουθείς την πολιτική των ίσων αποστάσεων για να αποτραπεί ο πόλεμος, καθίστε στα αυγά σας, τότε ξέρετε, όταν εξομοιώνεις το θύμα με τον θήτη, τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο, τον παρανομούντα με τον νομιμόφρονα, τότε στην ουσία στηρίζεις αυτό που παρανομεί και αυτό που επιτίθεται.
0: Αυτό όσον αφορά τη στάση του Μάρκο Ρούμπιο και σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε. Γιατί από τον δημοσιογράφο ρωτήθηκε.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι σε αυτά, εσείς είστε εμπειρότατος δημοσιογράφος, πρέπει πρώτα να ανοιχνεύεις τις προθέσεις του άλλου, και αν η δήλωση, η δημόσια, δεν εξυπηρετεί τα αρχικά μας συμφέροντα, δεν την κάνει την ερώτηση.
0: Μάλιστα, να σας μεταφέρω τι είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, για το καλώδιο δηλαδή, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια της τοποθέτησής σου, στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση των ΗΠΑ που στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή κρατάμε αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό κρατάμε. Στην Ελλάδα είμαστε, Έλληνες είμαστε. Κρατάμε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Ωραία. Αν τελικά ξεκινήσει η υπόθεση.
1: Αν υπάρχει Έλληνας που θα προστατευτούν απολύτως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και δεν είναι ευχαριστημένος, για να μην πω δεν χειροκροτήσει την εξέλιξη, πρέπει να ψαχθεί. Όλοι μας λοιπόν είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε μια τέτοια εξέλιξη. Μάλιστα. Αρκεί να τη δούμε στο πεδίο.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε Καλεντερίδη. Αν τελικά ξεκινήσουν οι έρευνες και η υπόντιση του καλωδίου 26 Οκτωβρίου, αυτό θα έρθει μία ημέρα πριν από τις εκλογές του Ισραήλ και δύο ημέρες πριν από την εθνική μας επέτειο, τις 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν το.
0: Επειδή εμπλέκεται το Ισραήλ, όμως έχει σημασία νομίζω η πρώτη διαπίστωση.
1: Δεν ξέρω αν αυτό επελέγει όντως για να έχει και ένα συμβολισμό. Στην πολιτική συνήθως οι κινήσεις έχουν και έναν συμβολισμό, εννοώ και ημερομηνίες. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ, επειδή έχει τα δικά του προβλήματα και τις δικές του εμπλοκές, πιθανόν σε πολιτικό επίπεδο και παρασκηνιακά να μας λέει θα στηρίξουμε, αλλά έχει αποφύγει να εμπλακεί και σε αυτό το ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να δούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκλεγεί την επόμενη των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, να δούμε τι προθέσεις θα δείξει η επόμενη κυβέρνηση, αν έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, και μετά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια επανεξέταση αυτής της σχέσης. Σε γενικές γραμμές πάντως, όταν δύο χώρες αντιμετωπίζουν, τρεις χώρες, την ίδια απειλή από την ίδια πηγή, εμπλοκημένα από την Τουρκία, το λογικό είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κοινή απειλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η πεμπτουσία της πολιτικής και πιστεύω ότι όσοι αντιτίθενται σε αυτήν τη συμφωνία, σε αυτήν τη συμμαχία, εγώ δεν λέω όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, μας είναι χρήσιμες σε όλους μας και οι άλλες και οι αντίθετες απόψεις, αλλά ας σκεφτούν και αυτήν την παράμετρο που είπα πριν. Μάλιστα. Από λίγο οι αντιπιθέμενοι.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Εξαιρετικός όπως πάντα ο κύριος Καλεντερίδης, με ψυχραιμία, αποστάσεις και γνώση του αντικειμένου για την ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω δίνει, εκφράζει τα σχόλια του, εκφράζει την άποψή του.
2: Να φυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα.
0: Πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα σας πω καλημέρες μετά τις 10:30.

0: για καθαρό.
1: Έχει μεγάλο θέμα προκύψει στην Ευρώπη, δεν είναι σημερινό, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες γίνεται όλο και χειρότερο. Υπάρχει σε εξέλιξη κόκκινο συναγερμό στην Ευρωζώνη για τα ομόλογα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Το κόστος δανεισμού στην Γαλλία έχει εκτοξευθεί σε υψηλά 25 ετίας. Γίνονται συζητήσεις για το αν θα πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν μπει σε διαδικασία μνημονίων η Γαλλία. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μία από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες, ένα από τα δύο μεγαλύτερα βιομηχανικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπει σε επιτήρηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Η ώρα είναι 10:33 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια, από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Να σας πω ότι με την επίσημη τελετή εγγενείων έχει ολοκληρωθεί από χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Περνά πλέον, φίλες και φίλοι, από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Κουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

0: Να πούμε επίσης ότι η Ανακέμ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας τόσο σε όλη την υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Λοιπόν, λέγαμε αυτά τα οποία λέγαμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Επαναλαμβάνω, θα διαβάσω σε λίγα λεπτά τα μηνύματά σας ή όσα περισσότερα από τα μηνύματα μπορώ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν, τι γράφουν, τι λένε, τι υποστηρίζουν, τι υπογραμμίζουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, δύο ημέρες μετά τις συναντήσεις που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και όχι μόνο. Να δούμε πώς αντιμετωπίζετε το θέμα του καλωδίου στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι γράφετε σήμερα στον τουρκικό τύπο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα εδώ στην Τουρκία αυτές τις μέρες. Μόνο αδιάφορη δεν πέρασε η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια απογοήτευση, θα λέγαμε, όσον αφορά το θέμα των F-35. Είναι ένα θέμα το οποίο στέκονται κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική νομοθεσία, την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική νομοθεσία. Δηλαδή, όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν μπορεί να παραλάβει τα F-35, και αυτό που γράφουν κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι ότι οι υποσχέσεις του Τραμπ στον Ταγί Περντογάν παραμένουν ανεκπλήρωτες και επισημαίνουν την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θεωρούν τα F-35 θα αργήσουν πάρα πολύ να έρθουν, αν τελικά έρθουν στην Τουρκία. Από την άλλη, η εφημερίδα Χουριέτ προσπαθεί κάπως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν βρήκε την πολιτική υποστήριξη που περίμενε εναντίον της Τουρκίας από τον Μάρκο Ρούμπιο. Θεωρεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε μια πιο ισορροπημένη γλώσσα όσον αφορά τις σχέσεις με την Άγκυρα και έστειλε μηνύματα αντίθετα με τις προσδοκίες της Αθήνας. Το άλλο θέμα βεβαίως που απασχολεί είναι και το θέμα του καλωδίου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα το έχει το πρωτοσέλιδο το θέμα και διερωτάται αν η προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας ή μήπως, λέει η εφημερίδα, επιθυμεί η Τουρκία να παρεύει κατά των γαλλικών πλοίων που θα κάνουν έρευνα στην περιοχή. Θέλει σοβαρή κρίση μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας, διερωτάται η εφημερίδα Μιλιέτ. Και επισημαίνει στη συνέχεια τη θέση της Τουρκίας, όπου χρειάζεται συντονισμός και συνεργασία για να προχωρήσει το έργο, και η άλλη αναφορά που κάνει είναι ότι τα κράτη αναπτύσσουν σχέσεις με κράτη και όχι με εταιρείες, και αυτό το λόγο η φόρμουλα που προτείνει η εφημερίδα Μιλιέτ είναι ότι η γαλλική εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και μετά το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να επικοινωνήσει με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνεργασία και ο συντονισμός.
0: Μάλιστα. Έχουν πληροφορίες στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δημοσιοποιούνται πληροφορίες περί της έναρξης της ημερομηνίας, δηλαδή έναρξης πόντισης ή ερευνών για το καλώδιο?
1: Δεν έχουν καμία αναφορά. Πάντως βλέπουμε ότι επιμένουν στην ίδια στάση.
0: Ναι, γιατί η Ναύτεξ είναι έτοιμη να εκδοθεί από
1: είναι
0: εδώ, από την Αθήνα. Ναι.
1: Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι αντίδραση της Τουρκίας στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Την καλημέρα μας.

τόσο καλό. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Στο 5% έχει πλησιάσει το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, κύριε Παυλίδη. Όχι στο 4, στο 5. Αυτή η επίδοση έχει να καταγραφεί από το 2002, από τις αρχές του 2002. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η άνοδος επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Αναχρηματοδοτείται πολύ ακριβότερα το χρέος, δανείζεται πολύ ακριβότερα η Γαλλία. Έχει σοβαρό πρόβλημα με τον προϋπολογισμό, είναι ελλειμματικός. Χθες το Eurogroup την πίεσε την γαλλική κυβέρνηση να φέρει νέο προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι σε διαφορετική λογική. Δηλαδή, να δούμε καταρχάς αν θα ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός. Γιατί ο Μακρόν έχει τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό της Γαλλίας. Είναι δηλαδή και οι κοινωνικές αναταραχές που παίζουν ρόλο. Ξέρετε, πάλι μετά τις εκλογές του Μαΐου θα πέσουμε όλοι από τα σύννεφα. Μα πώς κέρδισε τις εκλογές η Λεπέν? Τι έγινε και η Λεπέν σάρωσε στις προεδρικές εκλογές? Γιατί εκεί πάει η δουλειά, να ξέρετε. Όλη αυτή η κοινωνική αναταραχή σε συνδυασμό με τη φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων στη Γαλλία, γενικότερα στη Γαλλία, μαζί με τα τεράστια προβλήματα με τη μετανάστευση και την υψηλή εγκληματικότητα, προς τα εκεί συγκλίνουν. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, γιατί δεν πέφτει ο Γάλλος Πρόεδρος. Πέφτουν οι κυβερνήσεις, τις οποίες αλλάζει ο Μακρόν σαν τα πουκάμισα. Ξέρετε, εκεί συνταγματικά και θεσμικά ο απόλυτος άρχοντας είναι ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες πάνω του. Διορίζει, ξυλώνει πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις, παρότι υπάρχουν βουλευτικές εκλογές. Και συνταγματικά είναι αυτός ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι. Επίσης προκύπτει μεγάλη του δύναμη από το γεγονός ότι εκλέγεται απευθείας από το λαό και δεν είναι διορισμένος ή δεν έχει ψηφιστεί από το Γαλλικό Κοινοβούλιο, εκλέγεται απευθείας από το λαό, άρα του δίνει επιπλέον θεσμική δύναμη όλο αυτό. Δεν προβλέπετε τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, ή δεν πέφτει ποτέ ο Γάλλος Πρόεδρος. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα και ο ένας πρωθυπουργός είναι αναλώσιμος μετά τον άλλον. Δύσκολα τα πράγματα εκεί και από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Χθες στη Γαλλία, συνολικά σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας, βγήκαν στους δρόμους περίπου 500,000 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα, όλοι εναντίον του Μακρόν και της κυβέρνησης. Δύσκολα τα πράγματα. Οι αναλυτές λένε πως είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα. Πολύ δύσκολη πορεία της Γαλλίας μέχρι τις γαλλικές προεδρικές εκλογές το Μάιο του 2027. Σε περίπου 8 μήνες δηλαδή από τώρα. Περίπου κοντά με τις εθνικές βουλευτικές εκλογές της χώρας μας θα γίνουν εκεί οι γαλλικές προεδρικές εκλογές. Όπου η Λεπέν θα είναι σίγουρα υποψήφια. Αναζητείται κάποιος υποψήφιος από το χώρο των λεγόμενων παραδοσιακών γκολικών, του RPR δηλαδή, και ίσως και του UDF, το παλιό κόμμα του Ντεστέν, και το παλιό κόμμα το RPR του Σιράκ, αλλά δεν έχει βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να ηγηθεί. Δηλαδή τον χώρο αυτόν, από ό,τι φαίνεται, η Λεπέν θα τον καλύψει πλήρως. Και από τα αριστερά υπάρχει ο Μελανσόν και αναζητείται και ένα πρόσωπο που θα είναι ο λεγόμενος διάδοχος στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, του Μακρόν. Ποιος δηλαδή θα εκπροσωπήσει το παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γαλλίας και θα έχει και επιρροές στο χώρο του κέντρου. Γενικά το πολιτικό παιχνίδι έτσι όπως εμφανίζεται μέχρι τώρα είναι κομμένο, κεραμένο στα μέτρα της Λεπέν. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σας τους εξήγησα πριν από λίγο. Εκλογές τον Νοέμβριο θα έχει και η Ισπανία. Εκεί προκήρυξε πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ. Αυτός δεν φαίνεται καθόλου καλά. Αυτός μάλλον πάει για ιστορική συντριβή από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εκεί είναι πρώτο από τις δημοσκοπήσεις σας λέω, με περίπου 32-33% το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας. Δεύτερη είναι οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ, με οριακή διαφορά από το ακροδεξιό Vox. Ο Σάντσεθ έχει μεγάλο πρόβλημα. Κατέληξε και η ηλικιωμένη γυναίκα για την οποία έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις και από εκεί ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια, τα ογκώδη, τα μαζικά συλλαλητήρια στη Μαδρίτη και τις άλλες πόλεις Ισπανίας. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην Ισπανία. Θέλω να πω ότι όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μαζί με τη Γερμανία και τις αλλεπάλληλες ήττες που έχει υποστεί ο καγκελάριος Μέρτς. Όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε πολιτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σταθές και επειδή υπάρχουν και σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα σε μεγάλες χώρες ευρωζώνης, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέσαι, τι μας ξημερώνει, φίλες και φίλοι.

0: ζωή.
1: Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα και για το διαγωνισμό μας, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται, φίλες και φίλοι, από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο VIP. pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και ένας Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση το Ρουμελιώτη. Γίνεται χαμός, Γιάννη, πες αν θέλεις κάτι για τα αυτοκίνητα που είναι παρατημένα στους δρόμους χωρίς πινακίδες και σε άλλα που τα αφήνουν αγκυροβολημένα, όχι παρκαρισμένα, και όταν τα παίρνουν αφήνουν κάτι μηχανάκια και άλλα. Ειδικά εδώ στο Παγκράτη που μένω η κατάσταση είναι απελπιστική. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε μου Γιάννη. Μπορεί να μην βλέπω πολύ γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών θα παίξει ένα τεράστιο πρώτο μάτς στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Παγκρίτιο απέναντι στη γυναική ομάδα της Αγγλίας για τα ημιτελικά των παράστων ευρωπαϊκών προκριματικών. Μάλιστα. Έχει ανέβει από ό,τι φαίνεται και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Σάββατο Κυριακή δεν θα σε ακούσω. Θα είμαι για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος. Τώρα διπόρο τραβάω για το Άγιο Όρος που λέει ο Μητσιάς. Εκτός αν θέλεις πιο δυνατό, το μετανοείται από αντίπα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, σας στέλνουμε την αγάπη μας από το Βορρά. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη τον Αρβανίτη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η επίσκεψη Ρούμπιο κατά τη γνώμη μου πήγε εξαιρετικά. Στο χέρι μας είναι να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη. Την αγάπη του μας στέλνει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το μακρινό Σίδνεϊ. Να στείλω την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Χρόνια πολλά και καλά για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τα εκατοστήσει με υγεία και δύναμη. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά, φίλε Νίκο. Χιλιόχρονος. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές του του στέλνουν εδώ δεκάδες μηνύματα. Τηλεφωνικά μηνύματα, email και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Την αγάπη μας. Καλημέρα στη Μαρία. Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παπαγιάννη, μέμφονταν ορθώς κατά τη γνώμη μου την κυβέρνηση Τσίπρα για τη δημιουργία συνταξιούχων δύο ταχυτήτων λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και έρχεται τώρα ο ίδιος και κάνει το ίδιο με τη μη καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Πιστεύουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι οι εν λόγω συνταξιούχοι θα αντέξουν το κρύο το χειμώνα και την ακρίβεια καλύτερα λόγω ηλικίας? Ας τους πει κάποιος, και ιδιαίτερα στον Κυριάκο Πιαρακάκη, ότι η ηλικία δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο. Το δίκαιο είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό που λέει ότι το κομμάτι που βάλαμε, που έβαλε εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Σαπρανίδης, της Τζένι Βάνου, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, μου θύμισε γιατί το ραδιόφωνο δεν θα πεθάνει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο μου. Να σε καλά, Στέφανε. Καλημέρα στο Σοκράτη τον Αργύρη. Καλημέρα στο Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα, Γιάννη μου. Αυτόν τον Επίτροπο Οικονομίας τον πληρώνουμε. Είναι σίγουρο ότι ξέρει από οικονομία. Στον Ντομπρόφσκι αναφέρεται ο φίλος. Αλλά εμείς φταίμε που κλείσαμε τους λιγνίτες για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, που δεν εξορίξαμε όλα αυτά τα χρόνια τον ορυκτό πλούτο, όπως φώναζε ο κύριος Μανιάτης, ο αείμνηστος Χαρδαβέλας και όλοι οι υπόλοιποι, και που πουλάμε το ρεύμα των ΑΠΕ στην Βουλγαρία για να το αγοράσουμε στη συνέχεια 4 φορές πάνω. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχουμε λίγα να σκεφτόμαστε εδώ στην Ελλάδα και θα νοιαζόμαστε και για τη Γαλλία τώρα. Όταν πάει καλά μια χώρα δεν το μοιραζόμαστε όλοι όμως. Αλλά άμα δεν πάει καλά πρέπει να υπομοιζόμαστε εμείς τη χασούρα. Όπως τα περάσαμε εμείς και έκαναν τους Κινέζους οι φίλοι μας οι Γάλλοι και οι άλλοι, έτσι να τα περάσουν και αυτοί. Κάρμα είσαι τέρας, γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τα Λεχενά Ηλίας. Την αγάπη μας, κύριε Νίκο. Καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο τον παλιό ακροατή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σωτήρη. Σωτήρης Τριφυλάρα, έτσι υπογράφει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη, επίβλεψη και τοποθέτηση Ρούμπιο αναβαθμίζουν πολύ την Ελλάδα ως μια ισχυρή και σταθερή δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώδιο τη στιγμή που είναι για κοινοφελές σκοπό, δεν χρειάζεται καν ενημέρωση στη γειτονική χώρα. Έτσι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη, που μου στέλνει την καλημέρα του από τη Στουτγκάρδη. Φίλος ακροατής, καλημέρα και στην Τατιάνα, να σε καλά Τατιάνα. Καλημέρα και στο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μη στεναχωριέσαι για ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια σε εμάς. Η αντιπολίτευση, έτσι όπως τα έχει κάνει, έχει βάλει τα δυνατά της για να ξαναφέρει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο πενελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Ορέστη που μου έστειλε 2-3 ενδιαφέροντα μηνύματα. Θα τα διαβάσω μετά τις 11. Είναι αρκετά μεγάλα, όμως έχουν σημασία. Πολλές ευχές στον Νίκο Χατζηνικολάου στέλνετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη, στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Λευκάδα.
15: Νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά, βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά.
1: Την καλημέρα μου στη φίλη την Ολγίνα από την Κεφαλονιά. Καλημέρα Ολγίνα. Ακόμα κρυοασγερόπλοια έρχονται στο νησί, κύριε Παπαγιάννη. Μακάρι. Τα δείγματα για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, δηλαδή από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι ότι έχουμε ξεπεράσει την καλύτερη ever χρονιά που υπήρξε. Μιλάω πάντα για τα τουριστικά έσοδα. Το 2025 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή το πρώτο 9μηνο του 26, τα έσοδα ήταν πάνω από πέρσι. Λοιπόν, ξεκίνησε το τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άλλοι δουλεύετε, άλλοι δεν δουλεύετε, άλλοι είστε χαλαροί, άλλοι είστε πιο πιεσμένοι. Νομίζω τα του καιρού έχουν σημασία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αρνιακό να μας πει τι να περιμένουμε. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
16: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν σας είναι εύκολο.
16: Καλημέρα, λέω σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
1: Okay, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, επίσης.
16: Λοιπόν, φθινοπορεινός είναι ο καιρός. Ξεκινάμε με πολύ καλό καιρό σήμερα και ολόκληρη τη χώρα. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά όμως από τα δυτικά και τα βόρειο-δυτικά, η Μακεδονία από το μεσημέρι και μετά, οι λίγες αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 4 με 5 και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου, υψηλά επίπεδα για την εποχή. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού στο Ιόνιο και την υπηρετική Ελλάδα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου προβλέπονται νεβώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
16: Άλλωστε την Κυριακή, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που γρήγορα στα δυτικά προς τα ανατολικά ο καιρός πάντως θα βελτιωθεί.
1: Ναι.
16: Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ακολουθήσει μικρή πτώση. Με άλλα λόγια, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά.
1: Από εβδομάδα τι να περιμένουμε, βροχές?
16: Από εβδομάδα το φθινόπωρο θα παραμείνει ενεργό, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα έρχονται από τα δυτικά, προσφέροντας πολύτιμες βροχές και στην γη που τόσο πολύ έχει ανάγκη γεωργία στην τροφία μας.
1: Άρα αποτιστικές βροχές και όχι καταιγίδες.
16: Ναι.
1: Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, βροχερή?
16: Έτσι θα πάει, μια βελτίωση περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αλλά από το Σάββατο το απόγευμα και από την προσεχή Κυριακή νέο βαρομετρικό έρχεται από τα δυτικά.
1: Ωραία, φθινοπορεινός ο καιρός λοιπόν.
16: Και
1: να είστε καλά κύριε Αρνιακέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Εγώ ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας. Χρήσιμες οι παρατηρήσεις και οι προγνώσεις του κύριου Αρνιακού. Άρα, καλός καιρός σε γενικές γραμμές το Σαββατοκύριακο μέχρι Κυριακή μεσημέρι. Από εβδομάδα όμως έρχονται βροχές. Όχι κάτι ιδιαίτερο, ποτιστικές βροχούλες απαραίτητες. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο Μιχάλη. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Την καλημέρα στον Νίκο από τη Λευκάδα, την είπα. Δεν το θυμάμαι και να μην την είπα, την ξαναλέω. Και να την είπα, μάλλον την ξαναλέω. Να σε καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Τη μορφή, τον ήρωα, του σκοπευτικού άθλος.
17: Όλα στη γη σε μια στιγμή.
1: Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, κυρία Θεανό.
17: Και η ζωή μικρόνιση.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε με πλούσια επικαιρότητα. Θα μπούμε στα βαθιά της εγχώριας πολιτικής σκηνής με ρεπορτάζ, πληροφορίες από δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν από Δευτέρα, παρασκήνια, παραπολιτικά και συνεντεύξεις.
17: Σε μια στιγμή.
18: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
19: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια.
20: Η ώρα είναι 11.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
23: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
22: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
25: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
26: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
25: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
27: Γιώργο Πινάς.
28: Έχω μία πείνα.
27: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
28: Να πάμε, να πάμε.
27: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
29: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Προειδοποίηση ότι δεν θα μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών σε Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης στην συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, περισσότερα στο ενικός.gr. Εσχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Νέο ηλικιακό όριο για τα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς. Από την ηλικία των 2 ετών αντί των 2,5 ετών θα μπορούν να εγγράφονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Πολύ νεκρό συμβάν μετά από σύγκρουση συμμοριών σημειώθηκε μέσα στη φυλακή στο Μεξικό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 16. Συνελήφθη 60χρονος στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελόγχου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Interveten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Παγκόσμιου Κυπέλου 2027. Σε έδρα στις 7.30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Και μισή στο απόγευμα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: μνημείου.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Με αγάπη εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Χαμός από μηνύματα για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα γενέθλιά του. Σας ευχαριστούμε.

Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Μετά τα του πολιτικού ρεπορτάζ, πληροφορίες και συνεντεύξεις, θα βγάλουμε και τον δικαστικό μας συντάκτη να μας πει όλα τα νεότερα που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, αλλά και τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Φίλιππο Καμπούρη. Με 5 κακουργήματα στην πλάτη του αυτός και οι υπόλοιποι της παρέας, αυτά τα καλά παιδιά εκεί.

0: κατά τη διάρκεια της Κυριακής και πολύ περισσότερο της Δευτέρας θα έχετε την πλήρη εικόνα. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα, όπως αυτό για παράδειγμα το μεγάλο γεγονός με την άφιξη και τη συναντήση του Μαρκ Ρούμπιο, επηρεάζουν, παίζουν κανένα ρόλο στην κοινή γνώμη?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω για τη δική μου δημοσκόπηση, η οποία άρχισε να μετράει από τότε που ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις των αρχηγών, των μεγάλων, να το πούμε έτσι, κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, έτσι.
0: Μιλάτε
1: και
0: για τη ΔΕΘ?
1: Όχι, για αυτές τις τώρα.
0: Α, τις τελευταίες, οκ.
1: Ανδρουλάκη είδαμε πρώτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Open. Τσίπρα είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky. Και σήμερα είδαμε πάλι πρωθυπουργό, πάλι στο Sky.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρεις παρεμβάσεις, εμφανίσεις, οι οποίες προφανώς μετριούνται και επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν προς mm-hmm. τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση το κλίμα. Ένα δεύτερο, είχαμε βεβαίως και αυτή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία και αυτή μετρήθηκε, έγινε χθες. Άρα σήμερα που τα δείγματα είναι ανοιχτά και στην εταιρεία που είπατε και στη δική μας και στις άλλες, προφανώς και αυτό καταγράφεται. Δεν ξέρω αν αυτό θα έχει μια επίδραση στην πρόθεση ψήφου και πόσο ο κόσμος θα το αξιολογήσει. Η κυβέρνηση τα βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι, η αντιπολίτευση είναι η δουλειά της βεβαίως, τα βλέπει με ένα άλλο μάτι. Θα δούμε πώς θα βλέπει ο κόσμος μέσα από τη δημοσκόπηση. Αλλά δεν νομίζω αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα την πρόθεση ψήφου. Ίσως να ενισχύσει το προφίλ, αν θέλετε, της καταλληλότητας του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός ήταν αυτός ο οποίος ναι. υποδέχτηκε το Ρούμπιο στο Μεγάρο Μαξίμου και οτιδήποτε άλλο.
0: Αν βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι από τη δική σας εμπειρία στις έρευνες κοινής νόμης, στις δημοσκοπήσεις, ότι τα μεγάλα εθνικά γεγονότα ή εν πάση περιπτώσει κάποια από τα μεγάλα εθνικά γεγονότα δεν επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της κοινής νόμης, την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Κυρίως η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία επηρεάζει.
1: Η καθημερινότητα είναι σίγουρο ότι θα την επηρεάσει και πώς η κυβέρνηση θα τη διαχειρίζεται και τι προτείνει και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν είναι να ακούς μόνο την κυβέρνηση, πρέπει να δεις και τι λέει και η αντιπολίτευση και αν αυτά που λέει είναι ρεαλιστικά, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Απλά τα πετάς στον αέρα γιατί δεν έχεις την καυτή πατάτα της διαχείρισης της χώρας στα χέρια σου. Τώρα, αυτά τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα μια τέτοια επίσκεψη σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας, όπου περιμέναμε πολλά πράγματα, προφανώς μέσα από τη δημοσιότητα που είχε. Έτσι, είχαμε διακοπές προγραμμάτων, είχαμε απευθείας συνδέσεις, όλα αυτά. Προφανώς παίζουν κάποιο ρόλο, δεν ξέρω αν επιδρά τώρα πάνω στην πρόθεση ψήφου. Σας είπα ότι ενισχύουν κυρίως το προφίλ, αν θέλετε, της χώρας, δίνουν μια αισιοδοξία. Mm-hmm. Εντάξει, όπως και να έχει, μπορεί να μην πήραμε λαγούς με πετραχίλια από το Ρούμπιο, αλλά σε κάθε περίπτωση από τέτοιες επαφές, μόνο κερδισμένος μπορεί να είναι στα χώρα και μάλιστα. Σίγουρα όχι χαμένος. Ναι.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, όχι μόνο όσον αφορά τις μεγάλες διεθνείς διπλωματικές επαφές και συναντήσεις, αλλά γενικότερα τα θέματα της επικαιρότητας, περισσότερο επηρεάζουν την κοινή γνώμη ως πρωτογενές υλικό από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες ή μετά από την αναπαραγωγή τους στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το ερώτημα ξεκινάει από πού ενημερώνεται ο κόσμος. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε να δούμε. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα πολλά και διαφορετικά κανάλια ενημέρωσης. Η ενημέρωση δεν είναι η ίδια. Είστε κι εσείς παλιός, κύριε Παπαγιάννη, και εγώ είμαι παλιός σχετικά. Mm-hmm. Δεν είναι η ίδια όπως γινόταν το 90, όπως γινόταν το 2000, το 2020.
0: Σίγουρα δεν είναι η ίδια, βεβαίως.
1: Δηλαδή, και από το 2020 μέχρι το 2026 έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην βάλω μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία και αυτή παίζει ένα ρόλο ενημέρωση. Δηλαδή, μπορώ να μπω εγώ σήμερα σε ένα μοντέλο LLM, ας πούμε, και να του πω: δώσε μου σήμερα τις 5 δημοσιογραφικές ειδήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να μου τα δώσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αρχίσω να μπαίνω σε σελίδες ή να ακούω ραδιόφωνα ή οτιδήποτε. Έχει αλλάξει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι να δούμε κατά πόσο έχει μείνει κόσμο στα παραδοσιακά μέσα, θα έλεγα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, κατά πόσο έχει πάει στα ηλεκτρονικά και κατά πόσο βέβαια έχει πάει και στα άλλα, στα νέα μέσα και στα social media, αλλά και στο YouTube και τα podcast. Αυτά είναι
0: τα podcast, πηγές, το TikTok.
1: Είναι πηγές ενημέρωσης που ναι. φαίνεται, επειδή την έχουμε αυτή την ερώτηση. Αυτή η έρευνα που έρχεται έχει να κάνει περισσότερο με τους πολίτες και την πολιτική παρά με την πολιτική και τους πολιτικούς ναι. και τα κόμματα. Θέλουμε να δούμε λίγο από πού ενημερώνεται, έτσι ώστε να έχει, αν φαίνεται, και ο πολιτικός και το κόμμα, ο φορέας, οποιοδήποτε, μία πληροφορία από πού, ρε παιδί μου, είναι καλύτερα να διοχετεύσω πλέον την κινητικότητά μου, τη δραστηριότητά μου, ποιο κανάλι είναι αυτό το οποίο είναι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα social media, είναι τα παραδοσιακά, τι είναι, ώστε να δω και ποιοι μ' ακούνε, γιατί θα έχει και δημογραφικά μέσα, και να μπορέσει έτσι να έχει μια εικόνα ναι. μόνος προς τα που πάει η ενημέρωση.
0: Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βρίσκετε εσείς στις έρευνές σας, η λεγόμενη ακρίβεια, όχι συνολικά η ακρίβεια, γιατί υπάρχει η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στην ενέργεια, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην επιλογή του ψηφοφόρου?
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ξέρετε, η ενέργεια. Η ενέργεια είναι πίσω από όλα. Δηλαδή, είναι πίσω από τα μαρούλια στη Λαϊκή μέχρι και στο Βεζινάδικο. Άρα, λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρύψεις κάτω το χαλί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πού το αποδίδει ο κόσμος. Δηλαδή, αποδίδει την ενέργεια σε λάθος χειρισμούς, σε μη χειρισμούς της όποιας κυβέρνησης. Το αποδίδει στο εξωτερικό διεθνές περιβάλλον. Και τα δύο παίζουν ένα ρόλο. Αλλά στο τέλος ημέρας δεν τον αφορά κιόλας ποιος φταίει γι' αυτό. Σημασία έχει τι κάνει κάποιος για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο στο να ξεπεράσει τη δυσκολία. Και τώρα, νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
0: Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται περίπου οι έρευνες και τι προκύπτουν από αυτές, και όχι τόσο καθε αυτό για τα ποσοστά των κομμάτων. Τώρα, από τα στοιχεία τα οποία έχετε μέχρι σήμερα και με δεδομένο ότι σε 7-8 μήνες θα πάμε σε εκλογές, εθνικές βουλευτικές εκλογές, η τάση που κυριαρχεί είναι να πάει ο κόσμος, οι πολίτες, θα μας πείτε και τα ποσοστά, να ψηφίσουν για επιδοκιμασία ή για αποδοκιμασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, το πλειοψηφικό κομμάτι είναι ότι πάω για να βγάλω αυτόν τον οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα μία ερώτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, που το έχει μια διαφορετική τύπωση.
0: Δεν έχετε δηλαδή μεγάλα ποσοστά τιμωρητικής ψήφου μέχρι στιγμής στα δείγματά σας.
1: Δεν είμαι ούμενη. Υπάρχει.
0: Τι ποσοστό, κινείται αυτή, δηλαδή.
1: Εγώ σε μια τελευταία έτσι παρόμοια διατύπωση, ας πούμε, βρήκα ένα 50% που λέει θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να αναλάβει και ένα 35% θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να φύγει.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι την έχουμε δει και σε μεγαλύτερο ποσοστό την τιμωρητική ψήφο από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι όσο πηγαίνουν στις εκλογές και όσο τα προβλήματα γίνονται και κατανοητά αλλά και πιο απτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον που δεν ξέρω, αλλά να μου κάνει κάτι για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το ποιος θα πείσει καλύτερα την κοινή γνώμη ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης το ερώτημα το οποίο τώρα τρέχει, ας πούμε, θεωρώ ότι θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις, είναι τελικά τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, ψηφίζουμε για πρόγραμμα ή ψηφίζουμε βάσει την ιδεολογία μας. Θέλω λίγο να τα δω αυτά σε ποσοστά.
0: Ναι,
1: δεν
0: προφανώς,
1: ξέρω
0: να τα αναλύσετε για να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Τώρα, προσέξτε. Κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό στοιχείο που θα κρίνει τις επόμενες εθνικές και βουλευτικές εκλογές θα είναι πόσοι νέοι ψηφοφόροι θα πάνε στις κάλπες. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για όποιον ξέρει να αναλύει τις εκλογικές αναμετρήσεις αναλυτικά. Πόσοι νέοι, λοιπόν, υπάρχει τάση να πάνε να ψηφίσουν νέοι ψηφοφόροι στις κάλπες? Όταν εννοώ νέοι ψηφοφόροι, δεν εννοώ 18-άριδες. Εννοώ και τον 25-άρι που δεν πήγε να ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Εννοώ και τον 35-άρι που δεν πήγε ούτε στις τελευταίες ούτε στις προτελευταίες. Όλοι αυτοί που συνθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, περίπου 30 με 40% του εκλογικού σώματος.
1: Μιλάτε για τον ψηφοφόρο της αποχής.
0: Ακριβώς. Για τον ψηφοφόρο του καναπέ.
1: Του καναπέ, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρω τι τάση θα επικρατήσουν. Αν δω πάντως τις τάσεις από τις εκλογές του 19, τις ευρωεκλογές του 19, τις εκλογές του 23, δημοτικές και εθνικές του 23 που είχαμε, και τις ευρωεκλογές του 24, δυστυχώς η αποχή αυξάνεται.
0: Αυξάνεται, ναι, ναι.
1: Αυξάνεται. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα αναστραφεί για κάποιο
0: λόγο. Αυτό αποδίδεται σε γενικότερη απογοήτευση, σε οργή, σε 1002 συναισθήματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν στις εθνικές εκλογές. Τώρα υπάρχει τέτοια τάση.
1: Από έρευνες που έχουμε κάνει και μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα ερωτηματολόγια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ με τις πολιτικές επιστήμες, έχει φανεί ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί θεωρεί ότι με την ψήφο ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, ό,τι και να ψηφίσει αυτός, ας πούμε. Αυτό είναι μια νοοτροπία που πρέπει να τη χτυπήσει στο μεδούλι. Δηλαδή, να μην πιστεύει ο κόσμος ότι η ψήφος του δεν μετράει ή οτιδήποτε. Μετράει και να πάει και να την δώσει εκεί που πρέπει να τη δώσει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να τη δώσει. Αν έχει την εντύπωση ότι ό,τι και να ψηφίσει αυτός δεν αλλάζει τίποτα, αυτή η απογοήτευση δεν βοηθάει. Πρέπει να αλλάξει και το επίπεδο της πολιτικής και των πολιτικών ενδεχομένως για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτρες και ακροατές εδώ με μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος. Δηλαδή, πώς από το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που δεν απαντούν ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη ερώτηση τι θα ψηφίσουν τελικά, βγαίνει η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και γίνονται οι αναγωγές?
1: Κοιτάξτε, οι σταθμίσεις κάθε εταιρεία έχει τη δική της τεχνοτροπία, να το πω έτσι. Αλλά σε μια γενική εικόνα, αν θέλετε, αυτός ο οποίος είναι αναποφάσιστος, άρα λοιπόν το κάνεις κάποιο είδους αναγωγή, κοιτάς πρώτα, τουλάχιστον εμείς αυτό κάνουμε.
0: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές.
1: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές και με κάποιες πιθανότητες, με κάποια μοντέλα πιθανότητων, τον καταχωρείς το Α, η Β, η Γ ακόμα.
0: Άρα λίγο... αυτό λέμε ότι η απόκληση της εκτίμησης εκλογικής επιρροής από την πρόθεση ψήφου έχει ενέχει το ρίσκο της επικινδυνότητας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τελικά ο αναποφάσιστος να ψηφίσει άλλο κόμμα από αυτό το οποίο υπολόγιζες εσύ, ως δημοσκόπος εννοώ.
1: Πιθανότητες είναι, κύριε Παπαγιάννη, εννοείται. Και η πρόθεση ψήφου και αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν λέμε 30% Νέα Δημοκρατία, λέμε κατά 30% πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι πιθανότητες. Όλα έχουν αποκλίσεις, όλα έχουν πιθανότητα.
0: Ναι, η πρόθεση ψήφου σου δίνει ένα πιο ασφαλές όμως δείγμα.
1: Όχι, κοιτάξτε, η διεθνής εμπειρία, για να το ακούει ο κόσμος, να το καταλάβει μια και καλή. Η πρόθεση ψήφου στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ καλές δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα Γερμανία ή Γαλλία, και Γερμανία όπου δεν πέφτουν έξω, έτσι σας παίρνω χώρες οι οποίες είναι κυρίαρχες στις δημοσκοπήσεις, αποδεδειγμένα με καλές εκτιμήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει έννοια της πρόθεσης ψήφου.
0: Ναι, ναι. Πάνε απευθείας στην εκτίμηση. Ναι.
1: Μόνο εκτίμηση. Δηλαδή, και αυτό εγώ παλαιότερα προσπαθούσα να το κάνω όταν ήμουν νεαρός δημοσκόπος, βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ανακαλύπτουμε τον χώρο. Εφόσον οι έξω το κάνουν μια χαρά, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς έτσι όπως το κάνουν οι έξω. Και να πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε, και ξέρετε, και αυτό το προβληματισμό που συζητάμε τώρα. Τι είναι η πρόθεση, τι είναι η εκτίμηση. Δεν είναι το ποσοστό. Όταν κάνεις δημοσκόπηση, αυτό που προσπαθείς να βρεις είναι αυτό που είναι πιο κοντά στις εκλογές. Πιο κοντά στις εκλογές δεν είναι αυτό που περιέχει ένα 20% αναποφάσιστο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει επισημοποιηθεί. Πάντα μένουμε στις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις από το ρεπορτάζ που έρχονται προς εμάς. Επιβεβαιώνουν όμως οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά ότι όσον ούπο πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων. Εσείς πώς μπορείτε να καταλάβετε πού περίπου κινείται πριν ακόμα ανακοινωθεί? Από τα λοιπά κόμματα, από το ποσοστό των αναποφάσεων, πού εντάσσονται δηλαδή οι ψηφοφόροι, οι μελλοντικοί, οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι του κόμματος αυτού?
1: Εγώ, και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση κατά την οποία δεν έχω ερώτημα για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσετε. Πλέον ναι, πρέπει το κόμμα να γίνει για να μπορούμε να μην μιλάμε τώρα. Σας πω εγώ ότι θα πάρει 5 ή 15 ή 0,5.
0: Όχι, αλλά υπάρχει μια τάση, καταγράφεται ένα ποσοστό αξιοσημείωτο.
1: Το μόνο που είχαμε ως ένδειξη ήταν αυτή η ερώτηση που κάναμε, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Αυτό το πολύ πιθανό σε μένα ήταν 5%. Θεωρώ όμως ότι αν μπει κανονικά σε πρόθεση ψήφου δεν θα είναι 5%.
0: Ναι, τώρα, πόσο προσέξτε, θα είναι, εγώ θα ρωτάω 5, το εξής. Είναι... Αυτό το 5% που βλέπετε εσείς τώρα που δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, πού είναι? Ψηφίζει Βελόπουλο, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Λατινοπούλου, δεν ψηφίζει, είναι στα λοιπά κόμματα, ψηφίζει κάτι άλλο? Πού εντάσσεται αυτό το 5%?
1: Το πολύ πιθανό να ψηφίσουν προέρχεται από κόμματα όπως είναι της κυρίας Καριστιανού, για παράδειγμα, και της κυρίας Λατινοπούλου, κατά δεύτερο λιγότερο λόγο, από το Νίκη υπάρχουν κάποιες διαρροές, από το Βελόπουλο προς το πολύ πιθανό να ψηφίσω Σαμαρά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαρροές, και από τη Νέα Δημοκρατία προς θα ψηφίσω πολύ πιθανό Σαμαρά επίσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Δηλαδή είναι σε τάξη δεκαδικού η διαφορά. Μάλιστα. Δηλαδή πολύ περισσότερο φοβάται η Νέα Δημοκρατία από όσο θα έπρεπε να φοβάται. Αν φοβάται, βέβαια, τώρα το φοβάται χωρίς όσο σε μένα, όχι στην
0: Ελλάδα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλώς από τον Κυριακό. Να είστε καλά. Τρίτη λοιπόν δημοσκόπηση της Interview, πανελλαδική δημοσκόπηση. Τετάρτη της Opinion Poll για το Action 24. Ακούσατε τη μεθοδολογία που προσεγγίζει ο κ. Βασιλιάδης, η δική του εταιρεία, τις αναγωγές και πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος για να βγουν από την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής.

0: Να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι... ξεκινά νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι θα βγει μία για το δικό μου το κανάλι, το Action 24, το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη. Θα βγει και μία ακόμα νωρίτερα, νομίζω, την Τρίτη, της interview του κυρίου Δημήτρη Βασιλιάδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Επιστρέφουμε στον κύκλο των δημοσκοπήσεων. Θα βγάλετε και εσείς την επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, σωστά ή λάθος?
1: Βάσει προγράμματος, εμείς βγαίνουμε την επόμενη Τρίτη. Ναι, το πρωί θα είμαστε στον αέρα.
0: Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα κάτι. Γιατί, εντάξει, η δημοσκόπηση τρέχει, δεν έχετε εικόνα τι δείχνει, τι δεν δείχνει. Φαντάζομαι.

Έχει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σας είπα ότι κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μας τα πει σε λίγο ο δικαστικός συντάκτης. Και έχουμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά, φίλες και φίλοι, την υπόθεση Καμπούρη. Βγαίνουν τρομακτικά πράγματα στη δημοσιότητα. Έκανε αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικές θηρίδες που σχετίζονται με εταιρείες του Φίλιππου Καμπούρη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ. Η έρευνα έγινε από την αρχή για το ξέπλυμα του κυρίου Βουρλιώτη, του εισαγγελέα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βγαίνουν δημόσιες καταγγελίες εργαζομένων, δύο παλαιστών, που έπαιρναν 500 και 600 ευρώ, οι οποίοι καταγγέλουν ότι δεν τους πλήρωνε, τους είχε αφήσει απλήρωτους επί μήνες. Την Κυριακή περνάει την πόρτα του ανακριτή για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη και των υπολείπων 7, 8 έχουν συλληφθεί συνολικά. Βαρύτα του χαρακτήρα τα δικήματα, 5 κακουργήματα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, αυτόν και το βαρύτερο όλων και η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά, ενώ ήταν στην αρχή. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ανέβηκε στα 5 συνολικά για το δημόσιο και τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας, ξεπερνά συνολικά η ζημία για το ελληνικό δημόσιο τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε το δικαστικό μας συντάκτη, θα μας τα πει σε λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Vrivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vrivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vrivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vrivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Λίγκλ. Γιατί αξίζει.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι.
11: Συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: τόσες σκέψεις.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Εδώ είμαστε κάθε Παρασκευή 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 και τα Σαββατοκύριακα βέβαια, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM, 7-10 το πρωί. Νίκος Σαπρανίδης απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη ευγενικά και με υπομονή απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη μαζί με την Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξη του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, δύο θέματα είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στο δικαστικό ρεπορτάζ. Σχετικά με το θάνατο του Μαζονάκη, κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Και όσον αφορά την υπόθεση με την μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου, την υπόθεση Καμπούρη δηλαδή, έχουμε και εκεί εξελίξεις. Την Κυριακή θα περάσει ο Καμπούρης και οι άλλοι συλληφθέντες την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο δικαστικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Δαμιανός. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Γιάννη, καλημέρα.
1: Έχει αρκετά πράγματα να μας πει σήμερα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Πού να δεις τι δουλειά έχει ο κύριος Βουρλιώτης στην αρχή. Δεν προλαβαίνει να ξετρυπώνει απάτες.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτός πολλή δουλειά. Και μιας και τον ανέφερε, στην υπόθεση Καμπούρη έχει επί μήνες διενεργήσει η έρευνα γιατί το ξέρουμε ο μαύρου χρήματος. Έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλες αυτές τις εταιρείες που κατά το κατηγορητήριο είναι εικονικές. Μιλάμε για μια υπόθεση από αυτές που έχουμε ξαναδεί και άλλες στο παρελθόν. Ένα κύκλωμα μεγάλο, μια εγκληματική οργάνωση κατά το κατηγορητήριο. Τρία κακουργήματα είναι η ποινική.
1: Α, τρία, έλεγα πέντε πριν.
2: Ναι, αν δεν βάλεις και ότι η εγκληματική οργάνωση υπάρχει, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης είναι το ένα και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι το άλλο, μπορεί να τα μετρήσει και για δύο.
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουν γίνει αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εντοπιστεί τραπεζικές θηρίδες, αν διάβασα καλά.
2: Πολύ σωστά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο αποδίδει εν συνόλο ζημία του δημοσίου που φέρονται να έχουν τελέσει οι κατηγορούμενοι άνω των 5 εκατομμυρίων συνολικά. Σε όλα τα χρόνια της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τόσο το υπολογίζει. Το έχει υπολογίσει η εισαγγελία με βάση όλα τα έγγραφα που έχουν φτάσει στη διάθεσή της και μιλάμε βεβαίως για δράση η οποία χρονολογείται από το 2013, 2014, 2015, μιλάμε για πολλά χρόνια.
1: Από το 2013 έκλεβε το δημόσιο και δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Είναι φοβερό αυτό.
2: Έτσι είναι, έτσι λέει το κατηγορητήριο. Βέβαια, ναι. Να πούμε ότι ο ίδιος αρνείται, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι ο ίδιος προστηρίζει την αθώση και ότι κάνει λόγο και για πολιτική σκευωρία, ναι. Μάλιστα, οι συνήγοροι του. Και αναφέρει ότι με μια κουβέντα δεν εξαπάτησε το δημόσιο, αλλά απλά χρωστούσε μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Τώρα αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και ενώπιον των δικαστικών αρχών, διότι εδώ, πέρα από τις εταιρείες, γιατί ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης έχει πράγματι αρκετές εταιρείες, αρκετές επιχειρηματικές.
1: Ναι, θέλω λίγο να μας εξηγήσει αυτή την περίεργη ιστορία. Είχε από σουβλατζίδικο και κατάστημα με γυναικεία ρούχα μέχρι το management πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Είδαμε αρκετά πρόσωπα τα οποία εκλήθησαν και κατάθεσαν και κατέθεσαν στην ελληνική δικαιοσύνη.
2: Σωστά.
1: Τι ακριβώς έκανε εκεί πέρα δηλαδή?
2: Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο ίδιος ήταν αυτός που έτρεχε τα μαγαζιά.
1: Ναι. Εισέπρατε λοιπόν όλο τον τζίρο, όλα τα έσοδα του μαγαζιού.
2: Έτσι έχουν καταθέσει, ναι. Ότι με αυτόν συνεννοούνταν. Τώρα στην τσέπη του δεν ήταν προφανώς καλλιτέχνος που συνεργάζονταν με αυτόν, αλλά η αίσθηση που όλοι έχουν αποκομίσει είναι ότι αυτός έκανε τη δουλειά, αυτός έτρεχε τα
1: μαγαζιά. Τις εισφορές δεν τις πλήρωνε όμως των τραγουδιστών.
2: Εδώ είναι το ζήτημα. Η δραστηριότητα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου είναι σαφές ότι πράγματι κάποιες από τις εταιρείες είναι πραγματικές, ήταν υπαρκτές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μία σειρά από εταιρείες όμως που φαίνονται να είναι στο όνομά του δεν είναι υπαρκτές.
1: Εταιρείες βιτρίνες, ναι.
2: Και εκεί είναι που έχει στηθεί η κομπίνα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Έβαζε εργαζόμενους να φαίνονται ότι δουλεύουν στις εταιρείες αυτές ενώ στην πραγματικότητα δεν εργάζονταν. Έβαζε ότι τους δίνει τεράστια ποσά προκειμένου να εισπράττει επιστροφές. Πράγματα τα οποία βεβαίως, εφόσον τεκμηριωθούν, Συνιστούν καραμπινάδια πάτη.
1: Εδώ να πούμε το εξής, ότι βάσει της δικογραφίας ο Καμπούρης και εταιρείες του δηλαδή, εισέπραταν, φανταστείτε, είχε πάρει επιδότηση, φιλίες και κυρίες και κύριοι, από την εποχή του κορονοϊού. Θυμάστε τις αποζημιώσεις που έπαιρναν οι εταιρείες εκείνη την περίοδο, και έχει πάρει και αρκετές επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ για εταιρείες οι οποίες αποδείχθηκαν εταιρείες φαντάσματα, για να μην τις πω μαϊμού. Δηλαδή είναι μεγάλη η ζημία για το ελληνικό δημόσιο.
2: Έτσι είναι, Γιάννη, και υπάρχει και πέραν των ήδη υπαρκτών ενδείξεων για απάτη, υπάρχει έρευνα ανοιχτή και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, η οποία έχει δώσει παραγγελία η Εισαγγελία Πρωτοδικών προς τον ανακριτή, και αυτός ήδη το διερευνά και θα συνεχίσει να το διερευνά και μετά την απολογία των κατηγορουμένων την ερχόμενη Κυριακή.
1: Την Κυριακή λοιπόν περνάει την πόρτα του Εισαγγελέα και του Ανακριτή. Τώρα, για πες μας για την άλλη υπόθεση, τι εξελίξεις έχουμε σχετικά με το κορίτσι των δύο γιατρών, των προφυλακισμένων δύο γιατρών.
2: Ναι, κατέθεσε σήμερα η εν λόγω μάρτυρας. Έχει έρθει εδώ στα δικαστήρια με την ιδιότητα της μάρτυρα, αφού την κάλεσε ο πατέρας της. Να το πούμε αυτό, δεν ήρθε κλήση από τον ανακριτή. Ο πατέρας της είναι αυτός ο οποίος έχει επιλέξει να τη φέρει στα δικαστήρια, λέγοντας ότι από τη μία μπορεί να τεκμηριώσει ότι πράγματι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ την ώρα που η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποστεί ραγδαία επιδείνωση το μοιραίο απόγευμα της 4η-9η Σεπτεμβρίου. Και από την άλλη να επιβεβαιώσει ότι η μητέρα της και σύζυγος του κατηγορούμενου γιατρού της διενήργησε πλασμαφαίρεση τον περασμένο Αύγουστο. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα για αυτό το γεγονός, και φαντάζομαι ότι αυτό κυρίως θέλει να τεκμηριώσει η κόρη του, ότι ο ίδιος δεν είχε ιδέα ότι έχει συμβεί αυτή η ιατρική εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ερευνώντας αυτά πράξη. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που επέμενε ο γιατρός να έρθει εδώ η κόρη τους, η οποία βεβαίως από το περιβάλλον και των δύο κατηγορουμένων αυτό που λένε είναι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και τα τρία παιδιά και η συγκεκριμένη κοπέλα που είναι 18 στα 19 και έχει...
1: Πόσα παιδιά έχουν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί?
2: Τρία παιδιά.
1: Καλά, τα παιδιά δεν έχουν καμιά ευθύνη για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
2: Προφανώς, ωστόσο, είναι σε μια δύσκολη, πολύ λένε, δύσκολη, οι δύο γονείς θέση, που είναι ευνόητο αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
2: Η διερεύνηση της υπόθεσης φυσικά θα συνεχιστεί, έχουμε πολύ μέλλον ακόμα, περιμένουμε να βγουν όλα τα εργαστηριακά, που εκεί, ειδικά οι τοξικολογικές, θα δείξουν αν τελικά χορηγήθηκε μέθη, τι ακριβώς είχε καταναλώσει ο αγαπημένος τραγουδιστής. Όλα αυτά πολύ σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Μάλιστα, Δημήτρη Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πλήρες, όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, συνάδελφε.

0: κλειδιά.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Δαρζέντα, να σε καλά και τη δική μας αγάπη φίλε Ιωάννη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφει άρα. Όπως είπε και κάποια ψυχή Γιάννη, με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, ο οποίος σημειώνει ότι στις εικονικές εταιρείες Γιάννη του Καμπούρη για την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ συμμετείχε ως αχυράνθρωπος των εταιριών του, ένας 59χρονος που αυτοαποκαλείται Κολοτούμπας και ο οποίος συμμετείχε σε τρας εκπομπές του Καμπούρη και το 2009 παρίστανε υποψήφιο πρόεδρο κόμματος. Και ζήτα για τον Κώστα Καρμαλή να γίνει κουμπάρος του. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Νίκο, εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι για δέσιμο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, πώς από το 2013 είχε ξεκινήσει την απάτη αυτή, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Πώς δεν είχε εντοπιστεί και ποιος θα φέρει τα λεφτά πίσω, διότι εδώ μιλάμε 5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στις τελευταίες εκτιμήσεις η οικονομική αστυνομία και η αρχή για το ξέπλυμα ανεβάζει τη συνολική ζημία του ελληνικού δημοσίου, για το ελληνικό δημόσιο μάλλον, στα 7 εκατομμύρια. Ποιος θα τα επιστρέψει αυτά τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο πίσω? Οκ, okay, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία του Καμπούρη. Ποιος θα τα επιστρέψει όλα αυτά πίσω? Ο οποίος κατά πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ξέρετε τι έκανε? Πήγαινε σχεδόν καθημερινά στο καζίνο, στο Λουτράκι. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο τον ακροατή που μου λέει να μην αφήσουμε την υπόθεση Καμπούρη να περάσει στα ψηλά. Γιατί μέσα από αυτή ίσως βγουν, κύριε Παπαγιάννη, και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες είναι γνωστές, αλλά δεν επεμβαίνει κανένας. Εγώ είμαι επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη, γράφει ο φίλος ακροατής, δεν μου έχει αφήσει το επώνυμό του, αλλά δεν έχει σημασία. Και γνωρίζω ένα σωρό επιχειρήσεις που δουλεύουν με μπροστινούς. Όλη αυτή η διαδικασία, εκτός το ότι ζημιώνει το δημόσιο, ζημιώνει τον ανταγωνισμό και τις υγιείς επιχειρήσεις. Κάποιοι ξεπλένουν, κάποιοι βγάζουν και συνεχίζεται η καθημερινότητα, λες και είμαστε η χώρα της Νοτιού Αμερικής. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι στην περίπτωση του Καμπούρη αποδεικνύεται ότι για να εντοπιστεί απάτη σύμφωνα με το κατηγορητήριο πέρασαν 13 χρόνια. Μια γαλιά. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που σχολιάζει το θέμα των γιατρών. Πόσο αδίστακτος μπορεί να είναι κάποιος για να κάνεις πειραματόζωο το παιδί σου? Από την άλλη, εκτιμώ, κύριε Παπαγιάννη, γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, ότι εκδικήθηκε το σύζυγό της επειδή είχε καλή σχέση με τον πατέρα της. Αγνώρισε τους κινδύνους, γιατί να σκεφτεί το μαζονάκι? Αυτό που την ένοιαζε ήταν τελικά μόνο το χρήμα. Αυτό είναι πολύ σωστό που γράφει ο φίλος ο Γιώργος, ο ορθόγραφος, και έτσι συνέβη. Ξέρεις, φίλε Γιάννη, αν μπορούσε το σύστημα από μόνο του να αποκαλύψει την αρπαχτή, τη λαμογιά του Καμπούρη, έπρεπε να γίνει μια καταγγελία για να γίνει έρευνα. Λοιπόν, να το πούμε αυτό. Δεν ξύπνησε ένα πρωί κάποιος ελεγκτής από τον ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε αλλού και άρχισε να ψάχνει τον Καμπούρη. Έγινε από επώνυμη καταγγελία η ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε και μετά ήρθαν η μία καταγγελία μετά την άλλη. Από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία έπαιρνε, είχε συμφωνήσει να πάρει 600 ευρώ και εκτός ότι δεν έπαιρνε τα 600 ευρώ, είδε στο φόρο εισοδήματος που της ήρθε στο τέλος της χρονιάς ότι έπαιρνε πολλά περισσότερα, τα οποία δεν είδε ποτέ στους λογαριασμούς της. Έχασε όλα τα επιδόματα, διπλή η ζημιά δηλαδή, και δεν πληρώθηκε από τις εταιρείες του Καμπούρη και έχασε μια σειρά επιδόματα γιατί ξεπέρασε, καταλαβαίνετε, το όριο που αφορά τα επιδόματα αυτά. Διπλή καταστροφή για τη γυναίκα. Και έτσι ανέθεσε στη δικηγόρο μα. Θυμάμαι πριν από 2-3 μέρες η δικηγόρος της γυναίκας αυτής είχε βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και συνομίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου πώς μπόρεσε η δικηγόρος αυτή, η γάτα η δικηγόρος, να ψάξει όλη τη δεδαλώδη διαδρομή των εταιριών μαϊμού που είχε στήσει το κύκλωμα αυτό και να οδηγηθεί μετά με τα στοιχεία αυτά στην αστυνομία και τον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, αλλά με 5 κακουργήματα στην πλάτη των ανθρώπων αυτών, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολα τα πράγματα. Εύχομαι να πείσουν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, το βλέπω δύσκολο πάντως. Έντεκα και 45 πρώτα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 με 3 λεπτά.
2: Real FM
0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο.
15: Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο ηλιόλου στο τριήμερο. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε, όπως μας είπε ο κύριος Αρνιακός, σήμερα έχει υγρασία. Εδώ που είμαστε από το στούντιο βλέπουμε, έχει περίεργη ζέστη και αρκετά μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Δεν φαίνεται η ατμόσφαιρα εδώ, όπως βλέπουμε πάνω από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι προς τα κάτω. Προς τον αγαπημένο μας Πειραιά λόγω Ολυμπιακού, φίλε Παναγιώτη,
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποια προβληματάκια στην κίνηση και πριν παραδώσουμε σκυτάλι για δελτίο ειδήσεων και για την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, να σας δώσουμε μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όχι πολύ μεγάλες, αλλά είναι σχετικές. Στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής Σαμαλίας, σε σταδίο Πανεπιστημίου στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα Τσαρδιτού στο Παγκράτη. Τώρα πάμε στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους, πυκνή ροή εκεί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην Κάφου ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους, όχι κάτι ιδιαίτερο, έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κατάσταση εκεί. Και μετά πάμε παραλιακά στην Βουλιαγμένης. Στην άνοδο έχουμε καθυστερήσεις από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Τι θα κάνεις το βράδυ του ντέρμπι? Έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την Κυριακή το βράδυ.
1: Μετάδοση στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι, 9?
1: 9 η ώρα, η Σέντρα.
0: Τέλεια. Να κερδίσει ο καλύτερος, δηλαδή.
1: Η ομάδα του Αλγκουαθίλ.
0: Λοιπόν, 11 και 54 πρώτα λεπτά. Είναι ωραίος, είναι δύναμη ο Παναγιώτης. Εδώ δίνει ζωή σε όλες τις εκπομπές. Νεαρός και μάχημος. Και ενημέρωση απευθείας από την Τροχέα και όχι μόνο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πούμε ωραία πράγματα. Πάντα πιστή στο ρεπερτόριο της ελληνικής μουσικής. Δεν σχολιάσαμε τίποτα για Γιάννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Τι να σχολιάσει τώρα, έχουν ακουστεί τα πάντα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας να τα πούμε όλα αυτά. Είπαμε Βύση, ακούσουμε, να κλείσουμε με Βύση λοιπόν. Παλιό τραγούδι, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, από εμάς να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένα στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
0: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
17: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Περιβάλλοντος.
12: Στα αθλητικά, την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται στα Ανολιώσια την Ανατολού Εφές.
11: Στο ποδόσφαιρο, την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Το πρώτο παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου στο Reykjavik και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.
12: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιμο. Ανεμινότι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Με δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκυριακό.
13: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
14: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
12: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου δρόμου.
14: 10 δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας θα ακυρωθούν αύριο λόγω ημιμαραθωνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή Άγιος Ανδρέας Ρίο και αντίστροφα από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ.
4: Το θέμα της ημέρας.
11: Στενάζουν οι πολίτες από την ενεργειακή κρίση και οι ισχυροί της Ευρώπης αδυνατούν να συμφωνήσουν στη δημιουργία κοινής ασπίδας, η οποία θα βάζει φρένο στο κύμα των ανατιμήσεων. Ελλάδα και Ιταλία επιμένουν στην ανάγκη δημοσιονομικής χαλάρωσης με σκοπό να στηριχθούν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε. Τις προσδοκίες, ωστόσο, εκμηδενίζει η δήλωση του Επιτρόπου για Οικονομικά Θέματα Ντομπρόφσκης, που επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα και απορρίπτει το σενάριο της ευελιξίας. Οι ελπίδες των χωρών του Νότου για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη σταθμίζουν τις εξελίξεις, ενώ καταλήτης αναμένεται να αποτελέσει απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλει φρένο στις εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά διαιρεμένη. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, αδυνατή να λάβει πρωτοβουλίες, περιορίζεται σε συστάσεις και νύπτει τα σχήρα της σαν Πόντιος Πιλάτος, λες και η κρίση δεν την αφορά, ενώ τα αποθέματα αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μόλις μπαίνουμε στο χειμώνα.
15: Μια εβδομάδα πριν από την φθινοπορεινή σύνοδο κορυφής, Βασίλη, οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται πόσο χώρο θα έχουν για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με τις χώρες του Νότου να ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην πειθαρχία και μάλιστα σε μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Και μέσα σε αυτήν την διαμάχη, όπως είπες και εσύ, εμπλέκεται πλέον και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκής διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι, ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική, αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας χωρίς συμφωνία και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
11: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας στο μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόρους κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
16: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από την Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας στο 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
12: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
16: Πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού που σε μεγάλο.
15: Και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκής διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι, ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική, αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας χωρίς συμφωνία και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
11: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας στο μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόρου κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, για έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
16: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από την Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας στο 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
12: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
16: Πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους

0: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόρους κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, για έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από την Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας στο 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
0: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, που σε μεγάλο βαθμό, Ελισάβετ, οφείλεται στις αυξήσεις που σημειώνουν τιμές των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Τώρα, να σου πω ότι στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις ετήσιες ανατιμήσεις περιλαμβάνεται το κρέας με αύξηση 12,3%, τα αλίπαστα ψάρια 11,5% ακριβότερα σε ένα χρόνο, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε για άλλον ένα μήνα ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, ισχυρές, έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ό,τι αφορά τα κρέατα, το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας είναι ακριβότερα κατά 2%.
0: Και θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο για τους φούρνους, οι οποίοι κρούν καμπανάκι κινδύνου.
1: Ακριβώς.
0: Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε και στα τρόφιμα, γιατί εκεί περιμέναμε, Δημήτρη, ότι λόγω της συμφωνίας κυρίων που είχαμε τον Σεπτέμβριο και διανύουμε και τον δεύτερο μήνα τώρα, τον Οκτώβριο, θα έχουμε
1: Έχουμε πει, αν εξετάσουμε μήνα-μήνα, γι' αυτό βγήκε το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, και είπε ότι υπάρχει αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο 0,75%. Αλλά άμα τα εξετάσουμε σε τήσια βάση, είναι αυτό που λέμε συνέχεια μέσα από τον Real FM, ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Εάν κάποιο μήνα, για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην ακριβαίνουν περαιτέρω ή μπορεί να καταγράφονται σε κάποια προϊόντα
0: μικρή αποκλιμάκωση,
1: δυστυχώς, Ελισάβετ, δεν γίνεται αισθητή στους καταναλωτές και δεν γίνεται αισθητή, γιατί θα σας πω ότι εκτός από τις τιμές που ψάχνουν οι καταναλωτές μέρα-μέρα να δούνε ποιες είναι οι φθηνότερες, αυτό πλέον που κάνουν οι περισσότεροι είναι να στρέφονται στις προσφορές και στις εκτόσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Όπως είπες και εσύ, οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο 55,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 38,8% και στην αμόλυβδη βενζίνη 22,5%. Στα ενίκια έχουμε ετήσια άνοδο 5,9%, ενώ 5,3% έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση των κατοικιών. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μεταφορές
0: και αυτά λόγω καυσίμων προφανώς
1: 22%. Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι στα ξενοδοχεία η αύξηση φτάνει, η ετήσια άνοδος του κόστου φτάνει σχεδόν το 30%, 29,8%. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί από τα 2,20-2,21 που ήταν η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, πλέον είναι στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Δηλαδή ξεκινάμε, αρχίζουμε και είμαστε πιο χαρούμενοι όταν βλέπουμε να πέφτει κάτω από τα 2,20 κάποιο καύσιμο, είτε η αμόλυβδη βενζίνη είτε το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 77 ευρώ την μεγαβατόρα και το λέω έτσι με έμφαση, γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Ελισάβετ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή
0: έχει
1: υπερδιπλασιαστεί πάρα πολύ σωστά. Τώρα, υψηλές τιμές στην ενέργεια, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά, όπως ξέρουμε, έχει επιπτώσεις και στις

0: επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις,
1: Ελισάβετ, το βιώνουν πιο έντονα το ενεργειακό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί ένας κλάδος είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, οι φούρνοι. Εδώ κρούν ένα καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και λένε ταυτόχρονα, Δημήτρη, ότι τους τελευταίους μήνες είναι πολλοί οι φούρνοι που δεν αντέχουν πλέον και βάζουν λουκέτο.
0: Θα σου πω κάτι, Ελισάβετ. Απ' τη μία ακούσαμε την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, να λέει ότι περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Τα 1.200 μάλιστα ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αρτοπία πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος, και όχι μόνο. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Ήταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πρέπει να σου πω, και ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μάλιστα, ο κύριος Καβαθάς ανέφερε πως το ίδιο διάστημα το σύνολο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής, αρτοπίας και άλλης συναφούς δραστηριότητας που έκλεισαν είναι περίπου 5.000 επιχειρήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Είναι πάρα πολλές. Το βασικό αίτημα, εκτός από το ενεργειακό πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, Ελισάβετ, της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off.
1: Για να προστατευτεί ο κλάδος και το επάγγελμα. Ναι.
0: Να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοπίου και των σημείων bake-off.
1: Οι αρτοποιοί φέτος θέλουν 1.400 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για την ενέργεια, δήλωσε στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Κώστας Κευρεκίδης.
2: Η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Φέτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών κιλοβατόρα. Στις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα. Μόνο από το ρεύμα. Στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό έκανε 1.60 με 1.70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2.20. Ο αρτοπίος πέρσι τον Αύγουστο με φέτος τον Αύγουστο θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Η επιστολή η δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε η ανατίμηση στο ρεύμα και σε όλα αυτά έχουν κλείσει κοντά στα 1.500 αρτοπία. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε κρίσιμοι για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους, θεωρείται η σημερινή σύσκεψη των αλλιέων. Οι ψαράδες έχουν δεμένες τις βάρκες τους για ένα τη ημέρα, οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν και στην αγορά οι ελλείψεις είναι ορατές, με τους καταναλωτές να βρίσκουν πλέον μόνο κατεψυγμένα ψάρια ή ιχθυοτροφείου. Οι αλλιείς, μέρη Παπακοσταντίνου, είχαν συζήτηση για το ενεργειακό κόστος με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τη διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα.
4: Οι επαγγελματίες αλλιείς συνεχίζουν την απεργία διαρκείας τους για ένα τη μέρα, η οποία επενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με κύριο αίτημα τη δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων και συγκεκριμένα την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο. Χθες το βράδυ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο συμβασμού μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημείο καμπής ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για 2 ώρες στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαστόματος Πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα και θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης, ανακοινώντας μάλιστα το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετους πόρους που θα αφορούν την αγορά δικτύων. Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει ακόμα μεγάλη. Οι αλλιείς χαρακτηρίζουν ψίχουλα την προτινόμενη ενίσχυση των 25 έως 30 λεπτών που συζητήθηκε και περιμένουν σταθερά στο αίτημά τους για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να καταστεί η βιώσιμη έξοδος των κακιών στη θάλασσα. Τώρα, η βάση των αλλιέων σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Ηλία κτλ., απέρριψε τα μέτρα ως σταγόνα στον ωκεανό, επιμένοντας ότι με αυτές τις τιμές είναι αδύνατο να λύσουν κάμπους. Και αυτή την ώρα, οι τοπικοί αλλιευτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκείς εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν την κοινή τους στάση. Πάντως, η τάση δείχνει ξεκάθαρα κλιμάκωση. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, οι σαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια, οι επιπτώσεις, όπως είπε και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ηχθειαγορές και στις ηχθειόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ηχθειοπολία, μάλιστα, έχουν κατεβάσει ρολά. Ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια ηχθειοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια αλλιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
3: Με πρόλαβες για τις τιμές, Μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
5: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευθεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλήλων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλήλους, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, ναι, διότι συνεχίζεται η κρίση, ναι, συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλήλοι. Και επίσης για το θέμα των δικτυών, που είναι ένα σημαντικό θέμα για τους παράκτιους. Κοιτάξτε, έχει πέσει και στο τραπέζι να ακυρωθούν κάποιες άλλες δράσεις για να πάνε χρήματα στους ψαράδες.
1: Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγο η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφάσισε να δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα, η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει το ρεπορτάζ.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι πλέον, εκτός βεβαίως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας, για το οποίο ήδη τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και η ανάκριση είναι σε εξέλιξη, θα ερευνηθούν και για ακόμη τέσσερα βαριά αδικήματα οικονομικής φύσεως. Μιλάμε για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και αντιποίηση οικονομικού επαγγέλματος, διότι ήδη έχει σταλεί το...
1: Έχει ανοίξει λοιπόν η βεντάλια, Δημήτρη.
6: Βεβαίως, ήδη έχει σταλεί το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εισαγγελία Αθηνών. Mm-hmm. Ήδη εκείνη η έρευνα και για τα αδικήματα αυτά. Προφανώς, τις τελευταίες ημέρες που η αρχή είχε ξεκινήσει την έρευνά της και είχε εντοπίσει και τη θηρίδα στο Κολονάκι, έχει εντοπίσει και άλλα στοιχεία. Έχουν ήδη σταλεί και στα χρηματολόγια ερωτήματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες για τι ακριβώς έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δύο γιατροί. Και βεβαίως το σκέλος αυτής της υπόθεσης θα ερευνηθεί σε χωριστή δικογραφία. Σε ό,τι αφορά την κόρη των δύο γιατρών, πράγματι κατέθεσε σήμερα εδώ στα δικαστήρια.
1: Μετά από αίτημα του πατέρα.
6: Πράγματι, ο πατέρας της την είχε καλέσει ως μάρτυρα. Παρέμεινε μία ώρα περίπου στο γραφείο των ακριτή και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως πρώτη πληροφόρηση είναι ότι φέρεται να επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέει ο πατέρας της, ότι δηλαδή της διενεργήθηκε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι η πλασμαφαίρεση αυτή έγινε σε δύο φάσεις και ότι η ίδια ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9ης Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή Γιώργος Μαζονάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Στο αστυνομικό δελτίο να παραμείνουμε. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Λάος που φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εικονικών εταιριών και να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του δημοσίου αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοί τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί μαζί του έχουν ήδη καταθέσει, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλο και φτερό αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς και τραπεζικές θηρίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παράλληλα οι συνομιλίες του πρόεδρου του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος που φέρεται να έχουν καταγράψει αστυνομική Θεοδόση Πάνου, ο οποίος, να πούμε ότι επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
7: Βεβαίως, είπε στους αστυνομικούς ότι αισθάνεται πως μάλλον θα υποστεί κάποιο εγκεφαλικό, γιατί είχε έντονος πόνος στο στήθος, στην πλάτη, αλλά είχε μουδιάσει και το χέρι του. Μεταφέρθηκε στο, εσπεσμένα βέβαια, στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι όλα καλά όσον αφορά στην υγεία του Φίλιππου Καβούρη. Τώρα, στην, για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι τραγουδιστές που προανέφερε στις καταθέσεις τους ουσιαστικά δείχνουν τον Φίλιππο Καβούρη ως τον άνθρωπο που έκλεινε δουλειές για τρία πολύ γνωστά συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στη Συγκρού και στο Νέο Κόσμο, χωρίς ο ίδιος να φαίνεται να έχει ιδιοκτησιακή σχέση με αυτά τα κέντρα. Και χωρίς να έχει εξηγήσει βεβαίως τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί μιλάμε για βαριά ονόματα στο λαϊκό πεντάγραμμα, ποια είναι η σχέση του. Όλα έδειχναν ότι μιλούσε σαν να είναι ιδιοκτήτης, σαν να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα αυτών των κέντρων. Όλοι οι τραγουδιστές που έχουν καταθέσει υποστήριξαν ότι οι αμοιβές τους ήταν κανονικές, ότι όντως είδαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που κατατίθετο τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά τα είχε καταθέσει κανονικά και έτσι δεν έδωσαν εταίρο σημασία. Από την άλλη πλευρά τώρα, και όσον αφορά τις εταιρείες πιτρίνα που φέρεται να έστεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος,
3: και δεν ήταν λίγες Θεοδόση αυτές, δεν ήταν λίγες οι εταιρείες βιτρίνα,
7: 29 εταιρείες βιτρίνα και 10 νόμιμες. Σύνολο 39 εταιρείες. 29 στα χαρτιά, οι 10 κανονικές με προσωπικό και με συγκεκριμένο κύκλο και μάλιστα μεγάλο εργασιών. Τώρα,
3: και από ό,τι διαβάζω, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ.
7: Θα πάμε, θα πάμε και εκεί, γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, αλλά επιτρέψτε μου να σας το αφήσω για το κερασάκι στην τούρτα, διότι τούρτα χωρίς κερασάκι δεν γίνεται. Τώρα, τον και η κατάθεση του Μίστερ Κολοτούμπα, αλλά και και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή, που έχουν πραγματοποιήσει η εμπειρία αστυνομική της υποδιέψης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Ο Μίστερ Κολοτούμπας λοιπόν λέει στην κατάθεσή του ότι εγώ ήμουν άστεγος και με συνάντησε ο κύριος Καμπούρης και μου είπε θα σε πάρω εγώ, θα έρθεις στα γραφεία, θα σου βρω σπίτι, θα σου πληρώνω το ενίκιο και εσύ απλά θα υπογράφεις χαρτιά. Γιατί τον είχε, όπως έχουμε δει, τον είχε σε εταιρείες βιτρίνα σε τουλάχιστον 13-14 εταιρείες τον συγκεκριμένο άνθρωπο, άστεχος. Όντως του πλήρωνε το ενίκιο, όπως αυτός λέει στην κατάσταση του, υπέγραφα ό,τι χαρτιά μου έδειχνε, πήγαινα που μου έδινε, πήγαινα στις τράπεζες, έβγαζα κάρτες, πήγαινα στα ΚΕΠ και έκανα εξουσιοδοτήσεις, λέει, σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καμπούρης, εγώ το έκανα γιατί μου πλήρωνε το ενίκιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση αυτή θεωρείται από τους αστυνομικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και οι συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί και φαίνεται ότι ζητάει χρήματα ο Μίστερ Κολοτούμπας, μιλάει με ένα άλλο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που του λέει είμαι εγώ εδώ, περιμένω να μου δώσει τα λεφτά ο Φίλιππος, τα λεφτά που έχουμε συνονοηθεί και ακόμα δεν μου τα έχει δώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ογκώδη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα και πραγματοποιείται η κύρια ανάκριση. Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να σας πω ότι την Κυριακή είναι σημαντική ημέρα, διότι θα βρεθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι συλληφθέντες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φορολογικά στοιχεία του ζευγαριού. Μην ξεχνούμε ότι και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη και πρόεδρος του Λάος είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Κατά μέσο όρο το έτος δήλωναν στην εφορία ποσά που δεν ξεπερνούσαν τις 12-13.000 το πολύ.
3: Από κοινού,
7: από κοινού βέβαια. Μόνο μία χρονιά δήλωσαν ένα ποσό της τάξης των 26.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά και κατά την περίοδο της καραντίνας πήραν μάλιστα και επιστροφές ως εργαζόμενοι σε καταστήματα ένα ποσό της τάξης των 4.500 ευρώ. Αν από την εφορία είχαν κάνει ένα κόπο έτσι να κάνουν μία απλή αναδίθηση στα social media που διατηρούσε το ζευγάρι στο διαδίκτυο, θα έβλεπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν.
3: Το κόστος που δήλωναν δεν έφτανε να καλύψει τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιούσαν συνεχώς στο εξωτερικό, Θεοδόση.
7: Σε Las Vegas και Dubai. Νομίζω ότι μόνο τα εισιτήρια θα έπρεπε να είχαν καταναλώσει, να είχαν χαλάσει κάτι.
3: Το ετήσιο εισόδημά τους.
7: Από το ετήσιο εισόδημά τους. Τώρα λοιπόν όλα αποκαλύφθηκαν και φαίνεται πως τα έκαναν αυτά τα ταξίδια από τους έμπειρους αστυνομικούς της δίωξης οικονομικού εγκλήματος.
3: Και φαίνεται ότι θα δούμε και άλλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις δεν λένε να κοπάσουν. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις με την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το μαθητικό κίνημα φαίνεται ότι επηρεάζει και άλλες γειτονικές χώρες. Στο Βέλγιο έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, καθηγητές και συνδικάτα και πριν από λίγο είχαμε και εκεί επεισόδια, Τζένι Κρυθάρα.
8: Οι χιλιάδες διαδηλωτές στη Γαλλία Ελισάβετ προαναγγέλουν και νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Έως και 1000 σχολεία συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη. Ενώ παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή, οι μαθητές εξακολουθούν να φωνάζουν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, κάλυψη των κενών σε καθηγητές και ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Οι συλλήψεις είναι περισσότερες από 6.000, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά ανήλικους μαθητές. Εκατοντάδες είναι και οι τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και ακροτηριασμοί. Δημοσκόπηση του BFFTV δείχνει πως 34% των πολιτών θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν υπερβολική. Την ίδια ώρα, οι μαθητικές διαδηλώσεις επεκτείνονται και εκτός Γαλλίας. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν μπλίες νερού και συνέλαβαν περισσότερους από 100 διαδηλωτές. Οι γαλλόφωνοι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και το μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη. Ενώ και στην Ιταλία καταγράφονται οι πρώτες σχολικές καταλήψεις και κινητοποίηση μαθητών σε πόλεις όπως το Τωρίνο και η Ρώμη. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τεράστια κενά στην εκπαίδευση, αλλά και για το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελώνη, βάσει του οποίου τίθεται ανώτατο το αέριο 30% για τους μαθητές χωρίς ιταλική υπηκότητα σε κάθε τάξη.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Τζένι, ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Ειρήνης. Κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στους υποψηφίους αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους, προβεβλημένες προσωπικότητες. Οι επιλογές της Επιτροπής δημιουργούν πάντα αίσθηση. Αυτή τη φορά επελέγει η Νοτιοαφρικανή δικαστής, πειλάει για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
8: Η Ναβί Πιλά είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου νομικού κόσμου και του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεννήθηκε το 1941 σε μία φτωχή γειτονιά της Νότιας Αφρικής και αντιμετώπισε μία διπλή διάκριση λόγω της συνδικής καταγωγής της αλλά και του φίλου της υπό το καθεστώτος του Apartheid. Μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το 1995 ο Μαντέλα την πρότεινε ως δικαστή στο δικαστήριο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία της Ρουάντα. Και έχει μείνει στην ιστορία για την απόφαση ορόσημο που έκρινε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο 1 στους 2 θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Γιαγιά μου, τι έχεις?
15: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
14: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
15: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
14: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
15: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
14: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
16: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
17: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
18: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
14: Μπαμπάκα μου. In the night time.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ικανοποιημένοι από την εργασία τους, δυσαρεστημένοι από τους ανωτέρους τους, κουρασμένοι από την οικονομική πίεση και έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αλλαγές, εμφανίζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Έρευνα καταδεικνύει ότι η αύξηση του κόστου ζωής τους επηρεάζει σε ποσοστό 72% και μόλις το 10% δήλωσε πως έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης. Η αμοιβή αργυρό μαυρούλι αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων, με το 53% να θεωρεί πως υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, ξανεμίζει τους μισθούς και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες ανισότητες στην αγορά εργασίας, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της νέας έρευνας της PwC. 7 στους 10 εργαζόμενους πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι δεν αμείβονται δίκαια, ενώ μόλις ένα στους 10 δηλώνει ότι του περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, το 72% των εργαζομένων δηλώνει ότι η ακρίβεια επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ μόλις το 47% πιστεύει ότι ο μισθός ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρει. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 22% δυσκολεύεται να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και το 7% δηλώνει ότι τις περισσότερες φορές αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Παρά την οικονομική πίεση, μόλις ένας στους 3 εργαζόμενους σχεδιάζει να ζητήσει αύξηση μισθού μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, απαιτήσεις στους χώρους εργασίας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αυξάνονται. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι ο φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 35% αντιμετωπίζει κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται οι γυναίκες. 41% δηλώνουν ότι αντιμετωπίζει επαγγελματική εξουθένωση, ενώ 30% είναι το ποσοστό στους άνδρες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το χάσμα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα. Το 64% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα ωφέλη από αυτό δεν μοιράζονται ισότιμα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Και το 69% των Ελλήνων βρίσκεται σε μία κατηγορία με περιορισμένα επαγγελματικά πλεονεκτήματα από τη νέα τεχνολογία. Αντίθετα, 7% διαθέτει εξειδικευμένες δεξιότητες, όπου μπορούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τη τεχνητή νοημοσύνη στην επαγγελματική του ζωή. Να πούμε ότι μόλις το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κανείς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αργυρό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών.
2: 2 αντί για 2,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, θα μπορούν πλέον τα παιδιά να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από την κυρία Μιχαηλίδου, και παράλληλα αυξάνεται τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως και 15% περισσότερα παιδιά από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων. Από το πρωί γίνονται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής που έχει ανησυχήσει μαθητές και καθηγητές. Ενώ τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, Νίκη Κότσου.
4: Ναι, Ελισάβετ, προκειμένου να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο Λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι το συγκρότημα περιλαμβάνει 18 σχολικές μονάδες και μια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι λεγόμενες ΣΑΕΚ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε περίπου 4.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Η υπόθεση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την προληπτική εκένωση του συγκροτήματος στις 2 Οκτωβρίου, είχε προηγούμενα περιστατικά ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η προέλευση της οσμής δεν έχει εξηγηθεί με τρόπο που να έχει καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε την Πέμπτη, όταν το Δημοτικό Χθες Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος.
3: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
5: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
3: Άμεση παράδοση του πορίσματος ζήτησε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
6: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σε ψηφιακή καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με τη λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με αναλυτικές πληροφορίες για την αξία των σπιτιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων Σύση Σταύρου Πιεράκου θα μπορούσε να συμβάλλει και στην αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
7: Πράγματι, Βασίλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που προβλέπεται σε διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές αξίες αντλώντας πληροφορίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι το δημόσιο να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κινούνται σήμερα οι τιμές ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που έχει σήμερα στη διάθεση το δημόσιο είναι ότι η νέα βάση δεν θα περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά θα μπορεί να τροφοδοτείται και με στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, όπως δεδομένα από μεσητικά γραφεία ή άλλους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Στην ουσία, τα στοιχεία της νέας βάσης θα μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό μπούσουλα και για την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Και αυτό γιατί δημιουργείται υποδομή ώστε οι μελλοντικές αναπροσαρμογές των αντικειμενικών να ακολουθούν πιο στενά την πορεία της αγοράς και να βλέπουν τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021, με τις τιμές να τίθενται σε εφαρμογή τον 2022. Από τότε όμως οι τιμές των ακινήτων έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών να έχει ανοίξει σημαντικά. Η επόμενη αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι αντικειμενικές θα ενεργοποιηθούν το 2028 και από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Αποκαλυπτικά για την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας είναι τα στοιχεία της αστυνομίας. Μέσα σε 8 μήνες οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 14.500 και οι συλλήψεις αγγίζουν τις 9.000, ενώ χιλιάδες γυναίκες αναζήτησαν σε αυτό το διάστημα προστασία και υποστήριξη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
8: Καμπανάκι για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας χτυπούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν πάνω από 14.500 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν από τη σωματική βία. Η υπερβολική ζήλια, η απέτηση για συνεχή ενημέρωση, ο έλεγχος του κινητού και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις μιας σχέσης ελέγχου. Ανησυχητικά σημάδια είναι επίσης οι συστηματικές προσβολές, οι απειλές, ο εκφοβισμός, ο οικονομικός έλεγχος και η παραβίαση προσωπικών ορίων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση είναι εξίσου σοβαρές μορφές βίας με τη σωματική. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματικό χτύπημα για να θεωρηθεί μια σχέση κακοποιητική. Σε άμεσο κίνδυνο, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 για υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία. Λειτουργεί όλο το 24ωρο η γραμμή SOS 15.900.
0: Αθλητικά.
1: δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Και ξεκινάμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε sold out, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Εξαρτήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στη 9 η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Live μετάδοση του αγώνα από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων που κληρώθηκε με την Ισλανδία. Η εθνική ομάδα Ελπίδων στο ποδόσφαιρο άντερ 29 ετών καμπαράζει για την πρόκληση στα τελικά του Euro 2027. Οι αγώνες θα γίνουν στο διάστημα 9 με 17 Νοεμβρίου. Πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία, δεύτερο στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μετά από 24 χρόνια την πρόκλησή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Σερβία και σε Αλβανία. Σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου έχουμε τη δοκιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών με πανίσχυρο αντίπαλο, την Πρωταθλήτρια Ευρώπη Αγγλία, 7.30 το απόγευμα, πρώτος αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περνάμε στο μπάσκετ, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σήμερα για τον Ολυμπιακό.
1: Στις 9 και 4.
9: Αντιμετωπίζει στις 9 και 4 ο Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Σάνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων, την Ανατολού ΕΦΕΣ. Για πρώτη φορά, με κάπου 22 χρόνια, ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω της ανακατασκευής που γίνεται στο Πειραϊκό Παλέ. Θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Κτίριο των Άνω Λιωσίων, δηλαδή θα έχει κοινή έδρα με την ΑΕΚ. Λογικά, αν πάνε καλά τα πράγματα την ανακατασκευή, μέχρι τις αρχές Απριλίου θα παίζει στα Άνω Λιώσια και τις εχώριες διοργανώσεις και την Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα. Πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ήταν ανώτερος, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, κέρδισε 92-74 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Λεσόρ και Χέις Ντέιβις από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο 17. Πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που δήλωσε.
10: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουν και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας, όλα τα παιδιά και νομίζω δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ πλήρης η ομάδα. Νομίζω ότι οι διαφορές των παιχτών που μπαίνουν και βγαίνουν είναι πολύ μικρές. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες, πολύ δυνατούς χαρακτήρες, προσωπικότητες. Τώρα δεν θα μ' άρεσε να κάνω συγκρίσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ακόμα νωρίς.
9: Χθες στην Ευρωλίγκα είχαμε την πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 4 παιχνίδια κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 86-76. Το ποδόσφαιρο και πάλι σημαντική απώλεια για την Μαρσέη εν ώψη των αναμετρήσεων, την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την Europa League στην Μασσαλία. Δεν θα έχουν οι Γάλλοι τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, τον Δανό Μέσο που τραυματίστηκε, θα είναι εκτός για 2 εβδομάδες. Τέλος, η Κόμο επέκτηνε για ένα χρόνο το συμβόλαιο του 27χρονου διεθνούς επιθετικού του Τάσου Δουβίκα, δηλαδή θα παίζει στην Ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
11: Ο καιρός.
3: Δύο πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο ο καιρός, φθινοπορεινό στα δυτικά και τα βόρεια, σχεδόν καλοκαιρινό στα ανατολικά και τα νότια τα Σουαρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, κυρίως στις ανατολικές περιοχές, όμως στα δυτικά θα αρχίσει να συννεφιάζει με πυκνές συννεφιές στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά, οπότε από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρότερες στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα ουσιαστικά, και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4, τα πελάγι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά όμως υπηρωτικά, όπως είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά, ακόμα και τους 30, στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο κυρίως στα γύρω ορεινά. Δυτικούς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε οι βροχές και οι καταιγίδες σιγά σιγά να επεκταθούν και στις ανατολικότερες συμπυρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση λόγω της συννεφιάς στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Εμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Υπόθεση Μαζονάκη, η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Διαβάζουμε επίσης, εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
3: Και στο ενικός.gr, συνεγερμός στην Πολωνία επίτα από κύμα επιθέσεων σε σχολεία, σύλληψης ανηλίκων για απειλές περί αιματηρής Παρασκευής και Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν.
2: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
0: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός.
16: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Η ώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
30: Αμέση ενημέρωση παντού.
31: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι αυτό που συμβαίνει. Περίμενε, Λουκία, έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Παρακολούθησε το, έλα Μαρία.
1: Ναι, το παρακολουθώ.
0: Βάλε, βάλε Μαρία.
1: Έλα.
2: Έφτασε η ώρα για να κλάψουμε. Τέλος το βιβλίο μας θα
0: κλάψουμε. Και να κλάψουμε,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα,
0: για λέγε Μαρία, συνέχισε.
2: Είναι ψέματα όλα, πες μου ότι είναι ψέματα.
1: Δεν είναι ψέματα.
0: Δεν είναι παρακάτω. Ψέματα εδώ. Τώρα γύρισε το τραγούδι. Τώρα δεν είναι ψέματα, είναι το προηγούμενο αρχή. Έλα που μπορεί. Λάθος σίγουρα έκανε.
1: Λάθος σίγουρα έχει γίνει σίγουρα. Τώρα από πού έγινε, από ποια σίγουρα. Πλευρά.
0: Είναι όλο,
1: είναι όλο λάθος.
0: Όλο λάθος.
1: Μπράβο.
2: Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι.
0: Μπορεί, μπορεί. Όλο αυτό είναι εικόνες από το μέλλον.
1: Έτσι,
0: έτσι,
1: βέβαια. Τώρα, βέβαια. Και μάλλον δεν υπάρχει το εμείς πλέον.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει τα, υπάρχουν δύο εγώ.
0: Όχι. Ξέρεις όμως, ρε Λουκία, σκέφτομαι. Τι ωραία τραγούδια. Γιατί να τα σπάσουν οι δυο
1: τους. Εντάξει, τώρα τα σπάσανε. Τώρα
0: όχι,
1: θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν το δέχομαι. Όχι, όχι.
1: Εσύ δεν το δέχεσαι, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει φτάσει στα προχώρητα η κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Για να προλάβω, γελάει η Μαρία Ψάλτη. Αυτού που τα λένε πω, πάλι με την πίση ασχολείστε. Ακούστε.
1: Σας προλαβαίνουμε.
0: Θα ασχολούμαστε όσο θέλουμε με ό,τι θέλουμε, διότι ξεκινάμε.
1: Δεν λογοκρισία.
0: Ξεκινάμε χαλαρά, κουβεντιάζουμε αυτό που κουβεντιάζετε κι εσείς.
1: Και μετά πάμε στη βαριά επικαιρότητα.
0: Ναι, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
1: Για πες.
0: Ήταν κάπου, δεν θυμάμαι ποια σειρά ήταν.
1: Ναι.
0: Την οποία την έλαβαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: Όποιο συναντούσα λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, στο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δυνατόν, λέει, να βλέπουν αυτό πράγμα. Ντροπή.
1: Αλλά το βλέπαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Να σου πω, άσχετο. Αυτός τελικά τη σκότωσε. Λέω εσύ που δεν τη βλέπεις, πού το. Μου λέει με
1: ακούνε.
0: Ρε παιδί μου, λέει, επειδή με ρωτάνε ψιά μου να ξέρω να τη πω, όχι τίποτα,
1: ναι,
0: δεν βλέπω.
1: Παιδί μου είναι αυτό, ναι, που λέει ότι θαυμάζω, το κράζω. Κάπως
0: δηλαδή,
1: έτσι πάει.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται, ναι, γι' αυτό συζητάνε. Αλλά όταν έρθει.
1: Αλλά
0: λέει,
1: να είμαστε σοβαροί κατά τα άλλα, σοβαροφάνεια.
0: Σα παρακαλώ, λέει.
1: Ναι, τώρα γίνεται τώρα στραβελάκι.
0: Ασχοληθείτε με τα σοβαρά.
1: Η σημερινή εκπομπή να ασχολείται με αυτά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ντροπή τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τα
0: οποία
1: θα ασχοληθούμε. Ούτως ή άλλως, λίγο οι συνεντεύξεις μας όλες είναι για αυτά.
0: Άκου, Λουκία. Έχω μία αρχή όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση και πολύ αργότερα χάρη στον Νίκο Χατζηνικολάου ραδιόφωνο από το 2015. Τηλεόραση από το 89. Δεν υπάρχει θέμα απαγορευμένο. Υπάρχει απαγορευμένος ή μάλλον όχι απαγορευμένος, λάθος τρόπος να το προσεγγίσεις.
1: Να το, να το, να το. Μας έχετε ζαλίσει με τη βίση. Εσείς και τα 15χρονα την ακούνε. Καλή τραγουδίστρια. Εντάξει.
0: Λέω λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει λάθος θέμα.
1: Μόνο
0: υπάρχει,
1: που πήγαν και 100.000 άνθρωποι στο ΆΚΑ.
0: Λέω, Λουκία, υπάρχει λάθος τρόπος να το προσεγγίσεις. Το να κουβεντιάζουμε για ένα θέμα που κουβεντιάζετε όλοι, στο ξεκίνημα έτσι χαλαρά που ξεκινάμε κάθε μεσημέρι. Εγώ δεν θα πάω στο κουτσοπολιό. Θέλω όμως να πω κάτι ουσιαστικό.
1: Για πες. Πρώτα απ' όλα έχεις να μας πεις κάποια νέα από τα οποία μου τα έλεγες πριν μπούμε στην εκπομπή και εγώ και η Μαρία εδώ η Ψάλτη κρεμόμαστε από τα,
0: ναι,
1: χείλη σου.
0: Κοίταξε, αυτό που θέλω. Επειδή αυτό που γίνεται δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να συνεχίσω να ακούω και να βλέπω τη Βύση να ερμηνεύει Καρβέλα, γιατί τους αγαπήσαμε μαζί, πακέτο. Όσο και αν αρέσει και στους δυο, ο ένας δεν θέλει να ακούσει για τον άλλον. Εγώ λέω ότι θέλω να συνεχίσουμε να τους βλέπουμε μαζί.
1: Καλά,
0: λέω,
1: εσύ
0: λοιπόν,
1: λέγε τώρα, λέγε ό,τι θες, λέγε.
0: Ο Καρβέλας άσκησε το δικαίωμά του και δια της δικηγόρου του ανακοίνωσε ότι απαγορεύει εφόρου ζωής στη Βύση να ξαναερμηνεύσει τα τραγούδια.
1: Και τι θα λέει.
0: Περίμενε. Ο κύριος Δημητρακόπουλος απαντά και λέει, για τελευταία φορά, επειδή η επιθυμία της Βύσης να το κλείσουμε το θέμα, η νομική μου άποψη, η προσωπική, ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στη Βύση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Αυτό λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Συμφωνώ, εγώ συμφωνώ ότι εγώ επί της ουσίας.
1: Το θέμα είναι, δεν είναι αν συμφωνείς εσύ και,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος λέει ότι τα τραγούδια δεν μπορεί κανείς να τα απαγορεύσει. Την ερμηνεία του είναι χτήμα δικό μας και κατάκτηση και εμείς τα κάναμε επιτυχίες. Όχι εμείς, τα εκατομμύρια των θαυμαστών του Καρβέλα και της Βύση. Έλα όμως που έχει δίκιο ο Καρβέλας, διότι
1: για πες,
0: η νομοθεσία.
1: Πώς έχει δίκιο ο Καρβέλας, για πες, εξήγησέ μας.
0: Μιλούσα νωρίτερα στη τηλεόραση,
1: ναι,
0: με την καθηγήτρια νομικής,
1: ναι, ναι,
0: την κυρία Σταματούδη, η οποία είναι ειδική στα,
1: μάλιστα,
0: θέματα αυτά.
1: Στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων,
0: ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Όσο μου λέει και αν φαίνεται παραξενό, δηλαδή υπό την έννοια ότι και εμένα με ξενίζει ότι δεν θα ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας το νόμο.
1: Τη λέει, ναι.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτό. Ο νόμος λέει ότι αν προσφύγει ο δημιουργός, δεν μπορεί να προσληφθεί απόφαση ούτε δικαστικά με κανένα τρόπο. Δεν θέλω να το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα τα βρουν τελικά. Και πιστεύω ότι μετά από αυτή τη σύγκρουση θα υπάρξει ένα διάστημα σιωπής. Κάποιος θα τους φέρει σε επαφή, θα προσεγγίσουν και θα ξαναδούμε
1: το ζευγάρι. Εξωδικαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική ζωή, ναι. Καλλιτεχνικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα Καρβέλα και Βύση μαζί, θα ήθελα η Βύση να συνεχίσει να τραγουδάει Καρβέλα, να γράψει και άλλα τραγούδια ο Καρβέλας για τη Βύση, όπως το Αιγαίο που έγραψε. Είναι καταπληκτικό το τελευταίο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε και τη συναυλία την καταπληκτική στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω λοιπόν να τους δω ξανά μαζί και λέω,
1: πάντως,
0: δεν μπορεί κανένας νόμος να χωρίσει αυτό το ζευγάρι.
1: Φαίνεται μεγάλο το χάσμα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, με τα παρόντα δεδομένα.
0: Εντάξει. Εγώ ποτέ μιλες ποτέ.
1: Καλά, σαφώς. Για όλα στη ζωή, δεν είναι το μόνο.
0: Ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ αυτό λέω πάντα στη ζωή και πάντα αυτό δικαιώνεται.
1: Νομίζω έχει γράψει και ένα τέτοιο τραγούδι ο Καρβέλας. Ποτέ μιλες ποτέ. Να το.
0: Αλλά σου λέω, επειδή είναι ειδική η κυρία Σταματούδη, που είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, η πραγματικότητα η νομική είναι αυτή. Γι' αυτό και εγώ επιμένω. Ο Καρβέλας το κάνει τώρα. Ο κύριος Δημητρακόπουλος καλά λέει ότι δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να απαγορεύσει κάτι που έχουμε αγαπήσει και το νιώθουμε πακέτο, κτήμα μας, να μας πει δεν το ξανακούμε. Εγώ εκεί θα σταθώ και θα επιμείνω ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούν.
1: Θα δείξει το μέλλον. Το μέλλον είναι
0: μπροστά μας. Και άλλο τραγούδι, ποιος το λέει, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάποιος θα τα ξαναβρούμε.
1: Κάποιος δεν ξέρω ποιος το λέει. Ο
0: Μιλιόκας,
1: ναι,
0: έτσι,
1: Μαρία.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί,
1: Μαρία.
0: Θα ξανασυναντηθούν. Ναι. Έτσι, έτσι. Αυτό λέω και εγώ, δεν
1: και
0: μπορεί,
1: επίσης,
0: δεν μπορεί.
1: Και επίσης ο Καρβάλης έχει γράψει, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη, πώς το θυμήθηκα. Για πες τη συνέχεια, Μαρία. Και να πεις το ναι, να το.
0: Λοιπόν, διασκεδάσαμε τώρα.
1: Διασκεδάσαμε.
0: Τώρα θα σκόψω το χαμόγελο.
1: Ήρθε η ώρα, έλεγα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Πότε θα έρθει αυτή η ώρα.
0: Πάμε λοιπόν στο θέμα της
1: ημέρας.
0: Δεν μπορεί να προσληφθεί απόφαση ούτε δικαστικά με κανένα τρόπο. Δεν θέλω να το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα τα βρουν τελικά. Και πιστεύω ότι μετά από αυτή τη σύγκρουση θα υπάρξει ένα διάστημα σιωπής. Κάποιος θα τους φέρει σε επαφή, θα προσεγγίσουν και θα ξαναδούμε το ζευγάρι.
1: Θα γίνει εξωδικαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική ζωή, ναι. Καλλιτεχνικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα Καρβέλα και Βύση μαζί, θα ήθελα η Βύση να συνεχίσει να τραγουδάει Καρβέλα, να γράψει και άλλα τραγούδια ο Καρβέλας για τη Βύση, όπως το Αιγαίο που έγραψε. Είναι καταπληκτικό το τελευταίο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε και τη συναυλία την καταπληκτική στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω λοιπόν να τους δω ξανά μαζί και λέω, δεν μπορεί κανένας νόμος να χωρίσει αυτό το ζευγάρι.
1: Άλλο το χάσμα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, με τα παρόντα δεδομένα.
0: Εντάξει. Εγώ ποτέ μιλες ποτέ.
1: Καλά, σαφώς. Για όλα στη ζωή, δεν είναι το μόνο.
0: Ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ αυτό λέω πάντα στη ζωή και πάντα αυτό δικαιώνεται.
1: Νομίζω έχει γράψει και ένα τέτοιο τραγούδι ο Καρβέλας. Ποτέ μιλες ποτέ. Να το.
0: Αλλά σου λέω, επειδή είναι ειδική η κυρία Σταματούδη, που είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, η πραγματικότητα η νομική είναι αυτή. Γι' αυτό και εγώ επιμένω. Ο Καρβέλας το κάνει τώρα. Ο κύριος Δημητρακόπουλος καλά λέει ότι δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να απαγορεύσει κάτι που έχουμε αγαπήσει και το νιώθουμε πακέτο, κτήμα μας, να μας πει δεν το ξανακούμε. Εγώ εκεί θα σταθώ και θα επιμείνω ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούν.
1: Θα δείξει το μέλλον. Το μέλλον είναι μπροστά.
0: Και άλλο τραγούδι, ποιο το λέει, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάποιο θα τα ξαναβρούμε.
1: Κάποιο δεν ξέρω ποιο το λέει. Ο
0: Μιλιόκας,
1: Μαρία,
0: ο Μιλιόκας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: Μαρία,
0: δεν μπορεί, δεν μπορεί.
1: Μαρία.
0: Θα ξανασυναντηθούν.
1: Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό λέω και εγώ, δεν
1: και
0: μπορεί.
1: Επίσης,
0: δεν
1: μπορεί. Ο Καρβάλης έχει γράψει, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη, πώς το θυμήθηκα. Για πες τη συνέχεια, Μαρία. Και να πεις το ναι, να το.
0: Λοιπόν, διασκεδάσαμε τώρα.
1: Διασκεδάσαμε.
0: Τώρα θα σκόψω το χαμόγελο.

0: αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, με τα παρόντα δεδομένα.
1: Εντάξει. Εγώ ποτέ μιλάς ποτέ.
0: Καλά, σαφώς. Για όλα στη ζωή, δεν είναι το μόνο.
1: Ποτέ μιλάς ποτέ. Εγώ αυτό λέω πάντα στη ζωή και πάντα αυτό δικαιώνεται.
0: Νομίζω έχει γράψει και ένα τέτοιο τραγούδι ο Καρβέλας. Ποτέ μιλές ποτέ. Να το.
1: Αλλά σου λέω, επειδή είναι ειδική η κυρία Σταματούδη, που είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, η πραγματικότητα νομική είναι αυτή. Γι' αυτό και εγώ επιμένω. Ο Καρβέλας το κάνει τώρα. Ο κ. Δημητρακόπουλος καλά λέει ότι δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να απαγορεύσει κάτι που έχουμε αγαπήσει και το νιώθουμε πακέτο, κτήμα μας, να μας πει δεν το ξανακούμε. Εγώ εκεί θα σταθώ και θα επιμείνω ότι δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε.
0: Θα δείξει το μέλλον. Το μέλλον είναι μπροστά μας.
1: Και όλο το τραγούδι, ποιο το λέει, δεν μπορεί, κάποιο θα τα ξαναβρούμε.
0: Κάποιο δεν ξέρω ποιο το λέει. Εδώ
1: ο Μιλιώκας,
0: Μαρία,
1: ναι,
0: Μαρία.
1: Δεν μπορεί. Θα ξανασυναντηθούμε. Ναι. Έτσι. Αυτό λέω. Και εγώ δεν
0: και
1: μπορεί.
0: Επίσης, ο Καρβέλης έχει γράψει ποτέ, μιλές ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Πώς το θυμήθηκα. Για πες τη συνέχεια, Μαρία. Και να πεις το ναι, να το.
1: Λοιπόν, διασκεδάσαμε τώρα. Τώρα θα σκόψω το
0: χαμόγελο.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πότε θα έρθει αυτή.
1: Πάμε λοιπόν στο θέμα της ημέρας.
0: Να είδατε ακροατές τι μου κάνει.
1: Πάμε στο θέμα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Πληθωρισμός. Ναι. Μετά τη Eurostat και η Elstat. Ναι. Όχι ότι χρειαζόμαστε την Elstat. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και το βλέπουμε.
0: Ναι, δεν τη χρειαζόμαστε.
1: Άκου τώρα
0: αλλά
1: και σχολιάζε.
0: Το επιβεβαίωσε. Επειδή μας λένε.
1: Θα λέω εγώ, θα σχολιάζεις.
0: Ναι.
1: 5% το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο. Πώς ήταν τον Αύγουστο?
1: 3,8.
0: Μπράβο.
1: Πάμε.
0: Πολύ
1: πάμε,
0: ωραία.
1: Σου λέω τώρα τιμές.
0: Τιμές. Φυσικό ακούσε, αέριο.
1: 55,2 συν.
0: Καταπληκτικά. Πετρέλαιο θέρμανσης.
1: 53,2 συν.
0: Καταπληκτικά. Πετρέλαιο κίνησης.
1: 38,8.
0: Βενζίνη.
1: Περίπου εκεί. Αλλά ξενοδοχεία 29,8. Βενζίνη 22.
0: 22.
1: Εντάξει, πιο κάτω.
0: Εντάξει, λοιπόν, ψηλά και πάλι. Αύξηση.
1: Άκου, Λουκία. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεν χρειάζεται η Ελστάτ, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, δεν έχουμε κανένα μισθό και καμία σύνταξη.
0: Αλλά επειδή μας λένε στην κυβέρνηση ότι είμαστε μιλιάριδες.
1: Θα έρθουμε και περίμενε. Επειδή δεν υπάρχει κανένας μισθός, περίμενε. Κανένας μισθός και καμία σύνταξη δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς του ενεργειακού ράλι. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και η βενζίνη. Αέριο, ρεύμα. Το ρεύμα σήμερα στη χονδρομπορική 208 ευρώ η μεγαβατόρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Είναι διπλή τιμή, όπως και το αέριο σε σχέση με 2-3 μήνες πριν, όχι πέρσι. Στο αέριο δε, διάβαζα σήμερα στο Πολίτικο ότι στις δεξαμενές φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουμε κενό 14 δισεκατομμύρια κυβικά.
0: Ακριβώς, και θα έχουμε έλλειψη.
1: Δεν θα έχουμε έλλειψη. Καθόλου έλλειψη δεν θα έχουμε. Επειδή δεν υπάρχει επάρκεια, θα ανεβαίνουν οι τιμές. Έλλειψη δεν θα έχουμε.
0: Ναι, αυτό θέλω να
1: έχουμε,
0: πω. Ναι.
1: Θα ανεβαίνουν οι τιμές. Άρα,
0: γιατί
1: μας περιμένει,
0: όσο λιγότερο έχουμε, τόσο ακριβότερα πωλείται.
1: Μας περιμένει λοιπόν ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και επειδή μας περίμενε δύσκολος χειμώνας, εγώ θα περίμενα από τις Βρυξέλλες επιτέλους να ακούσουν και να καταλάβουν τι έχουν μπροστά τους.
0: Μαύρε Νίκο, μα αφού ζούμε στην καλύτερη χώρα.
1: Λοιπόν,
0: το έχεις ξεχάσει αυτό.
1: Άκου. Τον πρόφησες. Ήταν σε πολύ δύσκολη θέση στο βράδυ τον Λυπήθηκα ο Κυριάκος Πυριακάκης. Γιατί από τη μια ήταν πρόεδρος του Eurogroup, από την άλλη υπουργός οικονομικών της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Ως πρόεδρος του Eurogroup είμαστε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες ισορροπίες και είχε δίπλα τον κύριο Ντομπρόφσκις, τον Επίτροπο Οικονομίας, ο οποίος ερωτηθείς για την επιστολή Μητσοτάκη και Μελώνη, δηλαδή τι είπαν και οι δύο, ρε παιδί μου, τώρα που έχουμε αυτή την τρομακτική ενεργειακή κρίση, άσε μας να σπάσουμε το ταβάνι, να παραβιάσουμε τους κανόνες, να δώσουμε πίσω, να μειώσουμε φόρους, να δώσουμε πίσω λεφτά στον κόσμο που τα βγάζουμε παραπάνω γιατί έχει ανέβει. Ή, ξέρεις, όταν το καύσιμο έχει 10 και έχεις ΦΠΑ 24, παίρνεις 2,4. Εάν το καύσιμο πάει 20, παίρνεις 4,8.
0: Ναι.
1: Τα 2,4 παραπάνω από τα 4,8
0: που
1: δεν έχεις υπολογίσει. Όχι. Ο Μητσοτάκης λέει να τα πάρω, να τα δώσω πίσω. Για να το δώσει πίσω και να μειώσει το φόρο, πρέπει να σπάσει το ταβάνι που είναι οι κανόνες. Λέει, θέλω να το σπάσω. Άσε με.
0: Ναι,
1: περίμενε. Περίμενε, μην διακόψει. Περίμενε. Άκου να δει τώρα, επειδή μου τα εξηγούσε και ο Μαρκόπουλος
0: σήμερα το πρωί.
1: Και έχει σημασία αυτό που σου λέω. Εάν πάμε και το κάνουμε μόνοι μας, σε μια στιγμή που η Ευρώπη είναι στο χείλος της επιστροφής στην κρίση χρέους του 2008, αυτό θα μας βάλει στο κάδρο των προβληματικών χωρών.
0: Ναι, βρε Νίκο, ο Μαρκόπουλος, ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Δεν είναι ο Μαρκόπουλος.
0: Όχι, Λουκία.
1: Όχι, Λουκία. Δεν είναι της κυβέρνησης. Και αυτό είναι λάθος και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι αυτή τη στιγμή.
0: Τι θα έλεγε της αντιπολίτευσης, διότι,
1: Λουκία μου, περάσαμε από μνημόνια. Διότι είναι πληγωμένη η οικονομία μας, όπως και η τσέπη μας και τα σπιτικά μας, όλα από τα μνημόνια.
0: Μα
1: και μας ακολουθούν.
0: Τώρα έχουμε ανάπτυξη.
1: Όχι, και μας ακολουθούν οι αυστηροί κανόνες, οι πολύ αυστηροί κανόνες των υπερβολικών ελλειμμάτων και του χρέους. Άρα αυτή τη στιγμή Εάν πάει ο Μητσοτάκης και

0: πει: δεν με ενδιαφέρει κανένας κανόνας. Τα σπάω όλα και τα δίνω όλα πίσω. Σε τρεις μήνες θα έχουμε μπει στο κάδρο, όπως είναι τώρα η Γαλλία.
1: Άρα,
0: περίμενε,
1: λοιπόν,
0: περίμενε.
1: Όπως
0: είναι η Γαλλία, η οποία Γαλλία χθες τη συστάθηκε να πάει σε μέτρα λιτότητας. Και όλη η Ευρώπη σήμερα συζητάει μήπως η Γαλλία καταρρεύσει. Και αν καταρρεύσει η γαλλική οικονομία, θα καταρρεύσει η ευρωπαϊκή οικονομία.
1: Άρα λοιπόν τι κάνουμε, αυτό απάντησέ μου. Μένουμε με σταυρωμένα
0: λοιπόν,
1: τα χέρια.
0: Λοιπόν, εγώ ρώτησα τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Ναι, ο κύριο Μαρκόπουλο τι προτείνει.
0: Αν επιμείνει ο κύριο Ντομπρόφσκι στο όχι, η απάντηση είναι: έχουμε τη σύνοδο κορυφή. Δεν μπορεί, θα καταλάβουν.
1: Εάν, ωραία, επιμείνει, αν δεν καταλάβουν.
0: Εάν επιμείνουν στο όχι, λέω: υπάρχει πλαν B. Η απάντηση είναι: έχουμε 200 εκατομμύρια. Αυτά που σου πει.
1: Ναι.
0: Από το φετινό προπολογισμό, του λέω: θα λείψουν 700 που περιμένουμε από τι Βρυξέλλε τώρα να σπάσει το ταβάνι των δαπανών και άλλα 200 από του χρόνου, 900. Θέλουμε 1%, έχουμε 200. Δεν επιβεβαιώνω, μου λέει. Στο λέω εγώ το ρεπορτάζ. Είναι τόσο. Θέλουμε 1,1 δις για να κάνει με του τάξει παροχέ που χρειάζονται. Όχι που θέλει εκείνο. Χρειάζεται ο κόσμο.
1: Α πει όχι. Αν πούν όχι, λοιπόν, τι θα κάνει με τα 200 εκατομμύρια, θα μείνει.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θα το παλέψει σύνοδο κορυφή. Ότι ο στόχος είναι να υπάρξει και plan B, δηλαδή να δοθούν τα χρήματα που πρέπει, με μια προϋπόθεση όμως.
1: Θα βρεθούν λεφτά δηλαδή.
0: Ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, με μια προϋπόθεση. Mm. Μια προϋπόθεση. Να μην υπάρξει εικόνα στις αγορές ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες και ξαναγυρίσουμε εκεί που δεν θέλουμε να γυρίσουμε.
1: Ναι, συγγνώμη όμως, είναι σαν αυτό που, λέμε το, που λέω τώρα ξανά. Δηλαδή θα βρεθούν τα λεφτά.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν, δεν είμαι εγώ όταν μιλάω.
1: Δεν μου είπες πριν από λίγο ότι υπάρχει plan B και ότι και όχι
0: εγώ
1: να πούνε.
0: Έκανα
1: και,
0: το
1: ότι
0: αυτό.
1: Σου είπε και όχι να πούνε, θα βρούμε τον τρόπο να δώσουμε τα λεφτά που χρειάζονται. Από πού θα τον βρούνε.
0: Με απαντήσω.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα το αυτονόητο δημοσιογραφικό ερώτημα. Αν υπάρχει plan B και αν σας πούν όχι οι Βρυξέλλες, αν έχετε τρόπο, τα λεφτά που περιμένουν οι αρτοποί που λέγαμε χθες, οι ψαράδες, ο συνταξιούχος, να μειωθούν οι φόροι, να μας θα επιστρέψουν υπό τη μορφή επιδομάτων ή οτιδήποτε άλλο, να βρείτε. Η απάντηση είναι: θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αλλά να παραβιάσουμε κανόνες ευρωπαϊκούς και να γυρίσουμε εκεί που είμαστε από το 2015, δεν το κάνουμε.
1: Εμένα αυτό μου κάνει και λίγο κινδυνολογία.
0: Εγώ το είπα. Του λέω θα πούνε.
1: Εμένα μου κάνει κινδυνολογία.
0: Εγώ απάντησα έτσι. Του λέω. Εγώ του είπα. Αυτό που λες θα μας πούνε τώρα ότι κινδυνολογεί.
1: Βέβαια.
0: Και να απαντήσει την αντιπολίτευση. Αυτό είπα και εγώ.
1: Εμένα αυτό μου κάνει. Δηλαδή αν τον είχα μπροστά μου, αυτό θα του έλεγα.
0: Ωραία. Θα ζητήσουμε λοιπόν καταρχήν να πω ότι θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Πιαρακάκη στην εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Θα ζητήσουμε λοιπόν από τη Δήμητρα να τον έχουμε την άλλη εβδομάδα τον κύριο Πιαρακάκη.
1: Ναι.
0: Και να έρθει και εδώ στο στούντιο.
1: Mm-hmm.
0: Θα πάλι Παρασκευή. Δύο ώρες θα τα πούμε αναλυτικά και να τα μην τα ακούω εγώ. Θα τα ακούσει και θα σου απαντήσει. Ως πρόεδρος μας το έχει υποσχεθεί. Μου το έχει υποσχεθεί.
1: Ωραία.
0: Ότι θα έρθει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να έρθει να τα ακούσει από σένα. Εννοεί. Και νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα είναι η καλύτερη.
1: Είναι η καλύτερη.
0: Δεν τα ακούω εγώ. Δεν απαντάω γιατί εγώ σου λέω το ρεπορτάζ ποιο είναι. Εγώ δεν
1: είμαι. Πότε είπαμε ότι είναι η Σύνοδος Κορυφής.
0: Η Σύνοδος Κορυφής είναι Πέμπτη Παρασκευή. Πέμπτη Παρασκευή και Τετάρτη ανακοινώνονται τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ο κ. Πιερακάκης άλλη... δεν θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Α, δεν είναι στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι ο Πρωθυπουργός. Οκ, εντάξει.
0: Και πρέπει να σου πω ότι την Τετάρτη που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, εγώ νομίζω ότι δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Αν αποφασίσουν αυτά που ακούω ότι λογαριάζουν, δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Διότι το πετρέλαιο με σημερινές τιμές. Α, να σου πω, Τρίτη αρχίζει ο χειμώνας, Μου έλεγαν οι μετεωρολόγοι το πρωί.
1: Α, ναι, κάτι να σου πω, όσο ερχόμουν και σένα σκεφτόμουν, στο μυαλό μου ήσουν, έλεγε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο πρόσωπα.
0: Λοιπόν,
1: τι σημαίνει αυτό.
0: Θα σου πω. Σήμερα θα έχει καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αύριο καλοκαίρι και κάποιες βροχές στα δυτικά και ένα σύστημα από τα δυτικά σιγά-σιγά. Θα έχουμε έως 30, τοπικά 32 βαθμούς. Πάμε για μπάνιο. Πάτε. Εσείς που έχετε χρόνο.
1: Εμείς. Ναι.
0: Την Κυριακή θα έχουμε βροχές σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε φθινόπωρο και πτώσεις θα έχουμε πάλι 25.
1: Ήρθε η ώρα, Μαρία, θα βάλουμε πάλι τα κοντομάνικα που είμαστε τώρα με τα κοντομάνικα, θα βάλουμε πάλι τα μπουφάν.
0: Δευτέρα θα έχουμε φθινόπωρο
1: ναι.
0: Και Τρίτη χειμώνα.
1: Μάλιστα. Πολύ χειμώνα, ωραία. Χειμώνα. Περνάμε όλες τις εποχές μέσα σε τρεις μέρες. Είδες
0: ωραία. Τώρα. Άκου τώρα.
1: Από Παρασκευή μέχρι Τρίτη. Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Τι Τρίτη. Άλλο, του τρελού.
0: Καταρχήν, μην βιαστείς να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα, θα ξανάρθει καλοκαίρι.
1: Ναι, okay, εντάξει. Οπότε θα τα έχουμε όλα στο σπίτι αραδιασμένα.
0: Όλα. Λοιπόν, Τετάρτη ανακοινώνονται τα μέτρα. Την Τετάρτη, με σημερινά δεδομένα, με το πετρέλαιο στα 102, 103, 104 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε τιμή ονομαστική πετρελαίου 1,90. Που
1: πολύ
0: σημαίνει
1: 1.900 ωραία.
0: Ευρώ τα 1.000 λίτρα.
1: Καταπληκτικά.
0: Πώς
1: 1.900 ευρώ. 1.100.
0: 1.100.
1: Πάρα πολύ
0: πάμε
1: ωραία.
0: Πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση
1: έχω ενθουσιαστεί.
0: Η κυβέρνηση θα πει τόσο η επιδότηση από τα δηληστήρια, τόσο στην αντλία, τόσο η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, άρα θα είμαστε κάτω από το 1,70.
1: Μάλιστα.
0: Λένε σήμερα οι βενζινοπόλες, ορίστε, 1,70. Δεν θα
1: από
0: πάρει κανείς.
1: Από 1.100 που ήταν πέρσι.
0: Δεν θα πάρει κανείς.
1: Ωραία, κάτω από το 1,70 σημαίνει και από
0: και
1: πού.
0: Ένα 69.
1: Ναι, και ένα 69. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: Πρόλαβε.
0: Μου λέει ο κ. Παγιοργίου το πρωί, εμείς ένα 40 πιστεύουμε ότι πρέπει να βγει ο λογαριασμός, να βάλουμε τόσο τα δηληστήρια, τόσο το κράτος, τόσο το επίδομα θέρμανσης, να πάμε ένα 40. Το λέω στον κ. Μαρκόπουλο, μου λέει, δεν μπορώ να δεσμευτώ.
1: Θα σου πω ότι θα είναι κάτω, να δεσμευτούν
0: κάτω από 1,75. Κάτω από 1,75
1: είναι 1,74. Κάτω από 1,75 είναι 1,74. Εδώ είπαμε κάτω από 1,70 θα μας πούνε 1,69. Γιατί μπορούν να δεσμευτούν, εγώ θέλω να μας πούνε.
0: Ελπίζω να βρεθεί τρόπος να είναι κοντά στο 1,40, γιατί με 1,70 είναι 2.000
1: λοιπόν, εσύ ελπίζεις να τα φτιάξουν οι βύσεις με τον Καρβέλα. Ναι. Ελπίζεις να πάει ένα 40 το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχεις κάποιες ελπίδες, δεν ξέρω αν είναι.
0: Θα απαντήσω. Εάν έχουμε. Άκου Μαρία, multiple choice. Λοιπόν, νούμερο 1 επιλογή, να τα φτιάξουν βύσεις Καρβέλας. Νούμερο 2, να πάρουμε επαρκή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Νούμερο 3, να αλλάξει πλεύση ο Ντομπρόφσκης και οι Βρυξέλλες και να γίνουν κανονικοί και όχι κασέτα.
1: Προτιμάς το 2 και το 3, νομίζω.
0: Όχι, άλλο σου πω. Α. Ποιο το πιο πιθανό από τα 3.
1: Από τα 3, κανένα.
0: Να τα φτιάξουν εμείς και ο Καρβέλας.
1: Λες,
0: Βέβαια. Okay. Πιο πιθανό να τα φτιάξουν εκείνοι παρά να αλλάξουν οι Βρυξέλλες.
1: Αλλά θα προτιμούσες όμως το 2 και το 3 για τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
0: Θα σου λέω ότι είναι τόσο σίγουρος ότι οι Βρυξέλλες μέχρι να πεθάνουμε θα λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
1: Μακριά από μας, φτυνόμαστε εδώ με τη Μαρία. Στα τώρα τι έκφραση είναι.
0: Εδώ μεγαλώσαμε, εσείς μεγαλώσατε, εγώ γέρασα.
1: Ναι.
0: Με τα μνημόνια.
1: Δεν γέρασε, μια χαρά
0: που 4-5 χρόνια μας λέγανε αηδίες και τζάμπα κάναμε τις θυσίες, διότι δεν είχε κουρευτεί το χρέος και κυνηγούσαμε την ώρα μας.
1: Και λέγανε, ξέρεις, το αποπληρώνουμε, σε παρακαλώ, και νωρίς κιόλας.
0: Ολιβιέ ντε Μπλανσάρ, ακόμα σαν να είναι τώρα το θυμάμαι. Σαν να το ποτέ παίζαμε το Χατζη Νικολάου στο παλιά. Λοιπόν, Ολιβιέ ντε Μπλανσάρ είναι ο υπεύθυνος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Mm. Είναι αυτός που αποκάλυψε ότι τζάπα είχαμε τα πρώτα μνημόνια. Διότι δεν μας είχαν κάνει κούρεμα
1: και
0: χωρίς κούρεμα χρέους, απλώς κάνει μια τρύπα στο νερό. Τι μου λες λοιπόν τώρα, οι σοφοί των Βρυξελών λένε δεν πειράζουμε τίποτα, οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ποιοι ευρωπαϊκοί κανόνες? Η Γαλλία έφτασε να κινητοποιήσει την Ιταλία, στο Βέλγιο. Η Ισπανία πάει σε πρόεδρες εκλογές με σύμβολο την κακομοίρα την Μαρί Κάρμεν που έχασε τη ζωή της 87 της.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία οδεύει προς την ακροδεξιά. Και οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να λένε ευρωπαϊκοί κανόνες. Εγώ θέλω
1: όμως
0: την Ευρώπη. Αλλά θέλω κανονική Ευρώπη. Δεν θέλω κασέτα.
1: Μα δεν υπάρχει κανονική Ευρώπη.
0: Δεν
1: έχουν πει αυτά.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν υπάρχει. Είναι ένα αργόσυρτο καράβι που κοιτάει ο καθένας την πάρτη του, να το πω έτσι.
0: Και μου απαντούν, κύριε, αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, θα το πάθουμε όπως η Γαλλία. Δες τι γίνεται με τη Γαλλία τώρα. Πάει σε κρίση χρέους. Έχουμε ξεπούλημα ομολόγων.
1: Εντάξει, τώρα βρήκαμε τη Γαλλία να λέμε τώρα.
0: Δεν
1: εγώ έχω να το πω αυτό.
0: Όχι,
1: τώρα βρήκαμε τη Γαλλία. Τώρα θα λέμε σε όλα τα πάνελ και στη Νέη, όλοι Γαλλία. Από τη Νέα Δημοκρατία θα λένε, είδατε τι είπα η Γαλλία. Για να μην το ξαναπάθουμε κι εμείς, είναι σαν να τους ακούω.
0: Εσύ το αποθέσεις. Το είχαμε πάθει.
1: Είναι σαν να τους ακούω τώρα. Είδατε τι έπαθε η Γαλλία, γι' αυτό μην κουνηθείτε. Μην περιμένετε.
0: Το 10 το έπαθες.
1: Αυτό θα ακούμε τώρα. Έλα, αυτό θα ακούμε τώρα.
0: Το έπαθες το 10.
1: Μόλι το έπαθα.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν θέλω να το ξαναπάθω.
0: Ούτε
1: δεν
0: εγώ θέλω να το ξαναπάθω.
1: Την τρομολαγνία.
0: Ούτε εγώ θέλω.
1: Έλα,
0: ναι, δεν
1: τώρα,
0: τα έχουμε
1: βρήκαμε τη Γαλλία τώρα.
0: Ναι. Μου λέει ο Μιχάλης, σοβαρό και τίμιο πρόσωπο ρώτησες, πλάκα μας κάνεις για τον κύριο Μαρκόπουλο, λέει, ακούστε. Δεν σας πιστεύει κανείς ντροπή σας, Μιχάλη. Είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών. Ο επόμενος, αν υπάρχει, θα ρωτήσει τον επόμενο. Ο κύριος Μαρκόπουλος εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Τι θες να ρωτήσεις, τον περιπτερά στη γωνία? Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι αν ρωτήσω τον περιπτερά στη γωνία, θα μου έλεγε τι βιώνει ο κόσμος από την κρίση. Όμως, απάντησε στο ερώτημα, αν υπάρχει plan B, που μας καίει όλους. Αν μπορούμε να βρούμε τα λεφτά, αν οι Βρυξέλλες επιμείνουν στόχοι. Αν θα σπάσουμε τις Βρυξέλλες, τι θα σημαίνει αυτό? Απάντησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, θα μας δώσει και ο Υπουργός. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω κάτι, Λουκία, για να μην παρεξηγούμε.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να δοθούν 4 συντάξεις ακόμα, αύριο το πρωί. Όχι μία, ούτε δύο, δεν είναι το πρόβλημα. 4 συντάξεις, εφάπαξ, όλες μαζί. Να τα πάρει ο κόσμος, να ανοίξουμε τα ταμεία, να τα μοιράσουμε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω. Το θέλω. Δεν θέλω να πέσει η τιμή του πετρελαίου και
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, από την άλλη θες να βρουν και μία λύση,
0: θέλω.
1: Να μην ακούμε μονίμως όλα αυτά.
0: Εγώ
1: για την
0: το
1: Ευρωπαϊκή
0: θέλω.
1: Ένωση,
0: αλλά να μου πει κάποιος θα τα βρούμε.
1: Βρήκαμε και τη Γαλλία καινούριο κοσκινάκι. Να ακούμε δηλαδή μονίμως ένα φόβο, να μας φοβίζουν για να μας λένε είμαστε με δεμένα τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Να σου πω την πραγματικότητα ποια είναι. Άκου να δεις.
1: Εγώ θέλω να βρω πως κάθε κράτος βρίσκει για τον κόσμο του λύσεις, να βρεθεί και εδώ κάτι. Γιατί δεν τη βγάζουμε, πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
0: Θες να σου πω την πραγματικότητα?
1: Να.
0: Λοιπόν, θα σου πάρω μια κοινωνική ομάδα. Ψαράδες. οι ψαράδες υποφέρουν από την αύξηση του πετρελαίου. Άκουγα κάποιον το οποίο να λέει ότι για να κάνω το ταξίδι πρέπει να κάνω μια εβδομάδα, θέλω 100 χιλιάρικα πετρέλαιο, γιατί ξεκινάω Δευτέρα πρωί και τελειώνω Κυριακή βράδυ και είναι μεγάλη η τράτα μου και θέλω τόσο πετρέλαιο. Δεν βγαίνω, δεν μπορώ να βγαίνω για να πληρώνω το πετρέλαιο. Δεν με φτάνει αυτό. Κάνουν λοιπόν την κινητοποίηση, κλείνουν τα λιμάνια, ακούνε ότι θα πάρουν το διπλό επίδομα πετρελαίου, αλλιευτικού πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Το 16 γίνεται 32 για κάποιους μήνες και για κάποιους άλλους το 12 γίνεται 24. Λένε θέλουμε 50. Ο Πρωθυπουργός παρεμβαίνει ίδιος και λέει θα κάνω ό,τι μπορώ, το αναλαμβάνω προσωπικά. Συνεδριάζαν ως τα ξημερώματα. Συνεδριάζουν πάλι τώρα να δούμε αν θα κλείσουν τα λιμάνια. Ελπίζουμε να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσιπούρα, γιατί πριν ήταν ακόμα στη συνεδρίαση. Μαζί με τον γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί εκεί ανήκουν, στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποια είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι χωρίς μεροκάμα το 10 μέρες, δεν τους φταίει η Γαλλία, τους φταίει το πετρέλαιο. Και τα ιχθυοπολία είναι όλα άδεια. Δεν έχουν ψάρια. Το πρωί κάναμε σύνδεση στην τηλεόραση και ήταν άδεια, άδεια. Έβλεπε στη Λαμαρίνα. Οι άνθρωποι αυτοί λένε επίσης χάνουμε το μεροκάματο. Δεν σου τα η Γαλλία. Η κρίση του πετρελαίου και της ενέργειας και του αερίου και του ρεύματος είναι δόλουκια. Καμία Γαλλία δεν μας φταίει. Μας φταίνει η πόλεμη, μας φταίει ο τρόπος που είναι δομημένη η φίλιος, η παγκόσμια οικονομία και τη βιώνουμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους ένα πράγμα πρέπει να πεις. Πώς θα του λύσεις το πρόβλημα για να μην χάσει το μεροκάματο. Τίποτα άλλο. Δεν του νοιάζει ούτε καμία Γαλλία, κανένας Ντομπρόφης, κανένας Μαρκόπουλος ή ο Νίκος ή η Λουκία ή οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είμαστε, γιατί πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Έλα, Λουκία.
1: Λοιπόν, είμαστε όπως κάθε μεσημέρι εδώ η Δήμητρα Ιπανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στον ήχο σήμερα η Μαρία Υψάλτη. Το μαράκι μας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 211-208-200 τα μηνύματά σας και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν,
1: εδώ μέχρι τις 5.
0: Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ανοίξουμε τρία κεφάλαια. Το ένα είναι οι ψαράδες, τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν αποφάσισαν τι θα κάνουμε τα λιμάνια από αύριο. Το δεύτερο είναι οι ομολογίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να πάμε, λέει, εμείς να προσέχουμε, μην πέσουμε σε ιατρία τύπου Κολονακίου που βρήκε το θάνατο Μαζονάκης ή. Τι θα γίνει με τους ελέγχους, γιατί είναι εκατοντάδες καταγγελίες εδώ. Έχουμε μια ομολογία, Λουκία, ότι πρέπει εμείς λέει να προσέχουμε. Εμείς να προσέχουμε. Η πολιτεία πού είναι να ψάξει. Ο ιατρικός σύλλογος έχει εισαγγελείς, έχει 5.000 συνεργεία να ψάξει, 15-20.000 δίθεν ιατρία. Μεγάλο θέμα. Και μετά ο κύριος Σταθακόπουλος, 5-25, για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Και δεν σχολίασα και πρέπει να σου σχολιάσω τη σημερινή είδηση από τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Στο κρατάω για έκπληξη, 3.30. Πάμε.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο.
16: Είναι ένας που έχει κάτι μελωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
17: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
18: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
17: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στην άνοδο από Ψυχικό έως Μαρούση, στην Κατεχάκη στο μεγαλύτερο μέρος στο ρεύμα προς Κηφισίας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο. Στο 55% αυξήθηκε το φυσικό αέριο, στο 53% το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς μετά από 9 ημέρες απεργίας με αιχμή το αυξημένο κόστος του πετρελαίου.

0: στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστό και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Φτάσαμε σίως Λουκία στις 9
3: 58
2: Οκτωβρίου,
3: Αυγούστου.
2: Λοιπόν, έχουμε εκεί γύρω στους 25, κάτι σας πω όσο έχουμε τώρα. 25 βαθμούς, ναι, μια χαρά είμαστε. Αύριο θα πάμε ακόμα πιο ψηλά. Από την Κυριακή θα έρθει το φθινόπωρο και από την άλλη Τρίτη, 26 είμαστε τώρα, ο χειμώνας. Είμαστε εδώ με τη Λουκία. Θέλω να πω πριν συνεχίσουμε, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα, διαβάζω αρκετά. Μην το παρεξηγούμε τα πράγματα. Όταν εγώ δίνω ρεπορτάζ και εσύ ρωτάς.
3: Παρεξηγήσε, παιδί.
2: Εγώ δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε υποστηρίζω αυτά που λέω. Εγώ σου απαντώ τι λέει η κυβέρνηση. Εγώ τη γνώμη μου τη λέω. Και τη γνώμη μου επίσης την εκφράζω. Τον ρωτώ και κάνω πάρα πολλές σκληρές συνεντεύξεις σε έναν-δύο υπουργούς κάθε μέρα. Εγώ τη γνώμη μου σας την έχω πει. Και έχω πει μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε πέντε συντάξεις. Και λέω ότι ό,τι και να δώσουν παραπάνω και όλα μαζί αυτά που δίνουν τα κόμματα να αθροίσουμε, δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τις πραγματικές ανάγκες που έχουν. Και αυτοί που είναι πάρα πολύ χαμηλά, που δεν το συζητάμε, οι συνταξιούχοι, και όσοι είναι υποτιθέμενα μεσαία εισοδήματα, που εγώ λέω ότι είναι πάρει πάρα πολύ χαμηλά, Λουκία. Άρα, ένα θέμα είναι τι λέει το ρεπορτάζ, το άλλο τι πιστεύω εγώ. Τώρα, βλέπω διάφορα μηνύματα και για σένα και για μένα.
3: Ναι, βλέπω ότι μοιάζει η ζωή μου με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν είμαστε συγγενείς, δεν είμαστε.
2: Θέλω να βρω.
3: Απλά να το ξεκαθαρίσω.
2: Μισό λεπτό. Είναι ένα που διάβασα, ναι. Λοιπόν, λέει, σας έχω λύση για τα λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να κόψει πλήρως τη χρηματοδότηση στην Ουκρανία και τα 800 δις, δεν είναι 800 δις, που θέλει να στείλει στο Ζελένσκι και τα βρήκε. Δεν είμαι θαυμαστής του Πούτιν, απλά στα παλιά μου τα παπούτσια για την Ουκρανία δεν μας περισσεύουν λεφτά, ας ζητήσει από την Κίνα. Λέω το εξής, σε αυτό συμφωνώ με τον Θανάση. Θέλω να πω, λεφτά για την Ουκρανία αν χρειάζονται βρίσκουμε. Λεφτά για το ρεύμα των Ευρωπαίων δεν βρίσκουμε, Λουκία μου.
3: Όχι.
2: Έτσι είναι. Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Θανάσης. Έτσι είναι. Συγγνώμη.
3: Εκεί ξαφνικά η Ευρώπη δεν είναι αργόσυρτο καράβι.
2: Ναι.
3: Εκεί οι διαμαγείες γίνονται όλα γρήγορα.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, μήπως έγινε, λέει, κομμουνιστής και δεν θέλω αυτή την Ευρώπη. Ναι, κάνω παρέα με τον Πογιόπουλο.
3: Είναι κολλητός του Κουτσούμπα.
2: Ναι, και του Κουτσούμπα. Λοιπόν,
3: εγώ που τον βλέπω εδώ σας λέω είναι κολλητή, δεν είναι τέλειος. Θέμα.
2: Λοιπόν, Δημήτρης, έλεος με τα αιτήματα όλων για χρήματα. Λες και το κράτος είναι ο μπαμπάς που χαρτζηλικώνει το παιδί συνεχώς. Ας ενηλικιωθούν όλοι επιτέλους. Λοιπόν, αυτό είναι μια αλήθεια επίσης. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εσύ και εγώ και οι μισοί Έλληνες παίρνουν επιδότηση. Όταν, εγώ, άσε εμένα και
3: καλά, εμάς και όλοι
2: εγώ
3: μας πιάνουν.
2: Πάω
3: και τα...
2: λοιπόν στον άνθρωπο που έχει κατάστημα ψηλικών στη γωνία. Και δίνει, είναι στο κατάστημά του από τα ξημερώματα ως τη νύχτα. Οπότε μπήκε κανένας ληστής και τον ληστέψει. Και δίνει μάχη για το μεροκάμα του. Την επιδοτεί κανείς.
3: Όχι. Ή στο φούρναρι.
2: Το
3: επιδοτεί
2: κανείς.
3: Τη γειτονιά. Πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει τη γειτονιά μου. Εσένα στη δικιά σου.
2: Πράγματι υπάρχουν επαγγέλματα όπως είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι ψαράδες που έχουν ιδιαίτερες συνθήκες να αντιμετωπίσουν. Όμως το γεγονός και να συνεχίσουν να έχουν την βοήθεια από το κράτος. Όμως το γεγονός ότι γαλουχηθήκαμε σε ένα κράτος που έχουμε μάθει να δίνει επιδόματα στους μισούς, εμένα δεν μου αρέσει.
3: Ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς αυτό.
2: Εμένα δεν
3: μου
2: αρέσει.
3: Φταίει το κράτος όμως. Αυτό έρχεται
2: να μπορούν να βγάλουν τα λεφτά.
3: Πας για το να πας για τ' άλλο.
2: Να τους δώσεις το έδαφος να βγάλουν τα λεφτά να ζήσουν ακριβώς όσο να κερδίσουν.
3: Ναι, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη όμως. Πρέπει να μην ζούμε από τα επιδόματα.
2: Λοιπόν, ας πω Μητσοτάκη πριν πάμε στο πρώτο μας ζευγάρι καλεσμένων. Εδώ για μένα είναι η είδηση της ημέρας.
3: Τι έγινε, θα φύγει.
2: Λοιπόν, άκου.
3: Θα μας εγκαταλείψει.
2: Άκου. Μητσοτάκη στο Sky το πρωί. Ραδιόφωνο. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Ερωτάτε, αν φέρετε 25% υπάρχουν κάποιοι που λένε μήπως φύγει. Απαντάει ο Μητσοτάκης. Αν έφερνα 25% καλά θα έκαναν να τα λένε αυτά. ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, θα κριθεί τελικά από το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνω εγώ και ποιο θα είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, αλλά πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνέχεια και στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι αν η Νέα Δημοκρατία φέρει ένα ποστό τέτοιο, 25 είναι πάνω από τον πόνους. Εάν 24 χάνει και τον πόνους,
3: ναι,
2: των 6 ανδρών.
3: Ναι, αλλά επειδή το 25 αυτή τη στιγμή φαίνεται ως το...
2: κάτω
3: από τις δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων, φαίνεται ως...
2: Δημοσκοπήσεις είναι 30, δεν είναι 25.
3: Ναι, με την αναγωγή.
2: Ναι. Λοιπόν, λέω ότι ο Μητσοτάκης για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν δεν είναι επαρκές το αποτέλεσμα, να ακούσει, δεν ξέρω τι θα γίνει, θέμα ηγεσίας. Είναι μία ανάγνωση.
3: Νομίζω ότι δεν το αφήνει, ξέρει
2: να
3: ότι.
2: Το αφήνει.
3: Ναι, το αφήνει, αλλά ξέρει ότι θα αρχίσουν τα όργανα αν συμβεί αυτό. Γι' αυτό το λέει από πριν ενδεχομένως. Γιατί δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν έτσι, αν δεν φέρει το ποσοστό το οποίο θέλουν.
2: Πάμε τώρα στη δική μου ανάγνωση.
3: Και θα γίνει σε όλα τα κόμματα.
2: Ο Μητσοτάκης δεν ήθελε με αυτό να ανοίξει θέμα ηγεσίας. Δεν ξέρει, δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Ο Μητσοτάκης με αυτό.
3: Ξέρει ότι δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας.
2: Ο Μητσοτάκης με αυτό θέλει να στείλει το μήνυμα, παιδιά προσέξτε, διότι αν πάμε τόσο χαμηλά, εγώ να φύγω, θα μας πάρει όλους η μπάλα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ήταν ένα επίτηδες τέτοιο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για να συσπυρώσει και την κομματική βάση και όσους τυχόν θα επιχειρήσουν ένα κακό το αποτέλεσμα να τον αμφισβητήσουν. Αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Ναι, προφανώς όμως κάτι ξέρει, δεν το πει έτσι.
2: Ναι,
3: βλέπει τη δυσαρέσκεια μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια.
2: Σπέβδει προκαταβολικά. Εγώ δεν έχω δει καμία δυσαρέσκεια.
3: Δεν έχει δει καμία δυσαρέσκεια.
2: Εγώ λέω ότι σπέβδει προκαταβολικά ο Μητσοτάκης. Σπέβδει να ξεκινήσει πολύ νωρίς πριν από τις κάλπες, πολύ πιο νωρίς, μία επιχείρηση συσπήρωσης και με αυτή την απάντηση να πει εγώ φεύγω μα θέλετε. Ποιος θα είναι ο επόμενος?
3: Εγώ πάντως βλέπω δυσαρέσκεια.
2: Τότε στο Πασόκ τι βλέπεις που έχει 12%?
3: Επίσης και στο Πασόκ βλέπω δυσαρέσκεια.
2: Στο Τσίπρα που έχει 15%?
3: Στο Τσίπρα δεν βλέπω γιατί ακόμα λένε είμαστε ένα κόμμα καινούριο. Είμαστε ακόμα
2: και πριν είχε 17%.
3: Στο Τσίπρα δεν βλέπω.
2: Όταν το ΣΥΡΙΖΑ είχε 17%. Τώρα που λέγεται Ελλάς είναι καλό 15%.
3: Αν ο Πρωθυπουργός έχει μία φορά πρόβλημα, τρεις φορές θα το έχει ο κύριος
2: Ανδρουλάκης. Ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ 17% ήταν λίγο. Αλλά ο Τσίπρας της Ελλάς με 15 είναι αρκετό.
3: Τώρα είναι σε άλλη φάση.
2: Τι
3: λες? Τώρα είναι σε άλλη φάση. Τώρα είναι στη φάση rebranding.
2: Ναι, rebranding.
3: Ναι.
2: Γιατί άλλαξε ο κύριος Τσίπρας?
3: Rebranding σου λέω. Τι λέμε τόσο καιρό?
2: Καλά, εντάξει, okay. Ξαναλέω, η πολιτική μου εκτίμηση είναι και θα επιμείνω ό,τι και να μου πεις, ότι δεν το είπε κατά λάθος ο Μητσοτάκης, ούτε πιέστηκε, δεν τον είδα να πιέζεται.
3: Θεωρώ ότι δεν το είπε κατά λάθος.
2: Και θεωρώ ότι αυτό είναι βάση.
3: Έχω άλλη ανάγνωση.
2: Θέλει ο Μητσοτάκης να πει ότι αν θέλετε, παιδιά, να φύγω εγώ. Όπως είχε η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα γίνει μετά? Θέλω να πω ότι το λέει πιο πολύ για να συσπυρώσει παρά για να ανοίξει παράθυρο αλλαγής ηγεσίας, αν δεν πάει καλά το κόμμα. Γιατί πες μου, εάν.
3: Εγώ πιστεύω ότι το λέει γιατί τον περιμένουν στη γωνία.
2: Ποιοι?
3: Οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχεις δει κανένα δυσαρεστημένο?
3: Ναι, έχω δει.
2: Για πες μου δύο ονόματα.
3: Τα λένε. Τι θα σου πω τώρα, θα πούμε τι λέει το ρεπορτάζ, θα κάτσω να δώσω εγώ τα ονόματα.
2: Φυσικά.
3: Όχι, δεν το λέω. Λένε ότι, λένε ότι πολλοί οι οποίοι πρόσκυνται στον Κώστα Καραμαλή, πολλοί οι οποίοι εννοείται ήταν σαμαρικοί, είναι στα κάγκελα.
2: Εγώ
3: και πολλοί λένε που δεν είναι στο στενό πυρήνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι δυσαρεστημένοι.
2: Εγώ με το
3: αυτό
2: Μητσοτάκη,
3: λέει το ρεπορτάζ. Δεν θα κάτσω εγώ να δώσω τα ονόματα του ρεπορτάζ.
2: Θα κάτσω, θα δώσω εγώ. Να μου πει ότι τα βάζουν με ανθρώπους γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη, να σου πω εγώ την ομάδα των πέντε. Που ήταν ο κύριος Πέτσας, που ήταν ο κύριος Οικονόμου, οι οποίοι έχουν μια πολύ κριτική διάθεση τελευταία.
3: Εγώ πιστεύω ότι τα βάζουν και, και με αυτούς που είναι κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, όπως τον κύριο Σκέρτσα, ας πούμε. Αυτά λένε μεταξύ
2: αλλά
3: τους.
2: Με το άλλο αυτό, με το Μητσοτάκη, ο μόνος και του μιλάω συνεχώς που τα έχει βάλει είναι ο καραμαλικός βουλευτής Γιώργος Βλάχος.
3: Δηλαδή όλοι άλλοι είναι.
2: Όλοι άλλοι
3: θεωρήσουν ότι είναι τέλεια με τον Μητσοτάκη.
2: Εγώ όποτε εδώ αιχμηρή δήλωση, ξέρεις ότι τον παίρνω τηλέφωνο και λέω μίλα.
3: Όχι, και εγώ δεν θα δώσω με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω και όχι επειδή δεν ξέρω.
2: Τι είναι, ο κύριος Βλάχος τα λέει δημόσια.
3: Όχι, εγώ δεν τα λένε δημόσια. Ο κύριος Βλάχος τα λέει δημόσια. Εγώ σου λέω αυτούς που δεν τα λένε δημόσια. Που τα λένε όπως μιλάμε όλοι οι δημοσιογράφοι με βουλευτές.
2: Θα δείξει. Το μέλλον θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κύριε Γενικέ.
4: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος παράκτων Ιαλιαίων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς. Καλησπέρα, κύριε Τσιπούρα. Επί του πιεστηρίου είχαμε την είδηση ότι οι Ιαλείς αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους. Το αποφάσισαν μετά από. Μέχρι τα ξημερώματα είχε φτάσει η πρώτη φάση της συνεδρίασης. Επαναλήθηκε το πρωί μετά από 9 ημέρες κινητοποίησεων. Και θέλω να σας πείτε, κύριε Τσιπούρα, τι σας έκανε να πείτε σταματάμε εδώ και τι περιμένετε από εδώ και πέρα. Διότι την κάνατε την κινητοποίηση γιατί λέγατε ότι δεν βγαίνετε με τόσο ακριβό αγροτικό πετρέλαιο, με αλλιευτικό πετρέλαιο. Είδατε χθες τον Πρωθυπουργό στην Αρναία Χαλκιδικής που είπε: το αναλαμβάνω προσωπικά. Εγώ θα φροντίσω να πάρετε παραπάνω. Και είχε ανακοινωθεί διπλή επιδότηση. Τα 12 γίναν 24 και τα 16 γίναν 32. Για πείτε μας. Κύριε Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας.
5: Ναι, μ' ακούτε.
2: Ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Τσιπούρα. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.
5: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς καταλήξετε λοιπόν σε αναστολή των κινητοποιήσεων μετά από 9 ημέρες?
5: Εμένα, άμα με ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, εγώ ήμουν να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Το λέω δημόσια να
2: μάθει. Πολύ ενδιαφέρον.
3: Άρα για ποιο λόγο τις αναστήλατε?
5: Γιατί οι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η οποία εγώ δεν είμαι μέσα στη Συντονιστική Επιτροπή, αποφασίσαν οι περισσότεροι για αναστολή μέχρι τις 15-14 του μηνός, η οποία.
2: Την άλλη Πέμπτη δηλαδή.
5: Ναι. Εκεί θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από τον Υπουργό και από τον Πρωθυπουργό.
3: Επειδή είστε πρόεδρος, πώς και δεν είστε στη Συντονιστική Επιτροπή?
5: Εντάξει, είναι κάπως περίπλοκο το θέμα.
3: Οκ, τέλος πάντων, αυτό το θέμα.
2: Για να ακούσουμε. Αφήνουμε τον κύριο Τσιπούρα. Πείτε μας λοιπόν τι αποφάσισαν, γιατί και γιατί διαφωνείτε. Σας ακούμε.
5: Εγώ διαφωνώ γιατί είμαι απαισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι καλό. Τώρα από εκεί και πέρα θα περιμένουμε. 14 του μήνους είναι πολύ κοντά, να δούμε. Και αυτό δεν ήθελα κιόλας να σταματήσει η κινητοποίηση. Εγώ ήθελα κιόλας να κλιμακωθεί η κινητοποίηση και το τόνιζα συχνά στους συναδέλφους μου ανά την Ελλάδα.
2: Δηλαδή, τι θέλατε?
5: Εγώ να αποκλείσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το έλεγα τις τελευταίες δύο μέρες συνέχεια. Κάποιοι αποφασίσανε, όχι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω γενικά, γιατί είμαι λίγο ζαλισμένος από το πρωί, ή καλύτερα λέει να κάνουμε σαν ένδειξη καλής τελήσεως προς το Υπουργείο να αναστάλουμε τις κινητοποίησεις για λίγες μέρες.
2: Ποια ήταν τα αιτήματά σας και τι έχει ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής, κύριε Τσιπούρα?
5: Τα αιτήματά μας, εμάς ήταν θέλαμε 50 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Για εμάς τους παράκτους θέλουμε μια βοήθεια για τα θηλαστικά, τα οποία μας σύζουν τα δίχτυα. Τώρα, ο κύριος Υπουργός Ανέχο, όπως ξέρει και ο κύριος Πρωτοψάλτε, που
2: ο
5: είναι
2: κύριος Χινάς, ναι, ναι.
5: Ο κύριος ξέρει ότι μας έδωσε για τον Απρίλιο-Μάιο, μας έδωσε 32 λεπτά από 16 και τον Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο μας έδωσε 24. Από 12-24.
2: Τα διπλασίασε δηλαδή το επίδομα.
5: Ναι,
2: το
5: αναμένουμε μέχρι τις 14 του μηνός στις επόμενες ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε κάτι σίγουρο.
2: Επειδή είπε ο Πρωθυπουργός ότι παρεμβαίνει προσωπικά και θα προσπαθήσει να δώσει παραπάνω, πόσο πρέπει να φτάσει ώστε εσείς να πείτε αναστέλουμε και πόσο αν δεν φτάσει θα κλείσετε τα λιμάνια από την άλλη εβδομάδα?
5: Εγώ σας είπα κάτι. Είναι κάτι που το ξέρουν όλοι οι ψαράδες της Ελλάδος. Εμείς ζητάμε 50 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Εγώ 32 λεπτά τι να το κάνω? 1,45 πάει σήμερα. Μείον 32. Λέμε τώρα τάξη. Ή μείον 24. Τι να το κάνω σοβαρά, μιλάμε τώρα.
2: Ωραία, πείτε μας σε χιλιάδες ευρώ πόσο σας κόστιζε μια έξοδος για ψάρεμα και πόσο κοστίζει τώρα.
5: Εμένα με κόστιζε ακριβώς πέρσι, το Γενάρη, του αρχές του 26 και το Φεβρουάριο, 600 ευρώ να γεμίσω το σκάφος μου και τώρα θέλω 1450.
2: Όπου, υπερδιπλάσιο.
5: Καταλαβαίνετε. Το να πάρω, πιστεύω ο κύριος Πρωτοψάλτε, με καταλαβαίνετε τι λέω, το να πάρω 24 λεπτά. Τα οποία θα τα πάρω, δεν θα τα πάρω. Έβαλα σήμερα πετρέλαιο και στο τέλος του μήνα θα τα πάρω την επιδότηση. Η επιδότηση όταν την παίρνουν οι ψαράδες κάνουν κάποιους μήνες. Αυτά που λένε εβδομάδες, άστα, θα πούν αλλού.
2: Θα δείτε, αν βάλετε πετρέλαιο σήμερα Οκτώβριο, πότε θα πάρετε τα λεφτά της επιδότησης?
5: Θα μας απαντήσει ο κύριος Πρωτοψάλτης στην έκθεση γραμμή.
2: Πάμε, πάμε. Να. Ελάτε, κύριε Γενικέ.
6: Ναι, τι θέλετε να σας απαντήσω?
2: Πότε λοιπόν, καταρχήν, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι έδειξαν καλή θέληση οι αλλοείς, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις, αναμένοντας τις τελικές ανακοινώσεις?
6: Θετική κίνηση. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες δεσμεύτηκε ότι θα στηριχθούν με επιπλέον μέτρα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε δείξει επανειλημμένα τη διάθεσή μας να στηρίξουμε. Να υπενθυμίσω ότι το αλλιευτικό πετρέλαιο δεν περιλαμβανόταν καν στα αρχικά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί. Μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είπαμε να πάρουν την ίδια επιδότηση που πήραν οι αγρότες. Μετά συναντηθήκαμε με τους ψαράδες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο. Μας είπαν ότι θέλουν παραπάνω. Μέσα σε μία εβδομάδα διπλασιάστηκε το ποσό σε 24 και 32. Και τώρα τους έχουμε πει ότι κοιτάμε να δούμε τι πόρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε, να τους δώσουμε ενίσχυση Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το πετρέλαιο και για τα δίχτυα, για τους παράκτιους, αυτό που εξήγησε ο κύριος Τσιπούρας, που τους καταστρέφουν τα δίχτυα τα δελφίνια και οι φώκες κτλ. Είναι κάτι το οποίο το δώσαμε για 3 χρόνια, κοστίζει πολύ, είναι 14 εκατομμύρια το χρόνο, 42 εκατομμύρια είχαμε δώσει. Πρέπει είτε να ακυρώσουμε κάποια άλλη δράση ή να μειώσουμε το προϋπολογισμό κάποιας άλλης δράσης για να βρούμε χρήματα για τα δίχτυα. Το κοιτάμε, το διερευνούμε και όπως υπόθηκε την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις πιο συγκεκριμένες. Τώρα, η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Το ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλες τις απαιτήσεις και κάποιος θέλει 50 λεπτά και λέει χωρίς 50 λεπτά κλείνω τα λιμάνια, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια λογική η οποία δεν είναι στο πλαίσιο του ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να σας πω εγώ. Χθες μίλησε στην Αρνέα και ήταν ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πιστεύω ότι είναι καλή εξέλιξη ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση και αναγνωρίζουν και οι ίδιοι αλλοίς ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να σταθεί δίπλα τους και να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Όλα περνάνε από το οικονομικό. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι. Τα ξέρετε πολύ καλά, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, ότι τα οικονομικά είναι, έχει να κάνει και με το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
2: Πώς το ακούτε αυτό, κύριε Τσιπούρα? Γιατί σας απευθύνω.
7: Εγώ, κύριε Στραβελάκη, τα ακούω πολύ. Τα λέει πολύ ωραία ο κύριος πρωτοψάλτη. Το μόνο που μπορώ να το απαντήσω. Πώς λένε, η παροιμία Κυριακή κοντή γιορτή. 14 του μήνος είναι κοντά μας και τότε θα δούμε. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο. Μακάρι να παίξω έξω και μακάρι να κάνω λάθος. Και όσα λένε να τα υλοποιήσουν. Αλλά η δικιά μου γνώμη είναι ότι δεν είμαι αισιόδοξο. Αναμένουμε τη 14 του μηνός και θα δούμε.
2: Αν πλησιάσουμε, επειδή είναι μακριά, το 24 από το 50 είναι άλλο διπλό. Και ήταν 12. Το 12 να γίνει 50, να πάρετε τετραπλή επιδότηση. Εγώ εύχομαι να πάρετε και οκτάπλη. Να σα πληρώνω όλο το πετρέλαιο και σα αξίζει.
7: Καταρχήν.
2: Μισό λεπτό.
7: Δεν ζητάμε λεφτά από τον Έλληνα πολίτη.
2: Όχι, όχι, ζητάμε... εξηγήστε το αυτό. Είναι πακέτα εξασφαλισμένα.
7: Είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2: Εξηγήστε.
7: Θα σας τα εξηγήσω, κύριος Πρωτοψάλτη. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι ψαράς, έτσι. Δεν είμαι κανένας γραμματιζούμενος άνθρωπος. Τα οποία αυτά δοθήκανε στην ελληνική κυβέρνηση και απορροφηθήκανε για άλλους σκοπούς και όχι για την αλεία. Για την αλεία πήγανε ψίχουλα. Το έχω τονίσει πάλι με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Δεν θέλω. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος παλεύει, έτσι. Δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί. Προς Θεού, δεν είμαστε εχθροί. Έτσι, παλεύει. Αλλά να εξηγήσει ότι όταν κάποιο άλλο Υπουργείο ήθελε χρήματα, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας, τραβούσε από αυτό τον κουρμπανά των αλλαίων χρήματα. Το καταλαβαίνετε.
6: Θέλω να το εξηγήσω άλλη μια φορά.
7: Ναι, να το εξηγήσω.
2: Πείτε το, κύριε Πρωτοψάλτη. Γιατί
3: υπάρχει.
2: Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτά είναι ευρωπαϊκά χρήματα και απλώς τα μοιράζεται.
6: Όχι. Υπάρχει ένα κονδύλι 500 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό είναι το ποσό.
6: Το οποίο λέγεται πρόγραμμα αλλοίας, υδατοκαλλιέργειας και θάλασσας. Παλίφ. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο την αλλοία. Αφορά και τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και το Υπουργείο Ναυτιλίας στο λιμενικό. Αυτό λοιπόν έχει πάει ένα κομμάτι για τις ανάγκες του λιμενικού, ένα κομμάτι στις υδατοκαλλιέργειες και ένα κομμάτι στους ψαράδες. Να συμφωνήσω με τον κύριο Τσιπούρα ότι θα μπορούσε να έχει δοθεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι στους ψαράδες. Σύμφωνοι. Αυτός ο προγραμματισμός έγινε πριν από χρόνια. Δεν ήμουν εκεί. Στην επόμενη προγραμματική, με χαρά να κάτσουμε να δούμε πώς θα δώσουμε
2: περισσότερο. Α, είναι στάνταρ η ποσόστοση, τόσο οι ψαράδες, τόσο οι λιμενικοί.
6: Όχι, όχι, όχι. Γίνεται ένα σχεδιασμό στην προγραμματική σχέση.
2: Αυτό λέει ο κύριος Τσιπούρας. Να το ξαναδείτε.
6: Θα δώσουμε τόσα εκατομμύρια σε αυτό, τόσο σε αυτό. Υπάρχουν διαφορετικοί
7: άξονες. Εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη λίγο.
6: Ναι, ναι.
7: Κύριε Πρωτοψάλτη, δεν είπα. Αλλά δώσατε, να πούμε, 42 εκατομμύρια για τα κοιτόδη, τα θηλαστικά που κάνουν ζημιές. Και δώσατε 180 εκατομμύρια στο λιμενικό για τσιπάκια και διάφορα άλλα. Είναι. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι η ζυγαριά γίνει προς άλλο, δεν γίνει προς άλλο.
6: Προσέξτε όμως, κύριε Τσιπούρα, πείτε ότι ένα από τα μεγάλα σας προβλήματα είναι η παράνομη αλεία. Και ποιος είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση της παράνομης αλείας? Στο λιμενικό. Αν το λιμενικό δεν έχει τα μέσα να καταπολεμήσει την παράνομη αλεία,
7: θα σας αφορά. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Πρωτοψάλτη. Η μεγαλύτερη ζημιά στον παράκτιο ψαρά είναι τα θηλαστικά. Ούτε παράνομη αλεία, ούτε τίποτα άλλο. Εμείς προσωπικά, σαν παράκτη, αν δεν είχαμε τις ζημιές από τα δελφίνια, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το εγώ τώρα θα ξεκινήσω σήμερα πρώτη μέρα μετά από 10 μέρες να πάω στη δουλειά και δεν σκέφτομαι αν θα πάω να πιάσω ψάρια. Σκέφτομαι αν θα έχει δελφίνια η θάλασσα.
6: Και δώσαμε, μάλιστα κύριε Τσιπούρα, και δώσαμε 3 χρόνια για τα δίχτυα και προσπαθούμε να δούμε και
7: ναι,
6: να το δώσουμε
7: γιατί
6: επιπλέον.
7: Δεν λέτε όμως, γιατί δεν λέτε ότι είχατε μέσα στο πρόγραμμα για άλλα 3 χρόνια, 25, 26, 27, που τα οποία είχαν εγκριθεί και τώρα μας λέτε ότι δεν υπάρχουν
6: αυτό,
7: λεφτά.
6: Αυτό κύριε, όχι, κύριε Τσιπούρα, αυτό δεν ισχύει. Δεν είχε βγει ποτέ πρόσκληση για άλλα 3 χρόνια, δεν υπήρχαν δεσμευμένα. Αυτό και είναι. Ταυτόχρονα, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Λοιπόν,
7: ναι,
6: ποια είναι η ουσία. Όλοι θέλουμε να δώσουμε περισσότερα στους ψαράδες. Συμφωνούμε στο ότι θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.
2: Να προτείνω από κάτι. Επειδή σας ακούω και έχετε ένα εξαιρετικό διάλογο και επειδή ξέρετε πολλά από αυτά τα θέματα που θίγετε, που είναι η καθημερινότητα των ψαράδων και η γνώση, το αντικείμενο του κ. Πρωτοψάρδη ως Γενικού Γραμματέως, στους ακροατές δεν είναι τόσο κατανοητά. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βρεθεί λύση, οι ψαράδες να μπορούν να βγάζουν το μεροκάματο, να έχουμε φρέσκα ψάρια, αυτό το υπέροχο προϊόν, και να μην βλέπουμε τη σημερινή εικόνα τα ηχθειοπολία είναι άδεια. Γιατί εκεί χάνουν χρήματα και οι ηχθειοπόλες που δεν φτάνουν σε τίποτα. Που προς τιμήν τους είπαν στηρίζουμε τον αγώνα των Ελλήνων.
7: Φυσικά κύριε Στραβελάκη, λέω,
2: λοιπόν,
7: μας.
2: Φυσικά, λέω μας. Λοιπόν, γιατί δεν βρίσκεστε Δευτέρα Τρίτη πριν τις ανακοινώσεις να τα πείτε τόσο ωραία που τα λέτε ο Πρόεδρος, ο Γενικός, ο κ. Καβαδάς, ο Υπουργός.
6: Θα
2: βρεθείτε. Να τα πείτε, να τα βρείτε και να ακούσουμε με χαρά τη λύση.
7: Μακάρι, εγώ το έχουμε μέσα από την καρδιά.
2: Κλείστε τώρα το ραντεβού, Πρόεδρε και κύριε Γενικέ. Κλείστε το Δευτέρα.
6: Κανονίστε. Δεν υπάρχει θέμα, ποτέ δεν έχουμε κλείσει την πόρτα. Υπάρχει διάλογο, θα βρεθούν οι λύσεις. Θέμα να υπάρχει διάθεση.
2: Ωραία.
6: Να τα βρούμε. Να
2: άρα κρατούμε βούληση. Ότι πρώτον ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις, βγαίνουν οι, δεν κλείνουν τα λιμάνια από αύριο, δεύτερον θα τα ξαναπείτε πριν από τις ανακοινώσεις και ευχόμαστε να βρεθεί μια λύση, δεν έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός άλλωστε, που να είναι βιώσιμη για τους αλλήλους που τους αγαπάμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιπούρα, κύριε Πρωτοψάλτη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ειδήσεις.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
21: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, Λουκία, να σου πω ότι είναι και σήμερα μαζί μας η Telecom. Τώρα λοιπόν η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επίσης, μαζί μας και σήμερα η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε στο 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. You should know I'll never change, 'cause I'm thinking about your love tonight. Real FM. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
24: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
26: Η ώρα είναι 4.
27: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
28: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
29: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
28: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
30: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
28: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
31: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
32: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
31: Ό,τι θέλεις για να βρεις,
0: στον Αδαμόπουλο θα έρθει.
3: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε, να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Θα ελεγχθεί η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν και θα διερευνηθεί η πιθανή ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Σε δεκάδες συλλήψεις νεαρών, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων, προχώρησαν οι πολωνικές αρχές έπειτα από 2 αιματηρές επιθέσεις με μαχαίρι σε σχολεία, αλλά και διαδικτυακές απειλές με την ονομασία «Αιματηρή Παρασκευή». Η αστυνομία έχει αναπτύξει δυνάμεις σε 10.000 σχολικά συγκροτήματα.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με την Πειραϊκή ΠΑΕΜ να ανακοινώνει sold out αφού εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν. Σέντρα στις 9 το βράδυ με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather.
8: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Oh baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right. Oh baby, baby, I shouldn't have let you.
3: Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αλλά σαν να είναι Παρασκευή 9 Ιουλίου.
4: Είδες.
3: Έχει 26 βαθμούς.
4: Προς το παρόν, βέβαια.
3: Αύριο θα είμαστε κοντά στους 30. Από την Κυριακή φθινόπωρο και από την άλλη Τρίτη χειμώνα. Ε, δεν έχεις παράπονο.
4: Όχι, όλες οι εποχές. Εποχές. Δεν έχω κανένα παράπονο. Μόνο η άνοιξη λείπει.
3: Η Λουκία είναι καλοκαιρινή. Εγώ είμαι πάντα καλοκαιρινό. Η Μαρία Ψάλτη είναι πάντα καλοκαιρινή. Η Φράνσις παράσχει το ίδιο. Η Δήμητρα Πανανού μας φροντίζει πάντα δημοσιογραφικά. Εσείς εδώ 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr με τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό. Και πρέπει να πω για τα δελφίνια τι είπαμε.
4: Για τα δελφίνια.
3: Ναι, να εξοντώσουμε τα δελφίνια. Α, κάποιο ψαρά. Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Καμία, δεν καταλάβατε.
4: Τα αγαπάμε
3: τα δελφίνια. Κάτω τα χέρια από τα δελφίνια, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Λευτέρης.
4: Γιατί σου λένε χρόνια πράγμα. Πολλά.
3: Εμένα, πού να ξέρω.
4: Πολύχρονο ο Νίκος μας.
3: Εμένα.
4: Εσύ δεν είσαι ο Νίκος μας.
3: Δεν έχω ούτε γενέθλια του γιορτή, ούτε του Αγίου Νικολάου, είναι έξι και ούτε γενέθλια. Έχω τον Νοέμβριο. Λοιπόν. Λέει, κακό πράγμα αυτό, άντε δώσ' μας τα λεφτά, βάλε φόρους, μεγαλύτερους Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες, δώστε τα, αλλιώς κλείνουμε λιμάνια. Ο Λευτέρη μου, γιατί τα βλέπεις όλα πάντα αρνητικά. Ο πρόεδρος των Αλλήλων, που ήταν φοβερά αξιοπρεπής, είπε ότι εγώ θέλω, έβαζα πόσα, είπε 500-600 και θέλω 1300. Για σκέψη τον άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα προϋπολογισμό, πρέπει να πουλήσει το εμπόρευμά του και το κόστος σχεδόν τριπλασιάζεται. Από τα 600-1400 είναι 2,5 φορές πάνω. Λοιπόν, πώς να αντέξει. Λέει, θέλω βοήθεια γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι το καθεστώς των Αλλιάνων μας, οι οποίοι μάλιστα ψαρεύουν, Λουκία, υπό πολύ αντίξωες συνθήκες και έχουν πολλές φορές στην Βόρεια Ελλάδα και τους Τούρκους.
4: Και όλα αυτά που λέγαμε με τους Τούρκους, αυτό από το debate που είχαν
3: ουσιαστικά
4: ακριβώς ο κύριος Τσιπούρας και ο κύριος Πρωτοψάλτης όσον αφορά το λιμενικό και τα χρήματα που δόθηκαν.
3: Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση είναι ότι εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το ελληνικό αίτημα για να εφαρμοστεί η ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια.
4: Να πούμε τι σημαίνει όμως αυτό.
3: Τι σημαίνει αυτό.
4: Και τι αφορά.
3: Αυτό ανοίγει δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ως το 28 που θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Δεν θα υπολογιστούν στις δαπάνες. Αυτό σημαίνει ρήτρα διαφυγής. Τα δίνεις τα λεφτά, τα επενδύεις. Οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο αποτέλεσμα, στο δημόσιο χρέος, αλλά όχι στο ταβάνι των δαπανών που λέγαμε. Mm-hmm. Μην χαρείτε όμως, δεν είναι λεφτά στους λογαριασμούς, όχι. Είναι για επενδύσεις ενεργειακές. Είναι επιχορήγηση μπαταριών, πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Εδώ είναι 100.000 δικαιούχοι, 200 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του πακέτου. Αντλίες θερμότητας, ηλιακή θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά στη στέγη, πρόγραμμα ηλέκτρα για παλιά κτίρια του δημοσίου. Να μην σας κουράζω. Για σχολεία επίσης, πολύ σημαντικό. Για φόρτιση λεωφορείων. Πρόσεξε τι έχει σημασία αυτό. Διότι αν ρωτήσει ένα ενεργειακό επιθεωρητή αυτή τη στιγμή με τόσο ακριβό ρεύμα, τόσο ακριβό πετρέλαιο και αέριο, τι σε συμφέρει, η απάντηση είναι αντλία θερμότητας. Αν μπορείς να επιδοτήσεις που είναι ακριβές
4: την
3: αγορά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάτε λοιπόν, όχι, αυτό είναι σημαντικό να επιδοτηθούν ενεργειακά μη κοστοβόρες συσκευές. Είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, πρέπει να το δούμε να αναλύεται. Τώρα βγήκε η είδηση.
4: Να δούμε και τι σημαίνει ακριβώς. Ακριβώς. Να το δούμε να αναλύεται για να καταλάβουμε και περισσότερα.
3: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τώρα την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο και νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
4: Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη. Καλώς ήρθατε.
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε που έχει αναλάβει και το πολύ δύσκολο έργο της μετά θάνατον Μαζονάκη εποχής να συντονίσει τη δράση των απονομικής πλευράς, των επιτροπών, οι οποίες ελέγχουν τα απίστευτα που καταγγέλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο ή που
4: Ψάλιτς όσον αφορά το λιμενικό και τα χρήματα που δόθηκαν.
3: Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση είναι ότι εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το ελληνικό αίτημα για να εφαρμοστεί η ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια.
4: Να πούμε τι σημαίνει όμως αυτό.
3: Τι σημαίνει αυτό.
4: Και τι αφορά.
3: Αυτό ανοίγει δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 28 που θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Δεν θα υπολογιστούν στις δαπάνες. Αυτό σημαίνει ρήτρα διαφυγής. Τα δίνεις τα λεφτά, τα επενδύεις. Οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο αποτέλεσμα, στο δημόσιο χρέος, αλλά όχι στο ταβάνι των δαπανών που λέγαμε. Mm-hmm. Μην χαρείτε όμως, δεν είναι λεφτά στους λογαριασμούς, όχι. Είναι για επενδύσεις ενεργειακές. Είναι επιχορήγηση μπαταριών, πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Εδώ είναι 100.000 δικαιούχοι, 200 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του πακέτου. Αντλίες θερμότητας, ηλιακή θερμοσύφωνη, φωτοβολταϊκά στη στέγη, πρόγραμμα ηλέκτρα για παλιά κτίρια του δημοσίου. Να μην σας κουράζω. Για σχολεία επίσης, πολύ σημαντικό. Για φόρτιση λεωφορείων. Πρόσκειται τι έχει σημασία αυτό. Διότι αν ρωτήσει ένα ενεργειακό επιθεωρητή αυτή τη στιγμή με τόσο ακριβό ρεύμα, τόσο ακριβό πετρέλαιο και αέριο, τι σε συμφέρει, η απάντηση είναι αντλία θερμότητας. Αν μπορείς να επιδοτήσεις που είναι ακριβές
4: την
3: αγορά, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάτε λοιπόν, όχι. Αυτό είναι σημαντικό, να επιδοτηθούν ενεργειακά μη κοστοβόρες συσκευές. Είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, πρέπει να το δούμε να αναλύεται. Τώρα βγήκε η είδηση.
4: Να δούμε και τι σημαίνει ακριβώς. Ακριβώς. Να το δούμε να αναλύεται για να καταλάβουμε και περισσότερα.
3: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τώρα την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο και νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
4: Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη. Καλώς ήρθατε.
5: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστώ που έχει αναλάβει και το πολύ δύσκολο έργο της μετά θάνατον Μαζονάκη εποχής να συντονίσει τη δράση των απονομικής πλευράς, των επιτροπών.

0: όμως δεν είναι λεφτά στους λογαριασμούς, όχι. Είναι για επενδύσεις ενεργειακές. Είναι επιχορήγηση μπαταριών, πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας κοιλιακούς θερμοσύφωνες. Εδώ είναι 100.000 δικαιούχοι, 200 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του πακέτου. Αντλίες θερμότητας, ηλιακή θερμοσύφωνη, φωτοβολταϊκά στη στέγη, πρόγραμμα ηλέκτρα για παλιά κτίρια του δημοσίου. Να μην σας κουράζω. Για σχολεία επίσης, πολύ σημαντικό. Για φόρτιση λεωφορείων. Πρόσεξε τι έχει σημασία αυτό. Διότι αν ρωτήσει έναν ενεργειακό επιθεωρητή αυτή τη στιγμή με τόσο ακριβό ρεύμα, τόσο ακριβό πετρέλαιο και αέριο, τι σε συμφέρει, η απάντηση είναι αντλία θερμότητας. Αν μπορείς να επιδοτήσεις που είναι ακριβές
1: την
0: αγορά, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάτε λοιπόν, α όχι, αυτό είναι σημαντικό να επιδοτηθούν ενεργειακά μη κοστοβόρες συσκευές. Είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, πρέπει να το δούμε να αναλύεται. Τώρα βγήκε η είδηση.
1: Να δούμε και τι σημαίνει ακριβώς. Ακριβώς. Να το δούμε να αναλύεται για να καταλάβουμε και περισσότερα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τώρα την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο και νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
1: Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που έχει αναλάβει και το πολύ δύσκολο έργο της μετά θάνατον Μαζονάκη εποχής να συντονίσει τη δράση των από νομικής πλευράς, των επιτροπών, οι οποίες ελέγχουν τα απίστευτα που καταγγέλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο ή που εξαρμοδιοτήτων νομικών πρέπει να κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Και αυτό σας έχουμε κοντά μας, κύριε Φραγκάκη, γιατί είδα δύο πράγματα τα οποία με ανησύχησαν πάρα πολύ. Και τα είπα και στον κύριο Γεωργιάδη προχθές. Και εγώ θεωρώ ότι δεν νιώθω ασφαλής ως πολίτης, ειδικά μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα. Είδα την ανακοίνωσή σας. Εφιστάτε και καλά κάνετε την προσοχή των πολιτών σε αμφιλεγόμενες συσκευές και αντιεπιστημονικές μεθόδους που υπόσχονται διάγνωση. Έλα εδώ, θα σου κάνω θαύματα. Έχεις καρκίνο, θα σε κάνω καλά. Πάει ο άνθρωπος εκεί, εύπιστος, του λέει σταμάτα για τη θεραπεία, πεθαίνει. Δεν το λέω έτσι. Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Αυτά όλα λοιπόν που δεν πρέπει να το ονομάσουν ιατρία, γιατί δεν προσφέρουν αυθεντικές επιστημονικές ιατρικές υπηρεσίες, ζουν και βασιλεύουν. Ο υπουργός λέει με το MedWatch, αυτό το σύστημα επιτήρησης, θα το βρούμε, θα το εντοπίσουμε από τη διαφήμιση και θα ανάψει κόκκινο και θα το ψάξουμε. Εγώ σας λέω ότι τέτοιο με
1: μπορεί
0: κέντρο.
1: Να μην διαφημίζεται.
0: Πάει στόμα με στόμα. Δεν το βρίσκεις. Δεύτερον, έχετε πάρα πολλές καταγγελίες, πάνω από 300, για αδόκιμες θεραπείες, ιατρικές πρακτικές διάφορες που θυμίζουν Μαζονάκη. Τα στέλνετε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ως τότε παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Ναι, είναι η απάντηση. Ποιος θα το σταματήσει, δεν ξέρω. Άρα, αυτή τη στιγμή, τι μας λέει η πολιτεία, να προσέχετε. Αυτό είναι αρκετό. Γιατί και ο Μαζονάκης πρόσεχε και έφυγε. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι πράγματι έχουν έρθει πάρα πολλές καταγγελίες. Δηλαδή θα σας πω συγκεκριμένα ότι όπως αναφέραμε και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, είχαμε μέχρι προχθές 318 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 241 ήταν μέσω του MedWatch, που αναφέρεται, και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο μέσω email και μέσω κάποιων πολιτών οι οποίοι προσήλθαν στις υπηρεσίες και κατέθεσαν και πρωτοκόλλησαν τις καταγγελίες.
0: Απίστευτος αριθμός για τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
2: Είναι απίστευτος πραγματικά.
0: Φανταστείτε τι
2: αριθμός,
0: γίνεται για να βρεθούν 300 να πάνε να γράψουν και να καταγγείλουν. Τι βλέπει ο κόσμος.
2: Θα σας πω εγώ τώρα, επειδή έχω δει τις περισσότερες εξ αυτών. Κάποιες είναι στοιχειοθετημένες, κάποιες όχι. Δηλαδή υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες, οι οποίες είναι πολύ σοβαρές, οι οποίες αυτή τη στιγμή τρέχουν πάρα πολύ σύντομα. Θα σας πω ενδεικτικά ότι μέσα σε 2 εβδομάδες έχουμε καταφέρει να γίνουν 65 τακτικοί έλεγχοι και 25 από τις καταγγελίες που ήρθαν, εκ των οποίων θα σας πω κάποιες εξ αυτών είναι και σοβαρές.
0: Για πείτε μας την πιο ακραία.
2: Δεν μπορώ να σας το πω.
0: Όχι,
2: γιατί
0: δεν
2: ακόμα
0: μας πείτε
2: φάση,
0: τάδε
2: ναι.
0: διεύθυνση. Λέω να μας περιγράψετε, να καταλάβουμε πού έχουν φτάσει.
2: Υπάρχουν ζητήματα, αλλά θα σας πω ότι οι διαδικασίες τρέχουν πάρα πολύ άμεσα.
0: Πείτε μας αλλιώς, εγκυμονούσε κινδύνους για την υγεία και τη ζωή εύπιστων πελατών αυτό?
2: Ευτυχώς θα σας πω ότι δεν βρέθηκαν ασθενείς οι οποίοι εκείνη τη στιγμή να κινδυνεύσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορώ να σας πω, και αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι οι λίγες αυτές επιτροπές που έχουμε, δυστυχώς, αλλά και γι' αυτό έχει γίνει παρέμβαση και πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερο προσωπικό.
0: Να το ξαναπώ, 7 τριμελείς επιτροπές για 16.500 στόχους έρευνας.
2: πολύ σωστά, αυτός είναι ο αριθμός, είναι ο ακριβής αριθμός, αλλά ζητήσαμε και περαιτέρω αρμοδιότητα.

0: να υπάρξει ως προς το κομμάτι που έχουμε πει των διοπτικών αρχών, που να μπορούμε να έχουμε κάποιους επιθεωρητές μαζί μας ως κλιμάκιο και άμεσα η αστυνομία να βοηθάει το έργο του συλλόγου, ώστε χωρίς να θέλω να σας πω κάποιο παράπονο, να γίνονται διαδικασίες πάρα πολύ άμεσα για να βοηθήσουμε την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Το σίγουρο
1: θα σας πω ένα
0: είναι
1: παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Πάτε σε ένα ιατρείο που έχετε υποψία ότι έχει ένα παράνομο επικίνδυνο μηχάνημα. Υπάρχει ένα δωμάτιο κλειδωμένο. Πάει ο γιατρός, λέει: θέλω να κάνω έλεγχο. Λέει: κοίταξε, δεν μπορώ. Εκεί εξετάζει ο ασθενής, δεν σου ανοίγω. Στο υπόλοιπο, δες ό,τι θέλεις. Εσείς μπορείτε να σπάσετε την πόρτα, να την παραβιάσετε. Θέλω να πω: έχετε κάποια αρμοδιότητα, αστυνομική, εισαγγελική, ή ό,τι βλέπετε υπογράφετε και φέρετε?
0: Όχι, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέλθει η αστυνομία, να προβεί στα νόμιμα. Βεβαίως με τις εισαγγελικές αρχές. Είναι δηλαδή μια διαδικασία η οποία είναι και χρονοβόρα. Και
1: ο κίνδυνος πρέπει... παραμένει εδώ, αυτό όμως λέτε.
0: Ναι. Ο κίνδυνος παραμένει, πλην όμως.
1: Εκ του πλαισίου, του θεσμικού.
0: Και πριν, όταν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα που υπάρχει τώρα, γιατί σας λέω, βλέπουμε τώρα ότι η διαδικασία θα γίνεται πολύ πιο στοχευμένα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Δυστυχώς, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη ήταν αυτό το οποίο μας έφερε σε αυτό το σημείο και θα φτάσουμε σε μια πολύ βελτιωμένη κατάσταση, και το πιστεύω αυτό που σας λέω, γιατί ήδη τις δύο εβδομάδες αυτές που βρίσκομαι με τις επιτροπές μας, καθώς επίσης και βεβαίως με τους υπαλλήλους οι οποίοι σας λέω δίνουν την ψυχή τους καθημερινά, λίγοι αυτοί οι υπάλληλοι, βλέπω ότι τώρα και με τη βοήθεια του MedWatch πλέον μπορούμε να ελέγχουμε και τις διαφημίσεις, γιατί αυτό που σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, το διαδίκτυο δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Όμως με το MedWatch βρήκαμε πάρα πολλές διαφημίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στον Ιατρικό Σύλλογο, βρίσκονται στους φακέλους και κάποιες έχουν δοθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Γνωρίζω ότι ήδη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τρέχει τη διαδικασία και με αυτά που βλέπω αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι αν συνεχίσουν με τόσους γρήγορους ρυθμούς δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
2: Κυρία Βραγκάκη, είπατε νωρίτερα ότι οι υπάλληλοι δίνουν την ψυχή τους αυτή την περίοδο.
0: Μισό λεπτό
2: όμως. Είχαμε περάσει μία περίοδο που οι καταγγελίες ανώνυμες, επώνυμες, όπως ήταν στον Ιατρικό Σύλλογο για το εν λόγω ιατρείο και για το μηχάνημα, πήγαιναν και ερχόντουσαν. Και είχε φτάσει Σεπτέμβριος και ακόμα δεν είχε ελεγχθεί έτσι όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, μήπως τώρα επειδή βρίσκεται. Χωρίς να έχω καμία διάθεση να τα βάλω με τους υπαλλήλους, υποτίθεται, εννοείται. Αλλά μήπως τώρα, επειδή βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο μάτι του κυκλώνα, να το πω έτσι, μήπως τώρα έχουν αλλάξει και λίγο τα πράγματα, ενώ πριν ήταν πιο χαλαρά?
0: Κοιτάξτε, εμένα από την πρώτη στιγμή, και θα το θυμάστε αυτό, η νομική μου άποψη, και πιστεύω ότι θα δικαιωθώ σε αυτό που σας λέω, είναι ότι και όλες οι διαδικασίες έγιναν άμεσα και δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Και όσες καταγγελίες έγιναν τόσο για αυτή την περίπτωση, όσο που ήταν όλες, όπως ξέρετε, προφορικά και ανώνυμες, ουσιαστικά τρέξανε.
2: Ναι, αλλά υπήρχαν οι καταγγελίες και αυτό το μηχάνημα το εν λόγω δεν είχε βρεθεί ποτέ και πουθενά.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Υπήρχαν δύο, το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό για να το καταλάβει και ο κόσμος απλά. Λοιπόν, υπήρχαν δύο, όπως ξέρουμε, ιατρία. Το ένα στην Πατριάρχο Ιωάννη, το άλλο στην Καρνεάδο. Λοιπόν, οι επιτροπές λοιπόν έκαναν τους ελέγχους και στα δύο αυτά ιατρία. Στην Πατριάρχο Ιωάννη, να σας πω, όταν πήγαιναν που βρήκαν
1: ένα κρεβάτι μασάζ και μια σάουνα. Αστεία πράγματα.
0: Που ανέφεραν ότι τα χρησιμοποιούσαν για ιδία χρήση, κάτι το οποίο απαγορεύεται εκ του νόμου. Δεν μπορείς να πας σε ένα ιατρείο και να βρεις σάουνα, προς Θεού. Λοιπόν, μετά το συγκεκριμένο ιατρείο βρέθηκε κλειστό. Άρα, είναι λογικό, μέχρι να γίνει ο έλεγχος που παίρνει κάποιο χρόνο και να γινόταν κάτι παράνομο στην Καρνεάδου, που είναι σημαντικό στοιχείο αυτό να σας το πω, ήταν πάρα πολύ εύκολο να δοθεί εντολή από το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ και να κλείσει Καρνεάδου. Επίσης, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Λαμβάνετε υπόψη σας την απολογία της κατηγορουμένης, καθώς επίσης και όσα έχουν αναφέρει κάποιοι οι οποίοι φαίνονται εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό το ζήτημα. Μία από τις βασικές κατηγορίες που έδωσε ο ανακριτής προς τους κατηγορουμένους είναι ότι αν και γνώριζαν ότι δεν έχουν εγκριθεί τα μηχανήματα τα χρησιμοποιούσαν. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι απολύτως λογικό να λένε ενώπιον όλων ότι εμείς είχαμε έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος μας είχε πει ότι όλα καλώς καμωμένα, προκειμένου να μπορέσουν να ελαφρύνουν τη θέση τους και να μην φτάσουν σε ένα σημείο που λέει άσχημα τόσο προανακριτικά όσο και εν συνεχεία.
1: Είναι μία από τις αιτίες που στοιχειοδοτήθηκε η κατηγορία για ενδεχόμενο δόλο μαζί με τα εγκλήματα της ιατρού.
0: Δεν πίστεψε λοιπόν ο
1: ανακριτής. Ήξεραν, αλλά το χρησιμοποιούσαν.
0: Ότι είχαν
1: άδεια.
0: Την έγκριση.
1: Δεν είχαν άδεια. Δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Είναι για νοσοκομείο και όχι για διαμέρισμα. Δηλαδή ήταν όλα μαζί. Άρα υπήρχε δόλος.
0: Άρα υπήρχε ο λεγόμενος ενδεχόμενος δόλος και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σας τα λέω αυτά.
1: Το θέμα είναι να γίνει μάθημα αυτό, κυρία Φραγκάκη, ώστε ο επόμενος εγκληματίας που θελήσει να εγκαταστήσει τέτοιο μηχάνημα, και αυτό συζητάμε τώρα, να υπάρχει το καθεστώς ώστε να μην συνεχίσει να είναι ασίδωτος. Να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, ώστε όχι μια ηρωική επιτροπή τριμελής γιατρών που θα πάει, θα έχει να ψάξει άλλα 100 ιατρία το ίδιο απόγευμα, να τον βρει και να τον στείλει φυλακή στον εισαγγελέα. Εδώ λοιπόν, εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει αλλάξει. Το MedWatch είναι πολύ ωραίο για όσους διαφημίζουν. Σας βεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανένας να διαφημίζει αυτή τη στιγμή, ενώ είναι παράνομος, γιατί θα είναι σαν να βγάζει τα μάτια του. Άρα, αν το κάνει από στόμα σε στόμα, δεν τον πιάνει κανένα MedWatch. Άρα θα συνεχίσει να το κάνει. Εγώ εκεί πλέον.
0: Γι' αυτό ακριβώς, πολύ σωστά, επειδή δεν φτάνει μόνο το MedWatch, χρειαζόμαστε και άλλα σημαντικά εργαλεία. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν
1: κόσμο, επιθετητές και αρμοδιότητες.
0: Ακριβώς.
1: Και κόσμο και αρμοδιότητες. Να έχει επιτροπή εισαγγελικές και αστυνομικές αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί και να στείλει τον γιατρό, ο οποίος είναι επίορκος ή ο οποίος είναι εγκληματίας, εκεί που
0: πολύ
1: πρέπει.
0: Σωστά.
1: Και όχι να φύγει με μια υπογραφή.
0: Κύριε Τραβελάκη, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητήσαμε αλλαγή του νομικού πλαισίου. Έχουν σταλεί, έχει γίνει ειδική μελέτη γι' αυτό από το τμήμα μας της νομικής υπηρεσίας και των επιτροπών και έχουμε ζητήσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα από το Υπουργείο Υγείας και θεωρώ εν ευθέτω χρόνο που θα το έχουμε για να μην υπάρξει ξανά κάτι τέτοιο το οποίο πραγματικά όλους μας, το λέω, μας έχει συγκλονίσει.
1: Διότι ξέρετε, ακούμε, μαθαίνουμε και ανατεχιάζουμε και από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και από τα πρώτα στοιχεία των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων και από τις μαρτυρίες όλων των παρισταμένων εκείνο το μοιραίο απόγευμα στο ιατρείο, που όλοι πλέον και ο σύζυγος ιατρός διαψεύδουν την κατηγορουμένη ιατρό, έφτασε το σημείο με βάση τα όσα είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης, εγώ θα πω τώρα, δεν είναι δικό μου συμπέρασμα αυτό, να κάνει αναισθησία σε έναν άνθρωπο που πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος που δεν υπήρχε, να είναι σε νοσοκομείο που δεν ήταν σε νοσοκομείο, να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα ώστε αν έχουμε επιπλοκή να έχει οξυγόνο, να έχει εντατική, να έχει γνώσεις. Δεν υπήρχε ούτε γνώση κάρπα, ούτε γνώση να κάνουν μια απλή αίνεση αδρεναλίνης, ούτε οξυγόνο στο ιατρείο. Έψαχναν με το AI το αντίδοτο της αναισθησίας. Και τελικώς, όπως μας έλεγε Λουκία, η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, μιλούμε για ένα κοκτέιλ μια ουσία που σκότωσε τον Μάικλ Τζάκσον και μια άλλη που, αν δοθεί μαζί με την πρώτη, ρίχνει την πίεση, προκαλεί άπνοια και ταυτόχρονα ανακοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό ήταν ένα ταυτόχρονο χορήγηση 5 ουσιών που σκοτώνουν. Δεν γίνεται αυτό. Και αυτό δρούσε ανεξέλεγκτα.
0: Και
1: δρούσε χρόνια ανεξέλεγκτα. Όχι ένα και δύο, χρόνια.
0: Άλλο σημαντικό.
1: Και πήγαινε όλη καλή Αθήνα εκεί. Είναι εξοργιστικό αυτό.
0: Δυστυχώς, μέχρι σήμερα που μιλάμε, που εσείς το λέτε και το ξαναλέτε και πολύ καλά κάνετε, για να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και όλοι εμείς που έχουμε αυτές τις θέσεις που υπάρχουν και μπορούμε με τον τρόπο μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ασφάλεια του κόσμου. Θα σας πω, ακόμα μέχρι σήμερα, ρώταγα πάλι τις υπηρεσίες, δεν υπάρχει κάποια καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, για τους συγκεκριμένους ιατρούς. Επίσης δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν αυτοί οι ιατροί, επειδή έχουν ακουστεί και αυτό, που είναι πολύ σημαντικό, οι οποίοι παρέπεμπαν σε αυτούς. Δηλαδή πρέπει να τα μάθουμε αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
2: Δεν είναι μόνο γιατροί, δυστυχώς, κυρία Φραγκάκη. Ο καθένας από εμάς μιλώντας ακούει διάφορα. Εγώ, ας πούμε, έχω ακούσει ότι και φαρμακοποιοί παρέπεμπαν. Παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα παράδειγμα.
0: Αυτό πρέπει να μαθευτούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα, λέω αν υπάρχει, αν ισχύουν όλα αυτά και υπάρχει, πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Πρέπει, είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια,
0: με την άρση του απορρίτου, του τηλεφωνικού, θεωρώ ότι θα βρεθούν και άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία και θα φτάσουμε στο σημείο να γνωρίζουμε όλους τους υπευθύνους, που αυτό θέλει και ο Ιατρικός Σύλλογος και βέβαια και ο απλός πολίτης.
1: Πριν κλείσουμε, επιλέγω ένα μήνυμα ακροατή, ο Αναστάσιος, που λέει αν ισχύει ότι για να κάνει ακόμα κάποιος καταγγελία ίσχυε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, θέλει παράβολα 50% ευρώ. Ισχύει, κύριε Φραγκάκη, παραμένει αυτό.
0: Θα σας πω, υπάρχει ο νόμος, ο 4512 του 2018, μπορεί να το δουν και οι πολίτες, η οποία ορίζει για την πειθαρχική δίωξη κάποιου γιατρού. Πρέπει να κατατεθεί για την πειθαρχική δίωξη παράβολα.
1: Για απλή καταγγελία, πήγα σε ένα επικίνδυνο ιατρείο.
0: Για επικίνδυνο ιατρείο δεν υπάρχει κάποιο παράβολο.
1: Καλά κάνει,
0: και σε κάθε περίπτωση και να υπάρχει για πειθαρχική δίωξη, σας λέω ότι μπορούν να προσέλθουν τη νομική υπηρεσία όταν υπάρχει οικονομική αδυναμία, δεν θα χρειαστεί το παράβολο. Θα περάσει από δουσού χωρίς παράβολο. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο σημαντικό για τα αυταπαγγέλτως διοκόμενα, δεν χρειάζεται παράβολο.
1: Μάλιστα. Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα Φραγκάκη, νομική σύμβουλος του Δημοτικού Συλλόγου της Αθήνας. Να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή, Λουκία, γιατί όπως τα άκουσα, μόνο από τύχη θα το γλιτώσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν αρκεί το σύστημα που υπάρχει να ελέγξει όλες αυτές τις αυταιρεσίες και τα εγκλήματα γύρω μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μάρκο Ρούμπιο, σου λέει κάτι.
2: Εννοείται. Πάμε για άλλη μία αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Και Κίμπερλι λίγο στο πλάνο.
2: Θα βάλουμε.
1: Και Κίμπερλι.
3: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει.
5: Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τέτοιο.
15: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
16: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
17: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
16: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
20: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
19: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
20: Είμαστε καλά για τώρα.
19: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
20: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
19: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
20: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
21: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
22: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
23: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Οικολόγο και νομικό, καλησπέρα σας κύριε Σταθακόπουλε.
24: Καλησπέρα αγαπητοί, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, θέλουμε, επειδή γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το αν πέτυχε ή όχι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, αν πήραμε αυτά που θέλαμε ή αν ήταν εθνική ήττα, γιατί ακούσαμε και αυτό από τον κύριο Τσίπρα. Θα έλεγα ότι εγώ κρατώ στα θετικά, αυτό έλεγα χθες με τη Λουκία, τα όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο, όχι τόσο στη συνέντευξη τύπου, όσο μετά στην Καθημερινή, και για το, για την παρέμβαση που θα κάνουν οι Αμερικανοί ώστε να προχωρήσει το καλώδιο, και για το ότι θα επέμβουν αν χρειαστεί ώστε να αποτραπεί θερμή σύγκρουση στο Αιγαίο, και για τα F-35, ότι όσο έχουν πυράβλους S-400 ρωσικούς, οι Τούρκοι δεν πρόκειται να πάρουν F-35. Βέβαια, ακούω και την άλλη άποψη, ότι αυτά δεν είναι αρκετά, για παράδειγμα στο καλώδιο, είπε τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξισώνοντας εμάς με τους Τούρκους. Τι λέτε?
24: Ναι, κύριε Στραβελάκη, τα είπατε μια χαρά, έτσι είναι. Οι αναγνώσεις είναι ποικίλες. Θα επικεντρωθώ σε δύο. Είναι η μία η αρνητική, η οποία θέλει την Ελλάδα να χαρακτηρίζεται ως χώρα απαρίας των ΗΠΑ και ότι τέλος πάντων τα λεφτά τα οποία δίνουμε για τους Αμερικανούς για τα όπλα έπρεπε να πάνε σε κοινωνική πολιτική. Αλλά αυτό είναι για έναν αγγελικό κόσμο, αγγελικά πλασμένο, και δεν μπορεί να ισχύουν σήμερα σε έναν κόσμο όπως είναι διαμορφωμένος, και ειδικά όταν έχει γείτονα την Τουρκία. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι όλα ήταν πάρα πολύ θετικά και ότι οι Αμερικανοί θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα για λογαριασμό μας. Το άλλο είναι πως διάβασαν οι Αμερικανοί την επίσκεψη και ειδικά την ομιλία Ρούμπιο, όπου τη θεώρησαν από ό,τι είδα ως έναν προάγγελο ενός μανιφέστου για το μέλλον του, σε σχέση και ήδη έχουν αρχίσει με τον Βάντς να έχουν κάποιες έτσι διαφορές. Μία από αυτές τις διαφορές
1: είναι σαφές, ότι είναι οι δύο δελφίνοι για τη διαδοχή του Τραμπ.
24: Ακριβώς,
1: και πολλοί είπαν
24: ακριβώς
1: ότι η ομιλία στην Πνίκα ήταν μια προεκλογική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Φανταστείτε, δεν το έχω πει ποτέ, σκέψτε το, Λουκία, να πάει και ο Γεραπετρίτσι, Υπουργός Εξωτερικών, και να απευθύνει μια ομιλία με φόντο την αψίδα του Θριάμβου για την ιστορία της Γαλλίας. Φαντάζεσαι.
2: Ναι.
1: Όχι ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Γεραπετρίτσι. Να κάνει ένα διάγγελμα Στο Παρίσι γίνεται αυτό.
2: Άρα αυτό το κρατάμε στα πολύ θετικά.
1: Όχι θετικά, εξυπηρέτησε τους σκοπούς του. Έτσι. Έκανε μια προεκλογική εμφάνιση εν ώψη της κούρσας για τη διαδοχή του Τραμπ. Και, τι λέτε, κύριε Σταυρόπουλο.
24: Ναι, και όσον αφορά το αντικείμενο, έτσι, τη θεματολογία του και πώς έκανε τα παντρέματα της αρχαιότητας με το σήμερα, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά δεν ξέρω τι θα είχε να πει ο ύμνηστος ο Γιαναράς ή ο Κορνίζος Καστοριάδης για το αν γίνανε ιστορικά άλματα και λογικά άλματα στην ανάλυση. Εν τέτοια περιπτώσει, ο πολλής κόσμος, από ό,τι είδα και από ό,τι άκουσα πλην εξαιρέσεων, έχει μείνει ευχαριστημένος από όλη αυτή την επίσκεψη. Ο ίδιος πρέπει να μείνει ευχαριστημένος. Εγώ θα κοιτάξω το διατάφτα. Το διατάφτα είναι αν αυτά τα οποία είπε και στην εφημερίδα, στην Καθημερινή, αποτυπώνονται επί του πεδίου. Δηλαδή, όταν θα συνεχίσει η Μεριντιέμ τον έλεγχο κυρίως του βυθού, ο οποίος κατά την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα τουρκική.
1: Είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, διότι είναι σε ισχύ οριοθέτηση της ελληνοϊπτωτικής ΑΟΣ και προφανώς δεν υπάρχει κανένα τουρκολιβικό μνημόνιο.
24: Ακριβώς, εκεί θα κατέληγα, ότι η Τουρκία λοιπόν ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται ανυπόστατα, όπως πολύ σωστά έχετε πει και εσείς αρκετές φορές. Σε κάθε περίπτωση θα το δούμε αυτό, αν δημιουργηθεί ένταση, αναφέρομαι δηλαδή και σε ερευνητικά πλοία, σε λιμενικό ή σε τορπιλία.
1: Ξέρετε και το ερώτημα. Επειδή βλέπω σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτονόητο. Η θέση του Πρωθυπουργού, η θέση της Ελλάδας. Μετά από όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, είμαστε πιο κοντά στο να ξεκινήσει. Σας λέω ότι είναι θέμα 24 ώρων να βγει ναύτεξ και να αρχίσουμε. Είμαστε πιο κοντά στο να φτάσουμε χωρίς ένταση στις περιοχές που θεωρούν οι Τούρκοι ότι είναι δικής τους κυριαρχίας, κακώς, αλλά τις θεωρούν, ή βοηθάει ο Ρούμπιο ή αυτό θα μείνει στα λόγια.
24: Εδώ πέρα έρχεται η ανάγνωση που έκαναν οι Τούρκοι για να δούμε πώς σχολίασαν και οι σχολιαστές οι Τούρκοι και οι δημοσιογράφοι. Δεν έχω ακούσει επίσημα χείλη ακόμα αξιωματούχου Τούρκου να πει συγκεκριμένα, ή τον Ερντογάν τον ίδιο να πει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά από τους αναλυτές και από όσους άκουσα, τουλάχιστον έγκυρους Τούρκους, από αυτούς δηλαδή που έχουν επιρροή στην κοινωνία, να λένε είναι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να το αφήσει αυτό να συμβεί, χωρίς να ερωτηθεί, χωρίς να δώσει άδεια, και σε κάθε περίπτωση απαξιωτικά, αυτό έτσι να το κρατήσουμε, απαξιωτικά χαρακτήρισαν την Ελλάδα ως το Πορτορίκο της Μεσογείου.
2: Κύριε Σταθακόπουλε, να σας ρωτήσω κάπως, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Θεωρείτε κατά τη γνώμη σας πως η Ελλάδα πήρε ή δεν πήρε ξεκάθαρη απάντηση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ερώτημα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτρέψουν μια παρεμπόδιση της Τουρκίας σε περίπτωση πόντισης του καλωδίου σύνδεσης Κύπρου-Κρήτης?
24: Κοιτάξτε, από αυτά που είδαμε στις συνεντεύξεις, στη τηλεόραση δηλαδή, με κάμερα, δεν πήρε ξεκάθαρη απάντηση κατ' εμέ. Η συνέντευξη στην Καθημερινή διευκρινίζει κάποια πράγματα. Νομίζω, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, ότι κατηδίαν υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν και στην Καθημερινή, διότι δεν θα ετίθεται ο Ρούμπιο να τα πει σε ένα δημοσιογράφο σε μια εφημερίδα μόνο και να μην τα έχει πει και ιδιαίτερα κατηδίαν με τους Έλληνες αρμόδιους εξωματούχους.
2: Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέχρι να... Αυτό θέλω να πω. Θα ήταν αφελές από μέρους μας ενδεχομένως.
24: Αφελές, και θα ήταν και πολύ εγωιστικό από κάθε αναλυτή να λέει ότι γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται.
1: Θα χρησιμοποιήσει το πεδίο αυτό όταν φτάσει η στιγμή. Και εκεί θέλω να πάμε, στη στιγμή εκείνη. Γιατί άκουσα σήμερα, το έλεγα πριν στη Λουκία, τον καθηγητή, τον κύριο Βαλινάκη, τον πρώην υπουργό, να μου προτείνει στην τηλεόραση να λέει δημόσια ότι δεν πρέπει να περιμένουμε οι Τούρκοι να πάνε φρεγάτες εκεί. Πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς συνοδεία φρεγατών το ανίχνευση του βυθού. Τι λέτε? Εμείς να ξεκινήσουμε με τα πολεμικά πλοία και να πάμε, για να μην είμαστε αποφασισμένοι για όλα. Έλατε.
24: Ναι.
1: Θεωρώ έτσι πρέπει να γίνει.
24: Ναι, θεωρώ ότι πρακτικά θα συμβεί το εξής. Θα ξεκινήσει η πόντιση κάποια στιγμή. Προφανώς θα υπάρξει παρενόχληση.
1: Πόντιση όχι ακόμα. Τώρα είναι στη ανίχνευση του βυθού. Δεν είμαστε σε φάση. Η πρώτη θα είναι η διαδρομή της χαρτογράφησης.
24: Μετά τη χαρτογράφηση, λέω, κάνω άλματα. Και λέω, όταν θα φτάσουμε στην πόντιση, θεωρώ ότι θα έχουν κάνει οι Τούρκοι τις ενστάσεις τους ήδη από την εποχή που θα γίνεται η χαρτογράφηση του βυθού. Θα γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Η Μεριντιέμ θεωρώ ότι θα ζητήσει προστασία. Εκεί πέρα θα δούμε κατά πόσο η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να δώσει προστασία με φρεγάτες. ούτως ώστε να γίνεται η πόντιση με ασφάλεια. Πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος ενός σαμποτάζ. Αυτό μην το ξεχνάμε, είναι μεγάλα τα βάθη. Μιας δολιοφθοράς, δηλαδή του καλωδίου από κάποιο άγνωστο υποβρύχιο ντρόουν, το οποίο θα, κανείς δεν θα αναλάβει την ευθύνη, αλλά θα καθυστερήσει το όλο έργο ή θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και σε κάθε περίπτωση, αν φτάσουμε σε ένταση που θα θυμίζει το καλοκαίρι του 20, δηλαδή με επικουνδύσεις πλοίων και τζαρτζαρίσματα, θεωρώ ότι τότε, δεν ξέρω αν θα υποθεί δημόσια, αλλά σίγουρα θα σηκωθούν τηλέφωνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούνε στην Τουρκία να σταματήσει όλη αυτή την ένταση. Εκεί η Τουρκία.
1: Είστε βέβαιος. Εγώ διατηρώ τις αμφιβολίες.
24: Κάνω πιθανολογήσεις και θα κάνω και την εξής πιθανολόγηση τώρα.
1: Δηλαδή η κυβέρνηση Τραμπ δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια συστηματική και αποτελεσματική παρεμβατικότητα. Είναι όπως ξυπνήσει ο πρόεδρος.
24: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό απολύτως. Στηρίζομαι και κάνω μια πιθανολόγηση σε αυτά που είπε ο Ρούμπιο στην καθημερινή. Και από εκεί και πέρα, ερμηνεύοντας την πάγια και παλιά Οθωμανική και από το 1923 και μετά τουρκική πολιτική, γνωρίζω ότι όταν μπαίνουν κόκκινες γραμμές και φτάνουν στο μη παρέκει, η Τουρκία, η ερντογανική Τουρκία τα τελευταία 25 χρόνια επιλέγει τη μη σύγκρουση με την Ελλάδα, όμως έχει πάντοτε τρόπους που ξεπερνάει τη σκόπελο με δικιά της, τέλος πάντων, διατηρώντας τον δικό της εγωισμό. Δηλαδή πώς, λέγοντας ότι το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκό, ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο ισχύει για την Τουρκία εθνικά, δεν το έχει υπογράψει, είναι ένα δημόσιο αγαθό διεθνούς επίπεδου, το οποίο ξεπερνάει Ελλάδα-Κύπρο, και ως εκ τούτου η Τουρκία, διατηρώντας τα δικαιώματά της τα κυριαρχικά στην περιοχή, δεν τα απαρνείται, αφήνει για λόγους ευρύτερου συμφέροντος να περάσει το καλώδιο αυτό, γιατί τέλος πάντων δεν έχει στρατιωτικό ή πολεμικό χαρακτήρα. Διατηρώντας πάντοτε αυτό θα υποθεί, δηλαδή τα κυριαρχικά δικαιώματα, λέγοντας ότι εμείς έχουμε δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα, αλλά τούρκα ερμηνεία, και ότι ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό πιθανολογώ από την εμπειρία μου, πάντως, στο πώς ασκεί την εξωτερική της πολιτικής.
1: Τρία αντικειμενικά δεδομένα: ότι δεν είχαμε καμία αντίδραση επίσημη ούτε εκπροσώπου του κανενός για τις δηλώσεις του Ρούμπιο. Αυτό είναι καλό για μένα, δεν ξέρω τι σημαίνει, μπορεί αύριο να έχουμε. Το δεύτερο, ότι όπως κάθε Πέμπτη άλλαξε ο κανόνας, δεν βγήκε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές Πέμπτες ανακοίνωση χθες στις 11 το πρωί από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που να λέει για το καλώδιο ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα και να συντονιστούμε. Δεν βγήκε χθες, δεν ξέρω, τυχαίο. Και το τρίτο, τουρκικός τύπος εν χορό, οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες λένε την ένταση, την καλλιεργεί η Ελλάδα και πάει να μαστίσει παγίδα με το καλώδιο. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
24: Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα της Τουρκίας, την επιβεβαιώνω και εγώ, και μάλιστα είναι ο ορισμός της τρεψοδικίας.
1: Δηλαδή. Δεν εκπλήσεστε.
24: Αυτό κάνει
2: τώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Κύριε Σταθικόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε διαφημίσεις, σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
0: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε εσύ Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή εισιτήρια more.com.
25: Μπαμπάκα μου. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε κάτι διαφορετικό. Λουκία, ναι. 15 χρόνια AFRO, μια ελληνική εταιρεία υγείας με πορτφόλιο στο διαβήτη και στα συμπληρώματα διατροφής. Δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα. Συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσία στην αγορά. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ηλία Καρτασιάδη, που είναι διευθύνων σύμβουλος της AFRO. Κύριε Καρτασιάδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
26: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, καλησπέρα κύριε Γκάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μου αρέσει πολύ που έχετε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που είστε μια ελληνική εταιρεία επιτυχημένη και θέλω να μας πείτε στα 15 σας χρόνια, έχοντας ξεκινήσει μέσα στην κρίση, και αυτό είναι σημαντικό, πώς καταφέρετε να αναπτυχθεί η εταιρεία και τι περιλαμβάνει, τι σημαίνει η AFRON στην καθημερινότητά μας.
26: Πράγματι το 2026 συμπληρώνει 15 χρόνια συνεχούς παρουσία στην αγορά η εταιρεία μας. Είναι μια απορία που ξεκίνησε το 2011. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει σφυριλατηθεί μέσα από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνοντας μια οικονομική κρίση που όλοι θυμόμαστε, καθώς επίσης και την πανδημία. Παρ' όλα αυτά, αντί η εταιρεία να συρρυκνωθεί, αξιοποίησε όλες τις προκλήσεις που είχε στο δυναμικό της και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση αναδιοργάνωσης, προσπαθώντας να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας και στην Κύπρο και στις Βαλκανικές χώρες. Θα έλεγα ότι η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερή, εξελίσσοντας το πορτφόλιο των προϊόντων που δεν καθοδηγούνται, θα μπορούσα να πω, από, από μια συγκεκριμένη ανάγκη, γεμίζοντας το ράφι του φαρμακείου ή βάζοντας ένα ακόμα προϊόν στο ντουλαπάκι του καταναλωτή, αλλά από πραγματικές ανάγκες σε κάθε στάδιο της ζωής, έτσι ώστε προσπαθώντας να καλυτερεύσουμε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά του.
2: Μάλιστα.
1: Και έχετε δύο κατηγορίες, ναι. Διαβήτης και συμπληρώματα διατροφής. Για πείτε μαζί.
26: Σωστά, σωστά, σωστά. Όσον αφορά τα συμπληρώματα, ήμασταν, αν όχι οι πρώτοι, από τις πρώτες εταιρείες που το 2012 εισηγάγαμε ολοκληρωμένα σκευάσματα προβιωτικών στην ελληνική αγορά. Αυτό για μας σημαίνει πολλά, γιατί δεν ακολουθήσαμε μία τάση. Θα έλεγα ότι τη δημιουργήσαμε, και όλη αυτή η εμπειρία όλων αυτών των ετών καθορίζει και τον τρόπο που επιλέγουμε κάποιο προβιωτικό για να το βάλουμε στο πορτοφόλιο μας αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια φάση την οποία αντιμετωπίζουμε σαν να είναι φάρμακο το κάθε σκεύασμα, έτσι ώστε χρειαζόμαστε να υπάρχει μια τεκμηρίωση για αυτό που έχει μέσα και μια κλινική τεκμηρίωση για να μπορέσουμε να δούμε τις συγκεκριμένες ενδείξεις στις οποίες προωθούμε το συγκεκριμένο σκεύασμα σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και κατ' επέκταση και στους καταναλωτές.
2: Μάλιστα. Η εταιρεία σας συνεργάζεται και με διεθνείς εταιρείες στο διαβήτη αλλά και σε άλλες κατηγορίες. Θέλω να μας πείτε πώς επιλέγετε τους συνεργάτες σας.
26: Για μας μια διεθνή συνεργασία δεν είναι εμπορική συμφωνία. Είναι μια επιλογή εταίρου με πολύ συγκεκριμένες αρχές. Γι' αυτό εφαρμόζουμε τα ίδια κριτήρια, είτε μιλάμε για μια τεχνολογία διαβήτη είτε για ένα απλό συμπλήρωμα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό κοιτάμε πάρα πολύ την επιστημονική αξιοπιστία και την ποιότητα του προϊόντος, βασιζόμενη στην καινοτομία με συγκεκριμένη ουσία, στρατηγική ευθυγράμμιση σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είτε αυτό έχει να κάνει σχέση με τις εμπορικές πολιτικές, είτε έχει να κάνει σχέση με το storytelling που πολύ συχνά το αναφέρουμε, αλλά είναι όσο απλό ακούγεται είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Και επίσης έχουμε μια αμοιβαία δέσμευση με τους συνεργάτες μας. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγοντας, θα έλεγα ότι αυτό που αναζητούμε είναι εταίρους που δεν βλέπουν την Aethon σαν ένα απλό κανάλι διανομής, αλλά σαν ένα στρατηγικό συνεργάτη που γνωρίζει βαθιά την αγορά και εκπροσωπεί την, ας το πούμε, επωνυμία τους με τον σεβασμό που της αξίζει.
1: Τελευταίο ερώτημα, επειδή μίλησα πριν για τα συμπληρώματα διατροφής, γίνεται πολλές φορές για τα προβιωτικά. Προβιωτικά με έμφαση, όπως καταλαβαίνω, τη γυναικεία υγεία και τη χοληστερίνη. Εσείς έχετε διάφορων ειδών προβιωτικά. Πώς τα επιλέγετε και πώς επιλέγετε ένα νέο προβιωτικό?
26: Σωστά, σωστά. Ουσιαστικά εφαρμόζουμε τρία κριτήρια. Το ανέφερα και λίγο προηγουμένως. Προσπαθούμε να έχουμε ένα τεκμηριωμένο στέλεχος προβιωτικών και όχι ένα γένος προβιωτικών. Για μας δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πλήθος των στέλεχων που έχει ένα προϊόν. Από εκεί και πέρα προσδοκάμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ωφέλη από την κλινική τεκμηρίωση που έχει το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν μας αρκεί δηλαδή ότι ένα στέλεχος είναι γενικά ωφέλιμο. Ζητάμε μελέτες που δείχνουν αποτελέσματα ακριβώς την ανάγκη που θέλουμε να καλύψουμε. Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ, θα έλεγα, περήφανοι, γιατί τρέχουμε δύο πολύ μεγάλες μελέτες για την ελληνική αγορά, στην ελληνική αγορά, με συγκεκριμένα πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε ακριβώς να έχουμε όλη αυτή την τεχνική, την κλινική τεκμηρίωση. Προφανώς η σταθερότητα και η βιωσιμότητα προς τον καταναλωτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα όλα γίνονται για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι, κάθε νέο προβιωτικό στο πορτφόλιό μας δεν είναι μια προστίκη για να γεμίσει το ράφι ενός φαρμακείου, είναι μια στοχευμένη απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καθασιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Καθασιάδης της Aethon, μιας ελληνικής εταιρείας υγείας, με πορτφόλιο στο διαβήτη και στα συμπληρώματα διατροφής. Καλό απόγευμα, κύριε Καθασιάδη.
26: Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, τώρα το σκέφτηκα, μου πέρασε σαν φλασιά και ξέρεις, το θυμάμαι, χρόνια πολλά στον Νίκο. Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει γενέθλια σήμερα.
2: Α, ναι, γι' αυτό ναι. Μας έγραψε. Να το ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας χρόνια πολλά. Βέβαια.
1: Νίκο, να τα εκατοστήσεις. Γι' αυτό είδα τώρα το μήνυμα και το θυμήθηκα από παλιά που το θυμάμαι. Είδα την ημερομηνία σήμερα, λέω κάτι μου θυμίζει και όμως 9 Οκτωβρίου, δεν πρέπει να κάνω λάθος, μπορεί να είναι 8. Αλλά κάπου τώρα είναι τα γενέθλιά του. Μπορεί να είναι 7, 8, 9, κάπου τώρα είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά από την Κινατάχη να τα εκατοστήσει. James Bond βλέπεις, Λουκία?
2: Εννοείται. Βλέπεις? Δεν βάλαμε και το τραγούδι σήμερα. Ναι. Από τις αγαπημένες μου ταινίες.
1: Πού βλέπεις?
2: Όπου μπορώ.
1: Σε βοηθήσω.
2: Αλλά μήπως να το
1: υπάρχει
2: δούμε καλύτερα στο.
1: Όλες οι ταινίες είναι μαζεμένες.
2: Ωραία.
1: Είναι το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα το βρουν οι ακροατές μας μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σας περιμένουν και on demand.
2: Με όλους τους James Bond.
1: Και
2: μαζί.
1: On demand, δηλαδή όποτε επιλέξετε. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV, έτοιμος να αναλάβει δράση. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις. Ειδικά όταν ο καιρός λίγο αρχίζει να χαλάει τώρα.
2: Θες μια ταινιούλα. Ένα καναπέ, μια κουβερτούλα, μια ταινιούλα.
1: Και βλέπεις καταδίωξη, ναι.
2: Εννοείται.
1: Σον Κόνερ ή Ντάνιελ Κρέγκ.
2: Ντάνιελ Κρέγκ. Πιρς Μπρόνσναν, εγώ.
1: Πιρς Μπρόνσναν, εντάξει. Okay. Λοιπόν, και σήμερα ήταν μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik. Με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Durostik, μια ελληνική εταιρεία προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Να μας είπε, μας έδωσε σκονάκι η Μαρία Εξάλτη σήμερα τα γενέθλια. Άρα να τα εκατοστήσει. Ο Νίκος θα είναι πάντα καλά.
2: Χρόνος.
1: Και νομίζω ότι είναι
2: με
1: ένα
2: υγεία.
1: Χρόνο πιο μικρός από μένα. Νομίζω.
2: Νομίζεις,
1: εγώ είμαι εδώ ο παππούς. Ναι, ο γυρεότερος.
2: Είσαι ο γυρεότερος του Real FM.
1: Ναι, είμαι
2: δεν
1: για καπί.
2: Δεν φαίνεσαι πάντως. Όχι, κάτι κάνεις και δεν μας το λες.
1: Ναι, καλά.
2: Κάτι κάνεις, μην πω τώρα.
1: Έχω 3 ώρες την ημέρα, δηλαδή αυτό κάνω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μπροστά μας έχουμε μια εβδομάδα που θα κυριαρχήσει το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Φυσικά.
1: Γιατί από την Τρίτη θα έχουμε χειμώνα. Να δούμε πόσο κάτω θα καταφέρει να το πάει η κυβέρνηση, γιατί 1,90 δεν το συζητάμε. Και επειδή σου θυμίζω ότι ο τόνος είναι 1.200 λίτρα, μιλάμε για 200-300 τόνος, δεν γίνεται αυτό. Δεν θα αγοράσει κανείς σε καμία πολυκατοικία, καμία γενική συνέλευση θα συμφωνήσει σε αυτό το ποσό.
2: Εννοείται.
1: Μακάρι να πέσει χαμηλά.
2: Ήδη με το 1.100 το περσινό ήταν δύσκολο τα πράγματα.
1: Δες ότι η αμόλυβδη και σήμερα είναι στα 2.20 περίπου, ο μέσος όρος πανελλαδικός. Το ντίζελ κίνηση παρά την επιδότηση των 20 λεπτών είναι 2.16, 2.17, στις Κυκλάδες 2.40 δεν το συζητάμε. Άρα αυτό το ρεύμα είναι 208 ευρώ η μεγαβατόρα, δεν υπάρχει αυτό. Το αέριο διπλή τιμή. Σε σχέση με λίγους μήνες πριν, είναι ένα φιαλτικό κοκτέιλ με το οποίο μπαίνει σιγά σιγά, θα αρχίσει να κρυώνει την άλλη εβδομάδα ο καιρός. Θέλει λοιπόν άμεσες αντιδράσεις από την κυβέρνηση, θέλει ευελιξία επιτέλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει τα μάτια της. Πέμπτη Παρασκευή είναι η Σύνοδος Κορυφής. Καταλαβαίνεις ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πιο κρίσιμη για τα θέματα αυτά. Μακάρι να δοθούν λύσεις, γιατί οι αντοχές του κόσμου εξαντλούνται, Λουκία. Και το βλέπω από όλα τα μηνύματα,
2: εξαντλούνται
1: και είναι στα κεραμίδια.
2: Έχουν εξαντληθεί, μη σου πω ότι είμαστε στο πριν από την εξάντληση.
1: Αναθρήσεις,
2: δηλαδή
1: το σούπερ μάρκετ, την ενέργεια, πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο, κοινόχρηστα,
2: τα είχαμε όλα, έχουμε και την ενέργεια τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
2: Προλαβαίνουμε να πούμε ταξίδι. Προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν,
2: τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Επίσης, διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Grecostrom και έναν αφιγραντήρα Morris από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και εφόσον έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται και Real News. Μία Real News που μαζί με την πλούσια ύλη της και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ έχει επίσης το μυστικό δωμάτιο, νέο βιβλίο της σειράς Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν και μαζί Food and Travel και φυσικά δωρεοεπιταγές όπως κάθε Κυριακή από το Παντού App. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν χάνουμε τη ρία. Όχι, φυσικά. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μαζί μας μεσημέρι Παρασκευής. Τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη και τη Φράση την Παράσχη. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από μένα και τον Νίκο Στραβελάκη να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού Δευτέρα 3 το μεσημέρι. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get Real FM. Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
27: Γιώργο Πινάς.
28: Έχω μία πείνα.
27: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
28: Να πάμε, να πάμε.
27: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
29: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωράει η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος. Θα ελεγχθούν οι τραπεζικοί θηρίδα που διατηρούσαν και πιθανά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι του σοβά στην ώρα του μαθήματος. Το συμβάν αποδίδεται σε κακοτεχνία. Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης βρίσκεται το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής και είναι σε εξέλιξη τεχνική έλεγχη και ενέργειες για την επαναλειτουργία της.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Δεν υπολογίζονται στον Όφη για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ για την Super League οι τραυματίες Ισέκα και Σχέλης, καθώς και ο ανέτοιμος Μαρινάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
17: Real Weather.
10: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Επιρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Μάκης Θεοδωράκης έλεγε ότι η φωνή του Μπιθικότσι είναι η συνισταμένη των φωνών του ελληνικού λαού. Ο Ρίτσος έλεγε ότι η φωνή του Μπιθικότσι δεν θα μπώνει ούτε μία συλλαβή. Ναι, αλλά πίσω από αυτή τη φωνή ποιος ήταν πραγματικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις? Ποιος είναι ο άνθρωπος που σημάδεψε την Ελλάδα, αυτό το παιδί από το Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, που γνώρισε τον πόλεμο, που πέρασε από τη Μακρόνισο, που έζησε τον έρωτα, τις μεγάλες συνεργασίες και τελικά έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Η απάντηση στην ερώτηση ποιος ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσις αναμένεται να δοθεί σε μία εβδομάδα από τώρα, σε μία παράσταση που οι συντελεστές της, η αγάπη τους για αυτό που κάνουν και το ταλέντο τους προδιαγράφει ότι δεν θα έχουμε να κάνουμε με μία ακόμα παράσταση, αλλά τολμώ να πω με ένα πολιτιστικό γεγονός. Καλώς ήρθατε. Γρηγόρης Μπιθικότσις, Δημήτρης Μαλισσόβας.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Είναι δύο από τους καθοριστικούς συντελεστές αυτής της παράστασης. Μιλάω για την παράσταση «Εγώ ο Σερ», Γρηγόρης Μπιθικότσις, που ανεβαίνει το άλλο Σάββατο, στις 17 του μήνα, στο Christmas. Τι θα δούμε εκεί?
1: Νομίζω ότι στο Christmas για πρώτη φορά επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, ο Δημήτρης το ξέρει πολύ καλά και το λέω αυτό γιατί προσπαθούσαμε πολύ καιρό να κάνουμε τη ζωή του πατέρα μου, να την αποτυπώσουμε όσο μπορούμε, γιατί ουσιαστικά σε μια παράσταση 2-2,5 ώρων δεν μπορείς να αποτυπώσεις όλο το Γρηγόρη, αλλά ήταν ένα κοινό όραμα που είχαμε με τον Δημήτρη. Είχαμε κάνει πολλές απόπειρες εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή, η κατάλληλη που λένε, να γνωρίσουμε τον Γρηγόρη, να τον γνωρίσουμε τον Γρηγόρη από παιδί, να τον δούμε στις, στις ανησυχίες του, στα προβλήματά του, στις μεγάλες του συνεργασίες, στα μεγάλα τραγούδια, στις μεγάλες του ερμηνείες, στις μεγάλες του συνθέσεις και στις μεγάλες του δόξες, αλλά και στις πιο προσωπικές του στιγμές. Οπότε εγώ προσωπικά σαν γιος του αισθάνομαι πολύ ευτυχής και πολύ συγκινημένος που επιτέλους ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το Γρηγόρη τους και να τον δει υπό το πρίσμα το μοναδικό και στο σενάριο αλλά και τη σκηνοθεσία του Δημήτρη.
0: Δημήτρη, θα αναφερθούμε αναλυτικά και συγκεκριμένα στους συντελεστές, τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της παράστασης, αλλά εσύ είσαι ο μαέστρος μιας υπόθεσης εξαιρετικά πολυπληθούς. Δεν συνεχίζονται αυτά, αυτές οι παραστάσεις με τόσο κόσμο, είναι σπάνιες, όλο και πιο σπάνιες.
2: Ναι, δεν είναι και το σύνηθες, αλλά σε ένα τέτοιο μουσικοθεατρικό θέαμα επιβάλλεται κιόλας. Πρέπει, γιατί τώρα μιλάμε και για μια ζωή που αρχίζει, εγώ δηλαδή στο κείμενό μου, γιατί η ζωή έχει αρχίσει και νωρίτερα και τελειώνει και αργότερα. Την πιάνουμε από το 1935 και τη φτάνουμε μέχρι και το 1970 περίπου. Δηλαδή δεν φτάνουμε μέχρι

0: το τέλος του Γρηγόρη Μπηθηκότση, ούτε από την αρχή του. Φαντάζεσαι ότι χρειάζεται ο κόσμος, γιατί οι εναλλαγές των ανθρώπων είναι πάρα πολλές.
1: Μιλάμε για 22, έχεις 22 ανθρώπους επάνω σκηνή, πέρα σκηνή. Από την ορχήστρα, έτσι, που είναι 7-8 άτομα η ορχήστρα.
0: Λίγοι είναι.
1: Είναι λίγοι, λες, για μια τέτοια ζωή.
0: Είναι λίγοι πολύ, γιατί σήμερα κάνοντας ένα ραντεβού με τον ενδυματολόγο, γιατί οι άνθρωποι που είναι πάνω σκηνή καλούνται, εκτός από κάποιους βασικούς, να κάνουν πάρα πολλούς ρόλους. Δηλαδή από τον Γκάτσο, τον Χατζηδάκη, τον Χιώτη. Είναι πάρα πολλοί, δηλαδή μπορώ να τους μετρήσω. Και ο ενδυματολόγος μου είπε στο σημερινό ραντεβού, θες να τους ξεκάνεις όλους. Γιατί τρέχουν σαν τρελοί μέσα στο. Αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Το πιο συγκινητικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των συντελεστών είναι νέα παιδιά. Κάποιοι από αυτούς δεν γνώριζαν και το ρεπερτόριο του Μπηθηκότση, έτσι.
2: Αυτό είναι και το στοίχημα αυτής της παράστασης.
0: Είναι το στοίχημα καταρχήν. Αρχίζει από τους ηθοποιούς που φεύγουν συγκινημένοι από άτεχνες τώρα προς το παρόν αμήχανες πρόβες που έχουν γίνει. Τώρα είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί ανεβαίνουμε, όπως είπες. Το σημαντικό είναι ότι φεύγουν συγκινημένοι, και αυτό επιθυμώ να γίνει και με τους θεατές. Γιατί σκοπός δεν είναι να έρθουν οι νοσταλγοί, είναι να έρθουν οι καινούργοι άνθρωποι.
1: Να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το πλούτο, ακριβώς, όλο αυτό το χρυσάφι.
0: Στο νέο άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημα, και θα είμαι και πολύ χαρούμενος αν συμβεί αυτό. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια καινούργια γενιά που να γνωρίζει τα τραγούδια αυτά, να γνωρίζει την ιστορία και κάτι να μείνει από αυτό. Έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό να μείνει κάτι, είναι κέρδος.
1: Σωστά. Σε ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, Γρηγόρης εσύ, είναι ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης ο Κότσιρας, ο Μπάμπης ο Στόκας.
1: Μπάμπης ο Στόκας.
2: Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε, αν μπορώ να το πω αυτό, να επιλέξουμε κάποια τραγούδια σταθμούς του Γρηγόρη, που είναι πολύ δύσκολη υπόθεση αυτό, να δεις δηλαδή ουσιαστικά τι θα συμπεριλάβεις και τι θα αφήσεις απ' έξω, γιατί κακά τα ψέματα, για να πεις ότι μπορώ να κάνω 2-2,5 ώρες για τον Γρηγόρη με τα τραγούδια αυτά, τα υπέροχα διαμάντια που έχει ερμηνεύσει και που έχει συνθέσει, είναι πολύ δύσκολη η πράξη. Δηλαδή πάντα θα μείνουν τραγούδια απ' έξω. Δεν γίνεται. Θέλεις πολλές ώρες για να πεις ότι έχω συμπεριλάβει όλο τον Γρηγόρη, αλλά νομίζω ότι η τελική επιλογή είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα διαμάντια.
2: Εννοείται.

0: έλεγε τώρα ο Γρηγόρης και είναι ένα ακόμα στοιχείο για ποιον τραγουδιστή μιλάμε. Το τραγούδι που ακούμε είναι αυτό με το οποίο ο Μπιθικότσης, η φωνή του Μπιθικότση, η ερμηνεία του Μπιθικότση, συστήνει στην Ελλάδα και στον κόσμο τον Ξαρχάκο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
1: Σωστά. Αυτούς τους τεράστιους άντρες. Αυτούς τους τεράστιους δημιουργούς. Βέβαια.
0: Έτσι εμφανίζονται δηλαδή ο Ξαρχάκος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Αυτή η χρυσή Ελλάδα που νομίζω ότι πάντα εκεί θα γυρνάμε. Σε αυτούς, στο Γρηγόρη, στο Λευτέρη, στο Σταύρο και ούτω καθεξής.
0: Δημήτρη, για πες πώς γίνεται ως μαέστρος λοιπόν να κατευθύνεις 22 ανθρώπους. Καταρχάς έχεις ένα, πέρα από τα παιδιά, τους τραγουδιστές, έχεις και ένα σπουδαίο επιτελείο ηθοποιών. Έτσι είναι ο Χαλκιάς, είναι ο Σοφιανός.
2: Είναι η Ελένη Γερασιμίδου.
0: Η Γερασιμίδου.
2: Είναι η Μίλη Καραλή. Είναι η Ματίνα Νικολάου. Είναι η Σαλίνα Γαβαλάκη. Είναι και εκπλήξεις, γιατί υπάρχει κάποια στιγμή, το φέρνουμε στο σήμερα αυτόν και εμφανίζεται και στο ρόλο του δημοσιογράφου και ο Χρήστος ο Φερεντίνος ως δημοσιογράφος, γιατί είναι, υποτίθεται ότι θα γίνει ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα και το προλογίζει επί σκηνής και γίνεται μπροστά στα μάτια του, περνάει όλη τη ζωή. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι γοητευτικό. Είναι μαγευτικό όταν συμβαίνει. Και όταν ακούς αυτά τις υπέροχες μουσικές, αυτό, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ήθελα πάρα πολύ, καταρχήν αυτό το κόνσεπτ με τον Γρηγόρη, δηλαδή το κυνηγάμε χρόνια και είχα και την ευτυχία να γνωρίσω και τη μητέρα του την Μεταξία, να προλάβω να τη γνωρίσω σε μια βόλτα που είχα κάνει από τον Κάλαμο και μου μίλησε και πολύ και με σημάδεψε κιόλας, δηλαδή η γραφή μου πήγε προς τα εκεί. Και το θέλαμε τόσο πολύ να γίνει που τελικά μας κάθισε τώρα, και περισσότερο για αυτό το λόγο που σου είπα και πριν, και να προσθέσω στο κομμάτι αυτό ότι δεν είναι μόνο η ζωή, είναι ότι ο Γρηγόρης κατάφερε βεβαίως μέσω του Μίκη και άλλων, γιατί αυτή είναι η αρχή, ο Μίκης σε αυτό, αλλά η φωνή είναι αυτή που ταξιδεύει, να φέρει την ποίηση στα στόματα των εργατών, των οικοδόμων, των φτωχών, δηλαδή την πίεση του Σεφέρη, του Ελίτη,
3: στα σπίτια των Ελλήνων.
2: Στα σπίτια των Ελλήνων όλων, δηλαδή πέρασε αυτό. Και να, αν θέλεις να προσθέσεις, ότι όταν ήρθε ο Σεφέρης, όταν άκουσε τα τραγούδια του, τα ποίηματά του ως ζεμπέκικα, έγινε έξαλλος. Το φιλοξένησε ο Θοδωράκης στο σπίτι του, ήρθε από το Παρίσι, έγινε έξαλλος. Και τον πήγε μετά να τον κατεμπνάσει και πήγε μια βόλτα στην Πλάκα για να φάνε και άκουσε όλη την Πλάκα να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και λέει ότι όχι, αυτή είναι η ποίηση, πρέπει να ταξιδέψει. Και αυτό βέβαια έγινε με τη φωνή του Μπιθικότση, έτσι. Αυτός ήταν, αυτό ήταν το όργανο. Δεν γνωρίζανε, ο κόσμος δεν ήξερε τότε, κανέναν. Ήξερε αυτό που τραγουδάει.
0: Πάμε να ακούσουμε ποίηση που έγινε τραγούδι.
2: Ωραία.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
10: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
11: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
12: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
11: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: στους 97,8.
1: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
6: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και εδώ βεβαίως ακούμε επιτάφιο. Γρηγόρη, απευθύνομαι σε σένα γιατί είσαι καλλιτέχνης, είσαι τραγουδιστής, είσαι μουσικός. Εδώ έχουμε μια ερμηνεία που χάραξε νέους δρόμους στο ελληνικό τραγούδι.
1: Βέβαια, εκεί άλλαξε αυτή η συνεργασία του Μπηθηκότση με τον Θοδωράκη τότε το 1959 προς 60. Ήταν ουσιαστικά, σηματοδοτήθηκε μια νέα πορεία, όπως το είπε σωστά, του ελληνικού λαϊκού τραγούδι.
0: Αλλάζει το ελληνικό τραγούδι.
1: Όλο το άκουσμα της μουσικής. Και για τον Μπηθηκότση αλλάζει τότε, γιατί φαντάζομαι θα το ξέρεις Νίκο, ότι όταν το πρωτάκουσε ο πατέρας μου τα τραγούδια αυτά μαζί με τον, με τον Μανώλη το Χιώτη που τους τα έπαιξε ο Μίκης στο πιάνο, είπανε και οι δύο θα ξεφελιστούμε. Γιατί είχαν λαϊκά ακούσματα και ο Μανώλης και ο πατέρας μου. Δεν μπορούσαν να μπουν στο νόημα και της ποίησης του, του Ρίτσου και της καινούργιας μουσικής που έφερνε ο Μίκης τότε, πρωτοποριακής. Οπότε όμως είχαν, είχαν αν θες το, το, αυτό το, πώς το λέμε, το,
0: και την καλλιτεχνική
1: το ένστικτο, αυτό το ένστικτο που πήγανε σπίτι ο καθένας το βράδυ και τον πήρε ο Χιώτης την επόμενη μέρα, γιατί μέσα στα τραγούδια το επιτάφιο που είχαν Σκόρπια και το
0: Μαργαρίτα
1: Μαργαρό. Και τον έπιασε το, το Μανώλη και του, τον παίρνει τον πατέρα μου και του λέει: παίζω συνέχεια, του λέει, τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό στο μπουζούκι. Του λέει και ο πατέρας μου: αυτό έχει ενδιαφέρον. Από τη Μαργαρίτα λοιπόν μπήκαμε και τραγουδήσανε όλο το νόημα του Ρίτσου και το επιτάφιο και άλλαξε όλη η Ελλάδα μουσικά.
0: Τότε ήταν που έλεγε στους άλλους που του λέγανε τι τραγουδάζε Γρηγόρη, δεν καταλαβαίνετε ρε, φρέσκα κουλούρια.
1: ακριβώς.
0: Πώς το δούλεψες Δημήτρη, πώς δουλεύει τη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου? Δεν μιλάω τώρα, μιλάω πια για το κείμενο, έτσι, μιλάω για το σενάριο.
2: Δεν υπάρχει άλλη λέξη που να το περιγράφει αυτό εκτός από τη λέξη αγάπη. Είναι μόνο αυτή η λέξη και δεν αρχίζει από αυτή τη δουλειά αυτή που κάνουμε τώρα, αρχίζει από πολύ παλιά, γιατί το ακούγαμε σπίτι. Δηλαδή αυτό είναι μνήμες, εγώ τώρα δεν είναι, τώρα έχω δίπλα το γιο του, αλλά εγώ έχω δίπλα τη γιαγιά μου ας πούμε που βάζει το δίσκο, έχω τη μητέρα μου που χόρευε σε μπέκικο ας πούμε με, το, με τα τραγούδια του Γρηγόρη, οπότε όλο το κομμάτι αυτό συγκινησιακά είναι εκεί ζωντανό. Και αυτό με οδηγεί και με καθορίζει στην παράσταση και εμένα ως δημιουργό, αν θέλεις.
0: Πες μου τους συντελεστές
2: παράστασης. Να σου πω, θα πω τους συντελεστές, αλλά θα πω ότι αυτή η παράσταση δεν είναι ένα μνημόσυνο. Είναι σε νεστότα χρόνο, μιλάμε για το τώρα γίνεται αυτό, τώρα ο Γρηγόρης κάνει αυτό το πράγμα, τώρα ο Γρηγόρης πάει στη Μακρόνησο, τώρα ο Γρηγόρης λέει το πρώτο τραγούδι και είναι μια παράσταση που εκτός από το, τη συγκίνηση που φυσικά και έχει, έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή ο κόσμος θα διασκεδάσει κιόλας, γιατί ο Γρηγόρης δεν ήταν ένας καταθλιπτικός άνθρωπος.
1: Όχι,
2: ήταν το αντίθετο. Ήταν το αντίθετο. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα πάρα πολύ ωραία που δεν θα ήθελα να τα προδώσω τώρα, δεν ξέρω αν λέγονται κιόλας, τα οποία υπάρχουν στην παράστασή μας. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω τους κάποιους συντελεστές εκτός από τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που είπαμε. Θέλω να πω ότι στην διεύθυνση της ορχήστρας είναι ο Άκης Κατσουπάκης. Στις χορογραφίες για πολλά χρόνια στενός μου συνεργάτης ο Θοδωρής ο Πανάς, στα κοστούμια ο Μάριος Κυπριώτης και στα σκηνικά η Μέρη Τσαγκάρη. Είναι και πολύ ακόμα, αλλά δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Είναι πολύς ο κόσμος.

0: ένα κρεβάτι.
1: Real FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπικ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είναι και πριν ο Δημήτρης που έλεγε ότι η παράσταση έχει χιούμορ, έχει, ξέρεις, μου έφερε στο μυαλό αυτό που μου έλεγε ο Νταλάρας όταν έκανε το Κουκουέ αυτή τη συναυλία αφιέρωμα τιμής μνήμης για το, για το Γρηγόρη Πυθικότη στο Περιστέρι πριν από 2 χρόνια, και ήταν εδώ ο Γιώργος και μου έλεγε ότι ήθελες να κάνεις παρέα με τον Πυθικότη. Ήταν άνθρωπος που είχε χιούμορ, έκανε πλάκες.
1: Μόνο
0: ήταν χιούμορ, αυτό.
1: Πάνω απ' όλα χιούμορ. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά, καταρχάς πολύ ευαίσθητος, αλλά το χιούμορ ήταν, δεν έλειπε από την καθημερινότητά του, και ειδικά οι ατάκες του τις πέταγε Δευτέρα και τις θυμόσουν 3 μήνες μετά. Δεν, μιλάμε για πολύ γέλιο, ανεξάντλητο γέλιο και ανεξάντλητο χιούμορ και εύστοχο χιούμορ. Εύστοχο χιούμορ.
0: Μίλησε για ένα βαθιά ευαίσθητο άνθρωπο και έλεγες πριν και το έχω διαβάσει, το έχω διασταθεί.
1: Δεν έχω γνωρίσει, και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια σε όσους μας ακούν, ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρό παιδάκι, με το τραγούδι από το 1997, και όπως θέλεις πάρ' το αυτό που θα σου πω και όπως θέλετε ακούστε το. Όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζω ανθρώπους μέσα σε αυτόν τον καλλιτεχνικό χώρο, αν τον ονομάσουμε, την καρδιά και την ψυχή και την αλήθεια και την αυθεντικότητα του πατέρα μου του Γρηγόρη δεν την έχω βρει πουθενά.
0: Έλεγες και το έχω διαβάσει ότι όταν πέθανε ο Τσιτσάνης, ο Πυθικότης έζησε ένα...
1: Τραγικές στιγμές.
0: Και το τραγούδι που ακούσαμε
1: του Μάνου,
0: του Χατζηδάκη, έλεγες είναι αυτό που έβγαλε, έδωσε το χέρι του Χατζηδάκη για να σηκωθεί ο Γρηγόρης.
1: Όταν έφυγε ο Βασίλης ο Τσιάνης από τη ζωή, επειδή ήταν πάρα πολύ φίλοι και τα σπίτια μας τότε και στην Γλυφάδα ήταν δίπλα-δίπλα και κάναν πολύ παρέα, ήταν συνεχώς μαζί, ο πατέρας μου το λάτρευε τον Βασίλη και ο Βασίλης τον πατέρα μου. Όταν λοιπόν έφυγε ο Βασίλης από τη ζωή, ο πατέρας μου έπαθε μια πολύ βαριά κατάθλιψη, δεν έφυγαινε από το δωμάτιό του, έτρωγε εκεί, δεν ήθελε να ακούει, να μιλάει, δεν του παίρνες κουβέντα, το θυμάμαι. Αν και ήμουν πιτσιρικάς, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και αυτός που τον έβγαλε από αυτή την κατάθλιψη και αυτό το δωμάτιο ήταν ο Μάνος ο Χατζηδάκης.
0: Με αυτό που ακούσαμε.
1: Μια μέρα ήρθε με το αυτοκίνητο και του λέει: μέχρι εδώ. Ήρθε η ώρα να βγεις έξω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Ιστορίες σοβαρές με ανθρώπους που. Τι να λέμε τώρα.
2: Και με απόλυτο σεβασμό μεταξύ τους, έτσι. Παίζει ρόλο.
1: Έχω βρει ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική αφιέρωση του Μάνου του Χατζηδάκη προς τον πατέρα μου τον Γρηγόρη. Και του γράφει λοιπόν σε μια ωραία αφιέρωση, ένα χαρτί, σε ένα σημείωμα. Και του λέει: Γρηγόρη μου, ήσουν ο πρώτος, είσαι ο τελευταίος. Σ' αγαπώ πάντα, Μάνος.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, πιάνουμε τη ζωή του Πυθικότση από την εποχή του Υδραυλικού Γρηγόρη.
2: Και πιο πριν. Αρχίζουμε το 1935, δηλαδή λίγο πριν την κήρυξη του πολέμου. Και μετά πηγαίνουμε και έχουμε και τα πρώτα του επαγγέλματα, τα πρώτα του ερωτικά σκυρτήματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, τους γάμους που έκανε, δηλαδή, και φυσικά και τον... Προσπάθησα, αυτό θα το δούνε οι θεατές μας, να σκεγγραφίσω λίγο αυτό το πολύπλοκο και χαρακτήρα, γιατί δεν ήταν ένα εύκολο παιδί, και δεν το λέω με την έννοια του, ήταν ένας χαρακτήρας τον οποίο δεν μπορεί να τον προσεγγίσεις εύκολα. Γι' αυτό και στην παράσταση υπάρχει ένα έβριμα. Ο Πυθικότσης υπάρχει στην παράσταση, υπάρχουν δύο που υποδίονται τον Γρηγόρη Πυθικότση, ο Ραφαήλ Κρητούλης και ο Ντίνος ο Γκελαμέρης σαν μεγάλος Πυθικότσης, οι οποίοι είναι βουβίροι. Mm-hmm. Δεν μιλάνε ποτέ, παρά μόνο στο τέλος έχουν ένα μονόλογο που κάνουν έναν απολογισμό, γιατί είναι και δύο θαυμάσιοι ηθοποιοί, γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει τα τραγούδια του, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις έναν ηθοποιό να ενσαρκώσει τον Πυθικότση. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ειδικά στο θέατρο.

0: Real FM.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι
3: η ώρα είναι 8.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Κιλά κάναβη εντόπισε η αστυνομία εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Αρτέμιδα και Μενίδη. Συνελήφθησαν τρία άτομα και εξετάζεται η διασύνδεσή τους με καρτέλ του εξωτερικού. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδει η πρώτη αυτοψία το περιστατικό στο γυμνάσιο Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, όπου ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν την ώρα του μαθήματος έπεσε σοβά στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον Σύλλογο, για τους οπαδούς και για εμάς τους ίδιους, δηλώνει ο Κώστας Φορτούνης εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Στόχος μας θα είναι μόνο η νίκη, ανέφερε ο Άσος των Ερυθρόλευκων. Σέντρα στις 9 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
15: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: City Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
6: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ο γιος του Γρηγόρη Μπιθικότση και ένας από τους τρεις τραγουδιστές που θα είναι επί σκηνής μαζί με τον Γιάννη, τον Κότσιρα και τον Μπάμπη, τον Μπάμπη του Στόκ. Ισχύει αυτό που λένε για τον Γρηγόρη, ότι γι' αυτόν υπεράνω όλων ο Βαμβακάρης?
1: Ξεκάθαρα. Ο πατέρας μου, καταρχάς ο Βαμβακάρης ήταν η αρχή του Γρηγόρη. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Μάρκος, πιθανότατα ο Γρηγόρης ποτέ να μην είχε ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι. Ο πατέρας μου ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα, κάνοντας καντάτες με τα ευρωπαϊκά τραγούδια στη γειτονιά στο Περιστέρι, και κάποιες βραδιές σαν παιδί πολύ μικρός, επειδή υπήρχε ένα μέρος εκεί που παίζανε λαϊκά τραγούδια, κρυφά λοιπόν σκαστός πήδηξε μια μάτρα και πήγε και άκουσε την ορχήστρα του Μάρκου και μαγεύτηκε. Εκεί ξεκίνησαν όλα για τον Γρηγόρη. Εκεί είπε, αυτό θέλω να γίνω εγώ, και μέχρι που έκλεισε τα μάτια του δεν σταμάτησε ποτέ να τρέβει και να θεωρεί τον Μάρκο τον Βαμβακάρη τον πρωτοπόρο, το ίδαλμά του. Και πρέπει να ξέρετε και μια ιστορία, ότι όταν ο Γρηγόρης μπήκε γερά μέσα στα πράγματα της ελληνικής δισκογραφίας το 1959-60, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν, ζήτησε από την δισκογραφική εταιρεία τότε να τραγουδήσει τα τραγούδια του Μάρκου το 1960, γιατί ο Μάρκος τότε δυστυχώς ήταν περιθωριοποιημένος. Πήγε λοιπόν, βρήκε τον Μάρκο. Ο Μάρκος ήταν τότε πολύ δύσκολα με την υγεία του, με το αναπνευστικό του, είχε άσθημα. Και ακριβώς λοιπόν επειδή δεν ξέχασε ποτέ την αγάπη του για αυτόν τον άνθρωπο, πήγε και ερμήνευσε όλα αυτά τα σπουδαία διαμάντια του Μάρκου μοναδικά, και έτσι ουσιαστικά τα τραγούδια του Μάρκου ξανασυστήθηκαν σε όλη την Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
0: Δημήτρη, φαντάζομαι υπάρχει Μάρκος Βαμβακάρης στην παράσταση.
2: Βέβαια υπάρχει. Υπάρχει και στο πρόσωπο του Τάσου του Χαλκιά. Υποδιέται τον Μάρκο Βαμβακάρη, όπως ο Φίλιππος Οπιανός υποδιέται τον Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι σχολιαστές λίγο. Είναι λίγο οι ηλικιωμένοι, ας πούμε, τύποι που κάθονται σε ένα καφενείο και είτε παίζουν τάβλη είτε παίζουν με τα μπουζούκια τους και σχολιάζουν τη ζωή του Γρηγόρη φυσικά, αλλά και τη ζωή και την ιστορία της Ελλάδας, έτσι. Γιατί περνάει όλη η Ελλάδα. Όλο το κοινωνικό-πολιτικό, γίνεστε, περνάει.
0: Πάλι θα αναφερθώ στον Ταλάρα, σε αυτή την εκπομπή για το αφιέρωμα του Κουκουέ στο Γρηγόρη Μπιθικότση, που μου περιγράφει και είναι συγκλονιστική η περιγραφή του, και έτσι καταλαβαίνεις το συγκλονισμό του ίδιου του Μπιθικότση, όταν βλέπει αυτό που έλεγες, Γρηγόρη, την περιθωριοποίηση του Βαμβακάρη, που βγάζει ένα πιατάκι.
1: Σωστά.
0: Για να μπορέσει με μερικά κέρματα να ζήσει.
1: Να ζήσει.
0: Ποιος ο Βαμβακάρης. Mm-hmm. Και είναι αυτός ο οποίος τον παίρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Γρηγόρης.
1: Βεβαίως.
0: Και λέει ο Νταλάρας ότι υπάρχει αυτή η ηχογράφηση που έχει γίνει στην Κολούμπια, τα ματόκλαδά σου λάμπουν, την χαρακτηρίζει ως την ωραιότερη ηχογράφηση του ελληνικού τραγουδίου.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και την πιο αυθεντική.
2: Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είναι και λίγο, όχι αστείο δεν είναι. Η Μίλη Καραλίπη στην παράστασή μας είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια που μεσουράνησε τη δεκαετία του 70, εδώ κάνει ένα ρόλο. Υπάρχει ένα εξώφυλλο που υπάρχει στο διαδίκτυο, ένα εξώφυλλο του περιοδικού Επίκαιρα, mm-hmm, της δεκαετίας του 70. Είχε γίνει τότε μια εκδήλωση στο θέατρο Αλίκη για κάποιο σκοπό, και στο εξώφυλλο φιγουράρουν, είναι η Μίλη, είναι ο σύζυγός της ο Νίκος Λαβράνος, και είναι ο Νταλάρας, ο Ξυλούρης, η Βουγιουκλάκη, ο Παπαμιχαήλ, η Κοντού, η Ρένα Κουμιώτη, ο Γιάννης Πάριος. Δηλαδή είναι μια βεντάλια ανθρώπων που μεσουράνησαν. Στην εκδήλωση αυτή ήταν πρωτοστατούσε ο Βασίλης Τσιτσάνης, γιατί είχε ένα θέμα. Δεν μπήκε στο εξώφυλλο του περιοδικού γιατί θεωρήθηκε διεμπορικός.
0: Τι λες?
2: Ότι η ιστορία δεν είναι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτούς που εκτιμήσαμε τώρα κάποια στιγμή δεν τους ήθελαν ούτε να τους δουν. Αυτό που είπε ακριβώς ο Γρηγόρης πριν. Ζητούσαν δουλειά. Μέχρι να ξανάρθει στην μόδα πάλι. Μετά δεν ήρθε Γρηγόρη μου το χάραμα και όλα αυτά που ήρθαν.
1: Σωστά.
2: Τα ήρθαν.
1: Σωστά.
2: Τα ξέρει καλύτερα ο Γρηγόρης.
1: Σωστά.

0: Το λαϊκό τραγούδι, έλεγε ο Πιθηκότης, είναι ένα δέντρο. Το δέντρο είναι ο Μάρκος, οι άλλοι είναι κλόνοι. Με τον Τζιτσάνι να είναι ο μεγαλύτερος κλόνος. Είναι Πιθηκότης αυτή η περιγραφή.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Και αυτή ήταν και η στάση ζωής του γενικότερα. Σου είπα και πριν και στο διάλειμμα ότι αν του λέγες κακή κουβέντα για τον Μάρκο, σου είχε πάρει το κεφάλι. Τον λάτρευε.
0: Δημήτρη, προφανώς την παράσταση θα δούμε Μακρόνισο.
2: Βέβαια.
0: Άλλωστε εκείνη η συνάντηση του Μπιθηκότση
2: με τον Μίκη, Μίκη
0: στο τμήμα μεταγωγών.
2: Ναι. Την εποχή βέβαια που δεν ήταν μόνο ο Μίκης, να πούμε ότι ήταν και ο Κούνδρος, ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος.
1: Όλοι οι ελληνικοί διανοήσεις.
2: Όλοι. Ήταν πολλοίς κόσμος εκεί. Τότε, αλλά εκεί έγινε η πρώτη του συνάντηση.
0: Θα σας πω τι έλεγε ένας άλλος μακρονησιώτης για τον Πιθηκότση. Έλεγε λοιπόν, μέσα στη φωνή του όλος ο καημός του ελληνικού λαού, όλο του το μεράκι και όλη του η λεβεντιά φαίνεται σε όλο τους το μεγαλείο. Θυμάμαι ότι σε μεγάλα γεγονότα της νεοελληνικής μας ιστορίας, σε κρίσιμες αγωνιστικές στιγμές του ελληνικού λαού, η φωνή του Πιθηκότση βρισκόταν πάντοτε μπροστά τραγουδώντας τη Ρωμιοσύνη. Γιάννης Ρίτσος.
2: Α, μάλιστα.

0: να το αποκαλύψω, ρε Δημήτρη, το έβριμα. Δηλαδή, επάνω στη σκηνή, ο μπιθικός παρακολουθεί τη ζωή του, σωστά, σε αυτήν την παράσταση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το έβριμα. Συμμετέχει.
0: Συμμετέχει,
1: αλλά μιλούν όλοι οι άλλοι.
0: Αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι. Μιλούν όλοι οι άλλοι γι' αυτόν. Αυτός δρά. Είναι ενεργός, υπάρχει πάνω σκηνή. Και ναι, έχεις δίκιο, τώρα που το λες, μπορεί να είναι και έτσι. Παρακολουθεί τη ζωή του να γίνεται μπροστά στα μάτια του. Και το μέλλον του.
0: Με βάση την εικόνα που έχω, τη ρεπορταζιακή, έτσι. Είναι σαν να συναντά το μύθο του.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι έκανε τον πατέρα σου μύθο?
2: Το ότι δεν ήξερε και δεν είχε σκεφτεί ποτέ το μέγεθός του. Ο πατέρας μου είχε το εξής μοναδικό. Επειδή είχα την τύχη, την τιμή και την τύχη και τη μεγάλη ευλογία, θα πω, να τραγουδήσω μαζί του σε πολύ μεγάλες συναυλίες και στην Ελλάδα αλλά και στην Ομογένεια, ο πατέρας μου είχε ένα track πριν βγει να τραγουδήσει κάθε φορά, συγκλονιστικό.
0: Σαν εκείνο το Ρέξ.
2: Χειρότερο.
0: Ναι.
2: Ήταν τέτοιο το άγχος του και το τρακ του που αναρωτιόσουν και έλεγες πώς είναι δυνατόν. Είχε τρακ πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη, ο οποίος θα βγει πρώτη φορά να παρουσιαστεί σε κοινό. Ήταν συγκλονιστικό και νομίζω αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες συζητήσεις που είχα κάνει μαζί του, συγκλονιστικές, οι οποίες ουσιαστικά, αν τις ξεδιπλώσεις προσεκτικά, θα δεις ότι ο άνθρωπος αυτός, κάποια στιγμή, ας πούμε, τον είχα ρωτήσει και του λέω: μπαμπά, πατέρα, έχεις καταλάβει τι έχεις αφήσει, τι έργο έχεις αφήσει και ποιος είσαι? Και μου απάντησε πολύ απλοϊκά: όχι καθόλου. Κανένας, μου λέει, άνθρωπος δεν πρέπει να σκέφτεται τι έχει αφήσει και τι έχει κάνει. Αισθάνομαι όμως, μου λέει, ότι έχω ακόμα να δώσω.

0: Real FM. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα
4: κερδίζει. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ιταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα βρίσκουν το δρόμο τους, αλλά όλα ξεκινήσαν, Γρηγόρη, γιατί ο μεγάλος αδερφός έφερε μια κιθάρα στο σπίτι.
1: Σωστά. Υπήρχε η κιθάρα, είχε φύγει για το μέτωπο και ο πατέρας μου την έπαιρνε κρυφά, δειλά, δεν τον άφηνε και η μάνα του. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τη μουσική, με την κιθάρα. Με την κιθάρα, μετά
0: όταν
1: με
0: τον άκουσε ο μεγάλος αδερφός να παίζει, του λέει: δικιά σου είναι, πάρτε.
1: Σωστά, ακριβώς έτσι. Και κάπως ξεκίνησε, αλλά ο πατέρας μου πάντα πίστευε ότι θα κάνει πράγματα στη ζωή του. Δηλαδή, από παιδί που ήταν στο Περιστέρι, έλεγε στη μάνα του: εμένα κάποια στιγμή θα με μάθει όλη η Ελλάδα. Και η μάνα του γύρναγε στις γειτονιές και έλεγε: το παιδί μου είναι τρελό. Έτσι κάπως είναι η ζωή, έχει πλάκα.
0: Δημήτρη, φαίνεται αυτός παράστατος, δηλαδή τι πιστεύω? Πιστεύω ότι για να σηκώσει ένας άνθρωπος τέτοιους στίχους, πέρα από την ερμηνευτική ικανότητα τώρα, η οποία ήταν τεράστια, έλεγε ο Μίκης, δεν το έλεγε, ότι η ωραία πύλη του ελληνικού τραγουδίου έχει από τη μια μεριά τον Πιθηκότσι, από την άλλη μεριά τον Καζατζή. Ότι, αλλά για να σηκώσει τέτοιους στίχους, μια ποίηση με τέτοιο βάρος, πρέπει να είσαι αυθεντικός. Και για να είσαι αυθεντικός, μάλλον έχει να κάνει με το από πού προέρχεσαι. Δηλαδή, μιλάμε για έναν Πιθηκότσι, ο οποίος ήταν παιδί λαϊκής καταγωγής, ένας περιστεριώτης, ένα εργατάκι. Καταλαβαίνει τι σημαίνει παράγκα, δηλαδή?
2: Όχι, καταλαβαίνει, είναι στο αίμα του. Το ξέρει από την καλή και από την ανάποδη, αλλά αυτό λέγεται και άγνοια κινδύνου, Νίκο. Αυτοί μπήκανε, αυτό που είπε πριν ο Γρηγόρης, ότι θα με μάθει όλη η Ελλάδα, που υπάρχει στην παράσταση και το λέει, αυτό δηλώνει, άγνοια κινδύνου. Θα μπω, δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά θα συμβεί. Και γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι τόσο μεγάλοι, που ένας από τους μεγαλύτερους είναι ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, δεν κατάλαβαν ποτέ τι έκαναν. Όπως είπε ο Γρηγόρης πριν. Δεν ήξεραν. Ήταν παρόντες όμως.
1: Και επίσης το κίνητρο, δηλαδή ο πατέρας μου, το παράπονο του ήταν πάντα που μου έλεγε, ότι μου έλεγε: βρε κερατά, εσύ τι παράπονο έχεις? Εγώ, μου λέει, ήμουν παιδί και έβλεπα τον κόσμο να βάζει το χέρι του στις τσέπες και να βγάζει κάτι. Και εγώ έβαζα το χέρι μου, μου λέει, στις τσέπες και έβγαζα τσέπη. Πανί. Πανί. Δηλαδή, μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε για πείνα. Κανονική πείνα, κανονική φτώχεια. Αυτό λοιπόν, σαν κίνητρο, αν το πάρεις σε συνδυασμό με το τεράστιο ταλέντο και με την αγάπη για τη μουσική, νομίζω ότι αυτή είναι ξεκάθαρα η δημιουργία ενός καλλιτέχνη.
0: Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είπε τα μεγαλύτερα τραγούδια.
1: Καμία.
2: Καμία. Και να συμπληρώσω, συγγνώμη, σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης πριν για την πείνα και τη φτώχεια και για τα τραγούδια και για την ερμηνεία των τραγουδιών. Είναι πολύ διαφορετικό να τραγουδήσεις ένα τραγούδι που μιλάει για τον απόλυτο χωρισμό, για την απόλυτη θλίψη, τον απόλυτο πόνο, από τη βίλα σου στην Γλυφάδα ή στη Βούλα. Πρέπει να γνωρίζεις τι είναι αυτό.
1: Και το μεγαλείο του Πιθηκότσι είναι ότι τραγούδησε πολύ σκληρά πράγματα, τόσο λεβέτικα και τόσο περήφανα, που νόμιζες ότι τελικά όλα είναι όμορφα, ότι υπάρχει ξαστεριά, ότι ο ουρανός είναι καθαρός. Δεν σε άφηνε ποτέ να αισθανθείς μιζέρια, πόνο, λύπη, θλίψη. Ήταν τόσο λεβέντικος και τόσο περήφανος ο τρόπος που τραγουδούσε, που ήταν σαν να σε σήκωνε, σαν να σε πήγαινε ψηλά στον ουρανό όλη αυτή η ερμηνεία του.
0: Μου θυμίζεις αυτό που είχε πει ο Κουτσούμπας στην εκδήλωση του Κουκουέ για τον πατέρα σου, όταν είχε πει, και τότε μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι έχεις ένα γκριμένο, αυστηρά κρυμμένο λιγμό όμως, και την ίδια ώρα έχεις μια αγέροχη εμφάνιση.
1: Σωστά.
2: Σωστό. Πολύ σωστό είναι.
0: Αν σας έλεγαν τι ήταν το δωρικό της φωνής του, ήταν αυτό η αγέροχη εμφάνιση, ήταν ότι η ξύλινη γλώσσα, αυτό ότι η ξύλινη χρειά της φωνής, ότι δεν υπήρχε ένα γρέζι?
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, θα θεωρηθεί κανείς ότι εγώ ας πούμε είμαι επηρεασμένος επειδή είμαι ο γιος του, αλλά θα μιλήσω πάρα πολύ αντικειμενικά και όσο μπορώ πιο ουδέτερα. Θέλω να πω ότι αντικειμενικά μιλώντας, μουσικά και τραγουδιστικά, ο Πυθικότης είναι μια περίπτωση ερμηνευτή τόσο άρτια, επιστημονικό, δηλαδή οι ερμηνείες του είναι για σπουδή, είναι για μελέτη. Η άρθρωσή του, το τελικό του σίγμα, οι αναπνοές του και ο τρόπος που σε κάθε τραγούδι που του δινόταν ήταν και ο τραγουδιστής που έπρεπε, ήταν άλλος στα Λαϊγκά τα Μάγκικα του Μάρκου, ήταν άλλος στο Τζιτσάνι, ήταν άλλος τραγουδιστής στο Μάνο το Χατζηδάκι, ήταν άλλος στο Ξαρχάκο, ήταν άλλος παντορικός στο Μίκη.
0: Κάρφωνε τις λέξεις, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει.
1: Δεν κάρφωνε μόνο τις λέξεις. Ξαναλέω ότι ο Πυθικότης, μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά εγώ, ότι έχουμε να κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ερμηνευτή, δηλαδή ερμηνευτής που, όπως είχε πει και η Χαρούλη η Αλεξίου, όταν σπούδαζε και ξεκίναγε, ας πούμε, στα πρώτα της βήματα να μαθαίνει τραγούδι, της έλεγε η δασκάλα του κλασικού τραγουδιού ότι πρέπει να μάθεις να κλείνεις τις καταλήξεις σου όπως ο Γρηγόρης. Αυτά τώρα του κλασικού τραγουδιού, έτσι. Ο Γρηγόρης λοιπόν αυτά τα είχε μέσα του βιωματικά. Σε μερικούς ανθρώπους ο Θεός χαρίζει τόσο απλόχερα το ταλέντο που εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μπορείς να σηκώσεις μόνο τα χέρια ψηλά και να πεις αυτό είναι.
0: Παλιά λέγανε και το φραζάρισμα, δηλαδή αυτό που είναι το μπάσιμο στο τραγούδι, δηλαδή το εισαγωγικό εννοώ της φωνής στο τραγούδι. Πώς αρχίζει ένα τραγούδι, ότι δύο έχουν το καλύτερο φραζάρισμα στον κόσμο, ένας είναι ο Γρηγόρης Πυθικότης και ο άλλος είναι ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Μάλιστα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ. Okay.
8: Οκ, okay, τι.
9: Οκ, okay, θα πάμε.
10: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φαντάζομαι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχες να αντιμετωπίσεις, είχατε να αντιμετωπίσετε, είναι ποια τραγούδια να μην ακουστούν στην παράσταση.
1: Α, νόμιζα ότι θα μου έλεγες το Γρηγόρη Πυθικότης το νεότερο. Ήταν το βασικότερο πρόβλημα. Αλλά okay.
0: Φαντάζομαι ήταν ο Γρηγόρης ο νεότερος είναι μέρος της λύσης, όχι του πρόβλημα.
1: Όχι, μωρέ, τον αγαπάω.
0: Τι να πρωτοδιαλέξεις.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όσο καθόμαστε εδώ, ακούω διάφορες γλώμπες για τραγούδια που θα έπρεπε να έχουν. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά. Γιατί έχει πει αριστουργήματα. Και δεν είναι μόνο ότι έχει πει αριστουργήματα για να τα χαρούμε εμείς. Είναι αριστουργήματα που αγαπάει ο κόσμος. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Και ο Γρηγόρης φαντάζομαι το ζει αυτό, γιατί κάνει πολλές συναυλίες για τον πατέρα του. Πραγματικά, τι λες εκεί σε αυτές.
2: Μιλάμε για τον τραγουδιστή τώρα με το πιο πλήρες ρεπερτόριο, έτσι. Δηλαδή, τι να πεις και τι να αφήσεις απ' έξω, και ειδικά στις συναυλίες που λέει ο Δημήτρης που κάνω ανά την Ελλάδα, το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μέσα σε δύο ώρες, τι να πρωτοπρολάβεις να πεις, θέλεις τρεις μέρες να τον πεις στον Πυθικότση. Πάντα θα πεταχτεί κάποιος και θα σου πει α, β, γ, δ. Δεν λέγεται. Ο Γρηγόρης είναι ανεξάντλητος.
0: Και πέρα από ταυτόχρονα με το με αυτή τη θέση του στην ωραία πύλη του ελληνικού τραγουδιού ως ερμηνευτής, ναι, σπουδαίος συνθέτης ο Πυθικότσης.
2: Αυτό ήταν και το μεγάλο του παράπονο, να ξέρετε, γιατί αναγκαστικά ο τραγουδιστής Πυθικότσης επισκίασε τον συνθέτη Πυθικότση, ο οποίος δεν είναι καθόλου μελιτέος. Μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο συνθέτη με τρομακτικές επιτυχίες. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το Καντήλι Τραμοσβήνη που ξεκινάει, να πούμε γεννήθηκες για την καταστροφή, να πούμε Εγνατίας 406 στον Μπελαμί του Ουζερίου, Κυρθάνος πέθανε, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, ρίξε μια ζαριά καλή, επίσημη αγαπημένη. Μιλάμε για σε τούτο το στενό του Βοτανικού, ο Μάγκας, Αμφιβολίες. Μιλάμε για τρομερά τραγούδια τα οποία έχουν την υπογραφή ενός αμυγός λαϊκού συνθέτη. Πολύ μεγάλο συνθέτης ο Γρηγόρης. Φεγγάρι Χλωμό που έδωσε στον Αγγελόπουλο, mm-hmm. τον Μανώλη. Πολλά τραγούδια.
1: Και η δύναμη του φαίνεται πάρα πολύ και στις μπαλάντες του, όπως είναι η επίσημη αγαπημένη. Δηλαδή, βλέπεις ένα ολοκληρωμένο.
2: Εκεί βλέπεις τον ερωτικό πια Πυθικότση.
1: Ναι. Ένα ολοκληρωμένο έργο ενός συνθέτη που γνωρίζει, μουσική.
2: Μια
1: εκεί τον καταλαβαίνεις.
2: Έχει μια σωστή κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, αρχής γενομένης από το άλλο Σάββατο, 17 του μήνα, θα έχει την ευτυχία στο Christmas να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση. Γρηγόρης Πυθικότσης, ένας άνθρωπος, μια φωνή που σημάδεψε την Ελλάδα από το περιστέρι της φτωχολογιάς, παιδί του πολέμου,
2: σωστά.
0: Μακρόνισος, σωστά. Μεγάλοι συνθέτες, ποιήση, ο άνθρωπος που έφερε ερμηνευτικά την ποιήση στον ελληνικό λαό.
2: Και αυθεντικός μέχρι τέλους.
0: Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ.
2: Και δική μας. Το ραντεβού μας το Christmas.
0: Θα τα πούμε εκεί οπωσδήποτε.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημής.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Η οποία είχε χαρακτηρίσει γενοκτονία την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα. Θα παραλύσουμε τη λειτουργία του δικαστηρίου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια δρομολογεί η απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της χώρας και η δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό, που ανήλθε τον Σεπτέμβριο στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που πραγματοποιούσαν παράνομες ανασκαφές και διακινούσαν αρχαιότητες εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 11 άτομα, ανάμεσά τους ένα στρατιωτικός. Σε κακοτεχνία αποδίδεται η πτώση σοβά στο κεφάλι μαθητή του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Ο 15χρονος τραυματίστηκε την ώρα του μαθήματος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Αποθήκη με 35 κιλά κοκαίνη και πάνω από 300 κιλά κάναβη εντόπισε η αστυνομία έπειτα από επιχείρηση σε Αρτέμι Δακεμενίδη. Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και εξετάζεται η διασύνδεσή τους με καρτέλ του εξωτερικού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τζάμπολ σε 15 λεπτά στη Σανέλα Αρένα των Άνω Ελιοσίων στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, νίκησε με 3-0 τη Βέρες Ρίβνε για την 8η αγωνιστική του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Προηγείται στην κατάταξη με 21 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather.
15: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, άφησες κάτω τα εργαλεία.
1: Τι εργαλεία?
0: Μάστορα, Μπομπ.
1: Ζηλεύεις, γιατί έχω πολλές και πολλαπλές ικανότητες. Όπως για παράδειγμα να μετράω τις διαστάσεις.
0: Όχι, δεν, γιατί να ζηλέψω.
1: Ναι, γιατί.
0: Κοίτα, εγώ έχω. Είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν είμαστε μαστόροι. Υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται μέτρο.
1: Δεν είχα μέτρο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, ξέρεις,
1: ήθελα να μετρήσω εδώ το στούντιο. Πόσο
0: μία,
1: είναι.
0: Έχει και μαγνητάκι από τη μία μεριά. Το κολλάς κάπου και το τραβάς και μετράς.
1: Τα ξέρουμε εμείς αυτά. Τα ξέρουμε εμείς.
0: Εντάξει, εσείς τα μαστόρια μετράτε με άλλους τρόπους. Καλά κάνετε.
1: Άμα δεν έχεις μέτρο, κάπως πρέπει να έχεις μια αίσθηση.
0: Έχεις δίκιο.
1: Της διάστασης.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Και εσύ την αμφισβήτησες. Θεωρείς ότι λάθος έχω μετρήσει.
0: Όχι, όχι, δεν αμφισβήτησα. Για το ότι μέτραγες είχα τους συνδυασμούς μου. Γιατί δεν ξέρω, ήθελες να συγκρίνεις το Καμαρούλα μια σταλιά με το στούντιο το οποίο είναι.
1: Το 2 επί 3.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: έξω
0: από τη μία, μία βλέπεις Πειραιά και από την άλλη βλέπεις.
1: Ναι.
0: Πες το. Πεντέλη.
1: Πεντέλη, βέβαια.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Καταπληκτικό. Διάσταση λοιπόν, μετρούσα.
0: Και ιδίως την ώρα που κάνουμε εμείς εκπομπή τα βλέπεις όλα.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι.
0: Τι βλέπεις? Τίποτα δεν βλέπεις. Μόνο τις αντανακλάσεις.
1: Βλέπεις τα αυτοκίνητα στην Κηφισία.
0: Πού τα βλέπεις τα αυτοκίνητα τώρα?
1: Δεν τα βλέπεις τα φώτα.
0: Εσύ από εκεί.
1: Τα φανάρια
0: του. Εγώ
1: τα
0: από
1: βλέπεις.
0: Εδώ τι νομίζω, ότι είμαι τρία μέτρα.
1: Βλέπεις τη Μαρία Χριστοδούλου.
0: Τη Μαρία Χριστοδούλου την
1: ήχου. Εγώ βλέπω την Αναστασία Γεργιαλεζίου εδώ μεταξύ στο τηλεφωνικό κέντρο. Κανείς μας δεν βλέπει τον Γρηγόρη Δεβάνη που είναι στο βάθος της αίθουσας σύνταξης. Αυτή είναι η διάταξη.
0: Ναι.
1: Η χωροταξία αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Είπα να βάλουμε αυτό για να προλογίσουμε λιγάκι τη δεύτερη ώρα μας. Σκεφτήκαμε με το Μανώλη.
0: Δεν σκεφτήκαμε, εσύ σκέφτηκες. Εγώ δεν σκέφτηκα σήμερα κάτι.
1: Του είπα, είπα στο Μανώλη να σκεφτούμε μαζί.
0: Εγώ νόμιζα το δεύτερο ημία. Ναι, για πες.
1: Ναι. Ναι, μαζί το σκεφτήκα. Δεν κάναμε σύσκεψη για το ζήτημα αυτό.
0: Κάναμε σύσκεψη, με πήρες τηλέφωνο, μου είπες σκέψου. Δεν σκέφτηκα, σκέφτηκες εσύ. Πάμε παρακάτω, ναι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Ωραία, ναι, με ειλικρίνεια λοιπόν. Σκέφτηκα και δέχτηκε τη δεύτερη ώρα, επειδή τις Παρασκευές έτσι βάζουμε λίγο περισσότερη μουσική. Είπαμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να βάλουμε τραγούδια που έχουν ακουστεί στον ελληνικό κινηματογράφο και είναι και πολύ ωραία να τα θυμηθούμε και να τα απολαύσουμε και να θυμηθούμε και αυτές ωραίες ελληνικές ταινίες.
0: Μάστε. Στο δεύτερο ημίωρο τι θα κάνουμε?
1: Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε λιγάκι για τη σχολική στέγη.
0: Ναι, για πες.
1: Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ.
0: Ναι.
1: Μην κάνεις νοήματα στη Μαρία.
0: Λέγε ρε παιδί μου.
1: Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, διότι δεν είναι μόνο η Γκράβα. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Θέρμη επάνω της Θεσσαλονίκης έπεσε ένα σοβάς στο κεφάλι ενός μαθητή την ώρα του μαθήματος. Έτσι έπεσε στο κεφάλι και πήγε στο νοσοκομείο το παιδί. Ναι. Με κάποια τραύματα στο κεφάλι προφανώς.
0: Γιατί έπεσε ο σοβάς. Από το σοβά δεν τραυματίζεσαι.
1: Πρέπει να σε ενημερώσω ότι βγήκε η πρώτη αυτοψία. Το αποτέλεσμα, κάποιες κακοτεχνίες υπάρχουν.
0: Πού?
1: Στο ταβάνι.
0: Γιατί κοιτάς εδώ πάνω?
1: Το δύσκολο αποφάσισε. Η αυτοψία. Ναι. Η πρώτη αυτοψία. Συμπέρανε.
0: Τώρα γίνανε αυτά.
1: Ναι.
0: Καινούργια είναι.
1: Καινούριο είναι αυτό. Συμπέρανε.
0: Α, είναι
1: ότι υπάρχει κακοτεχνία.
0: Καινούργιο έργο, κακοτεχνία.
1: Όχι καινούριο έργο.
0: Τι είναι?
1: Το θέμα αυτό είναι σημερινό αυτό.
0: Α, ναι. Το έργο δεν ξέρουμε πότε. Μπορεί να είναι παλιό, μπορεί να είναι ανακοινισμένο, δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Για το σχολείο, όχι, δεν το ξέρουμε. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Καργόπουλος θα ξέρει.
0: Το 2026 πέφτουν ακόμα σοβάδες στα σχολεία. Και εντάξει, έτυχε τώρα να τραυματιστεί ένας μαθητής.
1: Γιατί ο σοβάς έπεσε την ώρα του μαθήματος, δεν μπορούσε και αυτό στο διάλειμμα.
0: Και έπεσε και πάνω, ήταν από κάτω.
1: Τώρα, ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο πέρα.
1: Τώρα,
0: δεν πρόσεχε και ο μαθητής.
1: Έχει τις ευθύνες.
0: Έτσι. Μπορούσαμε να κάνουμε σκόηλε λυκίκου και.
1: Τη δεύτερη ώρα, επειδή τις Παρασκευές έτσι βάζουμε λίγο περισσότερη μουσική. Είπαμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να βάλουμε τραγούδια που έχουν ακουστεί στον ελληνικό κινηματογράφο και είναι και πολύ ωραία να τα θυμηθούμε και να τα απολαύσουμε και να θυμηθούμε και αυτές ωραίες ελληνικές ταινίες.
0: Μάστε. Στο δεύτερο ημίωρο τι θα κάνουμε?
1: Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε λιγάκι για τη σχολική στέγη.
0: Ναι, για πες.
1: Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ.
0: Ναι.
1: Μην κάνεις νοήματα στη Μαρία.
0: Λέγε ρε παιδί μου.
1: Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, διότι δεν είναι μόνο η Γκράβα. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Θέρμη επάνω της Θεσσαλονίκης έπεσε ένα σοβάς στο κεφάλι ενός μαθητή την ώρα του μαθήματος. Έτσι, έπεσε στο κεφάλι και πήγε στο νοσοκομείο το παιδί.
0: Γιατί?
1: Ναι. Με κάποια τραύματα στο κεφάλι, προφανώς.
0: Γιατί έπεσε
1: στο
0: σοβά. Από το σοβά δεν τραυματίζεσαι.
1: Πρέπει να σε ενημερώσω ότι βγήκε η πρώτη αυτοψία, το αποτέλεσμα. Κάποιες κακοτεχνίες υπάρχουν.
0: Πού?
1: Στο ταβάνι.
0: Γιατί κοιτάς εδώ πάνω?
1: Αυτό δύσκολο αποφάσισε. Η αυτοψία. Ναι. Η πρώτη αυτοψία. Συμπέρανε.
0: Τώρα γίνανε αυτά.
1: Ναι.
0: Καινούργια είναι.
1: Καινούργιο είναι αυτό. Συμπέρανε.
0: Α, είναι
1: ότι υπάρχει κακοτεχνία.
0: Καινούργιο έργο, κακοτεχνία.
1: Όχι καινούργιο έργο.
0: Τι είναι?
1: Το θέμα αυτό είναι σημερινό αυτό.
0: Α, ναι. Το έργο δεν ξέρουμε πότε. Μπορεί να είναι παλιό, μπορεί να είναι ανακαινισμένο, δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Για το σχολείο, όχι, δεν το ξέρουμε. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Καργόπουλος θα ξέρει.
0: Κοίτα, πρόσεξε τώρα να δεις. Το 2026 πέφτουν ακόμα σοβάδες στα σχολεία. Και εντάξει, έτυχε τώρα να τραυματιστεί ένας μαθητής.
1: Γιατί ο σοβάς έπεσε την ώρα του μαθήματος, δεν μπορούσε και αυτό στο διάλειμμα.
0: Και έπεσε και πάνω, ότι ήταν από κάτω.
1: Τώρα, ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο πέρα.
1: Τώρα,
0: δεν πρόσεχε και ο μαθητής.
1: Έχει τις ευθύνες.
0: Έτσι.

0: στη Θέρμη επάνω της Θεσσαλονίκης, έπεσε ένα σοβάς στο κεφάλι ενός μαθητή την ώρα του μαθήματος. Έτσι έπεσε στο κεφάλι και πήγε στο νοσοκομείο το παιδί. Ναι. Με κάποια τραύματα στο κεφάλι προφανώς.
1: Γιατί έπεσε ο σοβάς. Από το σοβά δεν τραυματίζεσαι.
0: Πρέπει να σε ενημερώσω ότι βγήκε η πρώτη αυτοψία, το αποτέλεσμα. Κάποιες κακοτεχνίες υπάρχουν.
1: Πού?
0: Στο ταβάνι.
1: Γιατί κοιτάς εδώ πάνω?
0: Αυτό δύσκολο αποφάσισε. Η αυτοψία, ναι. Η πρώτη αυτοψία συμπέρανε.
1: Τώρα γίνανε αυτά.
0: Ναι.
1: Καινούργια είναι.
0: Καινούργιο είναι αυτό. Συμπέρανε. Α, είναι ότι υπάρχει έργο, κακοτεχνία.
1: Καινούργιο έργο, κακοτεχνία.
0: Όχι καινούργιο έργο.
1: Τι είναι?
0: Το θέμα αυτό είναι σημερινό αυτό.
1: Α, ναι. Το έργο δεν ξέρουμε πότε. Μπορεί να είναι παλιό, μπορεί να είναι ανακοινισμένο, δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Για το σχολείο, όχι, δεν το ξέρουμε. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Καργόπουλος θα ξέρει.
1: Το δει εκεί, θα πρόσεξε τώρα να δει. Το 2026 πέφτουν ακόμα σοβάδες στα σχολεία. Και εντάξει, έτυχε τώρα να τραυματιστεί ένας μαθητής.
0: Γιατί ο σοβάς έπεσε την ώρα του μαθήματος. Δεν μπορούσε και αυτό στο διάλειμμα.
1: Και έπεσε και πάνω, ήταν από κάτω.
0: Τώρα, ναι.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο πέρα. Δεν πρόσεχε και ο μαθητής.
0: Έχει τις ευθύνες.
1: Έτσι. Μπορούσαμε να κάνουμε σκόηλε λυκίκου και πες το και μάσκα παύλα προφυλακτικό παύλα ελεφαντίαση, νούμερο ελεφαντίαση για τον κορονοϊό, αλλά δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε τους οβάδες. Τις θυμάσαι εκείνες τις μάσκες που ήταν στο βραχοφανέλα?
0: Ναι, τις θυμάμαι. Ναι. Αλλά να σημειώσω τώρα εγώ κάτι. Ότι η συντήρηση των σχολείων ανήκει στους δήμους.
1: Γιατί εγώ είπα.
0: Επειδή είπες ρε παιδί μου για το.
1: Εγώ μιλάω γενικά για το κράτος.
0: Ναι, ναι,
1: είναι μέσο κράτος.
0: Βεβαίως και είναι. Εννοείται ότι.
1: Εξάλλου, εγώ άκουσα τώρα κάτι κονδύλια που είναι για τα σχολεία.
0: Βεβαίως.
1: Το αν η κεντρική διοίκηση θα τα δώσει στους δήμους, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα τα πάρει.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Να τα φτιάξουν τα ρημάδια.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Και εδώ έρχεται και δένει απόλυτα. Ο ελληνικός κινηματογράφος που έλεγες πριν.
0: Mm.
1: Διότι δεν είναι μόνο το συμβάν.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι και το όνομα. Πρόσεξε.
2: Αλλά εγώ μια μέρα θα σε κάνω βασίλισσα, Ελένη. Και αν δεν σε κάνω βασίλισσα, να πέσει το ταβάνι και να με πλακώσει.
1: Έκατσε και το όνομα. Εγώ δεν θυμόμουν το όνομα. Έκατσε και το όνομα.
0: Θα με κάνει βασίλισσα.
1: Να ψηφίζουν καλύτερους δημάρχους, να μην τους πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι. Δίκιο έχεις, Γιάννη. Έλα μου που το 90% των δημάρχων στην επικράτεια είναι υποστηριζόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, τώρα μην το βάλουμε έτσι το θέμα.
1: Όχι, γιατί ψηφίζουμε καλύτερους δημάρχους. Αυτή είναι η καλύτερη, είναι η άριστη.
0: Εντάξει, μην το βάλουμε έτσι το θέμα.
1: Άιντε.
0: Επίσης, να σκεφτούμε λιγάκι ότι σήμερα έχουμε 9 Οκτωβρίου, δηλαδή ούτε ένας μήνας που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Υποτίθεται τα σχολεία πρέπει να ελέγχονται μέσα στο καλοκαίρι από τους δήμους. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανοίγει το σχολείο και ούτε ένα μήνα μετά να αρχίσουμε
1: να κάνεις
0: μυρωδιά στην Γράβα.
1: Κανόνισε να κάνεις εκπομπή μόνη σου.
0: Δηλαδή, δεν
1: που θα κάνουν
0: έτσι.
1: Και έλεγχο μέσα στο καλοκαίρι. Έλεγα χτες, κλείνοντας την εκπομπή το βράδυ. Σε αυτά τα που με πιάνουν οι μονόλογοι αυτή της χαζομάρας. Και έλεγα, γιατί μου στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, ότι με το που ανοίγει λέει η σχολική χρονιά, πάνε όλες οι καθηγήτριες και οι δασκάλες που είναι γυμονούς και παίρνουν άδεια. Και πάνε και όλοι οι σύζυγοι καθηγητές σε δάσκαλοι που οι γυναίκες τους γεννάνε και παίρνουν άδεια. Γι' αυτό είναι τα κενά. Γιατί είμαστε και μια χώρα που δεν ξέρει, δεν πρωτοπρολαβαίνει τις γεννήσεις. Έτσι, έχουμε δηλαδή, χαμός γίνεται. Κάθε μέρα πλημμυρίζουν μωρά τα μεευτήρια. Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Και δημιουργούνται τα κενά στα σχολεία. Και έλεγα, δεν μπορούν να πούνε το καλοκαίρι. Πόσα κενά έχουμε φέτος? 2.500. Πάρα πολύ ωραία, θα πάρουμε 2.500 ανθρώπους. Όχι, θα πάρουμε 1.000. Για να έχουμε μετά 1.500 κενά. Και μετά με το που ανοίγει η χρονιά δημιουργείται άλλο ένα κενό, γιατί φεύγουν όντως κάποιοι ή κάποιες για διάφορους λόγους.
0: Ναι.
1: Και έρχεται μετά η πολιτεία και λέει: τώρα θα πάρουμε και άλλους μετά από 2 μήνες. Και ποιο λόγο δεν τους παίρνουμε από την αρχή να ξεκινήσουμε χωρίς κενά, 0 κενά, και με το που θα ανοίξει η χρονιά που θα δημιουργηθούν κάποια κενά να τα καλύψουμε μέσα στο επόμενο πολύ γρήγορα χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Και ποιο λόγο δεν ξεκινάμε τη χρονιά με 0 κενά, ώστε ό,τι δημιουργηθεί να είναι πιο εύκολο να το καλύψουμε.

0: Κάνω μια βλακώδη ερώτηση.
1: Αυτή η ερώτηση είναι του ενός εκατομμυρίου, έτσι.
0: Είναι βλακώδης είναι η ερώτηση. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα ανοίξει, λέει, χρονιά με κενά. Γιατί να ανοίξει με κενά? Με μηδέν.
1: Βρε Σιμανόλη μου, τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή, αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια το ίδιο πράγμα. Δηλαδή,
0: γιατί
1: έχω βαρεθεί να το λέω, να το ακούω και να το συζητώ.
0: Περίμενε.
1: Αυτό το
0: απάντηση έχουμε πάρει. Το γιατί το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Άρα καλά κάνουμε και το συζητάμε, γιατί κανείς δεν μας το απαντάει.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Βρε, καλά κάνουμε και το συζητάμε και να το συζητήσουμε όσο θέλεις. Εννοείται, εννοείται, μαζί σου σε αυτό. Εγώ απλά λέω ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα να μην μπορούμε να το τακτοποιήσουμε. Δηλαδή είναι δεκαετίες τώρα αυτό το ζήτημα.
0: Όχι, δεν θέλουμε να το τακτοποιήσουμε.
1: Τρομερό
0: είναι,
1: μπορούμε αυτό το πράγμα.
0: Εμένα η ερώτηση, περίμενε. Εμένα
1: και
0: η ερώτηση
1: φέτος,
0: είναι, γιατί.
1: Φέτος να σου προσθέσω ένα στοιχείο ακόμα. Θυμάσαι, το λέγαμε κάποια στιγμή με έναν από τους εκπαιδευτικούς που συζητάγαμε. Φέτος έχουμε και το φαινόμενο να μην δέχονται το διορισμό, την τοποθέτηση, για να το πούμε έτσι. Πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι τοποθετούνται ως αναπληρωτές σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιά που πρέπει να. Που τα λεφτά που θα πάρουν δεν τους αρκούν για να νοικιάσουν σπίτι και να ζήσουν. Είχαμε πολλές αποχωρήσεις. Πολλές μη αποδοχές της τοποθέτησης του διορισμού. Έτσι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δηλαδή δέχονται το point system που υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα point system όταν το δέχεσαι. Το προτιμούν. Προτιμούν να κάνουν κάποια άλλη δουλειά, πιθανότατα. Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Πρέπει να το βάζουν κάτω.
1: Και δεν τους βγαίνει. Δεν τους βγαίνει.
0: Δηλαδή να πάνε, ας πούμε, και να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να εργαστούν.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τι θα έκανα στη θέση τους. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Παντός το έχω.
0: Γιατί
1: το
0: δεν έχω βρεθεί στη θέση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι επειδή δεν έχω βρεθεί στη θέση τους, δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα έκανα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί ναι, μόνο όταν βρεθεί στη θέση καταλαβαίνεις πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα και το αντιμετωπίζει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αλλά εγώ επιμένω, η ερώτησή μου είναι η εξής: για ποιο λόγο όλα αυτά τα χρόνια, 3,5 δεκαετίες κάνω αυτή τη δουλειά, μία χρονιά να μην έχει να πει κανείς τίποτα?
1: Ναι.
0: Ρε τίποτα ρε.
1: Ναι.
0: Και δεν σου λέω για τα βιβλία που μπορεί να καθυστερήσουν, ούτε αυτό το δέχομαι.
1: Αλλά εντάξει, αυτό έγινε μία χρονιά, έτσι.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι, ένα τεχνικό ζήτημα που μπορεί να καθυστερήσουν. Πάει στα τσακίδια. Δεν σου λέω για μία περίπτωση ενός μαθήματος, ας πούμε, που κάτι μπορεί να συμβεί σε ένα σχολείο ή σε 10 σχολεία, σε 100 σχολεία. Ξεκινάει η χρονιά και ξέρουμε ότι ξεκινάει με ελλείψεις. Το ξέρουμε εμείς, το ξέρει και το Υπουργείο, το ξέρει και η κυβέρνηση, και εκεί δεν είναι θέμα Δήμων. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί?
1: Κοίτα, κάποια πράγματα είναι απλή αριθμητική. Ναι. Τι εννοώ? Ότι φέτος συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 5.000 εκπαιδευτικοί. Συνταξιοδοτήσεις ή αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών. Και οι διορισμοί είναι κάτι παραπάνω. 5.300 ή 400, δεν θυμάμαι ακριβώς, οι μόνιμοι διορισμοί. Έτσι. Αυτό και μόνο να το βάλεις κάτω, λες ότι εδώ άρα προκύπτει πρόβλημα μέσα στη χρονιά.
0: Ναι, γιατί ούτε σε όλη τη χρονιά είχε κενά, άρα.
1: Ακριβώς. Γιατί θα σου προκύψουν κενά, γιατί ο αναπληρωτής δεν θα δεχτεί τη θέση.
0: Γιατί είχε από πριν κενά.
1: Είχε από πριν, αλλά θα γεννηθούν και καινούργια.
0: Επίσης, δεν είναι ανάγκη όλες οι τοποθετήσεις να γίνονται μια εβδομάδα πριν ανοίξει η σχολική χρονιά.
1: Αυτό υποτίθεται ότι είχε αλλάξει, Μανώλη.
0: Υποτίθεται
1: ότι γινόταν μήνες πριν.
0: Γίνεται
1: μήνες
0: πριν.
1: Δεν ξέρω φέτος πώς πήγε, δεν το παρακολούθησα. Να το ρωτήσουμε.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Κανονικά πρέπει με το που τελειώνει η σχολική χρονιά να ξέρει ο εκπαιδευτικός που θα πάει. Βέβαια. Για να έχει και τον χρόνο να βρει, να κάνει, να ράνει.
1: Πάντως, σε έκτακτους διορισμούς.
0: Να αρνηθεί, να ψει η πολιτεία να ψάξει να δει πώς θα καλύψει το κενό.
1: Πάντως, σε έκτακτους διορισμούς αναπληρωτών, εγώ που βλέπω τις ανακοινώσεις που βγαίνουν, λέει ανακοινώνονται 600 άτομα, γενική παιδεία, ειδική αγωγή για παράδειγμα. Οι προθεσμοί να παρουσιαστούν είναι από αύριο Παρασκευή μέχρι την Τρίτη. Δηλαδή, τους δίνουν τέτοια περιθώρια να παρουσιαστούν στους τόπους διορισμού τους. Τόσο γρήγορα γίνεται αυτό το πράγμα. Μέσα σε 4 μέρες, ο άλλος μαθαίνει το διορισμό του, ο αναπληρωτής. Και σε 3-4 μέρες. Πρέπει να παρουσιαστεί.
0: Ναι, άρα πώς το κάνουν από νωρίς?
1: Για τους μόνιμους λέω, εκεί δεν ξέρω. Για τους μόνιμους, εγώ τώρα λέω για τους αναπληρωτές.
0: Ναι, ακόμα, για τους μόνιμους, γιατί ακόμα και ο μόνιμος μπορεί να έχει πρόβλημα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί για τους μόνιμους, θα το ρωτήσουμε. Για τους μόνιμους αναπληρωτές να ανακοινώνεται νωρίς. Μετά να μετράνε τα κενά και μετά να αρχίζει η ιστορία των αναπληρωτών. Αυτό είναι το σύστημα γενικά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Πάντως ο σοβάς σοβάς.
0: Σαν βάλτο. Ναι, ναι, βάλτο.
2: Αλλά εγώ μια μέρα θα σε κάνω βασίλισσα, Ελένη. Και αν δεν σε κάνω βασίλισσα, να πέσει το ταβάνι και να με πλακώσει.

0: Αλλά εγώ μια μέρα θα σε κάνω βασίλισσα, Ελένη. Και αν δεν σε κάνω βασίλισσα, να πέσει το ταβάνι και να με πλακώσει.
1: Κατανοητό.
2: Το χαρήκαμε. Το ακούσαμε δύο φορές.
1: Μπορώ να το, όλο το βράδυ μπορώ να το, να το ακούω. Όλο το βράδυ μπορώ να το ακούω.
2: Εντάξει, τώρα εμείς όμως, Μανώλη, ασχολούμαστε με τους σοβάδες, ασχολούμαστε με τα σχολεία και εδώ πέρα παίζονται δράματα.
1: Πάει να μ' αλλάξει θέμα, παιδιά.
2: Δεν θέλεις.
1: Εδώ θες να μου πεις για το Motorola.
2: Όχι. Εγώ θέλω να σου πω για το.
1: Motorola, ένας νεκρός, ένας βαριά τραυματίας. Εργατικό δυστύχημα, καραμπινάτο. Έχει φύγει, δεν ξέρουμε τι, πώς έφυγε αυτό το πράγμα. Δεν είχε έκρηξη από την πίεση. Ναι, δεν με έπτε, τι να κάνουμε. Έχουμε εργατικό δυστύχημα. Λοιπόν, τι άλλο, πες μου.
2: Εγώ αλλού ήθελα να σε πάω. Ναι. Έτσι. Αλλού ήθελα να σε πάω. Εγώ ήθελα να σε πάω σε αυτή την ιστορία η οποία εξελίσσεται σε μια κατάσταση με διεθνείς αντιδράσεις και έντονες αντιδράσεις σε σχέση με το Διεθνές Δικαστήριο και την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει τη χρηματοδότηση που δίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και όλα τα κράτη που συμμετέχουν, η οποία χρηματοδότηση, προφανώς αυτή η απόφαση έχει δημιουργήσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Αποφάσισαν λοιπόν.
1: Τα έχεις πιάσει όλα από λάθος. Όλα λάθος.
2: Για διορθώσέ με.
1: Δεν θέλω. Εγώ δεν είμαι εδώ για να διορθώνω. Όλα λάθος είναι.
2: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με τα θετικά. Στις πολιτισμένες χώρες οι εκτελέσεις θα γίνονται. Και οι οποίες εκτελέσεις θα γίνονται με εκτελεστικό απόσπασμα. Θα μεταδίδονται ζωντανά.
2: Πά σε άλλο πράγμα τώρα εσύ.
1: Για Αμερική δεν μιλήγες.
2: Εγώ μίλαγα για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Για Αμερική δεν μιλήγες.
2: Μίλαγα για τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί.
1: Για που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να κόψουν το. Και εγώ για αυτό λέω, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το εκτελεστικό απόσπασμα, για αυτόν που θα εκτελεστεί. Με εκτελεστικό απόσπασμα για το δίο ο κόσμο ζωντανά.
2: Εντάξει, πες το.
1: Γιατί το βλέπαμε στις ταινίες. Θα το δούμε και στην πραγματικότητα.
2: Εννοείται.
1: Επίσης πάνε. Οι Ούγγανοι, οι άμπαλοι, οι άτσαλοι, οι ανόητοι, οι βλακώδεις αυτοί που κάνουν τις επιλογές και βγάζουνε. Πώς τι, κάτσε να βρω το όνομα. Κάτσε, περίμενε. Νάβι πιλάει.
2: Εκεί ήθελα να πάω, Μανώλη.
1: Νάβι πιλάει, Νόμπελ. Πού, το Νόμπελ Ειρήνης, παιδιά, το περιμέναμε πώς και πώς. Πέρσι μας το χαρίσανε και η κυρία Νάβι Πιλάι είπε, αν με χειροκροτήσετε κι άλλο μπορεί να το μοιραστώ με τον Τραμπ, και δεν τη χειροκροτήσαν παραπάνω. Οι Ούγγανοι.
2: Λοιπόν, για να πάω σε αυτό που έλεγα, γιατί συνδυάζεται με αυτό που λες τώρα για τον
1: και
2: Νόμπελ
1: έχει βγάλει
2: Ειρήνης
1: και το μανιφέστο του Ισραήλ.
2: Λοιπόν, αποφασίζουν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κόψουν τη χρηματοδότηση. Βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει, τι είναι αυτή η γυναίκα που βραβεύσατε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπάθεια με το Ισραήλ και τα λοιπά. Την κατηγορία ανοιχτά και ευθέως.
1: Τη στοχοποιεί.
2: Ο Γκέμπελς λέει, σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, λέει το Ισραήλ.
1: Τη στοχοποιεί χωρίς έλεος.
2: Εννοείται ότι τη στοχοποιεί χωρίς έλεος. Και στο πλαίσιο μιας υποστήριξης αυτής της στοχοποίησης είναι αυτό που σου ανέφερα για την χρηματοδότηση. Διότι η γυναίκα αυτή ήταν πρώην δικαστής εκεί. Και επίσης ήταν και στην ομάδα εκείνη που χαρακτήρισε γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Έτσι, έδωσε αυτό τον ορισμό, αυτή τη λέξη που έχει.
1: Στημένο το Νόμπελ.
2: Ναι.
1: 100%. Στημένο. Το συζητάμε. Είναι δυνατόν τώρα. Πρώτα απ' όλα ξεκίνα από όνομα. Να ορίστε, το είπα, το ξέχασα. Νάβι Πιλάι, τι είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι όνομα αυτό για Νόμπελ.
2: Δεν σου πάει.
1: Ντόναλτ Τραμπ. Άκου πως ακούγεται.
2: Πιο μπαμπάτσικο. Ναι.
1: Πως χτυπάνε τα σύμφωνα μεταξύ τους. Ντόναλτ Τραμπ. Νόβι Πιλάι. Λες και έχεις ανοίξει κανένα κατάλογο και.
2: Νάβι.
1: Νάβι.
2: Νάβι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Λες και έχεις ανοίξει κάνα κατάλογο και διαβάζεις τίποτα για ρίζια.
2: Το πιλάει εσύ, να πήγες στο πιλάφι. Ναι. Φοβερός συνειρμός.
1: Απαπαπαπαπαπαπαπα. Να στείλω, λέει, συνεργείο για τους οβάδες, ο Real Blogger. Όχι, όχι, τώρα θα μπει ο Γρηγόρης όπου να είναι.
2: Πάμε, πάμε στο Γρηγόρη. Ναι. I had in my music, forget the
3: day, and dream of a girl I used to... Real FM.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έτοιμη να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη λειτουργία του, δηλώνει η Κομισιόν. Θα παραλύσουμε τη λειτουργία του διαμηνίου Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Περισσότερα στο real.gr. Επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια δρομολογεί η απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος.

0: 34 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν για κάποια χρόνια παντρεμένος με την Μαλβίνα Καράκλη.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Έτσι.
1: Ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.
0: Ναι. Δοκιμιογράφος περισσότερο. Και υπάρχει και έχει δώσει και μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. 15 χρόνια και υπάρχει ένα απόσπασμα τώρα βλέπω στο διαδίκτυο που μιλάει για το Χαριτόπουλο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν έχει διαβάσει κάποιος έργα του, είχε δώσει και μια συνέντευξη στην συνέντευξη, είχε εμφανιστεί στη συνέντευξη του Βασίλη Βασιλικού, είχαν κάνει μια εκπομπή Αριστούργημα. Ένα μυαλό πολύ ιδιαίτερο. Πολύ ιδιαίτερο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πάμε. Πάμε να δούμε αυτό που συζητάγαμε και νωρίτερα για την κατάσταση των σχολείων με βάση τα περιστατικά αυτά τα πιο πρόσφατα, καταρχάς της Γκράβας, αλλά και αυτό στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Καργόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος Ολμέ. Καλησπέρα κύριε Καργόπουλε.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε, η πρώτη ερώτηση είναι αν έχετε κάποια εικόνα από την Γκράβα σε αυτή τη φάση.
2: Ναι, έτυχε να είμαι από την Παρασκευή μέχρι την Τετάρτη. Μόνο την Πέμπτη έλειπα γιατί ανήκαμε στη Θεσσαλονίκη για άλλο λόγο και έτυχε στη Θεσσαλονίκη αυτό το περιστατικό στα Βασιλικά. Έχουν μπει μέσα τα συνεργεία όλων των εμπλεκόμενων, οι δύο εταιρείες, οι Δήμοι, το κράτος, το κεντρικό, η κυβέρνηση μέσα από τους μηχανικούς του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε, η κατάσταση είναι τραγική και απαράδεκτη. Δεν μπορεί να έχουν ειδοποιήσει από 16 του μηνός, 21 του μηνός, ότι χτύπησε false alert. Παρασκευή 2 του μηνός να έχουμε βγει έξω. Κάναμε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις με τους μαθητές, εκατοντάδες μαθητές συγκράτους με τους εκπαιδευτικούς βγήκαμε έξω. Εμείς πήραμε την ευθύνη να μην μπουν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Το ξέρετε ότι μιλάμε για πάνω από 4.000 μαθητές και 450 αδέρφους περίπου. Στην Γκράβα. Είναι
0: 5.000 άτομα λοιπόν.
2: Είναι 4 λύκεια, 3 γυμνάσια, 2 ΕΠΑΛ, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα δικό σχολείο. Λοιπόν, και τώρα φτάσανε να πάρουν απόφαση μετά από μια εβδομάδα που παίζαν πραγματικά με την ακεραιότητά μας να κλείσουν την Γκράβα, αυτό που ζητάγαμε, και να μπουν να κάνουν ενδελεχείς ελέγχους. Και δείχνει για μια ακόμα φορά την τραγικότητα της κατάστασης με αυτό που φωνάζουμε χρόνια. Έχουν εκπορηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και στους Δήμους, έχει εκπορηθεί σε διοίκηση των σχολείων, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που βλέπουμε.
1: Κύριε Καργόπουλε, τυπικά και νομικά, ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησης των σχολείων?
2: Είναι τραγικό το 2026 να μην υπάρχει μία δημόσια κρατική υπηρεσία που να υπεγράφει ότι το κτίριο είναι ασφαλές. Δεν είναι περικαλές, γιατί τυπικά τα έχουν δει.
0: Αυτό που υπήρχε παλιά ΩΣΚ, λέτε.
2: Ναι, ο οποίος είναι εκτύπτω, αλλά εκτύπτω πλέον χτίζει μόνο σχολεία, τα χωροθετούν οι Δήμοι. Η συντήρηση των σχολείων την έχουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι τα εκτελούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Είναι δύο εταιρείες που εμπλέκονται. Η μία είναι ο πάροχος του φυσικού αερίου και η μία είναι η εγκατάσταση, η ΆΕΚΟΝ, που είναι θηγατρική, να το πει, έχει κάνει σύμβαση με το Δήμο Αθηναίων. Εμπλέκονται δύο Δήμοι στην Γκράβα, γιατί είναι και ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Γαλατσίου. Mm-hmm. Και πραγματικά επιβαίνει ένα μπάχαλο. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε το φαινόμενο στην Γκράβα. Στον Κορυδαλό, σε ένα λύκειο και σε ένα γυμνάσιο, πέσανε η οροφή και κάτι σωμάδες. Στη Λαμία πέσαν σωμάδες τέσσερις μαθητές στο νοσοκομείο και στο γυμνάσιο στα Βασιλικά. Ο Σοβάς του δίνει σήμερα ο μαθητής στο νοσοκομείο. Λέει μέσα σε μια εβδομάδα, όταν φωνάζουμε και λέμε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε ατύχει με έντονο μαθητή με το εκπαιδευτικό, να κατεβάσουν το κεφάλι κάτω, να κόψουν τις χέστες με το πρόγραμμα Μαργαρίτα Γιαννάκη, το οποίο καλύπτει μόνο 670 σχολικές μονάδες στους 12.500 και αφορά μόνο ράμπες αμαία, τουαλέτες και άλλους χώρους, δεν το υποτιμώ, και τουαλέτες σε θέμα υγείας και ράμπες αμαία είναι θέμα πολιτισμού. Αλλά το κύριο που είναι συστατικότητα των μυδηρίων και ασφάλεια, πάει περίπατο. Για τις υπόλοιπες μονάδες. Κάνουν σχέσεις με τις τράπεζες που έχουν δώσει 400 εκατομμύρια από τα 6 δις κέρδη που έχουν βγάλει και δεν πληρώνουν και φόρους. Και όλα τα ξέρετε, φαντάζομαι, ως δημοσιογράφοι καλύτερα από εμένα. Και δεν κοιτάνε πραγματικά να φτιάξουν ένα γιγαντιό πρόγραμμα και ανέγερση σύγχρονων σχολικών μονάδων και συντήρηση των υπαρχόντων, προκειμένου να συζητάμε για το αυτονόητο ότι το 2026 θα κάνω μάθημα και δεν κοιτάω πάνω μου πίσω στην πράσινη κεφάλι.
1: Κύριε Καργόπουλε, πότε στην πλειονότητά του στα σχολεία, πότε είναι χτισμένα, ποια δεκαετία είναι
2: αυτό
1: χτισμένα?
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Γκράβα, για παράδειγμα, κλείνει μισό αιώνα ζωή. Το 76 κλείνει σε λειτουργία. Η Γκράβα την αγαπάμε όλοι που έχουμε χτυπήσει εκεί. Ήταν πρωτοποριακό σχολείο για την εποχή του. Έχει από πάνω κλειστά γυμναστήρια, κολυμπητήριο, στίβο. αλλά έχει κλείνει μισό αιώνα ζωή. Το 30% των σχολικών μονάδων είναι πριν τη δεκαετία του 80. Αυτό σημαίνει ότι ο αντισυσμικός κανονικός είναι βασιλικό διάταγμα του 58, για να καταλάβετε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συζητάμε αυτού του όρου τη 2026. Συζητάμε κάθε χρόνο, πρώτον, αν υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία με τα χιλιάδες κενά, και δεύτερον, τα κτίρια ασφαλείται ότι είναι αυτές. Δεν συζητάμε για τα αυτονόητα.
0: Πολλά χρόνια θα
2: ζήσουμε. Αντί να λύσουμε τα αυτονόητα και να συζητάμε την ουσία που είναι το τι διδάσκουν τα παιδιά, το περιεχόμενο τη εκπαίδευση, τη δομή του σχολείου, αλλά δεν έχουμε λύσει το Α και το Β ακόμα.
0: Ναι. Επειδή τώρα το θίξατε, κύριε Χαραγκόπουλο, και το συζητούσαμε πριν, επειδή ξέρετε το βράδυ μετά τις 11 που φεύγει η κυρία Ελένη, βγαίνουν ακροατές. Και συζητούσαμε χθες το βράδυ και συζητάμε, τυχαίνει να πιάσουμε και θέματα παιδείας. Διατυπώθηκαν χθες για μία ακόμα φορά κάποιες απορίες. Φαντάζομαι εσείς μπορείτε να μας δώσετε μία απάντηση.
2: Α, μπορώ.
0: Ναι. Αρχίζει η σχολική χρονιά. Γιατί ήρθαν και κάτι μηνύματα ότι με το που αρχίζει η σχολική χρονιά οι εκπαιδευτικοί, οι γυναίκες, οι κυρίες που είναι σε ενδιαφέρουσα παίρνουν την άδειά τους κτλ.
2: Για παράδειγμα, τη δήλωση της κυρίας Βούτεφ δεν τρέπεται και η γυναίκα κιόλας και είπε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο γνωρίζουμε ότι τα κενά θα είναι αυτά, θα προκύψουν και άλλα προφανώς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί η σχολική χρονιά δεν ξεκινάει με μηδέν κενά και να δούμε μετά πώς θα το καλύψουμε.
2: Θα σας πω γιατί τα 12 χρόνια διαρρυθμίσεις του μνημονίου δημιουργήθηκε ένα κενό λόγω εξοδίτησης περίπου 50.000 συναδέλφων στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα οι διορισμοί κάθε χρόνο να είναι ήδη με τις εξοδοτήσεις ή λίγο.
0: Και να μην καλύπτονται τα κενά που υπάρχουν.
2: Λίγο παραπάνω. Άρα δημιουργήθηκε μια τρύπα μεγάλη περίπου 40.000, η οποία δεν καλύπτει με αναπληρωτές κάθε χρόνο. Που είναι κενά υπαρκτά λόγω των εξοδοτήσεων. Σε αυτά τα κενά λοιπόν, όταν προστίθενται και τα έκτακτα που είναι λιγότερα, που είναι άδειες λοχείας, ασθενείας, ανατροφής τέκνου, τότε η κατάσταση γίνεται μη διαχειρίσιμη. Ενώ αν είχαν καλυφθεί με μόνιμους διορισμούς τα πραγματικά κενά που υπάρχουν, οι έκτακτες ανάγκες όπως συνέβαινε παλιότερα, την δεκαετία του 80 και του 90, θα μπορούσαν να λυθούν άμεσα. Και αντί λοιπόν πάλι να σκύψουν το κεφάλι και να πούν να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό, γιατί ακριβώς υποβαθμίζεται και η εκπαίδευση, δεν μπορεί να ξεκινάμε να κάνουμε μάθημα το Δεκέμβρη μήνα, να φτιάχνουμε πρόγραμμα το Γενάρη. Προσπαθούν να αποδώσουν με έναν άσκηλο κοινωνικό αυτοματισμό ότι φταίνει οι γυμνούσες.
0: Στο κάτω-κάτω. Ναι, μα ήρθε, σας λέω, ήρθε χθες μήνυμα και λέω, ρε παιδιά, τόσο μεγάλο είναι το κοινό. Γιατί είμαστε και χώρα, αυτό έλεγα, είμαστε και χώρα με αθρώες τις γεννήσεις. Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε τα μωρά.
2: Είναι μια αθλειότητα, γιατί κοιτάξτε τώρα. Η αναπληρώτρια Ελληνίδα είναι μοναδική εργαζόμενη που δικαιούται 9 μιλιάδε ανατροφή τέκνη. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Διορίζονται συναδέλφεις μετά από χρόνια. Μόνιμες, ασκούν το νόμιμο δικαίωμα της 9 μήνες άδειας ανατροφής τέκνη και κατηγορούνται και στοχοποιούνται από πάνω. Δηλαδή, μιλάμε για αθλειότητα. Και είναι, ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου και λόγω της αδειοστίας δεν κατάφερε να κάνει οικογένεια. Είναι άλλο πράγμα να επιλέγεις να μην κάνεις οικογένεια, αυτό είναι δικαιωματικό αφενός και κάθε μια.
0: Προφανώς και.
2: Κι άλλο σε καταναγκάζει το ελληνικό κράτος επειδή αποφάσισε να υπηρετήσει το δημόσιο σχολείο να μην κάνεις οικογένεια. Άλλο τώρα, άλλο καλό. Και όχι, αντί να ζητήσω συγγνώμη που ταλαιπωρούσαν τον κόσμο τόσα χρόνια. Φτάσαμε σε ηλικίες 40-45 χρονών, οι μισοί δεν κάνουν οικογένεια και οι άλλοι μισοί κάνουν και τα ράζουν το ένα παιδί, δεν κάνουν το παιδί αλλού. Κάνονται και στοχοποιούμε την άφηλη δήλωση του Βούλτερ, που γίνει και παλιότερα αυτό. Τι αδέλφε που είναι γυμνούσε ή που ανατρέχουν στην άδεια τροφή τέκνη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπατε και για την κράβα, άρα τι είπατε, ότι χτύπησε συναγερμό πριν από 15 μέρες.
2: 16 μύριζε πρώτη φορά.
0: Ναι.
2: Το 21 χτύπησε συναγερμό σε χαρακτήρα του Πολταλέρτ. 21 Σεπτέμβριο, 2 Οκτώβριο ήταν έντονε στο ΣΜΕΣ πάλι
0: και πήγαμε για πρώτη φορά.
2: Ναι, το οποίο χαρακτήρισε την εταιρεία Sport Alert και μετά 2 Οκτώβριο την Παρασκευή, την προηγούμενη βγήκαν έξω με πρωτοβουλία των διευθυντών των σχολείων με αυτές γιατί μίλησε πολύ έντονα.
0: Και ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε πέσει τώρα όλοι μέσα, δεν ξέρουμε τελικώ τι έχει γίνει.
2: Ναι, από τότε. Τα ερωτήματα τα βασικά που βάλαμε για την κράτα. Ένα, να κλείσει, να ελεγχθεί όλο το δίκτυο. Κλείσαν καταρχήν το αέριο οι ίδιοι. Αφού δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί κλείσαν το αέριο. Να ελεγχθούν όλο το δίκτυο. Να μας πούν από πού έρχονται οι ΟΣΜΕΣ. Να μας πούν αν υπάρχει σχέδιο εκένωση. Να μας πούν το πρόεδρο τη προσβεστική που θα την Παρασκευή μαζί και εγώ θα κατέβω στα υπόγεια μαζί με την προσβεστική που τα πούν την κράτα στον το δίκτυο. Δεν ξέρω ότι είχαμε πάρει καμία απάντηση. Να βγάζω κάτι ανακοινώσει ότι εντάξει μπείτε στα σχολεία χωρίς να είναι να υπάρχει πιθανά μέσα αφήνω την ασφαλή τα κτίρια. Και το ρίξα τον μπαλάκι σε εμάς και ευτυχώς με τις δυναμικές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Με αλλεπάλληλες αποχές και κινητοποιήσεις, δεν βάλαμε τα παιδιά την ησυχία μέσα, που θα κινδυνεύανε. Και τελικά μετά από μία εβδομάδα, χθες Πέμπτη, πήρα την απόφαση να κλείσει σήμερα η Γκράβα επαόριστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
0: Μα συγγνώμη, η ευθύνη στους εκπαιδευτικούς, ο εκπαιδευτικός πώς μπορεί να αποφασίσει αν είναι επικίνδυνο ή όχι.
2: Όμως, προς τιμή τους οι διευθυντές τα βγάλαν τα παιδιά έξω.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εκπαιδευτικός, πώς θα αναλάβει τέτοια ευθύνη.
2: Αυτό σας λέω.
0: Άμα μυρίζει, τι να κάνουμε τώρα. Ξέρει ο εκπαιδευτικός τι είναι.
2: Η κατάσταση είναι, σας λέω, τραγική.
1: Πάντως,
2: όλες αυτές τις μέρες καλούσαν τα παιδιά να μπουν στις τάξεις, γινόντουσαν μαθήματα. Πιεζόντουσαν στα έρθει να κάνουν μάθημα. Πάντως, και κάναμε κοινωνικές κινητοποιήσεις. Μετά από μια εβδομάδα τα κλείσανε.
1: Κύριε Καργόπουλε, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σε μία σειρά ζητημάτων αυτής της κοινωνίας, αν και την παιδεία, την υγεία, που έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα κτλ., ψάχνουμε να βρούμε ποιος πρέπει να κάνει έλεγχο, ποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος, ποιος πρέπει να διασφαλίσει κάτι. Είναι χαοτικό αυτό το πράγμα τώρα, έτσι.
2: Είναι χαοτικό και είναι αυτό που φωνάζαμε παλιά με την ερεγόμενη αποκέντρωση. Δώσαμε αρμοδιότητες στους Δήμους, δεν είχαν λεφτά οι Δήμοι. Οι Δήμοι δεν έχουν προσωπικό, τα δίνουν σε εργολαβίες. Με αποτέλεσμα, δεν σας λέω τώρα για αυτό για την κράτα, αλλά πέφτουν σε ράδες κάτι και λίγο, όπως έγινε τώρα στα Βασιλικά και μοραγούσαν με αυτό το κεφάλι.
1: Στα δε Βασιλικά βλέπουμε τις εικόνες. Δεν είναι ότι έπεσε ένα κομμάτι.
2: Δύο τετραγωνικά, 30 εκατοστά πάθος.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι που θα σε πετύχει, έτσι. Γιατί.
2: Μπορεί
0: από το να σε σκονίσει μέχρι να σου ανοίξει το κεφάλι.
2: Αλλά για την κυβέρνηση δεν κοστολογείται αυτό. Είναι ακριβό. Τις εξαγγελίες, η ασφάλεια των μαθητών και η δικιά μας είναι ακριβή. Αλλού έχουν να δώσουν λεφτά. Διαφημίζουν ότι έχουμε 7 αποστολές στο εξωτερικό. Στρατιωτικές εννοώ, έχουμε συστοιχεία πάτρες στη Σαουδική Αραβία, εκεί υπάρχουν λεφτά. Για να πάρα να μαζεύουν, να κατεβάσουν το κεφάλι κάτω, να μπουν στα σχολεία και να τα επισκευάσουν, να μην κινδυνεύουν με αυτές, είναι ακριβό αυτό, κοστολογείται ακριβά για αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, κάπου διάβασα τώρα για αυτή τη ρήτρα που μας δώσανε την έγκριση ότι έχει και ένα κονδύλι για τα σχολεία. Κάτι 20.
1: Ναι, ενεργειακή αναβάθμιση. Το σοβάρι δεν θα φτιάξουμε.
0: Α, την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Δηλαδή, ενεργειακή
2: αναβάθμιση. Και στην κράτα που συζητάμε γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με λειτουργία τα σχολεία, στην κατάσταση λειτουργίας, με αυτό που έγινε με το φυσικό αέριο, και κάνουν επισκευές γενικευμένες για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Δηλαδή, το καλοκαίρι δεν μπορούσαμε.
1: Την ώρα λειτουργία του σχολείου, δηλαδή.
2: Και έχουμε και το τραγικό περιστατικό
0: που θέλω να περιμένουμε να βγούμε μαθητές για να. Αλλά εκείνο με τον καυστήρα που είχαν πει. Ναι, που είχε εκραγεί.
2: Ναι, μα καταλαβαίνετε που βρεθήκαμε. Δηλαδή, θέλαμε την Παρασκευή να μυρίζει υγραέριο. Να γίνονται επισκευές κανονικά με σκαλοσιές. Τώρα λειτουργία και εμείς να βγάζουμε όλοι μας μαθητές έξω. Από την Παρασκευή κάθε μέρα γινόταν αυτό το πράγμα σας. Και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Και πετάσαμε Πέμπτη βράδυ να πάρουν την απόφαση να κλείσουν την κράτα μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι. Είναι μια παράδεκτη επικίνδυνη κατάσταση. Και όλοι είναι υπευθυνοί ανεύθυνοι.
0: Το ξέρουμε τώρα πότε θα ανοίξει την κράτα.
2: Όχι. Γίνεται, είπε το Υπουργείο Παιδείας ότι κλείνει, συγγνώμη.
0: Όχι, ερώτησα, ξέρετε. Έτσι, μήπως και.
2: Όχι, πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Κοιτάξτε, εμείς, έτσι. Οι πρώτοι είμαστε που θέλουν να ανοίξουν το σχολείο, και οι γονείς. Είναι και τα δημοτικά, αλλά δεν θα ανοίξουν οι έλεγχοι όπως πρέπει. Δεν παίξουν τώρα με την ασφάλεια των μαθητών μας. Θα γίνουν οι έλεγχοι, κοιτάξτε και παρουσία και το σωματείο εκεί, η ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ που γινόταν έλεγχοι σήμερα. Λοιπόν, είναι η ΕΛΜΕ που ανοίγει την κράτα. Εκεί ήταν και ο γραμματέας ΕΛΜΕ και ο πρόεδρος και θα ελέγξουμε μέχρι τέλους.
0: Ναι, να υπάρξει ένα πόρισμα από πού προκύπτει αυτή η οσμή. Ότι
2: να υπάρχει, να υπάρχει κάποιο έγγραφο επίσημου κρατικού φορέα που να χαρακτηρίζει το κλήρο ασφαλές. Δεν μας ικανοποιεί η πρώτη ανακοίνωση που έλεγε ότι δεν διαπιστώσαμε διαρροή τώρα που μετρήσαμε.
1: Ναι, γιατί η ανακοίνωση έλεγε δεν διαπιστώσαμε. Δεν έλεγε είναι ασφαλές.
2: Καμία ανακοίνωση δεν έλεγε με σταθήνα το κλήρο είναι ασφαλές. Και σας λέω και πάλι το τραγικό γιατί δεν υπάρχει και κάποιος να το κάνει. Πώς το λέω. Τα σπηλιά δεν μπαλάκια από το ένα στον άλλο. Αυτό είναι τρομακτικό. Το να μην υπάρχει ένας επίσημος φορέας κρατικός που να μπορεί με σαφήνεια να διατυπώσει αυτό που έχει υπογράψει. Όταν πρόκειται για την ασφάλεια
1: του ανθρώπου. Να βάζει υπογραφή. Πρέπει να βάζει υπογραφή κάποιος. Να έχει και την ευθύνη αυτό που λέει.
2: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Να καταγραφεί. Και λεκτικά δηλαδή να καταγραφεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Δεν υπάρχει. Ελέγχθηκαν αυτά και αυτά δεν υπάρχει κίνδυνος.
2: Και με κλειστό το αέριο γιατί έχουν κλείσει την παροχή και να ανοίξουν την παροχή για να ξαναελέγξουν. Γιατί το αέριο θα σε ένα μήνα, ενάμιση θα έρθει το καλοριφέρ. Θα το κάνουν και με κλειστό και με ανοιχτό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καργόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία και λέω και να πω και κάτι τελευταίο. Η ασφάλεια, τη μόρφωση των μαθητών μας δεν κοστολογούνται. Είναι ανεκτήμητης αξίας. Άρα να σταθήσουν αυτά, να σκύψουν το κεφάλι και να δώσουν τα απαραίτητα χρήματα προκειμένου να επισκευαστούν τα σχολεία και να φτιαχτούν νέα εκεί που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
3: Real FM.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 53 λεπτά μετά τις 9. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν θα πω κάτι άλλο, διότι έρχονται και εκλογές. Άντε, με έχεις βάλει τώρα να τα βάζω με την κυβέρνηση και με τους Δήμους. Άιντε, μπράβο, αντί να στηρίξουμε εδώ την προσπάθεια που γίνεται για καλύτερους σοβάδες. Άντε.
1: Είδες τις φωτογραφίες. Είδες η Μαρία Χριστοδούλου μας έδειξε κάποιες φωτογραφίες.
0: Και στην ταινία που σου βάλα το θα σε κάνω βασίλισσα, έτσι έπεφτε πάνω στο Βέγκο Σοβάς. Τι συνέβη, κάτι? Το βλέπαμε και γελάγαμε.
1: Έλατε.
0: Αστείο δεν ήταν? Αστείο. Αστείο δεν ήταν? Ορίστε.
1: Να, αυτό είναι.
0: Έχετε φαγωθεί όλοι. Σε ποιο δήμο? Στο Δήμο Αθηναίων. Ποιος είναι δήμαρχος στο Δήμο Αθηναίων?
1: Είναι Αθηναίων
0: και Γαλατσίου. Εμείς θα πιάσουμε μόνο τον Αθηναίων. Έτσι μας γουστάρουμε, έτσι μας βολεύει.
1: Έτσι θέλουμε.
0: Ποιος είναι στο Γαλάτσι? Με ποιον βγαίνει? Άμα βγαίνει με άλλο, δεν βγαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, τον πιάσουμε και αυτόν. Άμα βγαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, τον πιάσουμε.
1: Ναι.
0: Μόνο τον Αθηναίων. Εκεί, έτσι θέλουμε. Και οι εταιρείες. Ποιες εταιρείες? Χτύπησε, λέει, συναγερμός. Και τι έγινε?
1: Ξέρεις
0: το
1: είναι,
0: ξέρεις μου
1: ποιο
0: πεις,
1: είναι τώρα το
0: δεν
1: θέμα?
0: Δεν θέλω να μου πεις.
1: Ειλικρινά, εγώ εκεί δηλαδή πραγματικά μπερδεύεται ο εγκέφαλός μου πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: και περιμένεις να το ξεμπερδέψω εγώ?
1: Μπερδεύεται τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω, να πω τον πόνο μου τουλάχιστον.
0: Ας
1: μην το ξεμπερδέψουμε ποτέ, ρε παιδάκι μου.
0: Πες ότι πήρες τηλέφωνο στην εκπομπή, έλα.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Ακριβώς. Γεια σας, κυρία Ελένη. Λοιπόν.
0: Όχι, εσύ λες, γεια σου Μανώλη. Γεια σου κυρία Ελένη, γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Παρδάλη, θα πω εγώ, έτσι θα κρατήσω μια απόσταση ως Σοκράτη. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Έγινε αυτό το τραγικό γεγονός με το Μαζονάκι. Ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει ποιος έχει την ευθύνη, γιατί ακριβώς βγήκε χθες μια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία έλεγε από το τέτοιο που την εφαρμογή που ανακοίνωσε ο Υπουργός.
0: Το MedWatch.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο. Διαπιστώθηκαν κάποιες εκατοντάδες, γίνανε κάποιες εκατοντάδες καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Ιατρικός Συλλόγος, δεν μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε όλο αυτό τον όγκο των καταγγελιών. Βοηθήστε μας.
0: Ποιος?
1: Δεν ξέρω. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Έβγαλε ανακοίνωση.
0: Να πάμε.
1: Τώρα, έχουμε αυτή την ιστορία με την Κράβα. Είναι 4.000 μαθητές, είναι 20 σχολεία. Πόσα σχολεία είναι?
0: Να πάμε.
1: Μισό λεπτάκι. Γίνεται αυτό, Μανώλη Μάκου, να πω τον πόνο μου ειλικρινά.
0: Ένα χεράκι.
1: Τι να πάμε εμείς να ελέγξουμε, τι θα ελέγξουμε, να πάρουμε την κυρία Αναστασία, την Μαρία μας. Τι να πω, να πάμε.
0: Να μπορούμε, ρε παιδί μου, να βοηθήσουμε.
1: Γίνεται τώρα αυτή η ιστορία με την Κράβα, Μανώλη μου, ειλικρινά. Έτσι. Εγώ αυτό που ήξερα είναι ότι είναι η Δήμη. Βγαίνει όμως ο Δήμαρχος. Ήξερα ότι είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τις επισκευές των σχολικών κτηρίων. Είναι ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Βγαίνει όμως ο Δήμαρχος και λέει, το κλείνω, να μας πείτε ότι είναι ασφαλές. Οι εταιρείες. Μάλιστα. Από πλευράς κράτους. Ποιος έχει την ευθύνη να δώσει ένα χαρτί που να λέει το σχολείο είναι ασφαλές? Το υπογράφω και τα παιδιά να πάνε να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω.
0: Κοίτα να δεις, το να βάλεις μια υπογραφή ότι κάτι είναι ασφαλές είναι βαρύ πράγμα. Και για να τη βάλεις, όχι τώρα σοβαρά, για να τη βάλεις.
1: Για να πάρεις τα κονδύλια,
0: πρέπει να είναι,
1: για τη συντήρηση του και την επισκευή των σχολείων, τι πράγμα είναι? Βαρύ. Εμείς το πληρώνουμε αυτό. Κάτσε. Και αυτό δεν έχει ένα βάρος.
0: Δεν σε αναγνωρίζω.
1: Δεν μπορώ, σκάω.
0: Τώρα σου λέει, βάλε μια υπογραφή να πάρεις το κονδύλι και είναι βαρύ. Πετάει το χέρι. Ανάλαφρο. Να σου πω, πώς ήταν εκείνο που ακουγόταν και το χρίτς χράτς της υπογραφής?
1: Της πένας,
0: ναι. Ανάλαφρα.
1: Ανάλαφρα.
0: Ναι, σου λέει
1: ποπουλάτα. Ναι.
0: Ενώ γράφει το κείμενο, είναι ασφαλές.
1: Ναι.
0: Και πάει να υπογράψει άλλος και το βλέπει.
1: Όπα.
0: Είναι.
1: Όπα, όπα.
0: Κάτσε, γιατί εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα δεν παίζουμε. Ενώ όταν μπαίνει το χρήμα μέσα, δεν χρειάζεται καν. Βάλε εσύ τη δική μου την υπογραφή. Βάλε σταυρό, δεν με νοιάζει. Βάλε τρεις κουκίδες, βάλε κάτι. Κάνε ένα αστεράκι.
1: Καρδούλα.
0: Καρδούλα. Mm. Κάτι να μπει εκεί. Υπογράφω ανταυτού. Αλφα-αλφα.
1: Mm. Ναι.
0: Το διαβάσει και κανείς θα νομίζει ότι δικαιολογείται σαν πόνο. Όχι, ανταυτού. Αλφα.
1: Σίγουρα.
0: Ανώνυμη αλκοολική. Ανώνυμη αναρχική.
1: Αδικαιολόγητο σαπών.
0: Αυτό σου λέω. Μήπως είναι. Ό,τι θες μπορεί να είναι. Ό,τι θες, βάλε. Α, γιατί μπαίνει μέσα το χρήμα. Αλλά στη λέξη είναι ασφαλές. Εκεί είναι. Εκεί έχει να σου πω, ακούει. Έχεις δει. Περίμενε, ρε Μαρία, και εσύ. Φαγώθηκες. Έχεις δει την ταινία των Ebenezer Scrooge.
1: Βέβαια.
0: Έχεις ακούσει την αλυσίδα που σέρνει ο Μάρλεϊ.
1: Βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Στη λέξη ασφαλές, την ώρα που το διαβάζεις, ακούγεται ο ήχος της αλυσίδας. Mm. Που τη σέρνει ο άλλος, που είναι τα ανομήματα μιας ζωής. Mm. Γκράκα κρούκα κάνει η αλυσίδα. Ανατριχιάζεις. Λες, θα βάλω την υπογραφή. Και πρόσεξε, όχι μην κάνω, βάλω την υπογραφή και δεν είναι. Μη συμβεί κάτι. Είναι ευθύνη που αναλαμβάνω για τα παιδιά.
1: Γι' αυτό υπάρχει μια μαγική έκφραση στο δημόσιο που λέγεται επιμέρισμα.
2: Η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Ένας στρατιωτικός. Σε κακοτεχνία αποδίδεται η πτώση σοβά στο κεφάλι μαθητή του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Ο 15χρονος τραυματίστηκε την ώρα του μαθήματος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 35-31 στο ημίχρονο, σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στη Σανέλ Αρένα για τον Άνω Λιωσίων για την Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 3-1 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στον πρώτο αγώνα των play-off για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
9: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπε πως δεν θα βγει, μα δεν άντεξε. Σήμερα τον θάψαμε. Όλους τους αφήνει. Και σένα, Μίλτο. Θα έρθει και η δική σου η σειρά.
1: Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, Άννη. Θα παντρευτούμε.
0: Τι είπες?
1: Θα παντρευτούμε. Όλες είδα τη μάνα μου. Όλες είδα και τη μέρα.
0: Ότι...

0: parfait, hein, c'est pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Η ΚΤΥΠ, λοιπόν, κτηριακές υποδομές ΑΕ. Βλέπω εδώ πέρα, πολύ ωραίο site έχει. Υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη, προστασία του πολίτη, λυπή κλάδη, γραφείο τύπου. Έχει εγγένεια ένα σωρό. Βλέπω εδώ ανακοινώσεις. Ξεκινά το έργο, η τελευταία ανακοίνωση είναι ξεκινά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας. Να οι φωτογραφίες με τους επίσημους. Ξεκινούν δύο σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων στην Αθήνα και το Κιλκής. Να οι φωτογραφίες με τους υπεύθυνους. Ξεκινά το έργο της αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος των δικαστηρίων της Άφησας. Άφησας, 16/9 είναι αυτό. Το έχουμε πάει πίσω. Να εδώ οι φωτογραφίες, έχει και η εκκλησία, όλοι. Και καλά κάνουν, βέβαια, δεν το συζητάω. Πάω λίγο και στα δελτία τύπου. Μισό λεπτάκι, ευχαριστώ.
2: Η ΚΤΥΠ δεν είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των σχολείων, από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Περίμενε. Είναι για την αναβάθμιση και για την κατασκευή.
2: Ναι. Με εξοπλισμούς.
1: Όχι, κάτσε.
2: Η συντήρηση. Ναι. Είναι ευθύνη των Δήμων.
1: Ναι, περίμενε, σου λέω. Ποιος είναι ο ρόλος της ΚΤΥΠ? Ρόλος. Αντικείμενο. Να παρέχουμε πρωτοπόρα και καινοτόμα δημόσια κτίρια με σεβασμό στο περιβάλλον. Αντικείμενο. Υλοποίηση δημοσίων κτιρίων με το κλειδί στο χέρι. Λοιπόν. Ναι. Βασικό στόχος είναι η παράδοση του έργου στους φορείς που θα το εκμεταλλευτούν μελλοντικά, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Δήμη και ΟΤΑ. Το κυριότερο αντικείμενο έργου της κτηριακής υποδομές θα εξακολουθεί να αφορά στην κατασκευή και τον εξοπλισμό νοσοκομείων, σχολείων, φυλακών και δικαστηρίων. Ο λόγος είναι ότι σε αυτούς τους κλάδους ανακύπτουν μεγαλύτερες ανάγκες κτλ. Στόχος είναι οποτεδήποτε χρειάζεται να κατασκευαστεί δημόσιο κτίριο, το έργο αναλαμβάνει κτηριακές υποδομές. Καθώς επίσης και παρέχει τεχνικές συμβουλές και βοήθεια στην αυτοδιοίκηση.
2: Μανώλη μου, εδώ πέρα δεν μιλάμε για ανέγερση σχολείου.
1: Όχι.
2: Εδώ μιλάμε για τη συντήρηση ενός σχολείου που έχει χτιστεί στη δεκαετία του 70, δεκαετία του 80, όταν δεν υπήρχε καν το ΚΤΥΠ. Υπήρχε οργανισμός σχολικών κτηρίων. Για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Το 2013 καταργήθηκαν όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Και έγινε η
2: ΚΤΥΠ. Και πέρασαν οι αρμοδιότητες και μαζί και κάποια άλλα πράγματα από τον οργανισμό σχολικών κτηρίων, από τον ΝΟΣ, στα ΚΤΥΠ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη συντήρηση. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν έχει σχέση, δηλαδή. Οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα πάνω σε αυτό.
1: Απολαμβάνω λίγο το πινκ-πονκ σας. Κύριε Παρδάλη, νομίζω ότι είσαστε στην ψηλή τη σκάλα. Γιατί όλα είναι ζάχαρη. Εγώ στην ψηλή τη σκάλα. Τι κάνω εγώ στην ψηλή τη σκάλα?
2: Ανέβηκε σκάλα.
1: Όχι, νομίζω ότι είσαστε. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Μάλλον για να πέσω. Όλα είναι ζάχαρη. Η χώρα ανεβαίνει επίπεδο. Όλοι πρέπει να κάνουμε σεμινάρια για να ανταποκριθούμε εκεί στα ψηλά βουνά που μας στέλνουν. Κυρία Κατσαμπέκη, μπράβο σας για τη συνύπαρξη. Δίνετε την ηρεμία. Δίνετε την ηρεμία.
2: Να σου πω, θέλεις να μπούμε λίγο στο.
1: Ο Ρούμπιο που ήρθε προχτές στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Δήλωσε τώρα.
2: Ναι.
1: Ότι θα εξαφανίσουν το. Δεν το πέτσει.
2: Ναι.
1: Θα τους κόψουμε. Θα κλείσουμε τη στρόφιγγα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το πήραμε εμείς.
2: Εντάξει. Όχι γιατί δεν το πήραμε εμείς, αλλά επί της ουσίας γιατί δεν το πήραμε εμείς. Ναι. Δεν το είπε έτσι.
1: Περίμενε.
2: Ναι. Πες μου.
3: Γρηγόρη, πάρε λίγο ρε φίλε τις ειδήσεις.
2: Μανώλη μου, δες τις ειδικίνες στην οθόνη.
3: Δεν μου ανοίγει εδώ πέρα.
2: Έλα εδώ δίπλα μου.
3: Δεν θα έρθω εκεί πέρα. Έχω το δικό μου μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Άκου να έρθω. Αυτό είπα, κάνουμε και βόλτες τώρα. Φέρε ρε φίλε λίγο τις ειδήσεις. Ευχαριστώ. Σου πω τώρα.
1: Περίμενε. Λοιπόν,
2: Θέλεις να σε βοηθήσω σε αυτό που ψάχνεις?
1: Θέλω να έχω το χαρτάκι μπροστά μου με παλαιών αρχών.
2: Παλαιών αρχών. Θέλεις το δελτίο που εκφώνησε ο Γρηγόρης στις 10?
1: Ναι.
2: Ωραία. Θέλεις ποια είδηση?
1: Άσε με να τη φέρει μέσα. Θέλω να το παίρνω. Το βλέπω το στο χαρτί μπροστά μου.
2: Αντιδράσεις πυροδοτεί απόφαση των ΗΠΑ. Αυτό. Αυτό. Να περικόψει τη χρηματοδότηση.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει θα το στηρίξει το δικαστήριο.
2: Δήμοι έχουν αρμοδιότητα πάνω σε αυτό.
1: Απολαμβάνω λέει το πινκ πονκ σας. Κύριε Παρδάλη, νομίζω ότι είσαστε στην ψηλή τη σκάλα. Γιατί όλα είναι ζάχαρη. Εγώ στην ψηλή τη σκάλα. Τι κάνω εγώ στην ψηλή τη σκάλα?
2: Ανέβηκε σκάλα.
1: Όχι, νομίζω λέει ότι είσαστε. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Μάλλον για να πέσω. Όλα είναι ζάχαρη. Η χώρα ανεβαίνει επίπεδο. Όλοι πρέπει να κάνουμε σεμινάρια για να ανταποκριθούμε εκεί στα ψηλά βουνά που μας στέλνουν. Κυρία Κατσαμπέκη, μπράβο σας για τη συνύπαρξη. Δίνετε την ηρεμία. Δίνετε την ηρεμία.
2: Να σου πω, θέλεις να μπούμε λίγο στο.
1: Ο Ρούμπιο που ήρθε προχτές στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Δήλωσε τώρα,
2: ναι,
1: ότι θα εξαφανίσουν το. Δεν το πέτσει.
2: Ναι.
1: Θα τους κόψουμε τα κλείσουμε τη στρόφιγγα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το πήραμε εμείς.
2: Εντάξει, όχι γιατί δεν το πήραμε εμείς, αλλά επί της ουσίας γιατί δεν το πήραμε εμείς. Ναι. Δεν το είπε έτσι.
1: Περίμενε.
2: Ναι. Πες μου.
3: Γρηγόρη, πέρε λίγο ρε φίλε τη ειδήσεις.
2: Μπε, Μανώλη μου.
3: Δες
2: τις ειδικίνες στην οθόνη.
3: Δεν μου ανοίγει εδώ πέρα.
2: Έλα εδώ δίπλα μου.
3: Δεν θα έρθω εκεί πέρα. Έχω το δικό μου μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Άκου να έρθω. Αυτό είπα. Κάνουμε και βόλτες τώρα. Φέρε ρε φίλε λίγο τις ειδήσεις. Ευχαριστώ. Σου πω τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Θέλεις να σε βοηθήσω σε αυτό που ψάχνεις?
1: Θέλω να έχω το χαρτάκι μπροστά μου με παλαιών αρχών.
2: Παλαιών αρχών. Θέλεις το δελτίο που εκφώνησε ο Γρηγόρης στις 10?
1: Ναι.
2: Ωραία. Θέλεις ποια είδηση?
1: Άσε με να τη φέρει μέσα. Θέλω να το παίρνω. Το βλέπω το στο χαρτί μπροστά μου.
2: Αντιδράσεις πυροδοτεί απόφαση των ΗΠΑ. Αυτό. Να περικ

0: λίγο στο.
1: Ο Ρούμπιο που ήρθε προχτές στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δήλωσε τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι θα εξαφανίσουν το. Δεν το πέτσει.
0: Ναι.
1: Θα τους κόψουμε τα κλείσουμε τη στρόφιγγα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το πήραμε εμείς.
0: Εντάξει, όχι γιατί δεν το πήραμε εμείς, αλλά επί της ουσίας γιατί δεν το πήραμε εμείς. Ναι. Δεν το είπε έτσι.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Πες μου.
2: Γρηγόρη, πέρε λίγο ρε φίλε τις ειδήσεις.
0: Μπε, Μανώλη μου.
2: Δες
0: τις ειδικίνες στην οθόνη.
2: Δεν μου ανοίγει εδώ πέρα.
0: Έλα εδώ δίπλα μου.
2: Δεν θα έρθω εκεί πέρα. Έχω το δικό μου μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Άκου να έρθω. Αυτό είπα. Κάνουμε και βόλτες τώρα. Φέρε ρε φίλε λίγο τις ειδήσεις. Ευχαριστώ. Σου πω τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Θέλεις να σε βοηθήσω σε αυτό που ψάχνει.
1: Θέλω να έχω το χαρτάκι μπροστά μου. Είμαι παλαιών αρχών.
0: Παλαιών αρχών. Θέλεις το δελτίο που εκφώνησε ο Γρηγόρης στις 10.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θέλεις ποια είδηση?
1: Άσε με να τη φέρει μέσα. Θέλω να το βλέπω στο χαρτί μπροστά μου.
0: Αντιδράσεις πυροδοτεί απόφαση των ΗΠΑ. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Να περικόψει τη χρηματοδότηση.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει θα το στηρίξει το δικαστήριο για να συνεχίσει τη λειτουργία του.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή θα κάνουμε conflict τώρα με τους Αμερικανούς. Τι θα γίνει τώρα?
0: Εννοείται.
1: Τι εννοείται?
0: Εντάξει, η Κομισιόν βασικά.
1: Για να οργανωθούμε να ξέρουμε με ποιον είμαστε. Δεν είμαστε με τους Ρώσους, δεν είμαστε με τους Αμερικάνους. Να αποφασίσουμε λίγο με ποιον είμαστε.
0: Εδώ υπάρχει ζήτημα. Και εσύ άμεσα πρέπει να γίνει αυτό.
1: Αφού έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έβγαλε, η Κομισιόν έβγαλε ανακοίνωση.
1: Η Κομισιόν άλλο πράγμα.
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θα πάρει μέτρα για τη συνέχιση του συγκεκριμένου έργου.
1: Πάνω από ό,τι θα πάρει μέτρα. Θα μετρήσει όπως μέτραγες εσύ πριν.
0: Κάτι τέτοιο εγώ φαντάζομαι ότι θα κάνει. Θα μετρήσει αυτό.
1: Με βήματα.
0: Και λέει
1: μετρήσει.
0: Θα παραλύσουμε τη λειτουργία του δικαστηρίου. Είπε ο Ρούμπιο. Θα την παραλύσουμε.
1: Για ποιο
0: τη
1: λόγο?
0: Λειτουργία του δικαστηρίου.
1: Επειδή είπα εγώ τώρα σε πείραξη που είπα εγώ, επειδή δεν το πήραμε εμείς. Βγαίνει ο Ρούμπιο που εξυμνούσε τη δημοκρατία από την πνίκα. Και λέει θα παραλύσουμε έτσι τη λειτουργία του δικαστηρίου.
0: Του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου.
1: Πόση δημοκρατία αντέχει πια αυτός ο πλανήτης? Διεθνές Ήξαμε. Δικαστήριο. Θα το παραλύσουμε. Πώς το λέει, τεχνολόγια, δημοκρασία. Βγάλετε και ένα τέτοιο. Μα πραγματικά βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και λέει θα παραλύσουμε τη λειτουργία του διεθνούς δικαστηρίου. Τι ωραία.
0: Ναι, μα δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις του δικαστηρίου.
1: Να το κλείσουμε.
0: Δεν συμφωνούν τώρα.
1: Να το κλείσουμε το ρημάδι.
0: Δεν είπαμε, άκουσε με, γιατί
1: να
0: δεν
1: κάνουμε
0: έχεις...
1: ένα δικό μας διεθνές δικαστήριο.
0: Αχ, Μανώλη, δεν έχεις μάθει καλά την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην πνίκα. Δεν την έχεις εμπεδώσει.
1: Γιατί είχαμε μάθημα για να τη μάθω.
0: Έπρεπε να καθίσεις λιγάκι να τη μελετήσεις καλύτερα. Δεν είπε ότι το μέλλον της Δύσης το έχουμε στα χέρια μας. Και ναι. Περνάει μέσα από τις και από την μέσα από την Αμερική.
1: Α, πες το ότι για να γλιτώσει η Δύση πρέπει να πώς το λέει, συγγνώμη, ξαναπες το ρήμα. Να παραλύσουμε το διεθνές δικαστήριο.
0: Να το παραλύσουμε.
1: Να
0: κάνουμε και δημόσιες εκτελέσεις επίσης, έτσι, για να περισσώσουμε τον πολιτισμό το δυτικό.
1: Γιατί το κάνεις αυτό?
0: Όχι, λέω.
1: Όχι, κοίτα να δεις κάτι. Ξεκίναμε έτσι τη συζήτηση ότι για να μπορέσει η Δύση να επιβιώσει,
0: ναι,
1: ένα από τα πρώτα βήματα,
0: ναι,
1: είναι να διαλύσουμε το Διεθνές Δικαστήριο.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Και μετά να μας δώσετε και τον Νόμπελ.
1: Για να πω και εγώ.
0: Δεν το ξεχνάμε.
1: Σε δεύτερο χρόνο.
0: Μετά.
1: Έχουμε πάρει ένα. Μας το έχουν χαρίσει. Δεν το έχουμε πάρει. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, να το ξέρουμε. Να ξέρω ότι είναι γι' αυτό. Να πω εντάξει, είναι για το καλό της Δύσης.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Δηλαδή, αν είναι για το καλό της Δύσης, να το κάνουμε.
0: Να το κάνουμε.
1: Έστειλε εδώ πριν κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, που έχει έγχρωμους οι οποίοι γίνονται επεισόδια κατά μεταναστών. Και λέει μαύρος ρατσισμός. Και θέλω να πω εκείνη την ώρα ότι ο ρατσισμός δεν έχει χρώμα.
0: Δεν έχει. Δεν έχει.
1: Ο ρατσισμός είναι μαύρος, κατάμαυρος, ούτως ή άλλως. Mm. Εμφασιστικός ούτως ή άλλως. Mm. Δεν υπάρχει χρώμα στο ρατσισμό. Είτε είσαι μαύρος, είτε κίτρινος, είτε είσαι πράσινος, είτε είσαι κόκκινος, είτε είσαι λευκός, είτε... Α, επίσης, επειδή τώρα μιλάμε για ρατσισμό, χρειάστηκε σήμερα να κατέβω στην Αθήνα. Τι ήταν και αυτό, χρειάστηκε.
0: Και το έλεγες χθες, ότι ήθελες να κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα.
1: Ήθελα να κάνω μια βόλτα, όχι αυτό που έκανα, εν πάση περίπτωση. Και λέω μετά, αφού κατέβηκες που κατέβηκες,

0: Να από την Κυψέλη. Δροσοπούλου. Ωραίος μεγάλος δρόμος.
1: Ναι. Απλώσια.
0: Πολύ πολιτισμικό. Mm-hmm. Επειδή λένε όλοι Κυψέλη. Ναι. Κυψέλη. Πρώτα απ' όλα πάρα πολλά σπίτια παλιά. Mm-hmm. Τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Πολλά μαγαζιά κλειστά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει γενικά, είναι όντως. Αλλά είδα, επειδή ήταν η ώρα τέτοια, πάρα πολλούς αλλοδαπούς που ήταν με τα παιδάκια τους, με τα καροτσάκια, τα είχαν βγάλει βόλτα, πηγαίνανε για ψώνια. Γυναίκες που γυρνούσαν, φαντάζομαι, από τη δουλειά τους, χαμογελαστές, συστάσεις από εδώ από εκεί. Το βράδυ μπορεί να είναι αλλιώς η κατάσταση. Δεν ξέρω. Δεν λέω ότι. Μίνι μάρκετ ανοιχτά, κόσμος μέσα. Το σούπερ μάρκετ, ένα σούπερ μάρκετ είχε, τέλος πάντων, ξεφορτώνανε εκείνη την ώρα. Εντάξει, κίνηση παρκαρισμένα, η Κυψέλη ήταν έτσι πάντα.
1: Ναι.
0: Είχε και δύο μπαρ ανοιχτά.
1: Mm-hmm.
0: Μπαρ. Γιατί στις καφετέρειες είχε νεαρό κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολλές, αλλά αυτές που έχει, τέλος πάντων, στη Δροσοπούλου, λίγες είναι. Είχε, ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους ρώτησα κιόλας, παιδιά, τι, από πού είστε. Στα μπαρ. Που ξέρεις τώρα τι μπαρ είναι. Είναι λίγο τσουτσουπρούτσου αυτά τα μπαρ.
1: Τι είναι τα μπαρ?
0: Είναι λίγο τσουτσουπρούτσου. Είναι, άμα ανοίγει ανοιχτό το μπαρ στις 3 ώρα το μεσημέρι, το 4, είναι λίγο πρόβλημα. Πρόβλημα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι. Ναι, είναι κάπως.
1: Θα μου εξηγήσεις μετά την τιμολογία, ναι, ναι, του τσουτσουπρούτσου.
0: Εκεί λοιπόν, εγώ είδα δηλαδή κόσμο που έμπαινε. Μόνο Καυκάσιος είδα, δεν είδα κανέναν έγχρωμο να μπαίνει. Και δουλεύουν εκείνη την ώρα περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξανά δεν ρώτησα. Μια, θέλω να πω, έχει μια πολυπολιτισμικότητα. Έτσι. Είναι όμως παρατημένη. Από όπου και να το πάρεις, είναι παρατημένη. Σε όλα τα στενά έβλεπες σημάδια ανακαινήσεων, πεταμένα πράγματα δηλαδή. Ξύλα, πόρτες, κέρατα, δίχαλα. Τα βγάλαν όλα σήμερα. Μπορεί να είναι η ημέρα που τα βγάζουν.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν ξέρω. Δεν τι μπορεί. Να σου πω τώρα.
1: Δεν πέρασε από εκεί ο Μετροπόντικας.
0: Τι έγινε?
1: Δεν πέρασε, λέω, από εκεί ο Μετροπόντικας.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Λέω μου πως είναι.
0: Πόσο πήμουν εγώ σήμερα, όχι.
1: Όχι, παιδί μου. Εννοώ ότι αν είναι το κομμάτι αυτό της Κυψέλης που έχει περάσει ο Μετροπόντικας.
0: Δεν το σκέφτηκα. Δεν θα πέρναγα.
1: Έπρεπε το μάτι του ρεπόρτερ να τα πιάσει.
0: Δεν το σκέφτηκα. Να κάνω μια βόλτα.
1: Θα έπρεπε.
0: Τώρα μου το λες.
1: Μα τώρα μου το λες κι εσύ. Πότε
0: θα έπρεπε να το έχεις προβλέψει. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, έχουμε, το ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων τώρα με τον Μανώλη. Με τον Μανώλη, με τον Γρηγόρη. Γι' αυτό τον ισχυρό σεισμό στον Παναμά, 7,7 ρίχτερ. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι και τη Χαβάη. Και έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα και έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο. Φαίνεται ότι εκεί, καταρχάς,
0: υπάρχουν σπίτια που έχουν,
1: καταστραφεί, έχουν πολυκατοικίες που έχουν γύρει.
0: Πέρασε από πάνω.
1: Μα είναι δυνατόν να πούμε για τις διακοπές.
0: Λέω, ούτε διακοπές δεν μπορούμε να πάμε. Και λέει, το λέω και λέει και η Μαρία, αυτό σκέφτηκα και εγώ, εσύ πέρασε από πάνω.
1: Καλά, αλήθεια, βρε παιδιά, τώρα. Λέμε για το σεισμό 7,7 και το τσουνάμι.
0: Για το τσουνάμι λέγαμε, για το σεισμό είναι άλλο πράγμα.
1: Προειδοποίηση για τσουνάμι λόγω του σεισμού.
0: Δεν θα γίνει.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, έχει καταστροφές εκεί, αυτό λέω. Άστο το τσουνάμι, ξέχνα το, δεν το είπα ποτέ. Έχει καταστροφές μεγάλες, αρκετές καταστροφές από ό,τι βλέπω σε κτίρια. Δεν υπάρχουν κάποιες άλλες αναφορές. Ούτως ή άλλως δεν είναι πολλή ώρα που έχει γίνει αυτό. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση εκεί. Λοιπόν, εγώ λέω να επανέλθουμε στη Μανώλη, αν συμφωνείς.
0: Περιμένω να το τα πεις.
1: Σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ρε παιδί μου, ότι σήμερα είπαμε να το πάμε λίγο πιο μουσικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Για πάμε λοιπόν.
1: Θέλεις να προτείνεις κάτι?
0: Εγώ?
1: Δεν ξέρω, έχεις κάποια ιδέα?
0: Εσύ τα έχεις βρει όλα, τι να κάνω εγώ?
1: Ναι, αλλά θα μπορούσες, ξέρω εγώ, κάτι να προτείνεις.
0: Να βάλω ένα τραγούδι, να ζητήσω ένα τραγούδι αισιόδοξο.
1: Ναι. Ποιο?
0: Αυτό λέω και εγώ, ποιο?
1: Πάλι θα κλάψω.
0: Γιατί έχει ένα βρέχει στη φτωχογειτονιά. Έχει πάλι θα κλάψω. Εντάξει, το φεγγάρι πάνω θέμα μου είναι.
1: Ένα. Νύχτα σε χωρίς
0: περίμενε,
1: φεγγάρι.
0: Ψάχνω. Στο Θωμά. Στο Θωμά το μαγαζί. Μεσάνυχτα που να σε βρω.
1: Μανώλη, θα αποφασίσεις κάτι.
0: Αυτό θέλω.
1: Το μεσάνυχτα που να σε βρω.
0: Το ερμηνεύει η Βίκη Μοσχολιού με τη συνοδεία του Πάνου Τζανετή στα φωνητικά, ενώ ο ίδιος ο Ζαμπέτας του συνοδεύει παίζοντας μπουζούκι στην ορχήστρα.
1: Και είναι από την Κωμωδία Εξυπνάκιας.
0: Πάμε.
1: Το 1966.
0: Τέλεια.
1: Πάμε.

0: Έχουμε deal, το είδες?
1: Τι συνέβη?
0: Έχουμε συμφωνία μεγάλη εδώ πέρα.
1: Τι συμφωνία?
0: Μεταξύ
1: έχουμε.
0: Τραμπ και Πούτιν. Το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Το βλέπεις?
1: Αχριστέ.
0: Το βλέπεις?
1: Αχριστέ μου.
0: Το βλέπεις?
1: Και έχουμε πάρει τη σωστή μεριά της ιστορίας.
0: 200.000 τόνοι ντίζελ θα διαθέσει η Ρωσία στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Επιπλέον 500.000 τόνους κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά.
1: Κάτσε, γιατί αυτό καταντάει είναι στα όρια του ανέκδοτου. Δηλαδή οι Αμερικάνοι θα παίρνουν καύσιμα από τους Ρώσους, αλλά εμείς τους κάνουμε εμπαργό.
0: Μαγεία.
1: Πόσο μπροστά είμαστε, ρε φίλε. Να δεις που στο τέλος ο Τραμπ θα κατηγορήσει την Ευρώπη που στηρίζει την Ουκρανία.
0: Εννοείται.
1: Και θα σας πω εγώ μετά για τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Βέβαια. Άντε μετά να βρεις μεριά να σταθείς.
1: Χτυπάνε το τηλέφωνο του Ζελένσκι. Να σου πω, στείλ τα πίσω αυτά. Ό,τι σου στείλαμε πίσω.
0: Τα θέλω πίσω. Μα όχι.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα, είπαμε. Μην το ξεφτυλίσουμε. Εντάξει, έπαιξε ό,τι έπαιξε.
0: Στο
1: φέρ το
0: κουτί του θα τα βάλει και θα τα επιστρέψει.
1: Κουτί.
0: Στο
1: φέρ
0: κουτί.
1: Το, φέρ το όπως να είναι. Βάλτε σε μια σακούλα και αφιστείλτε. Κουτί.
0: Σε box.
1: Το κουτί μας μάρανε.

0: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
1: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
2: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
1: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

μπούρια, τι τραβάντια σα τα μπούρια, τι τραβάντια σα τα μπούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάντια σα τα μπούρια, τι τραβάντια.

0: αλλάξει κάτι, γιατί κλείνει μια συμφωνία τώρα.
1: Α, κλείνει συμφωνία. Ωραία, να σου πω ένα στοιχείο για να έχεις τώρα για τη συμφωνία.
0: Έχω στείλει κάτι στο production, έχει τον νου.
1: Ναι, τώρα, αν έχεις κάποιες κυρώσεις, σου λέω για τη συμφωνία.
0: Εγώ κυρώσεις.
1: Πρόσεχε. Εδώ πέρα, για να ξέρεις πώς κλείνονται οι δουλειές, Μανώλη. Για να ξέρεις. Δηλαδή, πας να κάνεις μια συμφωνία.
0: Μάθαινε.
1: Λοιπόν, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι η υπηρεσία που έχει για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει μια προσωρινή γενική άδεια.
0: Γενική τι εννοεί?
1: Προσωρινή γενική άδεια, με την οποία, για να καταλάβουμε τι λέει, τι εννοεί, θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς.
0: Παγκόσμια
1: γενική.
0: Άρα μισό λεπτό.
1: Με ρωσικό ντίζελ.
0: Άρα κανονίζει και για την Ευρώπη.
1: Βέβαια. Για όλους.
0: Έλα ρε πρόεδρε.
1: Για να ξέρεις ρε παιδί μου πού πάμε τώρα. Κατάλαβες.
0: Προσωρινή γενική άδεια.
1: Ναι.
0: Ανοίξαμε και
1: πω, ένα τηλέφωνο ήταν. Έτσι λέει, μετά από ένα τηλέφωνο που
0: και
1: είχαμε.
0: Εσύ, τον... Ναι. Τον πεις πουλάει ο ένας, αγοράζει ο άλλος.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Δεν θα ζητήσει κάτι άλλο που την όχι.
1: Τι να ζητήσει. Πού πήγε το μυαλό σου, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Όχι. Παιδί μου, μήπως πει, εντάξει, να σας δώσω δίζελ. Θέλω και αυτό, αν γίνεται. Δεν ξέρω. Έτσι σκέφτηκα, λίγο πονηρά.
1: Το οποίο αυτό.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι το καλό. Ο καθένας τι έχει στο μυαλό του να στήσει.
1: Να σου πω, καλά θυμάμαι ότι είχε κάνει μια συμφωνία ο Τραμπ με τον Ζελένσκι για το πλούτο, τον ορυκτό πλούτο.
0: Τις σπάνιες γης.
1: Τις σπάνιες γης.
0: Έχει πάει, τελειώσανε.
1: Α, τελειώσανε.
0: Αυτά έχουν τελειώσει. Τις σπάνιες γης ήταν το πρώτο που εξασφάλισε.
1: Αυτό που πήρε με το που ανέλαβε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, να
0: πάρτε ένα φωντανάκι φεύγοντας.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Έτσι, ναι. Γιατί τα έχουμε από πέρσι.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Πρέπει να υπάρξει μια ανανέωση.
1: Ναι. Ωραία. Έχει τελειώσει δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: αυτό,
0: ξέρεις, έχει λείψει.
1: Για πες.
0: Θα σου πω. Μου έχει λείψει το σοκολατάκι Τζοκόντα.
1: Και νοαζέτα.
0: Και νοαζέτα υπάρχει.
1: Υπάρχει το νοαζέτα.
0: Βεβαίως υπάρχει. Έχει και να το φας. Τζοκόντα δεν υπάρχει όμως. Όχι.
1: Εγώ δεν τρελαινόμουν για το Τζοκόντα.
0: Είχε εκείνη την καραμελίτσα.
1: Την καραμέλα αυτή, ναι, δεν.
0: Έτσι, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα ήταν μπίτερ σοκολάτα, δεν ήταν.
1: Ναι, ήταν μπίτερ.
0: Έτσι. Η νουαζέτα είναι πάρα πολύ, υπάρχει ακόμα.
1: Ναι. Ναι. Τι πράσινο, το πράσινο, πράσινο, ναι.
0: Αλλά η τζοκόντα δεν υπάρχει πια. Και δεν έχει πει κανεί. Όχι, βεβαίως και δεν έχει πει κανεί.
1: Να διαμαρτυρηθούμε.
0: Όπως διαμαρτυρόμαστε για όλα, να διαμαρτυρηθούμε και γι' αυτό. Επειδή είπα τώρα για το φωντανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, είπε, ρε παιδί μου, στα σαλόνια των σπιτιών παλιά υπήρχε Τζοκόντα νουαζέτα. Δεν υπήρχε κάτι
1: αυτό άλλο. Αυτό υπήρχε στο τραπέζι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και αυτά πήγαινε και τα έπαιρνε από την Εύγα, γιατί και στο σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: δεν υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν χήματα.
1: Στο σούπερ μάρκετ, ναι, παιδί μου, στο μαγαζί τη γειτονιά.
0: Ναι, πήγαινε και του έλεγε, ρε παιδί μου, θέλω, ή πόσοι θα είστε. Εδώ είμαστε 6-7 άτομα. Εντάξει, βάλε εκεί. Υπολόγιζες 2 να φάει ο καθένας, 3 και 5 εγώ, βάλε 40 γραμμάτια.
1: 4,8 εκατομμύρια τόνι ντίζελ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, το βασιλικό ζεύγος.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα έχει στείλει, τώρα το είδα, έχει στείλει επιθυμία για τραγούδι. Μπέμπα Μπλάνς, το καράβι. Και έχει στείλει και 6 φωτογραφίες. Και έχει στείλει και 6 φωτογραφίες από το Σερτάλντο στα όρια Σιένας Φλωρεντίας.
1: Τάλτο.
0: Δεν έχεις πάει εσύ εκεί?
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν έχεις πάει εκεί.
1: Εσύ έχεις πάει?
0: Ε.
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Έχω ένα πέρασμα έχω κάνει. Ωραία πράγματα. Αντιστρέψανε λέει τον όρο, μας πέρασαν για Αμερικανάκια. Καλησπέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Μια χαρά, πάρουμε και ρωσικό ντίζελ τώρα. Χαμός θα γίνει.
1: Ναι.
0: Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Γεια σου, Τόρπη, τι λέει ο Γιάννης. Ναι, καλά, λέει, περίμενα κάνα μήνα και θα σου πω εγώ πόσο θα τα βάλει ο Τραμπ με τον Μπίμπι. Μόνο να μην κλαίτε εκεί πάλι για το κακό που βρήκε τους μουλάδες. Γιατί ποιος έκλαψε? Και να βγάζετε εκεί, λέει, το μέγα αναλυτή που έχετε για τα εξωτερικά, να λέει. Πάλι δεν πήγαν οι τεζιλέρες. Δεν ξέρω, μωρέ, τώρα. Ναι. Θα το διαβάζω. Ναι. Στον εναέριο χώρο του Ιράν, αλλά χτύπαγαν από μακριά επειδή είχε ισχυρή αεράμινα. Μην κλαίτε, λέει, εκεί πάλι για το κακό που βρήκε τους μουλάδες. Γιάννη, πραγματικά, εντάξει.
1: Έλα μωρέ, να σου πω, θέλεις να συνεχίσουμε έτσι μουσικά? Θέλεις να το χαλαρώσουμε το πράγμα? Παρασκευούλα, είπαμε ότι θα το πηγαίνουμε πιο χαλαρά τις Παρασκευές. Τι λες?
0: Και χαλαρά δεν πάμε.
1: Ναι ρε παιδί, εντάξει τώρα. Εδώ, επειδή σε βλέπω ότι ανέβασες λίγο.
0: Όχι.
1: Στις σκάλες, πως είπαμε, πάνω σκαλή.
0: Μας θέλουν, ναι, είμαι ψηλά στη σκάλα.
1: Ναι.
0: Και τι θα έχω ανέβει για να αλλάξω καμία, να αλλάξω καμία λάμπα, να κάνω κανένα σομπάντισμα, κάνα τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, ναι, τι θες τώρα να κάνουμε?
1: Έλεγα, μήπως πηγαίναμε έτσι.
0: Σου στείλανε, δεν σου στείλανε, όχι.
1: Δεν θα στείλει.
0: Γιατί έχετε συνεννοηθεί, το ξέρεις εσύ?
1: Όχι.
0: Έλα Παναγία μου.
1: Να βάλεις.
0: Βάλε.
1: Λοιπόν.
0: Συνεννοηθείτε.
1: Θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν, κοίταξε, θα βάλουμε κάτι, ένα τραγούδι, το «Με κυνηγούν τα αδέλφια σου», που ακούγεται στο Νατσίδα.
0: Δεν έχω αδέλφια.
1: Το Νατσίδα, θα σου πω γιατί. Ταλιανίδης, σενάριο του Δημήτρη Ψαθά. Και είναι βέβαια η καταπληκτική σκηνή με τον Ηλιόπουλο και τον Μανώλη Χιώτη. Και θα το βάλουμε γιατί ξέρω ότι αυτή η σκηνή του αρέσει πάρα πολύ του Μανώλη.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί ο Ηλιόπουλος δίνει ρέστα.
1: Ναι, δίνει.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, τώρα όταν έχουμε έτσι κάποιες ειδικές παραγγελίες, να το πούμε, από το αγαπημένο μας βασιλικό ζεύγος, δεν μπορούμε να μην το... Λοιπόν, ζητάει το καράβι με την Πέμπα Μπλάντς από την ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» του 1969.
3: Μουσική Ζαμπέτας.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, κάτσε
1: λοιπόν,
0: γιατί.
1: Τι.
0: Α, ναι. Θα τον βγάλουμε, κυρία Αναστασία, μετά μόλις στην. Μετά τις 11 τον κύριο Φουστέρη. Ο κύριος Σταυρακάκης είναι stand-by ο Φουστέρης, γιατί είχαμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Λοιπόν, κωμικοτραγικά.
1: Ναι.
0: Λάμπρος Κωνσταντάρας. Σαββατόβραδα.
1: Σαββατόβραδα.

0: δυστυχία.
1: Ναι, οφείλω να σου πω ότι δεν το είχα ακούσει αυτό.
2: Έτσι, ακούσει γιατί...
1: Είναι από το δίσκο, λέει, τα κωμικοτραγικά. Σε στίχους του...
2: του γιού του.
1: Του γιού του, σωστά, του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Ωραία. Πάμε σε κάτι κλασικό, αρκετά κλασικό.
2: Για πάμε.
1: Πάμε στο Μαριχουάνα Στοπ, την ταινία, και να ακούσουμε το φεγγάρι πάνω θέμου. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμη Πλέσσα, Στόλης Βοσκόπουλος. Αμέ.

0: Τι ωραίο.
1: Εντάξει, κλασικό, κλασικό. Όπως είπες, κλασικό.
0: Πολύ κλασικό.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Με βραχές και καταιγίδες.
0: Βροχούλες. Πολύ ανοιξιάτικο ήταν το σημερινό, η αλήθεια είναι.
1: Και την Τρίτη,
0: ναι,
1: την άλλη πρώτα, θα είμαστε καλά. Θα πέσει, λέει, αρκετά η θερμοκρασία και θα έχει γενικευμένη αστάθεια.
0: Ωραία. Μια χαρά. Καλοδεχούμενη, έχω να πω.
1: Αμέ.
0: Ωραιότατα. Ωραιότατα.
1: Φεύγεις τώρα εσύ?
0: Φεύγω τώρα και λέω να, έτσι, να σας αποχαιρετήσω λίγο με μια επιλογή. Ένα τραγούδι που μου αρέσει αρκετά. Και από μια ταινία που θεωρώ ότι είναι από τις εξαιρετικότερες ελληνικές ταινίες που έχουν γυριστεί, είναι το Ρεμπέτικο.
1: Ωραία, του, μπράβο, Κώστα, ναι, Φέρη.
0: Να ακούσουμε στο Θωμά το μαγαζί.
1: Α, στο Θωμά το μαγαζί.
0: Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Ωραία.
0: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα.
0: Εδώ.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω γιατί εσύ δεν είσαι.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ.
1: Μην κάνουμε, μην έχουμε κανένα.
0: Ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η συμφωνία έγινε έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ταυτόχρονα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό δίζελ. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό που ανήλθε το Σεπτέμβριο στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια δρομολογεί η απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισχυρό σεισμό 7,7 ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά. Έγινε αισθητό σε Κεντρική Αμερική και Καραϊβική και σε αρκετές χώρες εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο Ομανός κυβερνήτης της Fly Dubai σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας δήλωσε ότι ο πιλότος ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Κουρνιόν στο Τελ Αβίβ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 79-62 λίγο πριν το τέλος του αγώνα στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων για την Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο δεν υπολογίζεται ο Χρήστο Τζόλης που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αυριανό αγώνα της Arsenal με τη Λίντς για την Premier League. Σύμφωνα με τον προπονητή της Arsenal Μικέλ Αρτέτα, ο Έλληνας διεθνής άσος θα απουσιάσει για μερικές εβδομάδες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Real Weather.
11: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 11. Τα υπολογίζουμε αυτά. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι. Βράδυ Παρασκευής 9 Οκτωβρίου και θα πάμε μαζί όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλή ώρα. Μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Θα ξημερώσουμε δηλαδή και λίγο Σάββατο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, τη Λενιό μας, και συνεχίζουμε η ομάδα όπως έχει. Δηλαδή η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης. Θα παρακαλέσω την κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Αβίας να περιμένει για λίγο, γιατί έχω τον κύριο Μιχάλη Φουστέρη στην τηλεφωνική γραμμή για να ενημερωθούμε τι έκανε και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Πριν όμως από αυτό, Μιχάλη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ναι,
1: καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άκου, Μιχάλη, τώρα. Γιατί ναι, βάζαμε τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν η Κατσαμπέκη έχει μπει στα μάξι και ακούει. Αν δεν ακούει, βεβαίως, καταλαβαίνεις, θα υπάρξουν κυρώσεις. Αν ακούει, πάντως, να στείλει μήνυμα. Άκου μήνυμα που ήρθε, Μιχάλη, για να μαθαίνουμε και η τάξη.
1: Ναι.
0: Κάπως νεότερη, ας πούμε, νεότερη. Τώρα γελάει το σύμπαν. Γιώργος από Γαλάτσι, δεκαετία του 60, μαύρη φτώχεια. Οι νοικοκυρές όταν σε κάποια γιορτή τους έφερναν κασετίνα σοκολατάκια, την έκρυβαν για να την πάνε και αυτές σε άλλη γιορτή. Άκου τώρα, τώρα αρχίζει το ωραίο. Αυτές, λέει, κασετίνες είχαν απ' έξω ζελατίνα που αν την έβρεχες ξεκολούσε. Έπιανα λοιπόν, την έβρεχα, έπαιρνα όλα τα σοκολατάκια από μέσα και την ξανάβαζα στην κρυψώνα της μάνας μου. Όταν λοιπόν ερχόταν γιορτή και ήθελε να την πάει, την έβρισκε, αλλά από το βάρος καταλάβαινε ότι είχε γίνει επέμβαση. Αν με έπιανε, με μαύριζε στο ξύλο. Αν δεν με έπιανε, πήγαινα και κοιμόμουν στη γιαγιά. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό μήνυμα, πραγματικά.
1: Άλλες εποχές.
0: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι παίζει αυτό το κόλπο.
1: Άλλες εποχές.
0: Δηλαδή είμαι ένα βήμα από το να ψάξω να βρω συσκευασία με ζελατίνα για να το δοκιμάσω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο,
0: ωραίο. Λοιπόν, για πάμε.
1: Ωραίος και Ολυμπιακός.
0: Δεν είδα καθόλου.
1: Πριν από λίγο, πολύ δυνατός. Όπως και ο Παναθηναϊκός χθες με τη Φενέρ, έτσι και σήμερα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έδωσε παράσταση στη Σάνελ Αρένα. Η πρώτη φορά που παίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Και σαν να το ξέρετε, χθες που το συζητάγαμε ότι θα πάρει περισσότερο καιρό από ό,τι λέγαμε για Γενάρη-Φλεβάρη, κάτι για Απρίλη, λέει, υπόθηκε σήμερα.
0: Το οποίο Απρίλη, ξέρεις τι σημαίνει.
1: Ουσιαστικά πάει σεζόν. Σεζόν. Ναι, ναι, τελειώνει σεζόν.
0: Απλά δεν ήθελα να το πω χθες.
1: Ναι, κάτι ήξερες.
0: Ναι, ότι θα πάρει όλη τη σεζόν.
1: Θα πάρει όλη τη σεζόν.
0: Γιατί να γυρίσει, γιατί μπορεί να γυρίσει για κάνα φινάλε σεζόν, αν είναι
1: για
0: πολύ, ναι, για κάνα πολύ πετυχημένο. Αν έχει κάνει καμιά καλή, πολύ καλή πορεία.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό το περιμένουμε αυτό, να υπερασπιστεί το στέμα του. Πρωταθλητής Ευρώπης είναι. Οπότε δεν αποκλείεται τα τελευταία παιχνίδια να τα δώσει στο καινούριο σεφ, που από ό,τι λένε θα είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι καταπληκτικό.
0: Καλό είναι να φτιάχνουν τη γήπεδα.
1: Καλό, πολύ καλό. Συμφωνώ.
0: Γιατί,
1: από όλες τις ομάδες.
0: Ναι, όσο και να είναι, όταν έχεις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και δει στην Ευρώπη, καλό είναι να
1: και υποδομές. Να πηγαίνεις να τα παρακολουθείς.
0: Αυτό
1: από
0: και οι υποδομές να αναβαθμίζονται λίγο, ρε παιδί μου, για να μην μένουμε στάσιμοι.
1: Ακριβώς.
0: Και για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, είναι μεγάλο πράγμα. Και στο ποδόσφαιρο, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Όφη και ο Ηράκλειο. Όλοι, όλοι.
1: Παναθηναϊκός τώρα με το Βοτανικό.
0: Δεν συζητάω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ το έφτιαξε και ο Παναθηναϊκός. Το συζητάω. Αυτά είναι επένδυση για τη νέα γενιά, δεν είναι. Ο κόσμος νομίζει, βλέπει, ακούγει. Δεν είναι όμως. Είναι για τις γενιές που έρχονται αυτές οι επενδύσεις.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
1: Όπως τώρα η Νέα Φιλαδέλφια, όπως το έχει φτιάξει η ΑΕΚ, είναι πολύ ωραίο. Πας, κάνεις τη βόλτα, σου τρως, είναι γειτονιά, σου δίνει άλλη διάθεση.
0: Μη συζητάς, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έχω πάει δηλαδή με το γιο μου, πήγαμε βόλτα, ρε παιδί μου, για να το χαρούμε.
1: Είναι ωραίο,
0: το βλέπεις. Και
1: το
0: ευχαριστιέσαι, γιατί είναι ωραίο,
1: έτσι,
0: πράγμα.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να είσαι πολύ κολλημένος, ας πούμε, για να μην το ευχαριστηθείς.
1: Ναι, για να πεις ότι δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί είναι ένα ωραίο έργο.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Και το ωραίο πρέπει να το δεν έχει σημασία ποιος είναι. Πρέπει να το θαυμάζουμε. Πώς να το κάνουμε.
1: Όποιος και να το φτιάχνει.
0: Πρέπει να το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέγαμε τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ 89-66. Μεγάλη διαφορά απέναντι στην Ανατολού Εφές. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αριστεύστοχος στα τρίποντα, είχε ένα Μοντέρο ο οποίος πήρε φωτιά στην τελευταία περίοδο, είχε τις σταθερές τον Μιλουτίνοφ, τον Φουρνιέ, ο Πανικολάου ήταν καλός σήμερα, ο Ολυμπιακός έφτασε σε μια άνετη νίκη και πλέον πάει και αυτό σε διάβολο εβδομάδα, ταξιδεύει στην Ισπανία, όπου είχα δώσει δύο έτσι δύσκολα θεωρώ μάτς με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα τώρα είναι σε εξέλιξη, προηγείται της Ζαλγκύρης, ενώ και με την Μπεσίκτας που παίζει η Μπασκόνια, οι Τούρκοι είναι μπροστά, η Μπασκόνια το παλεύει και αυτή στα άλλα δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για το μπάσκετ. Αύριο έχουμε δράση, ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Η οποία ΑΕΚ έχει παιχνίδι την Τετάρτη.
1: Η ΑΕΚ έχει παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ κόσμο.
0: Είναι για τις γενιές που έρχονται αυτές οι επενδύσεις.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
1: Όπως τώρα η Νέα Φιλαδέλφια, όπως το έχει φτιάξει η ΑΕΚ, είναι πολύ ωραίο. Πας, κάνεις τη βόλτα, σου τρως, είναι γειτονιά. Σου δίνει άλλη διάθεση.
0: Μη συζητάς, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έχω πάει δηλαδή με το γιο μου, πήγαμε βόλτα ρε παιδί μου, για να το χαρούμε.
1: Είναι ωραίο.
0: Το βλέπεις και
1: το
0: ευχαριστιέσαι, γιατί είναι ωραίο
1: έτσι,
0: πράγμα
1: έτσι.
0: Πρέπει να είσαι πολύ κολλημένος, ας πούμε, για να μην το ευχαριστηθείς.
1: Ναι, για να πεις ότι δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί είναι ένα ωραίο έργο.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και το ωραίο πρέπει να το δεν έχει σημασία ποιος είναι, πρέπει να το θαυμάζουμε. Πώς να το κάνουμε?
1: Όποιος και να το φτιάχνει.
0: Έπειτα το συζητάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τον Ολυμπιακό στον Πάσιο 89-66. Μεγάλη διαφορά απέναντι στην Ανατολού Εφές. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αριστεύστοχος στα τρίποντα, είχε ένα Μοντέρο ο οποίος πήρε φωτιά στην τελευταία περίοδο. Είχε τις σταθερές τον Μιλουτίνοφ, τον Φουρνιέ. Ο Πανικολάου ήταν καλός σήμερα. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε μια άνετη νίκη. Και πλέον πάει και αυτό σε διάβολο εβδομάδα, ταξιδεύει στην Ισπανία, όπου είχα δώσει δύο έτσι δύσκολα θεωρώ μάτς με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα τώρα είναι σε εξέλιξη, προηγείται της Ζαλγκύρης, ενώ και με την Μπεσίκτας που παίζει η Μπασκόνια, οι Τούρκοι είναι μπροστά, η Μπασκόνια το παλεύει και αυτή στα άλλα δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για το μπάσκετ. Αύριο έχουμε δράση, ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Η οποία ΑΕΚ έχει παιχνίδι την Τετάρτη.
1: Η ΑΕΚ έχει παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge.

0: χρόνο.
1: Και το ωραίο πρέπει να το δεν έχει σημασία ποιος είναι, πρέπει να το θαυμάζουμε. Πώς να το κάνουμε?
0: Όποιος και να το φτιάχνει.
1: Έπρεπε το συζητάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τον Ολυμπιακό στον Πάση 89-66, μεγάλη διαφορά απέναντι στην Ανατολού Εφές. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν άρρωστη εύστοχο στα τρίποντα, είχε ένα Μοντέρο ο οποίος πήρε φωτιά στην τελευταία περίοδο. Είχε τις σταθερές τον Μιλουτίνοφ, τον Φουρνιέ. Ο Παπα-Νικολάου ήταν καλός σήμερα. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε μια άνετη νίκη. Και πλέον πάει και αυτό σε διαβολοβδομάδα. Ταξιδεύει στην Ισπανία, όπου είχα δώσει δύο έτσι δύσκολα αφαιρό μάτς με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα τώρα είναι σε εξέλιξη, προηγείται της Ζαλγκύρης. Ενώ και με την Μπεσίκτας που παίζει η Μπασκόνια, οι Τούρκοι είναι μπροστά. Η Μπασκόνια το παλεύει και αυτή στα άλλα δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για το μπάσκετ. Αύριο έχουμε δράση, ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Η οποία ΑΕΚ έχει παιχνίδι την Τετάρτη.
0: Η ΑΕΚ έχει παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό της, τουλάχιστον 9.000 λένε τα επίσημα νούμερα ότι θα είναι η οπαδή της ΑΕΚ. Δεν αποκλείται και κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, φοιτητές ή κάποιοι που κάνουν την εκδρομή τους να έχουν βρει και άλλα εισιτήρια. Το βράδυ της Τετάρτης θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θα μετρήσει τις δυνάμεις απέναντι σε μια ομάδα η οποία μπορεί να παίζει σε ουδέτερο, να έχει να παίξει καιρό στην έδρα της, αλλά μην την πάρουμε αψήφιστα. Το ουκρανικό ποδόσφαιρο μπορεί να μην είναι στα top, ξέρω εγώ, του κόσμου. Όμως έχει Βραζιλιάνους, έχει έναν επιθετικό ιδίως η Σαχτάρ, έναν Καουά Ελίας, ο οποίος είναι πολύ δυνατός.
1: Η Σαχτάρ είναι μια δύναμη ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Υπολογίσιμη.
0: Ισχύει αυτό που λες. Και σειρά θα πάρουμε αύριο την Κυριακή. Έχουμε το κλασικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε σήμερα το sold out.
1: Ναι.
0: Όπως αναμενόταν. Δεν υπάρχει εισιτήριο.
1: Εξετάσεις είναι για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι.
0: Για τον Ολυμπιακό θα μετρήσει, ναι, θα μετρήσει δυνάμεις. Να δούμε και τη φιλοσοφία του Αλγουαθίλ σε ένα ντέρμπι.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε στο ντέρμπι τη φιλοσοφία του.
0: Κοίταξε, ξέρεις, στα απαιτητικά μάτς
1: θα έχει την πινελιά του οπωσδήποτε.
0: Θέλει και τον προπονητή να βάλει την πινελιά του.
1: Ναι, αλλά η φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Είναι και, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός.
0: Είναι. Αίτητος, 5 στα 5 έχει.
1: Έτσι, ναι. Και το στυλ του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια που έχτιζε το ποδόσφαιρό του με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Είχε πολλές απουσίες τώρα λόγω των εθνικών.
0: Ναι. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν θα παίξει τον Παναθηναϊκό. Είναι νοκάουτ, είναι απουσία αυτή.
1: Είναι απουσία, ναι.
0: Είναι τραυματίας.
1: Δεν ξέρω δηλαδή αν στα ντέρμπι μπορείς να δεις τη φιλοσοφία ενός προπονητή που τώρα πιάνει δουλειά επί της ουσίας.
0: Τώρα.
1: Έτσι, δηλαδή, εντάξει, τώρα από τα πρώτα δύο παιχνίδια μπορείς να πεις πολλά πράγματα.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη αυτό το αποτέλεσμα.
1: Εννοείται. Και δεν είναι μόνο, είναι και ότι είναι ντέρμπι.
0: Και για γόητρο και για ουσία, βέβαια.
1: Ναι, γιατί παίζεις με τον Παναθηναϊκό, δεν παίζεις.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως λέγαμε και χθες, πηγαίνει την Πέμπτη στη Γαλλία, στη Μασσαλία, σε μια δύσκολη πόλη, όχι μόνο έδρα. Γενικότερα, η Μασσαλία δεν είναι εύκολος προορισμός για ποδοσφαιρόφιλους. Εκεί θέλει προσοχή. Η
1: Μασσαλία είναι άγρια, εδώ και δεκαετίες είναι άγρια τα πράγματα.
0: Ναι, θέλει
1: και όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Υπάρχει πολύ βία.
0: Έχει πολύ βία, γι' αυτό το λέω. Έτσι ακριβώς.
1: Η Μασσαλία είναι ελληνική πόλη, έτσι.
0: Έτσι. Όφη παίζει με τη Ρεν. Στη Γαλλία και αυτός. Και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ τους Βόσνιους στο πιο εύκολο
1: θεωρητικά, ναι.
0: Πολλό μάλλον ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι, μπορεί κανείς εύλογα να φανταστεί και τον ενθουσιασμό του κόσμου και την αθρώα προσέλευσή του την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Θα έχει κόσμο ούτως ή άλλως,
0: αλλά ξέρεις.
1: Ναι, αλλά ένα
0: στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου είναι και ένα γερό που στάζει.
1: Λοιπόν, εγώ θα τολμήσω πρόβλεψη τώρα, επειδή μιλάμε μαζί και είναι και Παρασκευή. Όχι, για τον Όφη.
0: Για
1: θα
0: τον
1: κάνει ζημιά Όφη στη Γαλλία.
0: Με τη Ρεν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, δεν είναι εύκολη η Ρεν.
1: Το ξέρω. Κοίτα να δεις, καμία ομάδα δεν είναι εύκολη σε αυτά τα επίπεδα.
0: Καμία ομάδα, όπως το λες.
1: Γιατί και για την ΑΕΚ τώρα που λέμε, Champions League, όταν ο άλλος έχει περάσει League Face.

0: Champions League. Τι συζητάμε. Προφανώς και αξίζει για να έχει περάσει. Καταρχάς,
1: πριν τη Σαχτάρ πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Όφη αύριο. Ο Όφη ο οποίος είναι ζημιάρης.
0: Ναι.
1: Ο Όφη της έχει κάνει...
0: Όχι μόνο στην ΑΕΚ, όχι, έχει κάνει ζημιά γενικά.
1: Το Καραϊσκάκι ανοίξε τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Ο κακός δαίμονας τα τελευταία χρόνια του Παναθηναϊκού.
1: Κακός δαίμονας και καλή ομάδα. Κόντις φτιάχνει καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Να.
1: Καλή ομάδα.
0: Ωραία. Πλούσιο ποδοσφαιρικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται και ενδιαφέρουσα εβδομάδα ποδοσφαιρικά.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Και μπασχετικά με διπλά παιχνίδια.
1: Και μπασχετικά με τη διάβολη εβδομάδα.
0: Θα έχουμε να βλέπουμε. Ωραία. Έτσι. Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια. Και πάμε τώρα στην κυρία Γεωργία που περίμενε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεωργία.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παρασκευή.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
2: Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τα όμορφα τραγούδια.
0: Την κυρία Ελένη θα ευχαριστήσετε.
2: Και εσάς και την κυρία Καταμπέκη, ναι, φυσικά.
0: Την κυρία Ελένη.
2: Φυσικά, γιατί και εκεί είστε εντελείς στην επιτυχία της εκπομπής. Είσαστε μαζί και οι δύο πλούσιο ντουέτο. Πολύ ωραίο. Mm. Και προσφέρετε στον κόσμο. Μας ευχαριστείτε πολύ. Μας κάνετε συντροφιά.
0: Να είστε καλά.
2: Και άκουσα με προσοχή ότι. Έρονται τα δεσμεύσεις που έχει
0: αποφασίσει. Όχι, δεν έρονται ακριβώς. Θα δοθεί μια ειδική άδεια. Ναι, εντάξει.
2: Γιατί να μην πάρουμε κι εμείς από κερδούς.
0: Αφού λέει ότι θα ισχύει και για την Ευρώπη. Τώρα τι θα. Να δούμε όμως.
2: Άμα δεν το πάρουμε, δηλαδή. Τι να πω τώρα, ηλικιότητα.
0: Να περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι τώρα βγήκε η είδηση. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
2: Μακάρι, παιδάκι μου, γιατί το έχει παρακάνει ο Αμερικάνος πάρα πολύ ακριβά τα κάψιμα, πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι.
2: Και χάρηκα γι' αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ άλλο. Χάρηκα που
0: πώς πάμε, πώς πάμε από καιρό στη Λίμνη.
2: Συγγνώμη.
0: Πώς πάμε, λέω, από καιρό στη Λίμνη.
2: Είναι πάρα πολύ καλοκαιρινός, ήταν και χθες και σήμερα ο καιρός.
0: Α, ωραία.
2: Πολύ ωραία. Μάλιστα ωραία. Είναι και το δωμάτιό μου εμένα στον ήλιο που δει από εκεί το δικό μου δωμάτιο. Και είχα από τις 2 η ώρα και μετά μέχρι το απόγευμα πλούσιο ήλιο μέσα στην Ελιακάδα.
0: Βλέπετε και Λίμνη ή μόνο είστε.
2: Όχι, στη Λίμνη μένω. Εκεί, εδώ είναι η κατοικία μου.
0: Ναι,
2: εδώ μένω.
0: Τη βλέπετε όμως τη Λίμνη από το σπίτι, αυτό λέω.
2: Οριστικά, είμαστε στην είσοδο τη Λίμνη.
0: Ω, τέλεια, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
2: Και το σπίτι μας βλέπει, έχει θέα προς τον Εβοϊκό, όλο τον Εβοϊκό. Είμαστε και στο δρόμο.
0: Και ηλιοβασίλεμα και Λίμνη και Εβοϊκός, όλα μαζί.
2: Το μέρος, έχουμε όλο τον Εβοϊκό μπροστά μας, είναι υπέροχο.
0: Τέλεια.
2: Όταν έρχεται με το καλό κανένα καλοκαίρι, εντάξει, θα χαρώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεωργία, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας. Πήγαινα, μην πήγε λίγο τσαμπέκια, δεν πειράζει, εντάξει. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βράδυ Παρασκευής θα βάλουμε και εμείς έτσι. Αν το επιτρέψουν και οι γραμμές, φαντάζομαι θα το επιτρέψουν, λίγα τραγουδάκια παραπάνω. Μου γράφει εδώ Γιάννης, εγώ λέει πήγα 56 για να μάθω ότι δεν υπάρχει ροβιόλης και ο στίχος δεν είναι όπως νόμιζα με βιολή σαν του ροβιόλη, αλλά με βιολή σαν του ροβιόλη. Σαν του ροβιόλη είναι μία λέξη, το σαντουροβιόλι. Μία λέξη που σημαίνει το δίδυμο των μουσικών, κυρίως στη Μικρά Ασία, που έπαιζαν ντουέτο σαντούρι και βιολί. Καλά, τα από τέτοια την έχουμε πατήσει με στίχους, πραγματικά. Και μιλάω τώρα για λέξεις, όχι για σημεία στίξης, που και εκεί γίνεται χαμός. Πριν ο κύριος Κωστής ζήταγε καρτσονάκι. Αλλά είπαμε παίζουμε ελληνικό κινηματογράφο. Ο κύριος Κωστής από την Κωνσταντσα ζήταγε το τσιπροβατίνα στο αρνί που δεν λέγε με την επικαιρότητα. Ωραία. Καλησπέρα, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη. Θα εξαφανίσουν λέει και τους μουλάδες πριν ή μετά την εξαφάνιση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου? Φαντάζομαι μετά. Πριν. Μετά. Γεια σας κυρία Γιώτα. Ωραίο τραγούδι, έχει ωραίο γούστο το Βασιλικό Ζεύγος. Μπράβο. Είχε ζητήσει το μην το ρωτάς στον ουρανό. Νομίζω ότι το είχαμε αυτό. Το είχαμε. Όχι. Νομίζω. Ναι, δεν το είχαμε. Με την Βουγιουκλάκη. και ο Μπούμερακ. Γεια σου Μπούμερακ. Βάλτε λέει το πάω στην Αυστραλία του Καζατζίδη. Αντιστρέψανε λέει τον όρο, μας πέρασαν οι Αμερικανάκια. Καλησπέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας κύριε Δανίλ. Γεια σας Τόρπη. Φανταστείτε, όχι δεν θέλω να φανταστώ τι μπορεί να συμβεί. Κοιτάξτε Τόρπη, τα μεγέθη αυτά των σεισμών, αυτές οι σεισμικές δονήσεις. Ξέρετε ότι ο κάθε βαθμός που ανεβαίνει είναι πολλαπλάσιος σε δύναμη. Δηλαδή το 5,1 από το 5,2 που εμείς ακούμε 0,1 διαφορά σε δυναμική σεισμού είναι, η διαφορά είναι τεράστια. Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για σεισμούς 6,5, 7 και 7,5 ρίχτερ, μιλάμε για καταστάσεις τώρα να μην συζητάμε. Και καλά όταν γίνονται σε θαλάσσιους χώρους που και πάλι εγκυμονεί κινδύνους. Αλλά έχετε δει τα τελευταία χρόνια οι σεισμοί που έχουν γίνει, τι καταστροφές έχουν προκαλέσει τώρα, δεν είναι. Η φύση έχει τη δική της δυναμική και δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Και το Χαράματα λέει ώρα 3, νομίζω είναι από κινηματογράφο κύριο Στανάσης. Τώρα μου λέτε τίτλους, η αλήθεια είναι και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ κάποια, τα αναγνωρίζω, κάποια όχι. Κάτι μου λέει τώρα, δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου τη μελωδιά. Από το Τρίφωνο δεν πάει το μυαλό μου, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος λέει για το θέμα που είχατε πριν για τα σχολεία. Νομίζω κύριε Γιώργο ότι το εξαντλήσαμε στη λογική του, ότι δεν είναι η γκράβα τώρα, είναι η αφορμή για να ανοίξουμε μια κουβέντα που καταλήγει στο ότι κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, εγώ δεν το ήξερα προσωπικά, σου λέει ότι 16 του μήνα πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο της οσμής. Δεν λέω εγώ ότι είναι κάτι, δεν μπορεί να, κανείς μας δεν ξέρει. Λίγες μέρες μετά χτυπάει συναγερμός. Δηλαδή έρχεται σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκεί λοιπόν λέει η λογική ότι στο συναγερμό, ακόμα και αν είναι ψεύτικος συναγερμός, δηλαδή κάτι έχει εντοπίσει το σύστημα και χτυπάει ένα συναγερμός, για το φόβο των Ιουδαίων που λέμε, μη συμβεί όμοι γέννητο, εκενώνεις. Γιατί μιλάμε για 4.500 ανθρώπους, 5. Καλά, και 10 να ήταν το ίδιο, αλλά θέλω να πω ότι όταν έχεις να κάνεις και 4.500-5.000 άνθρωποι, υπάρχουν χωριά που δεν έχουν τέτοιο πληθυσμό. Αυτός είναι πληθυσμός Κωμόπολης πια. Λοιπόν, εκενώνεις, γιατί καλύτερα να μακάρι ποτέ να μην συμβεί τίποτα, αλλά ξέρουνε, δεν ξέρουνε. Λοιπόν, και βγάζουνε μετά μια ανακοίνωση ότι δεν εντοπίσαμε διαρροή. Ωραία, δεν εντοπίσατε διαρροή. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό ενδιαφέρει. Το δεν εντοπίσαμε διαρροή είναι μια απάντηση στην έρευνα. Είναι επικίνδυνο ή δεν είναι. Ποιος θα υπογράψει. Γιατί αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, τι θα σου πει ο άλλος? Μα εμείς δεν είχαμε εντοπίσει διαρροή. Και πρέπει κάποτε να καταλάβουμε. Δεν με νοιάζει αν είναι δήμος, αν είναι κυβέρνηση, αν είναι ο Θεός ο ίδιος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας επιτελικός παράγοντας που θα πει ανοίγει το σχολείο διότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Τελεία παύλα. Όχι μεσοβέζικα. Δεν εντοπίσαμε, ανοίγει το σχολείο, δεν εντοπίσαμε κάτι. Ανοίγει το σχολείο γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Ρε παιδί μου, να αναλάβει την ευθύνη και να νιώσει κι άλλος την ασφάλεια. Να σου πει, όπα, εδώ είμαστε. Το λέει. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Πάμε, προχωράμε. Δεν ξέρω, έχουμε γίνει ευθυνόφοβοι πολύ. Καλά, είναι και προεκλογική περίοδος τώρα, δεν είναι για πολλά λόγια. Δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί πάντως έτσι το πράγμα, να ξέρετε. Λοιπόν, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Κωνσταντίνε, αυτό που γράφετε στο μήνυμά σας, εμένα μου έχει τύχει να, πάρα πολλές φορές. Γενικώς στη ζωή μας, επειδή λέτε τώρα για, έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος, που λέει ότι εκεί που πας να πάρεις μια ανάσα.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και, έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το ARO-SHAPE είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Έκλεισε προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

0: Εδώ είμαστε, 37 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio, papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχουν έρθει δύο μηνύματα από τη Γερμανία, ο κύριος Πάρης, την καλησπέρα του στέλνει σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, να είστε καλά κύριε Πάρη. Και που είναι ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Καλά κύριε Νίκο, όποτε θέλετε βγαίνετε, δεν υπάρχει ούτε τι συγγνώμη, άμα δεν μπορείτε δεν μπορείτε. Η συμφωνία λέει του Τραμπ με τον Πούτιν, μου γράφει ο κύριος Νίκος εδώ από το Βερολίνο, μας δείχνει ότι μας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί μπροστά στα μούτρα μας χωρίς τέλος. Έσυρε όλη την Ευρώπη να συνάψει συμφωνίες για να παίρνει αμερικανικό πετρέλαιο και τώρα κάνει τη μέγιστη κολοτούμπα με τον Πούτιν, αλλά και ο Ρώσος δείχνει άλλη μια φορά ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, γιατί αν ήθελε δεν θα δίνε τίποτα και θα βοηθούσε εντός εισαγωγικών, το θα βοηθούσε εντός εισαγωγικών και το Ιράν με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Νίκο, εμπόριο είναι το πάντα. Πουλάω, αγοράζω. Αυτό είναι. Οι Κινέζοι που δεν εμπλέκονται γενικώς σε πολλά πολλά έχουν ανοίξει το εμπόριο παντού. Έχουν πλημμυρίσει τις αγορές. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Εμπόριο. Βγάζω, πουλάω. Δασμοί. Συνεχίζω. Βγάζω, πουλάω. Δίνω κίνητρα άλλα. Εμπόριο. Σιγά τώρα μην κάτσει όπου τον παίρνει ο Τραμπ και του λέει θέλω πετρέλαιο. Σιγά μην του πει ο Πούτιν όχι. Για να βοηθήσει πιο Ιράν. Business. Αφήστε που δεν ξέρουμε, γιατί δεν είναι μόνο το αγοράζω πετρέλαιο, γιατί μπορεί ο άλλος να ζητήσει και ένα αντάλλαγμα, δεν θα μας το πούνε. Λοιπόν, επειδή όμως η είδηση είναι φρέσκια, εγώ το λέω να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Έχει ένα ενδιαφέρον όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος μου λέει χαράματα η ώρα 3, Μάρκος Βαμβακάρης. Ακούστε το, λέει, αν η πρώτη εκτέλεση έχει πολλά scratch, υπάρχουν και πιο φρέσκες. Καλά, η πρώτη εκτέλεση σίγουρα θα είναι, θα έχει θόρυβο. Θα το επιχειρήσω στα μεσάνυχτα στις ειδήσεις, γιατί με έχετε βάλει τώρα έτσι λίγο με έχετε βάλει λίγο στην πρίζα να το... Πάει το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλή ξεκούραση. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Και δυστυχώς μου λέει δεν βοηθάει και η επικαιρότητα στην καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε κύριε Αντώνη, η επικαιρότητα... δεν ξέρω τώρα πώς το εννοείται. Η επικαιρότητα είναι για να ενημερωνόμαστε και όχι για να επηρεαζόμαστε, θα έλεγα. Δεν είναι εύκολο προφανώς. Το καταλαβαίνω, γιατί κακά τα ψέματα μία είδηση, μία δυσάρεστη είδηση πάντα ή σχεδόν πάντα μας επηρεάζει αρνητικά. Αλλά γενικώς καλό είναι να είμαστε λίγο αποστασιοποιημένοι από αυτά που ακούμε, βλέπουμε και διαβάζουμε, με την έννοια του ότι δεν τα παίρνουμε μέσα μας. Έτσι, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του θέματα, έχει την κούρασή του, έχει τα προβλήματά του, έχει τη δουλειά του, έχει χίλια δύο πράγματα που μπορεί να σκέφτεται. Ναι, προφανώς και η επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται και τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο, δεν είναι αυτό που λέμε, δεν σε ξεκουράζει, αλλά καλό είναι να μην το κουβαλάμε αυτό το βάρος. Σας το λέω γιατί είναι η δουλειά μου. Πιστεύω, λέει, ότι η συμφωνία είναι μούφα, διότι πριν από τέτοιες συμφωνίες οι αγορές κινούνται ασύστολα, χωρίς να ξέρεις τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι αγορές δεν κουνήθηκαν. Οπότε πάμε για μούφα, να το θυμάστε. Δηλαδή, τι μούφα τώρα, οι Αμερικάνοι, ας πούμε, ανακοινώνουν κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δεν θα γίνει. Θα αρνηθεί η Ρωσία. Τι. Και γιατί να το κάνει. Έχει ενδιάμεσες εκλογές ένα μήνα. Οτιδήποτε καταγραφεί ως λάθος ή ψέμα ή δεν ξέρω πώς αλλιώς, δεν μπορεί να του κάνει καλό. Και δημοσκοπικά δεν είναι, δεν πάει καλά. Έχει προβλήματα. Η ιστορία με το Ιράν έχει κοστίσει στους ρεπουμπλικάνους. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές. Πώς αυτό θα καταγραφεί. Φαντάζομαι θα καταγραφεί. Αλλά ενδιάμεσης είναι. Υπάρχει χρόνος μετά για διορθωτικές κινήσεις. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι ό,τι είναι να γίνει με το Ιράν θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες, που πάμε πια για Χριστούγεννα και βλέπουμε, ή για το νέο χρόνο, όσο να είναι, δημιουργεί ένα κλίμα. Δεν ξέρω, κύριε Νίκο, πραγματικά πώς το βλέπουν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 50 λεπτά, 51 τώρα. Μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και ο Δεκέμβρη λέει και η Γενάρη, λες, 3 Νοεμβρίου είναι η διάμεση σας. Στις 4 maximum, 10 του μηνός, θα έχουν χτυπήσει πάλι το Ιράνι. Αυτό σου είπα εγώ πριν, κάνε υπομονή κανένα μήνα. Εγώ λοιπόν έπεσα έξω στην πρόβλεψη μου για τις εκλογές, αλλά δεν πειράζει, θα κάνω και αυτή την πρόβλεψη. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι αμέσως μετά τις ενδιάμεσες και ότι θα πάει για πολύ μετά. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα έχουν, θα αποφασιστούν αναλόγως του αποτελέσματος των ενδιάμεσων και των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Δεν είναι τόσο απλή εξίσωση. Κάναμε τις εκλογές, πάμε, χτυπάμε. Και αν φανεί ότι αν προκύψει δηλαδή και στις ενδιάμεσες ότι όλη η εξέλιξη έχει πλήξει σοβαρά τους Ρεπουμπλικάνους, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Επίσης δεν βλέπω να υπολογίζεται στην εξίσωση το τι θα κάνουν οι Ιρανοί. Τι μπορεί να προτείνουν που να δεσμεύσει με κάποιο τρόπο τον Τραμπ. Είναι πολύ ανοιχτή η κατάσταση, αν δεν το έχετε καταλάβει. Σε όλα τα ενδεχόμενα. Και αυτή η συμφωνία με τη, τώρα με τον Πούτιν, δείχνει ότι δεν υπάρχουν και στεγανά. Ανάγκη συμφωνία. Πάμε. Μην είστε τόσο βέβαιοι για τις εξελίξεις και για το πώς θα κινηθεί η Αμερική το επόμενο διάστημα. Ο Απίθαρχος, καλησπέρα Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάτη. Καθυστέρησα να σας πάρω γιατί ήμουν σε συνεργείο για ανθρώπους. Είχα μια μόλις αιρήσει, πέλα στο πόδι.
0: Τι κάνατε, συγγνώμη?
1: Ήμουν στο συνεργείο.
0: Το, αυτό το άκουσα, το, δεν άκουσα τι όμως.
1: Είχα αιρήσει, πέλα, ένα μικρόβιο είναι.
0: Μικρόβιο, ναι.
1: Στο πόδι, το οποίο μου κάνε 40-41 βαθμούς.
0: Κύριε Τσό, ναι, αυτό από τι προκύπτει?
1: Δεν ξέρω. Λέει, ξύστηκε εσύ, ξέρω εγώ, είχες κάποια και μπήκε μέσα.
0: Και έκανε φλεγόνι, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνει αυτό στη γνήμη συνήθως.
0: Ναι.
1: Και στο πρόσωπο. Ευτυχώς δεν μου βγήκε εμένα στο πρόσωπο, μου βγήκε στη γνήμη. Στο πρόσωπο είναι οδυνηρότατο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ σας πήρα τώρα.
0: Και μείνατε νοσοκομείο?
1: Βέβαια.
0: Πόσο καιρό?
1: 25 μέρες.
0: Oh.
1: 25 μέρες με ξετινάξαν βέβαια και για άλλα πράγματα, οτιδήποτε ήταν.
0: Ναι.
1: Με ξετινάξαν καλά.
0: Ναι.
1: Στο κρατικό νοικία ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, σας πήρα γιατί σας χρωστάω μια εξήγηση.
0: Έλατε, γιατί η εξήγηση και ποιο πράγμα?
1: Θυμόσαστε που σας είπα ότι υπάρχει κάποιος λόγιος που έλεγε, ας πούμε, ότι η πατρίδα σου είναι η γλώσσα σου?
0: Ναι.
1: Και σας είχα πει ότι θα σας πω το όνομά του για να βρείτε και τα βιβλία του. Λέγεται Ελισέος Γιαννίδης.
0: Κάτι μου λέει το όνομα τώρα.
1: Ελισέος Γιαννίδης και είναι προς τα 1880 με 1890. Έτσι, θα δείτε και όλα τα βιβλία που έχει γράψει.
0: Γιαννίδης.
1: Ελισέος Γιαννίδης.
0: Γεωπόνος, φυσικός, χημικός, φιλόλογος, μαθηματικός και μουσικολόγος.
1: Ο, δεν είναι αυτός. Είναι πολλοί αυτοί. Είναι αυτός γύρω στο 1890, κοιτάξτε.
0: 1865 γέννηση, 1942 θάνατος, Κωνσταντινούπολη.
1: Ήσουν αν αυτός.
0: Αυτός είναι. Έγινε περισσότερο γνωστός για το φιλολογικό του έργο ως υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας, έχοντας ως σκοπό την επίλυση του ορθογραφικού ζητήματος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το πιο γνωστό του έργο είναι το «Γλώσσα και ζωή», το οποίο έγραψε το 1908 και θεωρείται κλασικό θεωρητικό έργο του δημοτικισμού. Τι έλεγε λοιπόν ο Ελισέος Γιαννίδης?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι μου είπατε ότι έλεγε?
1: Ότι η πατρίδα σου είναι η γλώσσα σου.
0: Η πατρίδα σου είναι η γλώσσα σου. Ναι. Η πατρίδα σου είναι η γλώσσα σου. Ναι, ψαγμένο είναι πολύ.
1: Τέλος πάντων, αυτό σας το χρώσταγα, γι' αυτό πήρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και πήρα να σας πω, επειδή είχα ακούσει κάπως μέρες,
0: ναι,
1: ή μάλλον κάπως εβδομάδες, ένα βράδυ μιλήσατε ότι είσαστε κατά της θανατικής ποινής, αλλά υπέρ της ισοβίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ είμαι ανάποδα, εγώ είμαι υπέρ της θανατικής.
0: Είμαι υπέρ της ισοβίου με την πραγματική έννοια,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: λέξης.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα, το είπατε, με την πραγματική έννοια. Ή όταν λέμε ισόβια, ισόβια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να ξέρεις δηλαδή ότι θα μπεις και δεν θα βγεις ποτέ.
1: Αυτό ξεχάστε το.
0: Γιατί να το ξεχάσω?
1: Θα σας εξηγήσω. Εγώ είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, όχι γιατί είμαι αιμοβόρος, αλλά τι συμβαίνει. Πολλές φορές κάποιοι κάνουν φόνο ένα και δύο και τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνει φόνο, μπαίνει φυλακή, βγαίνει μετά από λίγο, ξανακάνει φόνο. Αυτό δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνεται. Πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή για ορισμένα,
0: ναι, βέβαια,
1: πράγματα.
0: Βέβαια δεν είναι.
1: Για ορισμένες καταδίκες. Όπως για παιδοβιαστές. Για τέτοιες καταστάσεις, εμπόρους ναρκωτικών.
0: Ναι, εγώ απίθαρχη να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο θάνατος. Εγώ το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι, η άποψή σας.
0: Έτσι, η άποψή μου είναι ότι ο θάνατος είναι λύτρωση.
1: Κατά μία άποψη, ναι. Όταν υποφέρεις.
0: Έτσι.
1: Όταν υποφέρεις.
0: Ναι, είναι λύτρωση.
1: Όταν υποφέρεις.
0: Γι' αυτό, αλλά... γι' αυτό είμαι υπέρ της ισόβιας καταδίκης.
1: Ναι. Λοιπόν, το ισόβιο, γιατί δεν πρόκειται να συμβεί. Φαντάζεστε, ας πούμε, να ισχύσει αυτό το ισόβιο.
0: Γιατί να μην ισχύσει?
1: Δεν μπορεί να ισχύσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι φυλακές θα πήξουν. Όταν κάθε ένα, ας πούμε, 60 και 70
0: γιατί
1: χρόνια.
0: Θα, ελάτε που θα πήξουν, γιατί στην Αμερική πόσοι νομίζετε ότι εκτελούνται?
1: Ακούστε, στην Αμερική ξέρετε τι γίνεται. Είναι ιδιωτικές φυλακές.
0: Ναι, αλλά πόσοι εκτελούνται?
1: Θα σας πω.
0: Ένας κάθε τόσο δεν έχει κάθε μέρα εκτελέσεις? Είναι δυνατόν?
1: Στην Αμερική,
0: ναι,
1: για τις εκτελέσεις είπατε.
0: Ναι.
1: Ναι, ορισμένες πολιτείες έχουν εκτελέσει, ορισμένες δεν έχουν.
0: Ναι, αλλά και δεν είναι και κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι να έχεις και 100 και 200 και 300 σοβίτες. Εντάξει, και εν πάση περιπτώσει ας φτιάξουν το σύστημα. Καλά, εδώ δεν επιτρέπεται πλέον η ισόβια καταδίκη να έχει ισχύ.
1: Όχι, δεν έχει. 25 χρόνια είναι το περισσότερο και το υπερέτησαν αυτό οι 17 Νοέμβρη. Μόνο για αυτούς ισχύει, για τους άλλους είναι 15 χρόνια, 7 χρόνια, 9 χρόνια, 10 χρόνια.
0: Αυτό σας λέω ότι...
1: Και ένας από τους λόγους είναι ότι δεν υπάρχουν θέσεις για τη φυλακή. Δεν χτίζουν φυλακή.
0: Αλλά δεν είναι, δεν είναι αυτός ο λόγος.
1: Τώρα σκέφτονται να τη δώσουν σε ιδιώτες, όπως στην Αμερική. Δηλαδή θα δίνουν μια επιχορήγηση ετήσια για να λειτουργεί, ας πούμε, και θα έχουν πελάτες ιδιώτες τους φυλακισμένους.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Για ιδιωτική φυλακή?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί?
0: Γιατί θα είναι εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος.
1: Ποιος έλεγχος?
0: Τι ποιος έλεγχος? Δεν μπορεί να αποφασίζει το δικαστήριο που είναι...
1: Το δικαστήριο
2: η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821. Μην
7: μπορείς σε άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το στιλέτα, σιδερογροθιά, διασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ. Ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι και αποκαταστάθηκε η ναυσιπλοεία στη Διόρυγα. Τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο Ομανός συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε ότι ο πιλότος ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων. Ο Μοντέρο με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων. Στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 3-1 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στον πρώτο αγώνα των play-off για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027 που έγινε στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Πιάσαμε το 1 τρίτο του μήνα, 10 Οκτωβρίου, ξημερώματα Σαββάτου. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πότε αλλάζει η ώρα, μου γράφει ο κύριος Κώστας. Νομίζω την τελευταία Κυριακή, δεν είναι? Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, ε? Καταρχάς, λέει, οι Ιρανοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Επίσης, πριν είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκεί ένα αεροπλανοφόρο, τώρα έχουν πάει εκεί τρία. Δηλαδή, τρεις φορές μεγαλύτερη δύναμη πυρός από ό,τι είχαν πριν. Ναι. Γιατί οι Ισραηλοί διαγόρασαν πάνω από 40.000 βόμβες υψηλής ακρίβειας και διατριτικότητας. Νομίζω ότι όλη αυτή η δύναμη έχει πάει εκεί για πλάκα. Ξέρεις πόσο κοστίζει? Κάτσε να δούμε πόσο θα κοστίσει τις εκλογές τις αμερικανικές. Το Ιράν έχει μόνο δύο επιλογές. Ή θα έρθει σε πλήρη συμφωνία, δηλαδή θα καταπιάσει ότι θα τους πουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή θα χάσουν εντελώς τα στενά και θα διαμελιστεί η χώρα τους. Μάλιστα. Εγώ πάλι πιστεύω ότι πάντα υπάρχει τρίτος δρόμος. Και προφανώς όταν γίνονται διαπραγματεύσεις και όταν υπάρχει διπλωματία και όταν γίνονται συζητήσεις. Δηλαδή, ποιος περίμενε, ας πούμε, την εξέλιξη με τη Ρωσία απόψε? Για να το συζητήσουμε λίγο. Και την οποία την ανακοινώνουν, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ως τεράστια επιτυχία του Τραμπ. Ποιος περίμενε ότι θα έχουμε αυτό? Και να βγαίνει ο Ζελένσκι και να λέει ότι τα δώρα προς τη Ρωσία δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο. Αν, ας πούμε, ο Ζελένσκι συνεχίσει να χτυπάει ρωσικά δηληστήρια τώρα που υπάρχει συμφωνία για να πάρει η Αμερική και ο υπόλοιπος κόσμος, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Γενικώς θα το δούμε πώς θα γίνει. Πετρέλαιο από τους Ρώσους. Πώς λέτε να αντιδράσουν οι δυνάμεις που έχουν κάνει, θα έχουν έρθει σε συμφωνία για να πάρουν το πετρέλαιο? Δεν είναι όλα τόσο, δεν ξέρω. Γεια σου, ρε ξηρομέρητη. Αναρωτιόμουν τις προηγούμενες μέρες, λέω, είναι, δεν είναι? Αφού, λέει, σήμερα τραγουδάκια από κινηματογράφο και από σειρές, μπορείς να βάλεις και το «Ήμασταν στον αέρα» από την ομώνυμη σειρά τραγουδάρα. Ποιο είναι αυτό? «Ήμασταν στον αέρα»? Τι θυμάσαι εσύ αυτή? «Ήμασταν στον αέρα»? Έτσι λεγόταν η σειρά. «Είμαστε στον αέρα». Greek movies, λέει εδώ πέρα. Α, σειρά. Α, είμαστε. Α, αυτό. Αθερίδης, ναι. Μάινας Αθερίδης. «Είμαστε στον αέρα». Πού το θυμήθηκε, ρε παιδιά? Μέγα. Πολύ παλιό. Που είχε το ραδιοφωνικό σταθμό, ε. Μπράβο. Α, γι' αυτό. Όποτε μπορείς, ξηρομαρίτη, βγαίνεις. Δουλειά, ε. Εντάξει. Και πάει από πρωί μέχρι βράδυ, πώς πάει? Μανώλη, μου γράφει ο κύριος Τάσος, πολιτικά παιχνίδια. Αυτό, λέει, με τις εκλογές το λες και το ξαναλες. Λες και τον νοιάζουν τον Τραμπ ή ενδιάμεσες. Α, δεν τον νοιάζουν. Α, εντάξει, άμα δεν τον νοιάζουνε, εντάξει. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κουνήσει μαντήλι σε δύο χρόνια. Λες να τον νοιάζει για το κόμμα? Όχι, αλλά νοιάζει το κόμμα τι, για τη συνέχεια. Ο Τραμπ δεν είναι. Έχει μια υποστήριξη από πίσω από τους Ρεπουμπλικάνους. Δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί το Τραμπ να μην τον νοιάζει τίποτα. Αλλά δεν είναι το ίδιο και για τους Ρεπουμπλικάνους. Έτσι νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Μάλιστα. Για κανόνισε κάνα βράδυ Σαββατοκύριακο, άμα δουλεύεις ξηρομερή, την άρθρα να δω γυρίσματα. Β
Φαντάζεστε, μου λέει εδώ ο κύριος Αλέξανδρος, να πει ο Ρώσος ότι θα δώσω στους Αμερικάνους και θα δώσω επιλεκτικά σε κάποιους στην Ευρώπη. Τώρα, λεπτομέρειες, κύριε Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Μένουμε στην ανακοίνωση που έχει κάνει ο Τραμπ. Εντάξει, είναι λίγο... έχετε κάνει ένα άλμα λογικής, θα πω τώρα εγώ. Φυσιολογικά, όταν σου λέει στη διεθνή αγορά, διεθνής αγορά, είναι όλοι. Σε συνθήκη, ας πούμε, αντίπεινα για τη συμπεριφορά σας έως τώρα. Δεν νομίζω ότι θα, εάν ισχύσει όλο αυτό το πράγμα και λειτουργήσει, δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα θελήσει να δημιουργήσει περαιτέρω διένεξη με ο Τραμπ. Δεν είναι, έχει μια υποστήριξη από πίσω από τους Ρεπουμπλικάνους. Δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί το Τραμπ να μην τον νοιάζει τίποτα, αλλά δεν είναι το ίδιο και για τους Ρεπουμπλικάνους. Έτσι νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Μάλιστα. Για κανόνισε κανένα βράδυ Σαββατοκύριακο, άμα δουλεύεις ξηρομερή, την άρθω να δω γυρίσματα. Φαντάζεστε, μου λέει εδώ ο κύριος Αλέξανδρος, να πει ο Ρώσος ότι θα δώσω στους Αμερικάνους και θα δώσω επιλεκτικά σε κάποιους στην Ευρώπη. Τώρα, λεπτομέρειες, κύριε Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Μένουμε στην ανακοίνωση που έχει κάνει ο Τραμπ. Εντάξει, είναι λίγο... έχετε κάνει ένα άλμα λογικής, θα πω τώρα εγώ. Φυσιολογικά, όταν σου λέει στη διεθνή αγορά, διεθνής αγορά, είναι όλοι. Σε συνθήκη, ας πούμε, αντίπεινα για τη συμπεριφορά σας έως τώρα. Δεν νομίζω ότι θα, εάν ισχύσει όλο αυτό το πράγμα και λειτουργήσει, δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα θελήσει να

0: Φαντάζεστε, μου λέει εδώ ο κύριος Αλέξανδρος, να πει ο Ρώσος ότι θα δώσω στους Αμερικάνους και θα δώσω επιλεκτικά σε κάποιους στην Ευρώπη. Τώρα, λεπτομέρειες, κύριε Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Μένουμε στην ανακοίνωση που έχει κάνει ο Τραμπ. Εντάξει, είναι λίγο... έχετε κάνει ένα άλμα λογικής, θα πω τώρα εγώ. Φυσιολογικά, όταν σου λέει στη διεθνή αγορά, διεθνής αγορά, είναι όλοι. Σε συνθήκη, ας πούμε, αντίπεινα για τη συμπεριφορά σας έως τώρα. Δεν νομίζω ότι θα, εάν ισχύσει όλο αυτό το πράγμα και λειτουργήσει, δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα θελήσει να δημιουργήσει περαιτέρω διένεξη με χώρες. Αλλά πάλι, ξαφνικά βρέθηκε να πρωταγωνιστεί ως ρυθμιστής της αγοράς και τον κάνουν οι Αμερικάνοι ρυθμιστή της αγοράς. Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει και έτσι. Δεν ξέρω. Πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, αγοράζουν, χτυπάνε οι Ιρανοί, ανεβαίνει το πετρέλαιο, πουλάνε. Αυτό μάλλον μου γράφεται τώρα, αν έχω καταλάβει καλά. Τραμπ ή Τραμπάκου? Όχι, ο Τραμπάκου ήταν μορφή. Μην μου τους μπερδεύεις. Είμαι, λέει, 38 χρονών, δεν είμαι μεγάλος, αλλά θυμάμαι τις συγκεκριμένες σειρές και μπορώ, λέει, άμα θέλεις να παίξεις και Σκορπιό, να σου θυμίσω Σκορπιό ή το τραγούδι του Δούριου Ήπ. Τι είναι αυτά? Σκορπιός. Νομίζω κι εγώ. Ο Δούριος Ήπος σου λέει κάτι? Ούτε εγώ. Πότε τα πέσανε αυτά, ρε παιδιά? Τι έχω χάσει στη ζωή μου? Ο κύριος Βασίλης από την Νίκη. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας, κύριε Παρδελή.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Είστε καλά? Λαβούλα.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά λέω. Εσείς?
1: Πάντα καλά. Όχι, το θέλω, δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Το βιβλίο το λάβατε?
0: Ποιο?
1: Το βιβλίο.
0: Δεν μου έχει έρθει βιβλίο, όχι.
1: Α, έρχονται την Τρίτη, την Τετάρτη.
0: Δεν έχει έρθει. Δεν έχω πάρει κάτι. Εντάξει, αν το στείλατε Τρίτη, Τετάρτη, είναι Παρασκευή, λογικό μου ακούγεται.
1: Όχι, καλέ μου. Με το έστειλα με την SES και μου έλεγε την επόμενη μέρα θα ήταν. Και φυσικά 2.15 δηλαδή.
0: Στα χέρια μου πάντως δεν έχει έρθει κάτι. Τι βιβλίο?
1: Ένα από αυτά που διαβάζω. Αυτά τα λέω, τα βιβλία του τρένου. Αυτά που διαβάζω στο τρένο. Είναι μικρές μικρές ιστορίες. Είναι του Κώστα Πρεδεντέρη. Μικρές μικρές ιστορίες. Ο Πεντές πέθανε το 1974. Διαβάζω τις ιστορίες. Είναι πανεύκολες, δεν είναι να σας κουράζουμε.
0: Για δείτε, κυρία Αναστασία, έχει έρθει κάτι? Κάνα βιβλίο, λέει εδώ. Όχι. Μπορεί να έχει έρθει στην... γιατί ξέρετε, περνάνε... επειδή είναι δύο... είναι ένα κτίριο, έχει δύο υποδοχές. Μπορεί να έχει παραδοθεί στην υποδοχή και να μην έχει έρθει ακόμα στα χέρια μου.
1: Εντάξει, θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Όχι, θα έρθει σίγουρα.
1: Θα χαμογελάσετε.
0: Με Πρεντεντέρη σίγουρα θα χαμογελάσω.
1: Ναι, και με σε μερικά έχει λίγο εδώ ακρί, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν αλλάξει από τότε που γραφτήκε το συγκεκριμένο.
0: Η απολαυστική γραφή.
1: Ναι, βέβαια, να ξεκούρεστε. Γι' αυτό το διάλεξα.
0: Αφιέρωση
1: δεν έχω βάλει.
0: Τι πράγμα?
1: Αφιέρωση δεν έβαλα.
0: Δεν πειράζει.
1: Σκεφτόμασταν εδώ. Και πάντα θα κάνει το ένα βιβλίο, κάτι γράψει επάνω. Σκεφτόμασταν να γράψει. Ναι. Αλλά δεν θα πολλά στο μυαλό μα. Αποφασίσαμε ότι αν σα αρέσει το βιβλίο για κάποια στιγμή, θέλετε να το δώσετε, να το δωρήσετε εσεί και γράψετε και μια αφιέρωση. Ό,τι γράψετε εσείς θα είναι και δικά.
0: Ξέρετε τι πρόβλημα έχω με τα βιβλία εγώ?
1: Τι?
0: Εάν δηλαδή πιάσω βιβλίο στα χέρια μου, δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω.
1: Είναι εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία που τα κρατάμε, βέβαια.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω βιβλίο. Βιβλίο θα δώσω μόνο εάν δεν το διαβάσω, γιατί το ξεκινήσω και δεν μου αρέσει.

0: μόνο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, μόνο τέτοια βιβλία μπορεί να δώσει.
1: Εγώ έχω τα βιβλία του τρένου, έχω τα βιβλία των ταξιδιών. Δηλαδή παίρνω βιβλία όταν πηγαίνω κάπου. Και πολλά από αυτά τα βιβλία, επειδή είναι περιπέτειες ή οτιδήποτε, τα αφήνω στο δωμάτιο που φεύγω για τον επόμενο. Δεν τα παίρνω πίσω.
0: Α, σε τέτοια. Ναι. Εγώ συνήθως τα βιβλία, όταν υπάρχουν φράσεις ή παράγραφοι, δεν ξέρω εγώ τι, που μου αρέσουν ιδιαίτερα, ή θα κρατήσω σημειώσεις, δηλαδή τα βιβλία μου είναι όλα γραμμένα.
1: Ναι. Θα γυρίσετε κάποια στιγμή να το διαβάσετε την υπογράμμιση για να το.
0: Ναι,
1: κάτι
0: αυτό,
1: λέει εδώ πέρα.
0: Αυτό. Δηλαδή θα γράψω κάποια σημείωση, κάτι που μου θυμίζει αυτό που διαβάζω, ή θα το σημειώσω γιατί θέλω να το θυμάμαι για κάποιο λόγο, ή θα το περάσω στο ημερολόγιο, ενώ στο Δευτέρι μου.
1: Εγώ βρίσκω λέξεις μέσα στα βιβλία που δεν ήξερα πέρα από.
0: Άλλο, αυτό είναι άλλο πράγμα, ναι.
1: Εκείνα είναι τα λέξεις που βρίσκω. Δεν ξέρω αρκετά, αλλά κάτι που πολύ όμορφε λέξεις που κάνουν τρομερή εντύπωση, και μετά τι φτιάχνω στο λεξικό κιόλα. Και ελληνικέ λέξεις, λέω, κοίτα να δεις. Και όμορφη λέξη δεν είναι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Σα πήρα τηλέφωνο για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Για το θέμα που έχει προκύψει τώρα, δύο δύο εκπομπές που άκουσα για τον Ρωμά και όλα αυτά. Γιατί. Τι να σα πω. Έχω δηλώσει ότι είμαι, ξέρετε, προσέβομαι τον διπλανό μου, προς τον αγαπάω τον διπλανό μου.
0: Αλλά
1: στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει πρόβλημα, κύριε
0: Βασίλη. Ακούστε, κύριε Βασίλη, θέλω να σα πω κάτι. Εσεί ζείτε και σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
1: Η Νίκαια.
0: Ναι.
1: Τι γνωρίζουμε.
0: Εντάξει, η Νίκαια είναι μια περιοχή που είναι λαϊκή συνοικία.
1: Τέλος πάντων, ήταν κάποτε λαϊκή.
0: Δεν είναι, δεν έχει γίνει αισθέτη Νίκαια. Είναι, παραμένει λαϊκή.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει πολυτελείας, παραμένει λαϊκή. Σε γενικές γραμμές.
1: Αν σας λέγανε ποτέ, γιατί εγώ σας λέω. Είμαι άρρωστος με την Νίκαια, παλιά κοκκινιά και όλα αυτά.
0: Mm.
1: Ότι κάποτε θα ανοίγαν γραφεία η Χρυσή Αυγή στον Άγιο Γιώργη στην Νίκαια. Μην τρελαθούμε τελείως.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά.
1: Έχει έρθει, ξέρετε τι, επειδή η Νίκαια γενικά είναι από λίγες σε αυτές τις περιοχές. Είναι σχεδόν ένα τέταρτο από το Πειραιά. Με ένα παπί. Και 20-25 λεπτά από την Αθήνα. Όλες οι αλάνες που παίζαμε παιδιά εμείς εκεί. Οτιδήποτε, γιατί υπήρχαν, περνάγανε ειδικά τη μάνα που πάνε στα βουνά και.
0: Το έχει τραγουδήσει και ο Νίβο με το Μαζονάκι.
1: Ναι, ήταν στην πλατεία Κρίνης, ήταν μια πλατεία πιο κάτω. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί είναι πολύ αληθινό τραγούδι. Δηλαδή περιγράφει τα πάντα. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Απλά όλοι αυτοί οι χώροι τώρα, όλα αυτά τα οικόπεδα έχουν έρθει από άλλες περιοχές και έχουν γίνει κάτι τεράστιες πολυκατοικίες και έχει αλλοιωθεί η Νίκαια.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει η Νίκαια από την ανάπτυξη γενικώς, αλλά σαν συνοικία παραμένει μια λαϊκή συνοικία.
1: Ευτυχώς.
0: Έτσι. Δηλαδή,
1: όλη η Βήτα Πειραιά.
0: Ας πούμε, ξέρω, αν κάνω λάθος τώρα με διαψεύδετε, ξέρω ότι στη Νίκαια υπάρχει ακόμα, βγαίνει γαλατάς. Βγαίνει γιαούρτα. Αυτά δεν υπάρχουν σε άλλες πόλεις.
1: Εντάξει, βγαίνει μπουγατσαντή.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Με το δράμι.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι ωραία πράγματα τα οποία υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν γνωρίσει ποτέ.
1: Όχι. Πού να δείτε, να περνάει ο άλλος με τα καλάθια μεγάλα που είχε πυροσκή.
0: Έχει πυροσκή. Είναι ο άλλος που βγαίνει με το γάλα που έχει και γιαούρτι και ριζόγαλο και τέτοια.
1: Και γιαούρτι και ριζόγαλο.
0: Μπράβο, τα το ξέρω. Ναι,
1: και βγαίνουμε έξω μόλις έρχεται και ένα ο Κεσές και ένα το μέλι από.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα βλέπαμε στις ταινίες. Στη Νίκαια τώρα, 2026, γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι ακόμα. Μια λαϊκή συνοικία.
1: Λέτε να μην είμαι πίσω, γι' αυτό ψηφίζω.
0: Όχι, δεν είναι πίσω.
1: Αριστερά κατά κορών.
0: Δεν είναι πίσω. Και ναι, επίσης εντάξει, και το αριστερό στοιχείο νομίζω ότι συνεχίζει να
1: διαλέγει. Όπως επίσης να σου πω στις αριστερές περιοχές. Σε περιοχές που είναι στον Άγιο Γιώργη, ας πούμε, γερμανών αυτοί οι δρόμοι, και είναι κρατάνε ακόμα τα παλιά τα διόρροφα τα μικρασιάτικα. Οι περισσότεροι βέβαια που είμαστε εκεί, κάνουν από μικρά σύγχρονα.
0: Ναι, τώρα επειδή το ξεκινήσαμε λοιπόν από τους Ρωμά, αυτό ήθελα να σας πω ότι εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε το πρόβλημα. Αλλά κυρίως η Νίκαια, ακριβώς γι' αυτό το είπα, ότι επειδή είναι μια λαϊκή συνοικία, περίμενα ότι θα. Περίμενα. ότι θα αφουγκράζεται πιο πολύ τους Ρωμά, τους έντιμους. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ταραχοποιά στοιχεία ή κακοποιά στοιχεία.
1: Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει, εντάξει, δεν έχει κάνει, δεν θέλω να προσβάλλω τις συνοικίες. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές συνοικίες της Αττικής συμβαίνει το εξής. Αντί να γκετοποιηθούν, εγώ δεν λέω αφήκαν, δεν μου καινούν ούτε το Ρωμά ούτε το, οι άλλες λέξεις. Αν δεν αφήκαν. Πολλές συνοικίες γκετοποιήθηκαν από μόνες, από τους ίδιους. Ας πούμε η Ζωφριά, ο Κόκκινος Μήλος, ο Μενίδη, τα αλλιώσα. Από τους ίδιους συγκεντοποιήθηκαν. Σε τέτοιο σημείο που η αστυνομία πάει να παρέμβει.
0: Ναι, είναι αυτό, αυτό που λέμε όλοι με πολύ μεγάλη ευκολία, το άβατο.
1: Είναι άβατο.
0: Κοιτάξτε, άβατα δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι, συμβαίνει γιατί οι αρχές το αφήνουν να συμβεί. Άβατο δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ειλικρινά τώρα τα παραδείγματα. Σας λέω και πιστεύω ότι έχετε καταλάβει, διάδοχος. Τα παραδείγματα της παραβατικότητας έχουν ξεφύγει, δηλαδή κάποτε. Θα θυμούνται παλιότερικοι, ειδικά οι κατοίκοι του Ταύρου, του Ρέντι, των κάτω πεζαλώνων. Στο σημείο που είναι για τα δέντρα τα παγωτά, απέναντι είναι μια ΕΑΣ. Ακριβώς από πίσω καλοκαίρι, καθόμασταν, ξέρω εγώ, σε διάφορες περιοχές εκεί πέρα και μύριζε ένα καμένο, καμένο, καμένο. Δεν μπορούσε να κάτσει το παλιό. Πέρα που ανακαλύφθηκε ότι παίρναν τα καλώδια και πηγαίναν ακριβώς πίσω σε μια ύφεση εκεί πέρα και τα καίγανε. Ναι. Και έφευγε όλο το καμένο και ολόκληρες περιοχές. Όσοι είναι κάτι και από το Ρέντι, από το Ταύρο, στο Λάβο, στις περιοχές δεν μπορούν να
0: επιβεβαιώσουν. Από τον Ταύρο το θυμάμαι κι εγώ. Και το θυμάμαι διότι το 93-94 δούλευα στον Ταύρο, ήταν εκεί, ήταν η Αυριανή, το κανάλι 29.
1: Ναι.
0: Φεύγαμε
1: δεν
0: λοιπόν.
1: Δεν είναι ακόμα.
0: Είναι βέβαια, είναι. Έχουν αλλάξει. Μετά έγινε το Σταρ, πήγε ο Μαστοράκης κτλ. Είναι το Κόντρα τώρα εκεί. Στο ένα κτίριο. Το άλλο δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται όπως παλιά που ήταν εκεί.
1: Το είχατε μυρίσει και εσείς αυτό, το είχατε.
0: Φεύγαμε 3-4 η ώρα από την εφημερίδα. Και προσέξτε τώρα, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε συγκοινωνία αυτές τις ώρες. Και η συγκοινωνία ήταν στην Πειραιώς. Φεύγαμε λοιπόν από τη Δήμητρος και είχες δύο δρόμους. Ή πήγαινες από πίσω που ήταν φούλε ρημιά, παίρνεγες τις γραμμές
1: και το, παλιά πρακτορία,
0: και το γήπεδο έτσι του Ταύρου για να βγεις, αλλά έβγαινες πολύ κάτω στην Πειραιώς ή έκανες το...
1: Ομοσθένας κοντά πρέπει να βγαίνατε.
0: Όχι, από κάτω έβγαινε πολύ πιο κάτω. Ή έκανες το γύρο και παίρνεγες μέσα από τη συνοικία που πάλι όμως ήταν νέκρα. Ναι. Τρεις-τέσσερις ώρα δεν πήγε, κυκλοφορούσε κανείς. Ο Ταύρος λοιπόν όλος εκείνη την ώρα μύριζε καμένο. Κάθε βράδυ.
1: Μετά από το κυκλοφορείο.
0: Κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι.
1: Ναι, και ήταν από μυθικό τέλειο. Πάμε. Μετά από αυτό μου κατά ποσό να αποκτήσαν οικολογική συνείδηση, αποφασίσαν να κλέβουν χαλκοσωλήνες που ήταν έτοιμοι, να βγάζουν. Πάμε στους χαλκοσωλήνες δηλαδή και όλα αυτά. Μετά παίρνουμε μετασχηματιστές πάνω από τις κολόνες της ΔΕΗ. Και πάμε και αφαιρούμε ράκες από τα βαγόνια. Δηλαδή, έχουμε μια εξέλιξη, κάτι δηλαδή, δεν και με πιάσουμε τον κόσμο, προχωράμε. Ρευματοκλοπή γίνεται, κάνουν και απλοί άνθρωποι και λαϊκοί άνθρωποι, γιατί πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Ένα φαινόμενο που δεν υπήρχε παλιότερα. Όταν κάνει ρευματοκλοπή, όμως τραβώντα καλώδιο μέσα από ποτάμι και πάει ο πιτυρίκος και παθαίνει ηλεκτροπληξία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να δικαιολογήσει.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει.
1: Όταν είσαι στο δημοτικό και κάνεις γιορτή και έρχεται από πάνω και μπορεί να ήταν και το δικό τους παιδί μέσα. Και έρχεται η σφαίρα.
0: Με τη σφαίρα, ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει,
1: γιατί είναι γλεντζέδε. Όταν βλέπουν τη γυναίκα στη λαϊκή που φοράει την κρυσή αλυσίδα στο Σταύρο, καρυγάρα, και την παίρνουν από πίσω με τα μάξι και φτάνουν σε ένα σημείο που είναι αδιέξοδο. Τη παίρνουν την αλυσίδα και φεύγοντα την πατάνε. Πάνε κλέβουν το περίπτερο, βγαίνουν περίπτερα σε έξω, τους κάνουν παρατήρηση, πάνε την επόμενη μέρα το καίνε. Το ξανασύνει το περίπτερο, το ξανακαίνε. Πάει και ανοίγει μαγαζί και πάνε και το ξανακαίνε. Στον κύριο Λαβίδη, κάποια στιγμή είχε βγει ένας άνθρωπος, τον προηγούμενο χρόνο, όταν ήταν ο κύριος Λαβίδης, που είχε μαγαζί στο. Όχι μαγαζί, εργαστήριο. Το πέραμα που έφτιαχνε. Να πηγώσει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Μπήκανε μέσα και τον πήρανε όλα τα εργαλεία. Ο άνθρωπος είχε πάρει τηλέφωνο και έκλαιγε. Γιατί ναι, τους πήραν όλα τα εργαλεία, δεν αφήσαν τα νέλια μετά.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό που λέτε.
1: Το θυμάμαι. Και εργόταν τα τέπε, και εργόταν τα ενίκια.
0: Το θυμάμαι γιατί ήταν τεράστιο το κόστος.
1: Ναι, και δεν μπορούσαν να βγάλει πέρα.
0: Η ζημιά ήταν τεράστια.
1: Είναι δηλαδή, πώς να σου πω, δεν έχω θέμα ραζιστικό. Έχει ξεφύγει. Στα 18 χρονών, όταν είναι 18 χρονών το κορίτσι, το Αθηγανό δεν έχει κάνει τρία παιδιά, είναι και το κόρι. Πού ακούστηκε να επιδοτούνται τα παιδιά για να πάνε σχολείο? Κάθε οποιοδήποτε άλλο θα κάνει το παιδί, θα το δίνει στο σχολείο, ειδικά οι συγκεκριμένοι.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλή στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλή.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Ναι, γιατί αυτοί είναι δημόσια πρόσωπα λόγω του...
1: Όχι, γιατί είχαν ένα ταλέντο και το
0: αποκτήσαμε
1: και πέρα στον κόσμο.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι καλλιτέχνες, που έχουν, έχουν ανοίξει μαγαζιά, έχουν κάνει...
1: Έχουν ανοίξει όντως μαγαζιά και έχουν ανοίξει όντως μαγαζιά, αλλά δυστυχώς. Είναι αυτό που λέμε, πάντου υπάρχουν εξαιρέσεις. Εδώ πέρα οι εξαιρέσεις δεν επιβεβαιώνουν το κανόνα, κανόνες είναι όλα τα άλλα. Και αν φτάσουμε στην ερώτηση τι προτείνει, δεν μπορώ να προτείνω τίποτα. Η μπάλα έχει χαθεί. Δεν μπορεί να γράψει το παιδί σου, ας πούμε, να επιδοτήσει. Πού ακούσε και τώρα να πληρώνει το κράτος? Μην πω εγώ και εμείς, να βάλουμε το κράτος στην πρόγραμμα. Να πληρώνει για να πάει το παιδί στο δημοτικό. Και να πηγαίνει να δένει διδασκάλα και δεν του βάζει απουσίες και δεν παίρνει επιδότηση. Πήγε το ανακαινήσω και για ένα σπίτι στον πύργο Ηλίας. Ήταν χίλιες, κάναμε χίλιες δηλώσεις. 16.000 ήταν η ΑΕΚ. 1.000 δηλώσει για το ίδιο σπίτι. Εμάντια στην πίτα. τις διανομές ερχόντουσαν. Παίρναν τα τρόφιμα, σα λέω. Παίρναν τα τρόφιμα από το μάνα του Λοϊζό στη Νίκαια, πήγαιναν στη γωνία που στρίβει για το κρατικό και στείλανε τον πάγκο κάτω. Όπως παίρναν τα τρόφιμα, τα βάλανε και πουλάγανε. Και δεν είναι σαν αυτό. Έβγαινε εσύ, έβγαινε ο άλλο που α πούμε δεν χρειαζόταν τρία αλεύρια. Θα μου δώσει κάτι, θα μου δώσει κάτι. Δεν δίνει εσύ τώρα το αλεύρι, δεν ξέρω εγώ την οδό κρέμα π.χ. Την έπαιρνε ο πιτσιρίκος, την έβαζε εκεί στο μαγαζί. Έρχονται στι διανομέ των φαγητών, παίρνουν τα φαγητά, τα θερούν από του άστεγου. Και μετά τι κάνουν, τα πετάει ένα στον άλλον. Έχετε βρει σε δικαστήριο να είναι μέσα ασύγκανοι. Έχετε πάει στο Αττικό μία φορά σε μία εφημερία να δείτε το τι γίνεται, το τι στείλει, τα μπουκάλια.
0: Έχω δει. Όχι, όμως έχω δει και ανθρώπους που είναι και υπομονετικοί και περιμένουν.
1: Ναι, δεν πρόκειται να σίγουρα υπάρχουν και παντάλοι μου, αλλά δυστυχώς αλλά είναι εξαίρεση. Κι αν με ρωτάω τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αυτή η παραβατικότητα ή η εγκληματικότητα. Δεν γίνεται να του κάνει και να λε: κάνω 87 εντάλματα. Τι λέτε, ρε φίλε, 87 εντάλματα. Και να λε: δεν τρέχει τίποτα. Είναι το πανηγύρι δεσταυρωμένου. Πάνε και αυτοί που πληρώνουν άδειε και στέκονται στο πανηγύρι οι πάγκοι κανονικά. Έξω από του πάγκου είναι τα χαλιά, μοκέτα κλπ. Χωρί άδειε. Ωραία. Πηγαίνει τώρα η δημοτική αστυνομία. Του λέει τώρα, είσαι εκτεροβάτια που είσαι εδώ. Η γυναίκα του λέει: ξέρεις κάτι, θέλω να σου κατεβάσω τη ζωφρία να σου κάνω καλοκαιρινό, όλο εδώ πέρα τώρα. Μαγκαία. Το βέβαια, ο καλός δημοτικός αστυνομός πάει δίπλα, που είναι ο Βουκαράς που έχει το μαλλί της γριάς και το χιλιάρικο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, αν μπορεί, δηλαδή, αν μπορούσε να γίνει κάτι με αυτό το δίπλα. Έχουν πολλές ευκαιρίες.
0: Καλά, μπορεί να γίνει.
1: Δεν ξέρω εσείς τι νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Απλά. Πριν ξεφύγει τελείως, πριν ξεφύγει σας λέω, έχουν ανέβει σε άλλα στάδια πλέον, ας πούμε. Πριν ξεφύγει τελείως, τουλάχιστον κάνε ό,τι κάνει κι άλλο εδώ κόσμο. Τον έπιασε το δερπεδάκι μου και είχε πάνω του μαύρο και τέτοιο. Και σου λέει ένα για χρήση μου. Τι για χρήση μου, όχι, μισό κιλό πάνω σου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πάρτε να πει.
0: Ευχαριστώ κύριε Βασίλη.
1: Τα είπα όλα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Περιμένω να πάρω το βιβλίο, θα σας ενημερώσω. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Οι σωστοί λέει πατριώτες. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Ποιοι είναι οι σωστοί πατριώτες? Δίνουν από μόνοι τους πίσω το επίδομα διασταφεντικά. Α, μπράβο. Μη σε πάει στο ATM. Να είσαι κύριος. Πας, το παίρνεις, πας πίσω, το δίνεις. Μην κουραστεί. Μην πληρώσει συνοδεία. Μην βάλει μπράβο να. Έτσι δεν είναι. Κύριε, πας στο. Μην γυρίσει και του πει: μα με κλέψανε στον δρόμο. Ένα ωραίο πράγμα. Αλλά εμείς εδώ λέει: είμαστε γεμάτοι κομμουνιστές. Ευτυχώς υπάρχουν ακροατές, καταλαβαίνουν. Ξέρω λέει κόσμο που πάει και διακοπές μάλιστα και αφήνει τη δουλειά. Αν είναι δυνατόν. Αυτό πάλι, διακοπές. Σε καμιά ταβέρνα, καμιά παρέα, κάνα κινηματογράφο, κάνα θέατρο, τέτοιες εκδηλώσεις δηλαδή, καμιά συναυλία. Δεν θα πάμε λίγο ποτέ μπροστά έτσι. Γι' αυτό, παιδιά, μην δεχτείτε να φουλάρετε ρωσικό πετρέλαιο που είναι φθηνό. Να είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο κύριος Νίκος νομίζω ότι το έχει πιάσει πάρα πολύ σωστά το θέμα. Έλα, ξηρομερίτη.
13: Γεια σου, ρε, έχω τα παρδάκια.
0: Ξηρομερίτη, θα βάλουμε ρωσικό πετρέλαιο ή δεν θα βάλουμε τώρα? Αυτό είναι το ερώτημα απόψε.
13: Άμα είναι φθηνό.
0: Τι άμα είναι φθηνό, αφού κανονίζει ο Αμερικάνος τώρα.
13: Αλήθεια λες?
0: Ναι.
13: Άμα φτιάξει πάλι ο Αμερικάνος.
0: Έβγαλε ανακοίνωση ότι ήρθε σε συμφωνία με τον Πούτιν, θα πάρει 3 εκατομμύρια βαρέλια από Ρωσία.
13: Ναι.
0: Και θα βγει και ανακοίνωση και για τη διεθνή αγορά ότι θα έρθουν προσωρινά οι όποιες δεσμεύσεις υπάρχουν και αυτές. Και βγαίνει και ο Ζελένσκι και λέει ότι με τα δώρα που κάνετε στη Ρωσία δεν θα τελειώσει ο πόλεμος. Πες μου τώρα εσύ τι συμβαίνει, να καταλάβω. θα βρωμήσει ο τόπος ρωσικό πετρέλαιο και εμείς θα είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
13: Πάντα μια ζωή εμείς είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Έτσι. Πετρέλαιο μέχρι και στα ποτά θα βάζουν τώρα.
13: Ναι, είδες, αρέει το πετρέλαιο. Ποιος τη χάρη μας.
0: Ρωσικό, καλύτερο. Έτσι, πρόσεξε.
13: Καλύτερο του χωριού είμαστε.
0: Όχι, πιο ρωσικό πετρέλαιο.
13: Έλα,
0: φαντάζεσαι να κάνει κανένα αστείο Πούτιν και να πει σε πέντε χώρες εγώ δεν δίνω.
13: Και μία από αυτές να είναι η Ελλάδα.
0: Και μία από αυτές να είναι η Ελλάδα.
13: Αμά. Μα δεν νομίζω, ρε Βασακά.
0: Ναι, ούτε εγώ νομίζω. Ναι, ούτε εγώ νομίζω. Αλλά φαντάζεσαι να κάνει κανένα τέτοιο.
13: Δεν νομίζω. Αφού έρχεται εδώ και πάει στο Άγιο Όρος, αφού εντάξει. Είναι και χριστιανός.
0: Ή να πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, θα δώσω και στην Ευρώπη, αλλά όσοι έχουν στείλει στην Ουκρανία, η Γερμανία, α πούμε, ξέρω, που είναι ο κύριος υποστηρικτής της Ουκρανίας. Θα το δώσω στη διπλάσια, τριπλάσια τιμή.
13: Άμα θέλετε. Γερμανοί μια ζωή αυτό τον ταραβέρι κανένα.
0: Ναι, φαντάζεσαι να γίνει κανένα τέτοιο.
13: Λες να πει πρώτα θα δώσω στην Ελλάδα, να πούμε, και
0: όχι,
13: μετά
0: απλά εγώ προς το παρόν έχω μόνο την αμερικανική πλευρά. Περιμένω να ακούσω και τη ρώσικη.
13: Τι να πω, ρε φίλε, μας παίζουν μπάλα στην κυριολεξία. Ναι. Μας παίζουν μπάλα και έχουν φέρει την πολιτική, την έχουν κόψει και την έχουν ράψει στα μέτρα τους. Δηλαδή η πολιτική παίζεται γύρω από την πικικίνη, γύρω από τα λεφτά. Οικονομικό είναι το θέμα, καθαρά.
0: Καθαρά.
13: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν, να πούμε, αυτό που υπήρχε κάποτε. Τώρα εντάξει, το κεφάλαιο κάνει.
0: Και κάποτε δεν είμαι σίγουρος.
13: Με τον παρά μου και, ναι, και την κυρά μου.
0: Ναι, ναι. Και κάποτε,
13: κυρά όμως,
0: και κάποτε που λες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ήταν έτσι. Όπως, πολύ ρομαντικό είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
13: Εντάξει, κοίτα, στο χωριό το δικό μου λέγανε όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη.
0: Την ίδια μούρη, ναι.
13: Την ίδια μούρη. Δεν πρόκειται να αλλάξει, καταλάβες. Και όσοι είναι προσκυγημένοι στο χρήμα, εκεί παίζουν μπάλα, μέσα στο γήπεδο. Και εμείς καθόμαστε και βαράμε παλαμάκια. Είμαστε φιλαθλοί τους. Πώς λέει και ο Βασιλάκης, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς.
0: Ναι, ναι.
13: Στους τοίχους διαφημίσεις παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς. Και να ρέει το χρήμα και το πετρέλαιο, βέβαια. Έτσι,
0: που
13: το
0: βάζει. Εννοείται, γιατί και το πετρέλαιο χρήμα.
13: Το μαύρο χρυσό, ας πούμε. Το μαύρο χρυσό. Δεν, φίλε, δεν ξέρω που θα μας βγάλει αυτή η ιστορία. Για μένα αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, κατάλαβες. Και τώρα πάει γύρω-γύρω, να πούμε. Για μένα έχει ξεκινήσει από το 7. Η Αμερική ήδη έχει πατηρήσει από το 7. Δεν ξέρω αν είχες παρατηρήσει αυτά τα Golden Boys, τα χρυσά παιδιά της Wall Street. Αυτά τα παιδάκια με τα παγερά πρόσωπα.
0: Ναι, αυτή η γενιά των...
13: Αυτή η γενιά του χρήματος, ναι, ότι ναι. Ξέρεις, βγάζουμε χρήμα και δηλαδή το έχουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θα καταρρεύσω τώρα.
0: Εντάξει,
13: πούμε,
0: ήτανε φούσκα.
13: Θα τονωθώ, θα πάρω, γιατί και δεν είναι φούσκα, ρε φίλε, τι δεν είναι, το χρέος τι είναι, υπάρχει το χρέος. Το χρέος υπάρχει γιατί, πρέπει να σε αρμέγω, ρε Μανώλη, άμα δεν σε αρμέγω, εγώ δεν περνάω καλά. Δηλαδή κάποιος είναι μια καλή Ελλάδα, ας πούμε, και πρέπει να βγάζει γάλα.
0: Ωραία.
13: Πάει το κόλπο για μένα.
0: Περίμενε. Αυτό όμως το πράγμα που έχει ξεκινήσει νομοτελειακά, κάποια στιγμή, πιθανότατα εμείς δεν θα είμαστε, θα είμαστε σκόνη. Αλλά νομοτελειακά κάπου θα τερματίσει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται εσάι.
13: Εντάξει,
0: πώς θα τερματίσει.
13: Κανένας δεν ξέρει.
0: Όχι, καλά, προφανώς, αλλά εγώ δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να σταματήσει ήρεμα, ειρηνικά.
13: Να γίνει πόλεμος.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
13: Παίζει αυτό γύρω-γύρω την πάνε τη βάρκα για να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Αλλά νομοτελειακά δεν μπορεί, ας πούμε, να χρωστάς πάντα. Δεν μπορεί να είσαι πάντα σε επιτροπία. Δεν μπορεί πάντα να είναι ο πληθωρισμός εκεί. Σε κάποια στιγμή θα τελειώσουν και τα σπίτια, δεν θα έχουν να πάρουν. Μετά τι θα γίνει. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι κάποια στιγμή αυτό τερματίζει. Δεν ξέρω πότε.
13: Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί λέμε για τον Πούτιν και την Ουκρανία. Υπήρχε ένας λόγος να γίνει αυτός ο πόλεμος. Πραγματικά εγώ απορώ. Ένας πόλεμος που δημιούργησε ένα σκασμό αντιδράσεις και ένα σκασμό οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι, για τον Πούτιν υπήρχε.
13: Για τον Πούτιν ή για τον Ζελένσκι. Ποιος φταίει, δηλαδή, φταίει ο Πούτιν ή φταίει ο Ζελένσκι. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη φταίνε και οι δύο.
13: Α, μπράβο.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη εννοείται ότι φταίνε και οι δύο.
13: Και από εκεί και μετά,
0: ο Ζελένσκι.
13: Δηλαδή, οι συμμαχίες που έχουν γίνει είναι καθαρά για οικονομικούς λόγους και οικονομικά συμφέροντα. Ξεκάθαρο. Φαίνεται αυτό, κάνει μπάμπρε, φίλε. κάνει μπαμ. Δεν εμπλέκεται το κεφάλαιο από πίσω εταιρείες, ιστορίες, μα, μου, ξέρω εγώ. Ένα, το βλέπεις. Α, και έρχεται ο Τραμπ τώρα και λέει η Αμερική πρώτα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Και η Αμερική πρώτα.
0: Περίμενε. Ο Τραμπ καλά κάνει και το λέει.
13: Έλα ρε φίλε που καλά κάνει και το λέει. Ο όπως Τραμπ. Όπως και οι Αθηναίοι κάποτε. Να η Αθήνα πω, πρώτα.
0: Ο Τραμπ. Περίμενε, περίμενε. Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος της Αμερικής.
13: Και επειδή είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, τι
0: αυτό θα πει. Αμερική πρώτα θα πει.
13: Έλα ρε φίλε.
0: Το τι εννοεί, το τι.
13: Αυτό γι' αυτό. Και όταν κάποιο πει Ελλάδα πρώτα, θα του πούνε όπα. Είπα να πει Ελλάδα πρώτα. Μόνο
0: ναι, κάτι. Ναι, αλλά περίμενε. Αν πει κάποιο.
13: Δηλαδή,
0: κάποιος...
13: ο πλανήτη είναι δικό του, δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Περίμενε. Αν όμω πάει. Αν πει κάποιο η Ελλάδα πρώτα, εμεί εδώ.
13: Όχι, δεν τι. Είπα να πει Ελλάδα πρώτα. Μόνοι μα ζούμε. Δεν έχουμε. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα ο Ξερομερίτη πρώτο, ο Μανώλη.
0: Άλλο, περίμενε.
13: Τι είπα να πει The American First. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα.
0: Ωραία, εγώ προασπίζω τα συμφέροντα τη χώρα μου.
13: Ωραία, κάτσε στη χώρα σου και εντάξει, άσε μας και μας την ησυχία μας. Τι μας ανακατώνεις. Γιατί δεν κάθεσαι στη χώρα σου. Γιατί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα σου πω κάτι, γιατί και από την Κίνα. Με την Κίνα, έτσι. Μάλλον υποτίθεται δύο δυνάμεις. Κίνα και Αμερική.
0: Χθες
13: ήταν Ρωσία και Αμερική.
0: Οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Δεν ασχολούνται καθόλου. Έχουν πλημμυρίσει την αγορά με ό,τι μπορείς να φανταστείς και κάνουν το παιχνίδι τους.
13: Έχουν πλημμυρίσει την αγορά, έχει υπόψη με αμερικάνικο δάχτυλο. Οι περισσότερες εταιρείες αμερικάνικες είναι αυτή τη στιγμή και δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Η μόνη που δεν έχει συμφέρον να πάθει ζημιά αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, είναι η Κίνα. Γιατί διαθέτει πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο στην Αμερική. Η Κίνα αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε, αν ο Ρώσος αύριο πάει να χτυπήσει την Αμερική, οι Κινέζοι θα μπουν μπροστά. Τα έχουν βρει, ρε φίλε.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ρώσος.
13: Τα έχουν βρει και έχουν περάσει το έργο.
0: Δεν θα πάει να χτυπήσει την Αμερική.
13: Άμα πας εσύ τώρα να αγοράσεις ένα iPhone, λέμε τώρα, έτσι. Το iPhone, πιστεύεις ότι είναι αμερικανικό. Κοίταξε εδώ πίσω να δεις. Made in China.
0: Το Made in, άστο, εντάξει.
13: Ναι, άστο το Made in. Ναι. Όταν φεύγει η Apple, ας πούμε, και πάει οι χιλιάδες εταιρείες και πάνε και φτιάχνουν εκεί, έτσι, οι δικοί μας από εδώ, οι άλλοι Ευρωπαίοι πάνε στην Τουρκία. Κατάλαβες. Είδες τι έγινε τώρα με την Τουρκία, με τα φάντς απέναντι, έτσι. Και την πληρώσανε και οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί, να πούμε, μέχρι χτες φωνάζανε και καλά, να πούμε, για την Παλαιστίνη. Είδες τι, οικονομικό είναι το παιχνίδι τους, κατάλαβες.
0: Ναι.
13: Φάνηκε ξεκάθαρα, ρε φίλε, αρχίζει και πέφτει η μία μάσκα πίσω από την άλλη. Εγώ αυτό βλέπω. Τέλος πάντων, αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, αδερφέ. Απλά μας βάζουν και εμάς τώρα και καθόμαστε και σε λίγο θα φαγωθούμε μεταξύ μας, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Σε λίγο, λες, θα φαγωθούμε ή δεν τρώγομαστε και...
13: Καλά, τρώγω και τώρα. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα, δηλαδή. Θα έρθω και θα σου πω τη δουλειά σου. Βγάλω το μάτι, να πούμε, γιατί εγώ είμαι πιο μάγκας. Βγαίνω από το σπίτι μου και κουβαλάω, να πούμε, τη μαγιά μου και τον εγωισμό μου στην κολότσεπη. Δεν έχω το σεβασμό που πρέπει να έχω σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν είμαι, δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά το μηδέν άγαν και ο αλτρουισμός για μένα είναι ψεύτικος. Δηλαδή, υπάρχει απληστία.
0: Εντάξει, δεν είναι για όλους ψεύτικος ο αλτρουισμός.
13: Για μένα, φίλε, είναι ψεύτικος. Όταν υπάρχει το μηδέν άγαν μπροστά, ο αλτρουισμός πάει περίπατο. Να σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί παίρνω και είναι πράγματα που δεν τα χρειάζομαι. Γεμίζω σκουπίδια, ας πούμε. Λέω, εντάξει, τι να τα πετάξω στον κάδο, να πάω να τα δώσω. Όταν πω όμως αυτό δεν θα το πάρω γιατί δεν μου χρειάζεται, και ας το ρε παιδί μου να το πάρει ο Μανώλης ή να το πάρει κάποιος άλλος, κατάλαβες. Δεν χρειάζεται, περιτεύει ο αλτρουισμός, κατάλαβες. Ο αλτρουισμός τι είναι, το περίσευμα. Εντάξει, έχω εγώ, μου περισσεύει, να το δώσω να κάνω και το καλό και καλά, να είχαμε να λέγαμε. Εμένα αυτή είναι η άποψη.
0: Ναι.
13: Έτσι, δηλαδή, έτσι το έχω δει στη ζωή μου. Και εγώ το έχω κάνει. Δεν το λέω ότι εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπω ρε παιδί μου σε μένα τώρα ότι έχω ρούχα παραπανήσια που δεν τα φοράω. Και λέω τώρα να πάω να τα δώσω. Έτσι. Αλλά γιατί να τα πάρω όμως, γιατί να πάω να πάρω, ξέρω εγώ, 10 μπλούζες αφού θα φορέσω 3. Κατάλαβες.
0: Ναι.
13: Αυτά.
0: Μάλιστα.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι που ξέχασα την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε εκεί. Ρώτησε ένα παλικαράκι από το Χαλκιόπουλο.
0: Ναι.
13: Από τον Ελληνό Βάλτο. Από ποιο χωριό είμαι. και του είπα, εγώ αν ακούει τώρα ο Δημήτρης το Χαλκιόπουλο, θέλω να ρωτήσω κάτι για το Ξεγιάς. Αν είναι ο Μίτσος Τσολιάς.
0: Αν ακούει θα στείλει μήνυμα, φαντάζομαι.
13: Αν ακούει θα στείλει. Και αν είναι ο Μίτσος Τσολιάς, του στέλνω τώρα στον αέρα, όχι πολλά, εκατομμύρια χαιρετίσματα.
0: Ωραία. Αν έρθει μήνυμα θα σου πω. Θα το ακούσεις.
13: Εντάξει, μπορεί να είναι, μπορεί να ρώτησε. Ρε παιδί μου, ξέρεις έτσι το παιδί γιατί άκουσα, αλλά μπορεί να ρώτησε και σκεμμένα. Σου λέει αυτός ο μπαγάζας. Κατάλαβες. Τον ξέρω δηλαδή και μπορεί και να με ξέρει. Ξηρομέριτς είναι και αυτός, εντάξει, ψιλοβαλτινός. Βέβαια το Χαλκιόπουλο είναι στον Ολίνο Βάλτο. Εκεί είναι τα μέρη του Ίσκιου, ξέρεις, τα μέρη που έδρασε ο Καραϊσκάκης.
0: Μάλιστα.
13: Αυτά τα νέα της
0: Ελλάδας.
13: Α, να σου πει κάτι άλλο. Θα... μπορούν να γίνουν ιδιωτικές φυλακές. Άκουσα έναν ακροατή που το είπε.
0: Ό,τι έχει στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν...
13: Έχει ιδιωτικές φυλακές στο εξωτερικό.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει έχει ιδιωτικές φυλακές.
13: Έχει ιδιωτικές φυλακές.
0: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω. Δεν το ψάξα.
13: Ούτε εγώ το ξέρω. Εντάξει, αυτό θα είναι μια επικερδής επιχείρηση, δηλαδή.
0: Κάτσε να δω. Ιδιωτικές φυλακές. Λοιπόν, πατρίδα του θεσμού, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εμφανίστηκαν μαζικά τη δεκαετία του 80. Λόγω υπερπληθυσμού κρατουμένων. Ακολούθησαν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Γαλλία. Υπάρχουν.
13: Άρα υπάρχουν.
0: Βέβαια. Στην Ελλάδα, λέει, η συζήτηση αφορά κυρίως έργα τύπου ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως η προγραμματισμένη με την κατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο.
13: Καταλαβαίνω.
0: Άρα υπάρχουν και προγραμματίζονται.
13: Εντάξει. Ιδιωτικές φυλακές, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική παιδεία.
0: Όλα, όλα, ιδιωτικά. Όλα. Και ιδιωτικά, μάλλον. Όχι. Και ιδιωτικά. Αλλά πλέον και το δημόσιο, αφού το πληρώνεις.
13: Εντάξει, το δημόσιο, φίλε, πρέπει να το πληρώνεις. Το κράτος πρέπει να
0: όχι,
13: το
0: όχι, όχι, περίμενε, περίμενε. Περίμενε.
13: Δεν κατάλαβες τι εννοώ.
0: Όταν λέμε δωρεάν παιδεία. Εννοούμε δωρεάν παιδεία. Όταν το παιδί πρέπει να πάει φροντιστήριο, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Όταν λέμε δωρεάν υγεία, εννοούμε δωρεάν υγεία. Όταν πρέπει να πληρώσεις ένα σχασμό λεφτά για να κάνεις μία επέμβαση, αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις μήνες, πάβει να υπάρχει δωρεάν υγεία.
13: Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο απουσιάζει και το κοινωνικό κράτος, έτσι. Αν υπήρχε δηλαδή το κοινωνικό κράτος.
0: Γι' αυτό λέω το δωρεάν.
13: Ναι.
0: Προφανώς και πρέπει να πληρώνουμε το δημόσιο, γιατί το δημόσιο από κάπου πρέπει να εισπράττει.
13: Βέβαια, άμα δεν το. Καταρχήν, όταν λέμε κράτος, παιδί μου, το κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος είναι, ξέρω εγώ, 11 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτή είναι το κράτος. Και όλα ενώπιον του ελληνικού λαού.
0: Ναι, απλά... πρέπει λοιπόν να έχει πόρους στο δημόσιο, δεν διαφωνώ.
13: Βέβαια,
0: αλλά έχει φόρους, και... έχει πρόστιμα, έχει πολλά πράγματα.
13: Ναι, αλλά αυτά είναι στο παραπανήσιο. Έτσι. Δηλαδή και οι φόροι είναι στο παραπανήσιο. Και ο ΦΠΑ είναι μεγάλος. Και τα πρόστιμα είναι μεγάλα και πολλές φορές άδικα. Και πολλά πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Και τα σχολεία και τα νοσοκομεία και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν υπήρχε, θα μου πεις τώρα τι ψάχνω εγώ να βρω, την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα ή το, ξέρω εγώ, το κράτος που θα είναι, θα κοιτάει να πούμε και τον οποιονδήποτε. Μα δεν πρέπει ρε φίλε να το κοιτάξει να πούμε. Δηλαδή εγώ τώρα το βλέπω αλλιώς, θα μου πεις και φιλοσοφία. Δεν ξέρω. Δηλαδή εμένα δεν μου άρεσε τώρα να μένω σε ένα σπίτι. Ας είναι και ξέρω εγώ καλό και βίλα και δίπλα μου άλλος να ψωμολισάει ή ο άλλος ξέρω εγώ να δεν ξέρω να μέσα όλη αυτή,
0: υπάρχει,
13: ώρα
0: περίμενε, υπάρχει αυτό που λες και υπάρχει και εκείνος που δεν θα του άρεσε δίπλα ο άλλος να πεινάει, όχι επειδή πεινάει αλλά επειδή του χαλάει την αισθητική του.
13: Ναι, του χαλάει την αισθητική του. Τι, ποια αισθητική?
0: Μην το γελάς. Γιατί εγώ ξυπνάω.
13: Γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει η αισθητική.
0: Γιατί ξυπνάω το πρωί και θέλω να βλέπω τον κήπο μου και την πισίνα μου και δεν μπορώ να βλέπω δίπλα το χαμόσπιτο.
13: Και όταν θα βγαίνει έξω αυτός με τον μπουρνούζι, η κοιλιά του θα είναι, ξέρω εγώ, μικρότερη από τα δυο του πόδια μαζί, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω και δεν έχει σημασία.
13: Ωραία, δεν μας δανείζει για εμάς, όπως έλεγε ένας αρχαίος
0: φιλόσοφος.
13: Λίγη από την κοιλιά του, ρε μου. Να το ξαλαφρώσουμε.
0: Όχι, είναι δικιά μου όλη. Δεν δίνω τίποτα.
13: Να το ξαλαφρώσουμε. Αυτό θα και εμείς λίγο κάκο καλάκι να πούμε. Και θα είναι, κοίτα, θα είναι και πιο όμορφος, έτσι. Θα είναι και πιο, κατάλαβες τι λέω. Ρε παιδί μου, το λέω για τους φαγάνες.
0: Για αισθητικούς λόγους και λόγους υγείας.
13: Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή πόσα θα φας ρε φίλε, εντάξει. Πάει να πούμε, εντάξει, δεν λέμε να μην πας, αλλά τρως, τάγει κοιλιά να πούμε, δεν βλέπεις τα πόδια σου από την κοιλιά.
0: Ναι, και όπως λέγανε κάποτε, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις.
13: Άμα, και αυτό ήταν μαγκιά φίλε.
0: Δεν το λέγανε.
13: Το λένε ακόμα και τώρα. Εγώ είχα και γνωστό που το λέγε.
0: Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις.
13: Δεν φίλε, η χειρότερη ατάκα που έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά θεωρείται ρητό, δυνατό, παροιμία, δυνατή μέσα στις παροιμίες.
13: Εγώ το θεωρώ ανόητο να σου πω γιατί. Γιατί αυτό, okay, άντε και το έκανες, okay, μπράβο, θα σου βαρέσω και παλαμάκια. Ξεχνάς όμως ένα πράγμα, ότι στη στροφή σε καρτερά η ίδια η ζωή και σου λέει έλα εδώ, φέρτα ρεστά. Τι έκανες, δηλαδή για μένα, καλό, κακό, καρδιά μη σε πονέσει. Όλα πληρώνονται εδώ, δεν πληρώνονται κάπου αλλού. Δεν πληρώνονται δηλαδή στον παράδεισο. Ούτε θα κάτσει ο Θεός να ασχοληθεί μαζί μας.
0: Ναι, δεν είχε άλλη δουλειά ο Θεός. Ω,
13: μπράβο, μια χαρά την κάνει τη δουλειά.
0: Να κάνει και μεροκάματα για μας.
13: Μπράβο ρε Παρδάκη. Μια χαρά την κάνει. Το θέμα τι κάνουμε εμείς ρε φίλε. Εμείς τι κάνουμε. Φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, ξυλομερίδι μου, καλή
13: εκπομπή. Να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά στη Δράμα.
14: Το τελευταίο αυτό που είπατε, δεν ξέρεις, χαμογέλασα πραγματικά.
0: Ποιο?
14: Που είπατε για το Θεό, δεν ασχολείται με εμάς, έτσι λέω εδώ στο χωριό.
0: Λες,
14: ναι, ο Θεός να είναι καλά.
0: Έχει τόσο
14: ο Θεός να ασχολείται με εμάς, λέω κάθε μέρα τι θα γίνει.
0: Αυτό, θα κάνει υπερορίες για εμάς τώρα, σιγά.
14: Μανώλη, δεν μπορείς να σε μιλάω ειλικρινά, ακούω κάθε βράδυ. Έγινε ένα ρομποτάκι, κοιμάμαι 9 η ώρα, 11 η ώρα ξυπνάω, δίχως να θέλω. Να ακούσω σένα πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
14: Περιμένω πώς θα έρθει η μέρα με τον Κολοκοτρώνη και σένα, όλους σας αγαπώ στο σταθμό.
0: Να είστε καλά.
14: Αλλά αυτή η αγάπη που έχεις για τον κόσμο, προχτές είπε ένα ωραίο. Πήρε κάποιος και είπε, να ξέρω εγώ τι, και τον είπες, αυτοί που μας παίρνουν τηλέφωνο είναι μοναχικοί, είναι άρρωστοι, είναι άνθρωποι. Δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα πώς με γέμισα στο τέλος της ζωής μου, ειλικρινά.
0: Να σας πω κάτι, έτσι είναι.
14: Το ραδιόφωνο πιστεύεις ότι αυτό που λέω, το λέω με αγάπη, με έδωσε ζωή, το πιστεύεις?
0: Μετά το θάνατο, για να το λέτε, το πιστεύω, γιατί να το πείτε.
14: Μπράβο. Δηλαδή μετά το θάνατο της Κυρακούλας του, είμαι εδώ στο σπίτι μόνος μου πραγματικά, χαίρομαι τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και το ραδιόφωνο, ειλικρινά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό το λέω με αγάπη.
0: Το καταλαβαίνω και έχω πει ότι είστε ο πλέον αισιόδοξος ακροατής.
14: Παίρνω, μπράβο. Δεν ξέρεις, σε μιλά, αυτοί που ακούν πραγματικά, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, αλλά αυτοί πραγματικά από το ραδιόφωνο κερδίζουν πάρα πολλά. Γεμίζει πραγματικά, γεμίζει η μέρα μου, η ζωή μου, πιστεύεις πραγματικά.
0: Καλό είναι αυτό, για εσάς.
14: Χαίρομαι να είστε πάντα καλά, καλό Σαββατοκύριακο, με πολύ αγάπη για όλους τους φίλους που μας ακούν πραγματικά.
0: Τι καιρό έχει?
14: Περιμένω αύριο να ακούσω και τον κύριο Κολοκοτρώνη από τις 12.
0: Τι καιρό έχει στη Δράμα, κύριε Δημήτρη?
14: Πολύ ωραίο. Σήμερα είχαμε καλοκαιρία.
0: Καλά, λέει, από αύριο γενικώς και μέχρι την Τρίτη.
14: Αλλά εντάξει, φθινόπωρο είναι. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
14: έχω νευραλγία τριδίμου και άνθρωποι πονάει, χτυπάει και πονάει. Πραγματικά με πήραν τα παιδιά μου απόψε, είναι στην Αθήνα. Η εταιρεία τους έχει τραπέζι αύριο βράδυ. Και με λέει ο γιος μου, ήταν περνούσε από τη Βουλή με το αυτοκίνητο και λέει, μπαμπά, δεν είναι ζούγκλα. Σε μιλάω ειλικρινά και αυτό το χαίρομαι. Ό,τι έχει τη ζωντάνια, τα καλά και τα κακά είναι όλα στις μεγάλες πόλεις.
0: Εντάξει, ζωντάνια έχει, ναι, αλλά...
14: Το ξέρω, σε καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πραγματικά. Αλλά εδώ στα χωριά μας η Δράμα έχει πάρα πολύ νέκρα. Μιλάμε
0: ερημιά,
14: για
0: ερημιά,
14: πολύ ερημιά. Από τις 10.30 πάω, το χωριό μου είναι 6 χιλιόμετρα, είναι δίπλα στη Δράμα. Πάω για καφέ 10.30, πέμπω 1 και 10. Τις 10.30 που πάω από τη Στελιά μέχρι τη Δράμα, δεν ανταμώνω τώρα ούτε ένα αυτοκίνητο.
0: Μου λέγε ένας φίλος ο οποίος γυρνάει την Ελλάδα γιατί κάνει παραστάσεις. Είναι κωμικός και μου λέγε ότι πηγαίνει σε μεγάλες πόλεις και τελειώνει το χειμώνα κυρίως, τελειώνει εκεί 8-9 το βράδυ,
14: ναι,
0: γιατί
14: ναι.
0: Και πιο αργά έχει πολύ κρύο. Και μου λέει, το πιστεύεις? Μου λέει ότι 9 η ώρα δεν έχει κάπου να πάω να φάω.
14: Μπράβο.
0: 9, και μιλάμε τώρα για πόλεις μεγάλες.
14: Ναι.
0: Δεν έχει, μου λέει. Δεν πρέπει να ψάξω. Και μπορεί, μου λέει, και να πάω και να μου πει: εξής, έχουν τελειώσει. Δεν έχουμε.
14: Πάει ο γιος μου κάθε εβδομάδα Ορεστιάδο Δημότυχου πάνω. Η δουλειά του είναι κάνει τα μηχανήματα που βγάζουν λεφτά, τα ATM.
0: Mm.
14: Και με παίρνει, περνάει από εδώ, από την Καβάλα, από τη Φτελιά, και με παίρνει. Και πάμε πάνω. Αν πας μες στην Ορεστιάδα, είναι γεμάτη κόσμο. Έχει φοιτητά, έχει στρατό. Γεμάτη κόσμο το μεσημέρι.
0: Ναι.
14: Πραγματικά αυτό που είπε ο κύριος έχει δίκιο απόλυτο. Απόλυτο. Έτσι.
15: Η ώρα είναι μία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Γιώργο Πινάς.
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε, να πάμε.
21: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
23: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. Πέμπτη και τελευταία ώρα. 6 λεπτά μετά τη μία. Μία αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας έχουμε. Ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση της κυρίας Μαρίας Χριστοδούλου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ωραίος λέει ο Γιώργαρας, κρίμα, τσάμπα και βέρεσε. Τσάμπα και βέρεσε. Τι να το κάνεις. Ρε Σιλή Μανώλη, ξέχασα να στείλω χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ, στον Βασίλη, τον Πλαταμόνιο, τον Ιωσήφ, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κέτη, στη Μαύρη Τουλίπα. Τους έστειλα ξηρομερίτη. Και η Μαύρη Τουλίπα έχει στείλει και μήνυμα. Καλησπέρα, λέει Μανώλη, καλό υπόλοιπο εκπομπή. Γεια σου, Μαύρη Τουλίπα. Τα άκουσες προχτές, έτσι. Είχε. Μου είχαν λείψει τα μηνύματα. Λέω, είναι καλά, ρωτούσαν και άλλοι αγρότες. Φαντάζομαι όταν έχεις την ευκαιρία για ακούς, θα το έχεις ακούσει. Αχ, λέει αυτό το τραγούδι. Αχ, αυτό το τραγούδι. Μανώλη, απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία, ο πατριώτης μου, λέει, και εγώ από δράμα είμαι νευροκόπη. Έτσι είναι, λέει, με το ράδιο. Εγώ έχω στη Γερμανία 3 ιδιωτικές τηλεοράσεις, καλωδιακή, 100 κανάλια. Αλλά ακούω εσάς σχεδόν κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάρη. Και προσωπικά και το σταθμό μας τιμά ιδιαίτερος σε κάθε περίπτωση. Όλους τους ακροατές προφανώς, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος βάζει μια άλλη διάσταση. Λέει ότι μπορεί να αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι με αυτό που γίνεται τώρα με την Αμερική και τη Ρωσία. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, κύριε Γιώργο, πραγματικά. Διαβάζω και την είδηση τώρα στα πρακτορία, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί, εντάξει, εμείς μεταδίδουμε την είδηση, αλλά δεν έχει όλες τις λεπτομέρειες εκ των πραγμάτων. Διαβάζω λοιπόν την είδηση, διαβάζω την αντίδραση του Ζελένσκι. Βλέπω ότι είναι μαγκωμένη η Ευρώπη ακόμα. Αύριο θα δούμε μάλλον περισσότερες αντιδράσεις από την Ευρώπη για αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Και θα δούμε και πώς υλοποιείται και τι θα γίνει. Μεταξύ του πλήρους ελέγχου μας στα στενά του Ορμούζ και αυτής της μεγάλης, ακούστε τώρα, αυτή είναι η μετάφραση ανακοίνωσης, και αυτής της μεγάλης ανακοίνωσης για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και πράγματι για ολόκληρο τον κόσμο θα μειωθούν με αριθμούς ρεκόρ και σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Και υπογράμμισε ότι η μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά του. Αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει ακόμα αντίδραση από πουθενά γι' αυτό, πλην του Ζελένσκι. Έτσι. Δεν βλέπω τίποτα. Ψάχνω και στα διεθνή πρακτορία τα ειδησιογραφικά και δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Μου κάνει μια εντύπωση, για να μην ειλικρινείς. Οπότε, κύριε Γιώργο, και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει. Μου λέει και ο Γιάννης, κάνει, λέει, εντάξει, δεν γίνεται, είναι πολύ, η λογική αυτή δεν... Όταν μεταφέρεις κάτι που λέω με τη δική σου σκέψη σε κάτι άλλο, ναι, για μένα αυτά είναι και δύο. Το παράδειγμα κάνει η Τουρκία στην Ελλάδα με πρόσχημα ότι η Ελλάδα κάνει συμμαχίες, παραδείγματος χάρη, με το Ισραήλ που απειλούν την ασφάλεια και επειδή καταπιέζει τουρκικό πληθυσμό στη Θράκη και ακούς μια εκπομπή στο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και ακούς, λέει, μια εκπομπή στο βελγικό ραδιόφωνο τον αντίστοιχο Βέλγο Παρδάλη να λέει, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι και δύο, και η Τουρκία που έκανε ντου, αλλά και η Ελλάδα. Σπά στο ραδιόφωνο ή όχι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το έχεις μεταφέρει με τα δικά σου μέτρα, με τα δικά σου δεδομένα, εκεί που θες εσύ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θες να είσαι αντιδραστικός για να είσαι αντιδραστικός. Είναι δικαίωμά σου. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, λυπάμαι. Ελάτε, κυρία Ελένη.
1: Μανουλάκι μου.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Το καλό μου το παιδί, τι ωραία εκπομπή σήμερα. Ευχαριστήθηκα να σου πω.
0: Γιατί?
1: Ναι, ήταν ωραία από την αρχή με τη κυρία Ελένη, ναι. Μετά ήταν πιο ήρεμη.
0: Ήταν ήσυχη βραδιά.
1: Ήταν ήρεμη, ναι. Λογική. Ωραίος ο, πώς το λένε μωρέ, που σε πήρε ο ταξιτζής. Το ξεχνάω όλο
0: αυτό.
1: Ξηρομερίτη. Σωστός.
0: Ναι.
1: Πίνω τα ρούχα, λέει, και τι έγινε. Το πορτοφόλι σου τα ανοίγει. Εκεί σε θέλω. Κι εγώ δίνω ρούχα. Επειδή με λουσού έχω πάντα και κάθε τρία χρόνια, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι καινούρια. Γιατί δεν τα φοράω, είναι πολλά. Και μου λέει, να σε ευχαριστώ. Πήγα. Με πολλές φορές τη δηλώσει μια φίλη μου. Δώσε εκεί πέρα όποιος έχει ανάγκη της, λέω. Μου λέει, είναι καινούρια. Λέω, τι θα παλιά, σου δώσω.
0: Ναι.
1: Τα παλιά είναι για τα σκουπίδια. Τι, εντάξει. Λες, εντάξει, το φόρεσα, είπε το γουστάρω και το δίνω. Το πορτοφόλι σου το ανοίγεις. Εδώ σε θέλω. Εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα και έχω φίλες και ξέρω εγώ τι. Μ' αγαπάνε, σου έχω πει που μ' αγαπάνε. Για... Το πορτοφόλι δεν το έχει ανοίξει κανένα στα δύσκολα όμως, ε. Πέρασα κάτι δυσκολίες τρομερές. Που έφυγε το παιδί μου που δεν είχε να πληρώσει ενίκιο και ήρθαν στο δικό μου σπίτι. Και μείνανε 2,5 χρόνια και μετά εγώ αγόρασα το άλλο και τους τα άφησα. Και πέρασα τόσο δύσκολα. Τόσο δύσκολα. Στην αρχή ξέρεις που ήταν και το δύσκολο. Που γινότανε με το Σαμαρά και με το Βενιζέλο και μετά.
0: Στο πρώτο μνημόνιο.
1: Ξέρω εγώ και με τον Παπανδρέου. Και... Πέρασα 2,5 χρόνια απίστευτα χάλια. Μιλάμε να σκέφτομαι και το ευρώ. Να κλαίω, μωρώ το άλλο. Να θέλει τα πάπερ του, να θέλει το ένα και να παλεύει και ο γιος μου κανένα μεροκάματο και αυτή κανένα μεροκάματο και άντε βρες άκρη. Και καλά που είχα το σπίτι. Και δεν βρέθηκε ένας, το έχω παράπονο πραγματικά. Φίλες μου που με αγαπάνε, ναι. Που γουστάρουνε με να έχω στην παρέα, με παίρνουν τηλέφωνα να βγούμε, έλα, βαριέμαι, τους λέω ρε γέραστα. Αφήστε με, είσαι μικρές ακόμα. Τέλος πάντων και το πορτοφόλι κανένας όμως. Δηλαδή να πούνε ρε το παιδί ρε αυτό το μωρό τώρα που έχει αυτή η γυναίκα, η γιαγιά. Να το πάρουμε ρε παιδάκι μου 5 κουτιά γάλα. Για τόσο δυσκολία είχα έρθει, ε. Περίμενα και εγώ τη δική μου σύνταξη, δεν είχε βγει. Καταλαβαίνεις. Το πορτοφόλι δεν ήταν, εκεί σε θέλω. Άνοιξε το πορτοφόλι σου στην ανάγκη του άλλου. Αυτά που έχεις. Έχεις 20 ευρώ, 50, 100. Δεν τα ανοίγει το πορτοφόλι είναι. Μπράβο του ξέρω Μερέτη. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο βαλικάρι μου. Είσαι πρώτος. Εκεί σε θέλω. Δεν δίνει το πορτοφόλι. Είναι αρρώστια το χρήμα, ξέρεις, ε. Εμένα καμιά φορά παιδί με λίγο σπάταλοι και με μαλώνουνε. Δώσε και το βρακί σου μου κάνουνε. Και κοίτα, πώς μου λένε. Ωστόσο τον εαυτό σου θήτω. Όμα το ακούω αυτό, βρεάστο διάτανο, λέω. Ή όπως είπες, πώς θα είπε ο άλλος. Πώς θα είπε. Το άλλο το. Πώς το λέει, άπαξε να φας και κλέψε
0: ναι,
1: ένα
0: ναι,
1: το άλλο ναι. Που λένε, το είχα ακούσει τη μάνα μου εγώ, το λέγανε εκείνα τα χρόνια. Πώς το λένε, να κλέψεις ξέρεις, να κρυφτείς ξέρεις όμως.
0: Ναι, δεν το, κάτι έχω. Ναι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν το ξέρω πώς ακριβώς
1: να κλέψεις,
0: είναι.
1: Λέει, ναι. Ναι, να κρυφτείς ξέρεις. Κατάλαβες, λέγανε κάτι τέτοια ξέρω ότι οι άνθρωποι που είχαν ζήσει μωρέ καταστάσεις. Τώρα έχουμε παραγίνει. Τέλος πάντων, τώρα με τον Τραμπ κάτι μαγειρεύουν πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, κάτι θα γίνει. Η Ευρώπη κοιμάται και μου διάσει.
0: Η Ευρώπη τώρα ναι,
1: έχει μου διάσει, δεν τους αρέσει.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να μην πάρει. Δεν μπορεί να μην πάρει και η Ευρώπη τώρα.
1: Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι είναι άτιμες φίλες.
0: Ναι, δεν μπορεί να μην πάρει όμως τώρα η Ευρώπη.
1: Άκουσα να σου πω τώρα.
0: Γιατί θα σου πει ο πολίτης.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω.
0: Και θα σου πει ο πολίτης, κάτσε ρε φίλε. Εδώ γίνεται συμφωνία για να πέσουν οι τιμές.
1: Τη μισή την Ευρώπη ο Τραμπ.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι τη μισή.
1: Ναι, τη μισή, τη μισή.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι, τη μισή, δεν τον. Όχι, είσαι σκουπίδια μου, περνάει μα σκουπίδια. Γιατί είναι κράτος. Γιατί είναι μεγάλο κράτος η Αμερική, ρε παιδί. Πολύ πληθυσμό. Πολλές επιχειρήσεις. Δεν ανοίγει το πορτοφόλι είναι. Μπράβο του ξέρω Μερέτη. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο βαλικάρι μου. Είσαι πρώτος. Εκεί σε θέλω. δεν, το πορτοφόλι είναι αρρώστια το χρήμα, ξέρεις, ε. Εμένα καμιά φορά παιδί με λίγο σπάταλοι και με μαλώνουνε. Δώσε και το βρακί σου μου κάνουνε. Και κοίτα, πώς μου λένε, ωστόσο τον εαυτό σου θήτω. Όμα το ακούω αυτό, βρεάστο γιάτανο, λέω. Ή όπως είπες, πώς θα είπε ο άλλος, πώς θα είπε, το άλλο το... πώς το άπαξε να φας και κλέψε
0: ναι,
1: να
0: ναι, εντάξει.
1: Το άλλο που λένε, το είχα ακούσει τη μάνα μου εγώ, το λέγανε εκείνα τα χρόνια, πώς το λένε, να κλέψεις ξέρεις, να κρυφτείς ξέρεις όμως.
0: Ναι, δεν το, κάτι έχω, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν το ξέρω πώς ακριβώς
1: κλέψεις,
0: είναι.
1: Λέει, ναι, ναι, να κρυφτείς ξέρεις. Κατάλαβες, λέγανε κάτι τέτοια, ξέρω ότι οι άνθρωποι που είχαν ζήσει, μωρέ, καταστάσεις. Τώρα έχουμε παραγίνει. Τέλος πάντων, τώρα με τον Τραμπ κάτι μαγειρεύουν πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, κάτι θα γίνει. Η Ευρώπη κοιμάται, έχει μουδιάσει.
0: Η Ευρώπη τώρα, ναι,
1: έχει μουδιάσει, δεν τους αρέσει.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να μην πάρει, δεν μπορεί να μην πάρει και η Ευρώπη τώρα.
1: Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι είναι άτιμες φίλες.
0: Ναι, δεν μπορεί να μην πάρει όμως τώρα η Ευρώπη.
1: Άκουσα να σου πω τώρα.
0: Γιατί θα σου πει ο πολίτης.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω.
0: Και θα σου πει ο πολίτης, κάτσε ρε φίλε. Εδώ γίνεται συμφωνία για να πέσουν οι τιμές.
1: Τη μισή την Ευρώπη ο Τραμπ.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι τη μισή.
1: Ναι, τη μισή, τη μισή.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι, τη μισή, δεν τον. Όχι, είναι σκουπίδια μου, περνάει μα σκουπίδια. Γιατί είναι κράτος. Γιατί είναι.

0: από τη μάνα μου εγώ. Το λέγανε εκείνα τα χρόνια. Πώς το λένε, να κλέψεις ξέρεις, να κρυφτείς ξέρεις όμως.
1: Ναι, δεν το, κάτι έχω, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το ξέρω πώς ακριβώς
0: κλέψεις,
1: είναι.
0: Λέει, ναι, να κρυφτείς ξέρεις. Κατάλαβες, λέγανε κάτι τέτοια, ξέρω ότι οι άνθρωποι που είχαν ζήσει, μωρέ, καταστάσεις. Τώρα έχουμε παραγίνει. Τέλος πάντων, τώρα με τον Τραμπ κάτι μαγειρεύουν πάρα πολύ. Κοίτα, δεις, κάτι θα γίνει. Η Ευρώπη κοιμάται, θα μουδιάσει.
1: Η Ευρώπη τώρα, ναι, λογικό.
0: Έχει μουδιάσει, δεν τους αρέσει.
1: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να μην πάρει. Δεν μπορεί να μην πάρει και η Ευρώπη τώρα.
0: Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι είναι άτιμες φίλες.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην πάρει όμως τώρα η Ευρώπη.
0: Άκουσα να σου πω τώρα.
1: Γιατί θα σου πει ο πολίτης.
0: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω.
1: Και
0: ότι
1: θα σου πει ο πολίτης, κάτσε ρε φίλε. Εδώ γίνεται συμφωνία για να πέσουν οι τιμές.
0: Τη μισή την Ευρώπη ο Τραμπ.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι τη μισή.
0: Ναι, τη μισή, τη μισή.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ναι, τη μισή, δεν τον. Όχι, είσαι σκουπίδια μου, περνάει μα σκουπίδια. Γιατί είναι κράτος. Γιατί είναι μεγάλο κράτος η Αμερική, ρε παιδί. Πολύ πληθυσμό. Πολλές επιχειρήσεις. Εγώ δεν είπα την άλλη φορά. Εμείς αν είμαστε 30 με 35 εκατομμύρια, δεν θέλω παραπάνω. Να ανοίξουν τα χωριά, να γίνουν τα 10 χωριά, να γίνει ένα.
1: Ποιοι να είμαστε 30-35 εκατομμύρια.
0: Να είμαστε 30-35 εκατομμύρια. Έπρεπε να
1: εδώ
0: είμαστε.
1: Εδώ τα χωριά είναι με
0: να ανοίξουν τα χωριά.
1: Βγαίνουν το πρωί και μετράνε 1, 2, 3, 4, 5 για να δουν πώς
0: είναι. Η κάτω ραχούλα, να γίνουν. Τα 10 χωριά, ένα. Χωριουδάκι, χωριουδάκι, χωριουδάκι, δεν γίνεται χωριό. Η πάνω ραχούλα και η κάτω ραχούλα. Όλα. Και τι να γίνει σε κάθε χωριό, ανάπτυξη. Ένα εργοστάσιο, ντομάτα, πορτοποιία, ξέρω εγώ τι. Άλλο. Σε άλλο μέρος.
1: Τι εργοστάσιο, κύριε Ελένη. Εδώ πέφτουν οι σοβάδες στα σχολεία τώρα. Κλείνουμε τα σχολεία γιατί μυρίζει αέριο.
0: Δεν
1: του
0: ενδιαφέρει. Δεν του ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τώρα που ήρθε αυτό ο Ρούμπερ, είπε και 5 κουβέντες πολύ. Καθέ και είναι τέλος πάντων, αλλά είπα και
1: μιλέτε
0: και
1: κακές λέξεις μιλέτε.
0: Είπα λέω για κακά. Μου ξεφεύγουν, συγγνώμη.
1: Το κατάλαβα.
0: Μου ξεφεύγουν καμιά στιγμή, γιατί είμαι λιγάκι αφιρόστομη. Εγώ λέω καμιά κοτσάνα. Τέλος πάντων και λέω ότι κάτι μαγειρεύει. Δεν ξέρω η διέστησή μου. Κάτι μπαμ θα γίνει τώρα. Σε καλό, σε κακό. Κάτι μου το λέει η διέστησή μου. Έχω μια διάστηση, έτσι.
1: Μάλιστα. Τι να πω,
0: δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Η διάστηση είναι ισχυρό πράγμα.
0: Η Ευρώπη κοιμάται, έχει μουδιάσει τώρα. Δεν το θέλει. Τώρα αυτό ο Ζελένσκι τι θέλει και λέει, μωρέ. Τι θέλει, μωρέ.
1: Ο Ζελένσκι τώρα βλέπει, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του.
0: Χάνει τη γη γιατί η Ευρώπη μα φταίει.
1: Γιατί σου λέει τώρα συμφωνία, άμα κάνει συμφωνία Αμερικάνου με τον Ρώσο, τι κάνω εγώ, πού είμαι.
0: Πάρω ένα, πάρω άλλο. Και αφήσανε το Ρώσο έτσι. Μην τον περνά τον Τραμπ ότι είναι βλάκα. Άμα είσαι βλάκα, δεν κάνει περιουσία.
1: Πρέπει να είσαι. Δεν θεωρώ τον Τραμπ καθόλου.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Όχι λιοντάρι να είσαι, να είσαι ή ένα. Λοιπόν, δεν είναι κορόιδο αυτό. Είδε την Ευρώπη που κινείται. Είδε ξέρω εγώ τι. Μην νομίζετε τον Γουσάρτο Ζελένσκι. Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ
0: είναι γάτα σαν αυτόν, ε.
1: Ο Τραμπ κάνει εμπόριο.
0: Κάνει εμπόριο.
1: Στο εμπόριο.
0: Μην νομίζεις ότι είναι. Ούτε ο Τραμπ είναι βλάκας, ούτε ο Ρώσος είναι βλάκας. Αυτοί οι δύο είναι. Τους παίζουν στα δάχτυλα τους άλλους. Λοιπόν, και επειδή έχουν και τη δύναμη, ειδικά η Αμερική έχει τη δύναμη, εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ τον εκτιμάει τον Ρώσο. Έτσι πιστεύω. Κοιτάξτε το συμφέροντα, έτσι. Δεν υπάρχει εκτίμηση πρώτη.
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι τον εκτιμάει. Το συμφέρον.
0: Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί τον εκτιμάει. Γιατί ο Πούτιν είναι δυναμικός άντρας. Και επειδή το έχει ο Τραμπ αυτό το τσαμπουκά. Κατάλαβε, εγώ είμαι και. Άντε μην πω κανένα βάτο τώρα. Καλά, άσχημη κουβέντα, δεν τη λέω, την τρώω. Λοιπόν, και αυτόν όλου. Λοιπόν. Και γι' αυτό, ενώ οι κότες εμάς οι δικοί μας, σου είπα την άλλη φορά, γιατί να μπει η Γερμανία και να κόψει κρίμα ευρώ η Γερμανία και να είναι σε όλη την Ευρώπη αρχηγός. Και μου λέει γιατί, τι έγινε. Έγινε.

0: γιατί ουσιαστικά εμείς δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ από τους Γερμανούς. Να μου πεις γιατί δεν ελευθερωθήκαμε, θα σου πω γιατί.
1: Ελευθερωθήκαμε, πώς δεν ελευθερωθήκαμε.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε απόλυτα.
1: Όλος ο κόσμος ελευθερώθηκε.
0: Γιατί μόλις τελείωσε ο πόλεμος, έγινε ό,τι έγινε, η καταστροφή μεγάλη. Και μετά τα δικά μας τα παιδιά πηγαίνανε δούλοι εκεί πέρα και δουλεύαν. Μην νομίζετε τα συνταργή που δεν είναι τώρα όπως είναι η Γερμανία. Τότε ξέρεις ότι τους είχαν μια κουζίνα, 10 οικογένειες. Και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Είχα μια φίλη εγώ που μου τα έλεγε και λόριζε έτσι. Ήταν η Βεσβεστίνα μου. Μου λέμε τι ήτανε. Λοιπόν, πρώτον δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ. Πήγαν τα παιδιά μας βέβαια γιατί το Μάρκο είχε αξία. 1:3 ήταν. Και κάνανε λεφτάκια οι Έλληνες και φτιάξανε εδώ πέρα, κάνανε περιουσία. Αλλά τις εκμεταλλεύτηκαν. Λοιπόν, δεν είχε καμιά δουλειά να έχουμε τη Ρωσία. Αν πεις σαν η Γαλλία, πες ότι ήταν η Γαλλία, σαν καλύτερη είναι και αυτή. Αλλά ο λαός τους είδες, τους ξεσηκώθηκε. Τα παιδιά τα είδες.
1: Πώς δεν τα βλέπω.
0: Τα δικά μας τα μωρόχαυλα τι κάνουν.
1: Βλέπετε όμως.
0: Τα δικά μας τα μωρόχαυλα μη λέτε.
1: Τα, και τα παιδιά δεν ξέρω. Τα παιδιά σκέφτονται πολύ. Βλέπουν όμως και εμάς. Άμα βλέπουν εμάς στο ραχάτι. Αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω όμως και πώς αντιδρά κόσμος που βλέπει τα παιδιά και λέει δεν παιδιά. Αυτά είναι Ισλαμιστές. Είναι όλοι. Είναι βάλτοι όλοι. Τους έχουν βάλει εκεί πέρα και κάνουν να κάνουν αυτά.
0: Ξέρω εγώ τι να πω. Τι εννοείς ότι στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία. Βλέπω και αυτούς που λένε ότι δεν είναι τα παιδιά που έχουν βγει.
0: Και τι να σου πω, στη Γαλλία υπάρχουν και πολλοί ξένοι και πολλοί Ισλαμιστές.
1: Στη Γαλλία πάντα
0: υπήρχαν. Πάρα πολύ.
1: Πάντα υπήρχαν. Το έχω ξαναπεί. Η Γαλλία είχε απέραντες κτίσεις εκτός των εδαφών της.
0: Δεν ξέρω ποιος θα ήταν, ρε παιδί μου. Γιατί όλοι είναι άστα να πάνε. Είμαστε όλοι άστα. Δεν υπάρχει άκρη με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Είτε με κράτη, είτε με ανθρώπους. Ξέρουμε 5 πράγματα από την ιστορία και ξέρουμε τι γίνεται και τι έχουν κάνει οι Άγγλοι και τι έχουν κάνει οι Γάλλοι. Παίρναν από εδώ, παίρναν από εκεί, δούλους από εκεί, δούλους από εδώ. Τα έσχη έχουν κάνει. Καλή και η Ευρώπη. Λοιπόν, εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα ότι ο Τραμπ δεν τη γουστάρει την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τη γουστάρει. Yeah. Λοιπόν, κάτι ετοιμάζει. Έχω μια διέστηση, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Έχω σήμερα αυτή την προαίσθηση, έτσι αυτό το πράγμα, και σκέφτομαι και λέω κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
1: Για να δούμε.
0: Και εγώ έχω διέστηση.
1: Για να
0: όταν
1: δούμε.
0: Μου πει κάτι, δηλαδή στο μυαλό, πραγματικά ότι κάτι θα γίνει. Τώρα τι, μακάρι να είναι καλό.
1: Όχι.
0: Να γίνει κάτι καλό.
1: Χαιρετισμούς έχετε από την κυρία Γιώτα.
0: Α, και εγώ χαιρετισμούς στην κυρία Ρένα, τον Μπούμερα. Στον κύριο Λευτέρη, ποιον άλλο. Μόνο ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν έχει ξαναπάρει. Έχω καιρό να τον ακούσω. Το Γιώργο από το Λονδίνο. Έκλεισε η γραμμή.
1: Όχι, σας ακούω.
0: Το Γιώργο από το Λονδίνο.
1: Και εγώ έχω να τον ακούσω καιρό, η αλήθεια είναι.
0: Πάρα πολύ καιρό έχω να τον ακούσω.
1: Το χρήμα μου γράφει ο ξηρομενίτης, δεν πρέπει να το προσκυνάς, αλλά σε προσκυνάει η κυρία Ελένη. Ναι, γενικά το χρήμα είναι εργαλείο. Δεν είναι
0: να τα αγαπάς το χρήμα. Το χρήμα είναι εργαλείο να ζήσουμε.
1: Το χρήμα πρέπει να
0: ζήσουμε. Να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να είμαστε εντάξει. Να έχουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Το ρεύμα μας, το νερό.
1: Ναι, να κινείται. Το χρήμα είναι για να κινείται.
0: Ναι, είναι για να. Εγώ το πρώτο που κάνω όπως πληρώναμε τις υποχρεώσεις μου πρώτα. Και την περισσέψη. Τέλος. Γιατί δεν μπορώ να χρωστάω. Ποτέ δεν χρώσταγα στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω πάρει δάνειο από τράπεζα. Ποτέ δεν έχω τίποτα. Ποτέ. Όταν λέμε ποτέ. Λοιπόν, δεν τα αγάπησα τα χρήματα ποτέ μου. Δεν έγινα δούλα του χρήματος. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς το χρήμα πολύ και να πυρίζουν τα μάτια σου σαν να είναι χρυσές λίρες, σαν το Σκρούτζ, δεν είναι καλό αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Μπράβο του που είπε έτσι. Έχω τα ρούχα, λέει, και εκεί που πήρα 10 μπλούζες. Και φόρεσα τις 3, έδωσα τις άλλες. Τις είχα. Το πορτοφόλι. Κατάλαβες. Λοιπόν, χάρηκα που τα
1: καλό βράδυ, κυρία Ελένη, να είστε καλά.
0: Είσαι, τι ωραίο και που έβαλες τα ωραία τα παλιά τα, τις ταινίες. Και αυτά μου αρέσουν. Αυτά τρελαίνομαι.
1: Την κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, ήταν η ιδέα της.
0: Ναι. Και λέω εγώ, αχ, αγόρι μου γλυκό. Παλικάρι μου έλεγα. Αχ, παλικάρι μου. Καλά που σε έχουμε, Μανώλη μου.
1: Γεια σας, κυρία Ελένη. Άντε καλέ.
0: Ναι, σου μιλάω ειλικρινά. Άλλαξε η ζωή μας, όπως είπε ο κύριος. Ναι, ναι, στείνομαι στις 9 και άμα έχω βγει έξω για κανένα φίλη, κάτσε μωρή.
1: Φεύγω, πάω να ακούσω Real FM.
0: Φεύγω, λέω, φεύγω. Φεύγω, πάω να ξεχαστώ από τα προβλήματα. Γιατί και εσύ όλο προβλήματα μου λες. Δεν μπορώ άλλο, τη λέω. Πάω να φύγω να γελάσω λίγο.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Ελένη. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μου γράφει εδώ ο Τάσος, πώς λέει ο Ρούμπιο εννοούσε τα μάρμαρα του Παρθενώνα να γυρίσουν. Πάντως λέει συγκλονιστική ομιλία. Μάλιστα. Συγκλονιστική, σημαντική, ναι. Συγκλονιστική δεν ξέρω αν ήταν. Σημαντική δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν. Ο Κυριάκος λοιπόν λέει: η μόνη διαφορά λέει σε αυτό που είπε ο Γιάννης στο μήνυμα για την Τουρκία, Ελλάδα και τη διαφορά Ουκρανία-Ρωσία είναι ότι στη μία περίπτωση είναι Ερντογάν και στην άλλη ο Πούτιν. Τα ονόματα αλλάζουν μόνο και χώρες. Τι λες, λέει Κυριάκος, σοβαρά. Έχει εδώ Τουρκούς. Γιατί στην Ουκρανία έχει Ρώσους. Όχι ρωσόφωνους, Ρώσους. Ήτανε παλιά η Ελλάδα τουρκική. Ήτανε τα εδάφη της. Μην κοιτάς τώρα τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήτανε ποτέ Τουρκία εδώ. Τι λέτε τώρα. Πού τα έχετε δει αυτά γραμμένα. Σφάζουν εδώ πέρα στην Ελλάδα Έλληνες μουσουλμάνους. Τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει, θέλετε να στηρίξετε την κυβέρνηση, είναι δικαίωμά σας. Αλλά κάπου νησάφι. Το καταλάβω. Όλο στο βωμό της, του κόμματος. Έκανε λέει δήλο ο κύριος Δημήτρης για το πετρέλαιο για τις ενδιάμεσες εκλογές. Καλό βράδυ σε όλους. Και τι θα κερδίσει από αυτό. Μπορεί. Αποκλείεται. Ξαναλέω, περιμένω να δω την αντίδραση της Ευρώπης. Και των υπόλοιπων αγορών, αλλά την Ευρώπη μας ενδιαφέρει. Τι θα κάνουμε εμείς. Αγαπητέ Μανώλη, το χρήμα είναι καλός υπηρέτης όταν ξέρεις να το διαχειρίσεις, αλλά κακό αφεντικό όταν δεν ξέρεις. Σωστό. Κύριος Γιάννης, ταξί πέφτει. Σωστό. Γενικά, προφανώς και το έχουμε ανάγκη το χρήμα για να μπορούμε να κινούμαστε. Αλλά δεν μπορεί και να μας εξουσιάζει. Δεν πρέπει να μας εξουσιάζει. Όχι, μπορεί. Μπορεί. Εμείς το κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να μας εξουσιάζει. Να το χρησιμοποιούμε για να μας χρησιμοποιεί αυτό. Λοιπόν, πριν που βάλαμε το έβαλε η Μαρία το θέλω να γυρίσω τα παλιά που ήταν going through με Μαζονάκη, μου θυμίσω ο Γιώργος ένα τραγούδι του 97 παλιό, το οποίο έχει χαρακτηριστεί εμβληματικό διότι συμμετέχουν οι Going Through, είναι μάλλον κομμάτι το Going Through με τη συμμετοχή των ημισκουμπρίων που οι περισσότεροι ξέρουν τα ημισκούμπρια από το σατυρικό τους στίχο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συμμετέχουν σε ένα τραγούδι που είναι πολύ διαφορετικό, Terror Rex Crew. Δηλαδή μιλάμε για το 97, για μια εποχή που ήταν τρία συγκροτήματα, να μην ποτά, να πω από τα κορυφαία ελληνικά hip hop rap συγκροτήματα εκείνη την εποχή. Το τραγούδι λέγεται «Η πτώση».

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τη 1, 2, 11, 200, 8, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Να σε καλά ρε ξηρομερίτη. Αν έχει λέει κάποιος 10 λεπτά χρόνο, ας αναζητήσει την Αγία Γραφή την παραβολή με τον άφρονα πλούσιο και το δίλεπτο της χείρας. Είτε πιστεύει είτε όχι, αξίζει να διαβάσει κάποιος αυτά τα χωρία. Και τα δύο τα αναφέρει ο Λουκάς και το δίλεπτο και ο Μάρκος. Τα έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Ιδιαίτερο είναι Μαύρη του Λίβα το τραγούδι όντως. Είναι ωραίο όμως. Λέει πράγματα για την εποχή τους, για την εποχή που βγήκε πολύ μπροστά. Βλέπανε πολύ μακριά. Η κυρία Μαρία, γεια σας κυρία Μαρία. Όντως λέει, η σημερινή βραδιά είχε ανάλαφρη ροή, όμορφη κουβέντα που χάιδευε την ψυχή, ότι περισσότερο είχε ανάγκη στην νευρολογική κλινική του Αττικών που νοσηλεύομαι. Ευτυχώς λέει, αύριο το απόγευμα παίρνω εξιτήριο και επιστρέφω σπίτι ύστερα από δεύτερο ισχυμικό μέσα σε 3 μήνες. Περαστικά κυρία Μαρία, τι να πω. Πάνω απ' όλα λέει υγεία, αλλά και χωρίς το πορτοφόλι είναι αρκούντος γεμάτο, χάνεται η ισορροπία και κάνει τούρες στα νοσοκομεία της Αττικής. Αυτή η ισορροπία, αυτή η ρήμαδο ισορροπία, κυρία Μαρία, στην οποία αναφέρεστε, είναι πρόβλημα για πολύ κόσμο δυστυχώς. Και ένα από τα ξεσπάσματά της είναι αυτό που περνάτε εσείς. Δυστυχώς. Τώρα θυμηθήκαμε τα παλιά με αυτά. Στην Ελλάδα πάντα υπήρχε ενδιαφέρουσα σκηνή, μουσική που δεν ήταν έτσι για όλους. Εντάξει, Going Through ήταν και τα ημισκούμπρια ήταν, γίνανε πολύ πιο εμπορικοί γενικώς. Αλλά οι υπόλοιποι παρέμειναν έτσι, όχι αντιεμπορικοί, κράτησαν ένα προφίλ λίγο πιο μακριά από την εμπορικότητα, έτσι όπως την εννοούμε. Είχαν όμως το κοινό τους, είχαν τον κόσμο που τους ακολουθούσε, που τους παρακολουθούσε. Μπράβο λέει Μανώλη, ο κύριος Στέλιος. Το είχα ξεχάσει λέει το τραγούδι με ημισκούμπρια και Going Through. Μου ξύπνησες λέει τρελές αναμνήσεις βραδιατικά. Ακούω καθημερινά αλλά δεν γράφω συχνά, γιατί έχω τη μικρή μου 8 μηνών. Τι λέτε, να σας ζήσει. Να κοιμάται δίπλα μου και εγώ με ακουστικά για να σε ακούω. Τι ωραία. Τι ωραίο πράγμα. Εγώ ευχαριστώ κύριε Στέλια. Τι λέτε τώρα. Υπάρχει ωραίτερο πράγμα από αυτό που περιγράφετε? Να έχεις το παιδάκι στην πλάγια να κοιμάται και να ακούσεις ένα διαφωνάκι. Ωραίο πράγμα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρετε και το ραδιόφωνο, όταν κάνεις τέτοιες εκπομπές, περισσότερο αυτές τις στιγμές μετράνε. Και όλα αυτά που λέμε και οι συζητήσεις που κάνουμε, αλλά και κάποια μηνύματα που έρχονται σαν γι' αυτό. Λοιπόν, μου έστειλε τώρα ένας φίλος, δεν υπογράφει το μήνυμα. Είναι λέει κάτι που το έχει γράψει ο Ρίτσος. Εγώ τώρα αυτό δεν θυμάμαι να το έχω διαβάσει κάπου. Δεν μπορώ να πω από πού είναι. Δεν με πειράζει λέει που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Με πειράζει που δεν άσπρισε η καρδιά μου. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να δω, να το ψάξω λίγο. Α, είναι συνέντευξη αυτό τώρα, ε.
Κάποιος έχει δώσει συνέντευξη και το έχει πει. Βλέπω εδώ. Λοιπόν, είναι από τη σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Η φράση λέει: αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο το πέρασμα του χρόνου και την αντίθεση ανάμεσα στη γύρανση του σώματος και τη νεότητα της ψυχής. Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, μια που το συζητάμε, ποιος το είπε τώρα αυτό? Το είπε ο Μαρκουλάκης σε μια συνέντευξή του, βλέπω. Ναι. Τη σονάτα του Σελινόφωτος, αν την αναζητήσετε, υπάρχει σε ανάγνωση του Γιάννη Ρίτσου στο διαδίκτυο. Είναι κάνα 15 λεπτό, 17 λεπτό. Ανοιξιάτικο βράδυ, μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού κτλ. Κτλ. Πολύ ωραίο. Καλησπέρα κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, έχουμε μπει πια στο Σάββατο. Διανύουμε τις πρώτες ώρες. Η κυρία Κωνσταντίνα ρωτάει για τον καιρό. Λένε ότι χαλάει από αύριο και από τα βόρεια, από τα βόρειο-ανατολικά μάλλον, και μέχρι την Τρίτη θα υπάρχει γενικευμένη αστάθεια σε όλη τη χώρα με βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και πτώσεις της θερμοκρασίας. Φυσιολογικό όμως. Έτσι, διανύουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για την εποχή δηλαδή είμαστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Βάζω λίγο σκοτάδι και λιγάκι βροχή για να σου φτιάξω μια παράξενη αρχή και να σε ξεμακρύνω λίγο από τη σκέψη σου που έτσι κι αλλιώς ξεσημερίζεται το κέφι σου. Σε πάω σε δρόμο μικρό, σε σοκάκι παλιό, σε ένα αιώνια ποτισμένο από το κρασί καπηλιό. Μέρος κακόφημο ακόμα και για το στοχασμό μου, ούτε και ο φόβος δεν με φέρνει στο όνειρό μου. Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σου που είναι σαν να συνέβη χθες. Και ορκίσου αν σε πειράξει τόσο που ντραπείς,

active member από τα παλιά. Λέει εδώ ο κύριος Σάκης. Πού είναι, πού είναι, πού πήγε. Ακούγατε, λέει, hip hop αρχές του 2000. Ακούω τα πάντα, Κυριάκη. Ακούω ό,τι μ' αρέσει γενικώς. Τα πάντα. Και βάζω στην εκπομπή μόνο ελληνικά τραγουδιά, γιατί θεωρώ ότι το βράδυ. Εντάξει. Ο σταθμός παίζει πολύ ξένη μουσική. Και θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα το βράδυ έτσι να ακούμε κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Πάντα το ύφος, το στυλ προφανώς δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Μάνολη, έχεις βαλθεί να μας τρελάνεις με τα τραγούδια που βάζεις. Το συγκεκριμένο το είχαν βάλει στο μάθημα των θρησκευτικών, αλήθεια, πριν λίγα χρόνια. Αλήθεια, μαύρη τουλίπα. Ιδέα δεν έχω. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά, δεν το ξέρω. Ο Νίκος Θιαμός μου γράφει: Μάγδα Καραϊσκά και Φύση είναι από Χαλκιόπουλο, πες τον Ξηρομερίτη. Μάλιστα. Τι μου θυμήσατε, λέει τώρα, η ανιψιά μου περιμένει το δεύτερο παιδάκι της με το καλό. Πρώτος της γιος ο Μάρκος που είναι 4 ετών, πάει κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί στη μαμά του και τη ρωτάει: Μαμά, κλωτσάει το μωρό στην κυλίτσα σου? Όχι ακόμα, του λέει. Το αστείο είναι ότι κάνει και αυτό την έγκυο μαμά του και το έχει ονομάσει Γιάννη. Το αδερφάκι που δεν ξέρει τι είναι. Μαμά της Λούδη και σε μένα ο Γιάννης δεν κλωτσάει. Εντάξει, τα παιδιά, η φαντασία τους είναι συγκλονιστική πραγματικά. Πραγματικά. Εξάλλου να σας πω, το λένε από μικρό και από τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ τώρα έχουν στείλει δύο επιλογές. Το Ώρες Μικρές του Μαζονάκη και τον Αρχάγγελο του Μητροπα... Το Ώρες Μικρές που ερμηνεύει ο Μαζονάκης και τον Αρχάγγελο που ερμηνεύει ο Μητροπάνος. Ναι. Είναι και τα δύο πολύ ωραία τραγούδια. Είναι και τα δύο πολύ ιδιαίτερα τραγούδια. Είναι και τα δύο πολύ διαφορετικά τραγούδια. Θέλω να σας πω. Ξεφεύγουμε τελείως βέβαια από αυτό από το στυλ που είχαμε μέχρι τώρα. Ναι, το Ώρες Μικρές είναι ωραίο. Βάλε λοιπόν Ώρες Μικρές για να επιστρέψουμε σιγά σιγά και να πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Γιώργος Ζιβελεγίδης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Χριστοδούλου νωρίτερα και... ποιος ήταν στην αρχή? Μαρία Ψαλτή. Ναι. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11 μαζί. Γρηγόρης Διβάνης, αίθουσα σύνδεξη και δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ποιον ξεχνάω. Μιχάλης Χουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, προσεκτικά στο δρόμο. Καλή βάρδια σε όσους εργάζονται, όλους όσοι εργάζονται. Καλή ξεκούραση σε όσους φεύγουν όπως και εγώ τώρα για να επιστρέψουν σπίτι. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει πει ο Μαζονάκης, αλλά το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος και θα το ακούσουμε από Πάριο. Έχει γράψει στίχους μουσική και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που δεν έχει γίνει επιτυχία από τον Πάριο, αλλά έχει εξαιρετικό στίχο. Τη Δευτέρα πρώτα θα σε δω, στα αληθινά ραδιόφωνο.

0: είναι δύο.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: LFM.

0: αγκαλιάζω.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Έβαλα κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: θυμάσαις πάλι όταν έβλεπα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις να μας γράψεις.